Μητροπολίτικα 898 ή αν προτιμάτε 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους. Και να σας πω σχετικά ότι εγένετο ειρήνη. Πιο μπροστά από ό,τι περιμέναμε, υπεγράφει το σύμφωνο ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, αναλυτικότερα. Σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο την Αλεξία Τιντασούλη, τη διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών, ειδικευμένη σε θέματα εξωτερικά, της εξωτερικής ειδησιογραφίας, πέρα από τα σύνορα δηλαδή της χώρας μας. Θα μιλήσουμε βέβαια για την Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Μιχάλη Καρασάβα, τον πρόεδρο των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, για να δούμε πώς είναι οι πρώτες μέρες του μεικτού συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων στο Ηράκλειο. Πώς είναι η συγκατοίκηση μεταξύ των δημοτικών υπαλλήλων της καθαριότητας και του ιδιώτη. Θα συνομιλήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, καθώς είναι η πρώτη φορά σήμερα που στη φετινή αντιπυρική περίοδο είναι στο κίτρινο η Κρήτη, είναι δηλαδή στην επικίνδυνη ζώνη για φωτιά. Και θα δούμε πόσο έτοιμη είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Πόσο έτοιμη είναι στο ενδεχόμενο ομιγέννητο να ξεσπάσει φωτιά. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 25η εβδομάδα του 2026 και στην 161η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:04 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:37 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη τριών ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Λεόντιο τον Μάρτυρα και τους Συναυτό, Υπάτιο και Θεόδουλο. Τιμώνται επίσης ο Άγιος Εθέριος ο Μάρτυρας, Όσιος Λεόντιος ο Άστεος, Όσιος Λεόντιος ο Αθωνίτης ο Μυροβλήτης. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Έρασμος, Ερασμία, Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Υπάτιος, Υπατία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Και πιστεύω ότι το γεγονός της ημέρας είναι η υπογραφή ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν, η οποία ήρθε πριν την ώρα της. Είχε ανακοινωθεί ότι θα υπογραφεί στη Γενέβη την Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Όμως τα πράγματα επισπεύστηκαν. Ο Τραμπ βέβαια είπε ότι αυτό που υπέγραψε είναι ένα αντίγραφο της συμφωνίας. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή δεν ξέρουμε εάν θα υπογραφεί τελικά στη Γενέβη και με κάποιο άλλον πιο επίσημο τρόπο αυτή η συμφωνία. Ή μπορεί να μην πάνε καθόλου στη Γενέβη. Εξάλλου έχει υπογραφεί και το προσύμφωνο ηλεκτρονικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, λέει εδώ η σχετική είδηση από το earthnews.gr, και μάλιστα υπάρχει και ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων το οποίο θα σας περιγράψω παρακάτω. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν υπέγραψε χθες Τετάρτη το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας της Βερσαλίας μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της G7. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους, καθώς αποχωρούσε από το παλάτι των Βερσαλιών, ότι υπέγραψε ένα αντίγραφο της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. «Υπογράφηκε», είπε ο Τραμπ, «το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα». Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων από τη στιγμή της υπογραφής του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Μετά την υπογραφή, τόσο ο Γάλλος πρόεδρος όσο και οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συνεχάρει τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το μνημόνιο συνεργασίας στο παλάτι των Βερσαλιών στο Παρίσι δημοσίευσε λίγο αργότερα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε στο X. Και από την πλευρά τους τώρα το Ιράν. Φωτογραφίες δείχνουν τον πρόεδρο του Ιράν να υπογράφει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και λέει η σχετική δημοσίευση, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψε το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΙΡΝΑ, ο Πεζεσκιάν εμφανίζεται να κρατά έγγραφο γραμμένο στα φαρσί, στο οποίο διακρίνονται στο κάτω μέρος οι υπογραφές τόσο του ίδιου όσο και του Τραμπ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει, όπως είπαμε, έντυπη εκδοχή του σχεδίου στις Βερσαλίες. Το σχέδιο των 800 λέξεων και 14 σημείων αποσκοπεί στην επέκταση της εκεχηρίας και στην αποκατάσταση της ροής της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου ενεργειακού διάβλου για τη διεθνή αγορά. Θα δούμε αναλυτικότερα το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής, επί της ουσίας δηλαδή. Να δούμε και αυτά τα 14 σημεία που υπάρχουν μέσα, ή τουλάχιστον τα κυριότερα, αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο σχετικά με αυτήν την ειρήνη. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αφού υπογράφηκε η ειρήνη, αμέσως υπήρξαν και οι αντιδράσεις που στην προκειμένη περίπτωση είναι θετικές αντιδράσεις. Δηλαδή, πτώση καταγράφουν τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις δύο χώρες έπειτα από περισσότερους από 3 μήνες συγκρούσεων που προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και συνέβαλαν στην αναζωπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 89 cents ή 1,12% στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Θυμάστε τις τιμές τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος που είχαν φτάσει μέχρι τα 200 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Για το Brent μιλάμε γιατί αυτό ενδιαφέρει τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το αμερικανικό West Texas Intermediate
Intermediate μειώθηκε κατά 98 cents ή 1,28%. Και όπως καταλαβαίνετε, το λέγαμε και χθες, αυτό θα έχει επίπτωση θετική και στις αγορές του κόσμου και στις αγορές βεβαίως της Ελλάδας. Για εμάς γράδος είναι οι τιμές των καυσίμων. Ήδη εμφανίζεται μία μείωση σε ορισμένα πρατήρια, αν όχι σε όλα σήμερα, κάτω από 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, και ελπίζουμε την κατιούσα να πάρουν οι τιμές και τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η σχετική δημοσίευση από το site της κρατικής ραδιοτηλεόρασης λέει ότι το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η συζήτηση των ηγετών θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου της Κυπριακής Προεδρίας. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, λέει η δημοσίευση, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και μια και μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμογή των όσων επιτάσσει, να πούμε ότι σε εκκρεμότητα παραμένει στην Κρήτη το θέμα της δομής μεταναστών, φιλοξενίας μεταναστών, κλειστή δομή, και μόνο κάποιες φήμες και κάποιες πληροφορίες διαρρέουν που δημιουργούν αντιδράσεις κατοίκων, όπως οι αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν και πάλι στην περιοχή των Αθανάτων. Από χθες που διέρευσε πληροφορία ότι εκεί θα γίνει η κλειστή δομή μεταναστών, μια ιστορία που δεν ξέρουμε τελικά πώς θα καταλήξει, πώς θα τελειώσει. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση στην περίπτωση του Ηρακλείου έχει δείξει μια αβελτηρία. Είχε δείξει. Και αυτή η αβελτηρία που είχε δείξει έχει το αντίκτυπό της τώρα. Έπρεπε να είχε προνοήσει και όχι να τρέχει κατόπιν εορτής. Υπάρχει και η πίεση εκ των πραγμάτων, όχι μόνο με το κύμα που έρχεται από τη Λιβύη, ενώ το κύμα των μεταναστών. Προς το παρόν δεν έχει βγει είδηση αν σήμερα είχαμε άφιξη μεταναστών, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί από ώρα σε ώρα. Αλλά είναι και η πίεση που δέχεται το Ηράκλειο από το αδιαχώρητο του ψυγείου. Και λέω για το παλαιό ψυγείο στο λιμάνι.

είτε το θέλουμε είτε όχι. Και δεν το λέω αυτό ως υποχρεωτικότητα ή ότι πιστεύω ότι άρον-άρον μια δομή, μάλλον πρέπει να δημιουργηθεί μια δομή άρον-άρον με άσχημες συνθήκες δηλαδή, αυτό εννοώ. Αλλά μια δομή είναι απαραίτητη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είδα το βίντεο την ημέρα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είδα το βίντεο, το απόσπασμα της ομιλίας του κυρίου Κοκοσάλη, του Δημάρχου Αρχανών Αστερουσίων. «Πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο», είπε ο κύριος Κοκοσάλης. «Και αυτή είναι η αλήθεια. Ότι θα δημιουργηθεί δομή έτσι αλλιώς. Δεν γίνεται να μην δημιουργηθεί δομή. Διότι δεν έχουν, λέω εγώ τώρα, διότι δεν έχουν φροντίσει οι ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά να αναχαιτήσουν το ρεύμα από την Αφρική. Και το ρεύμα αυτό θα εντείνεται. Μας το έχουν πει και οι επιστήμονες. Μας το έχει πει ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έκανε την πιλωτική αυτή μελέτη. Δεν την έκανε ο ίδιος, ενώ ομάδα του Πανεπιστημίου και ήταν επιστημονικός υπεύθυνος ο κύριος Παπαδάκης, ότι βάσει των αδιάψευστων αριθμών οι ροές των μεταναστών θα αυξάνονται. Χθες μιλούσαμε και με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη για την ξηρασία και την ερημοποίηση που πλήττει ως επιτοπλίστων χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νοτιού Αμερικής. Οι άνθρωποι αυτοί από την Αφρική και την Ασία έρχονται ως κλιματικοί μετανάστες. Είναι και αυτοί δηλαδή. Δεν μπορούν να βγάλουν τα προστοζήν εκεί που ζουν. Άρα τι αναγκάζονται να κάνουν? Να φεύγουν. Να φεύγουν είτε νόμιμα είτε παράνομα. Οι περισσότεροι φεύγουν παράνομα. Και φτάνουν μέχρι εδώ αναζητώντας τον ήλιο μοίρα. Πρέπει λοιπόν να δούνε αυτοί που πρέπει να το δούνε το θέμα και έβραχοι πρόθεσμα και έμεσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πώς θα χειριστούν αυτούς τους ανθρώπους? Πώς θα γίνει μια προσαρμοστικότητα ομαλή σε αυτή την κατάσταση? Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σχετικά με την ανάπτυξη, με τη δημιουργία μάλλον, με την εγκατάσταση κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι θα δημιουργηθεί εκεί όπου θα υπάρχουν οι λιγότερες αντιστάσεις, αν θέλετε. Και έχει τρόπους η πολιτεία να το κάνει αυτό, δυσάρεστους τρόπους βέβαια, αλλά είπαμε, αναγκαίο πράγμα. Δεν θα πω κακό. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

Έχει προκαλέσει θλίψη στο Ηράκλειο η απώλεια ενός μεγάλου επιστήμονα. Του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Αλέξανδρου Χατζιπαύλου. Ένας άνθρωπος που έχει γιατρέψει πολλούς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που έχερε τις εκτίμησης όλων. Των συναδέλφων του, των πολιτών, των ασθενών του. Επιφανής επιστήμον. Διαβάζω τη σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα μας, την politica.gr, ότι βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην ακαδημαϊκή και ιατρική κοινότητα της Κρήτης η είδηση του θανάτου του ομότιμου καθηγητή ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξανδρου Χατζιπαύλου, ενός επιστήμονα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ορθοπαιδική και ιδιαίτερα στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Ο Αλέξανδρος Χατζιπαύλου υπήρξε διακεκριμένος ορθοπαιδικός χειρουργός και ακαδημαϊκός δάσκαλος με διεθνή αναγνώριση. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1965, ενώ το 1978 αναγορεύτηκε διδάκτορας. Η εξειδίκευσή του στην ορθοπαιδική πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά, όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις μεταβολικές παθήσεις των οστών. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του, υπηρέτησε ως καθηγητής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, σε Μόντρεαλ, Αριζόνα και Τέξας, αποκτώντας σημαντική διεθνή εμπειρία. Παράλληλα, προσέφερε τις υπηρεσίες του ως χειρουργός σπονδυλικής στήλης σε πολλές χώρες του κόσμου. Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του διακεκριμένου επιστήμονα. Και γράφει σχετικά αυτή η ανακοίνωση: «Η απώλεια του ομότιμου καθηγητή ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αλέξανδρου Χατζιπαύλου μας γεμίζει με θλίψη. Υπήρξε ένας σπουδαίος επιστήμονας και ιατρός, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της ορθοπαιδικής και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης». Και υπογράφει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφού αναφέρονται τα βιογραφικά στοιχεία του Αλέξανδρου Χατζιπαύλου, υπογράφει ο καθηγητής Γεώργιος Κοντάκης, λέγοντας: «Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια προς τα παιδιά του, την οικογένεια και τους οικείους του. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του».

Σας αναφέρω και το ρεπορτάζ από το politica.gr για την συγκέντρωση των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων στην προοπτική δημιουργίας εκεί, σε μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου της κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Συγκέντρωση λοιπόν διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το πρώην εργοστάσιο ελαιολάδου Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, με αφορμή το ενδεχόμενο χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο συγκεκριμένο ακίνητο. Στη κινητοποίηση συμμετείχαν κάτοικοι, εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων και επαγγελματικών φορέων από διάφορες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου και του άξονα Ηρακλείου Μυρών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό και πλακάτ, ζητώντας από την πολιτεία να επανεξετάσει τη χωροθέτηση της δομής, ενώ παράλληλα έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τις υποδομές της περιοχής και τις μελέτες που αφορούν την καταλληλότητα του χώρου. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν εκπρόσωποι των κατοίκων, υπάρχουν προβληματισμοί που σχετίζονται με ζητήματα πολιτικής προστασίας, πρόσβασης και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, καθώς και με την εγκύτητα του ακινήτου σε φυσικές και αγροτικές εκτάσεις της περιοχής. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση εξέφρασαν παράπονα για ελλειπή ενημέρωση γύρω από το σχεδιασμό του έργου, ζητώντας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου να παρουσιάσουν αναλυτικά τα δεδομένα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους και θα επιδιώξουν συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως για το σχέδιο που εξετάζεται και να καταθέσουν τις θέσεις τους. Το θέμα της δημιουργίας δομής φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με τις τοπικές κοινωνίες και τους αρμόδιους φορείς να αναμένουν τις τελικές αποφάσεις της πολιτείας. Θέλω να πω σχετικά με τη μορφή αυτό που μας κατέθεσε πρόσφατα, μιλώντας για το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Γιαννουλάκης, μας είπε ότι ένα από τα λάθη που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι, παρόλο που ανήκει στο κόμμα της κυβέρνησης, ο κ. Γιαννουλάκης, είπε ότι δεν έχει επικοινωνήσει καλά το θέμα της κλειστής δομής. Και μας έδωσε έτσι σε αδρές γραμμές στοιχεία που λένε ότι η δομή αυτή πράγματι θα είναι κλειστή, δεν θα έχει επαφή οπτική με τον γύρω κόσμο, θα φυλάσσεται κατάλληλα, σε τέτοιο βαθμό που ούτε καν θα καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει στην περιοχή. Αλλά ξέρετε, πάντα ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και πάντα ως ανθρώπινο είδος αντιδρούμε στις αλλαγές. Και συνήθως αντιδρούμε αρνητικά. Όπως είπα και στο προηγούμενο σχόλιο που έκανα σχετικά, το μόνο που απομένει είναι να δούμε πώς θα κυλήσει ο χρόνος με αυτήν την υπόθεση. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής θα έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά, θα έλεγα, να φιλοξενήσουμε τη συνάδελφο την Αλεξία Ντασούλη στην εκπομπή μας, για να δούμε το ξαφνικό του πράγματος. Δηλαδή, μιλάω για την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και λέω το ξαφνικό γιατί, όπως σας είπα, ήταν η υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη και ξαφνικά υπογράφηκε, βέβαια αντίγραφο υπό Τραμπ, στις Βερσαλίες. Θα μας τα πει όμως αναλυτικότερα και επί της ουσίας βεβαίως η Αλεξία Ντασούλη. Αλεξία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και πράγματι όντως ήταν εξαφνικό και νομίζω η εικόνα είναι αυτό που λέει πραγματικά χίλιες λέξεις σε αυτή την περίπτωση. Να βλέπεις τον Τραμπ στις Βερσαλίες, αυτό το μεγαλοπρεπές παλάτι με τους εκήπους που έχει έξω, να κάθεται λοιπόν μέσα σε αυτή την αίθουσα στο παλάτι και να έχει δίπλα του τον Μακρόν, τον οποίο μέχρι πρώτη ως τον έβριζε και ως Ευρωπαίο
0: ότι τον έδερνε η γυναίκα του.
1: Ναι, τον έδερνε η γυναίκα του, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άχρηστη, ότι βάζω δοσμό στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Σε αυτόν, με αυτόν λοιπόν δίπλα και καλεσμένος του στο δείπνο, επέλεξε λοιπόν αυτό το βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου λοιπόν από χθες το βράδυ. Να υπογράφω όντως λέει μια ξαφνική, σημαντική κίνηση του Τραμπ. Δεν ξέρω όμως, γιατί δεν είδαμε την άλλη πλευρά. Εγώ περιμένω αντίστοιχη εικόνα.
0: Κάποιες φωτογραφίες είδα στο Earth News, κάποιες φωτογραφίες και διάβασα και τη σχετική δημοσίευση στους ακροατές μας. Κάποιες φωτογραφίες δημοσίευσε το Ίρνα με τον Πεζεσκιάν να κρατάει ένα... το αντίγραφο της. Ναι. Έχει όμως τις υπογραφές των δύο, λέει η δημοσίευση.
1: Ναι, έτσι, ναι, δηλαδή. Κοίταξε. Σε επίπεδο ουσίας έχουν κερδίσει, δηλαδή αυτό που έχει κάνει τώρα ο Τραμπ. Ναι. Ακόμα και αν αυτή η συμφωνία, όπως και εσύ και εγώ, νομίζω είμαστε επιφυλακτικοί, δεν ξέρουμε πόσο θα κάνει.
0: Βέβαια. Εξάλλου νομίζω, Αλεξία, ότι είναι ένα προσύμφωνο, γιατί μιλάει και για διαπραγματεύσεις οριστικές, ας πούμε, με οριστικό αποτέλεσμα εντός 60 ημερών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστό είναι αυτό και αυτό το κρίσιμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, αφού έχουν σταματήσει οι εχνοπραξίες, αφού επί της ουσίας θα μπορεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, το να ανοίξουν τα στενά του ορμούς αφορά και εμάς τώρα, έτσι.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Γιατί είναι που μεταφέρουν τα προϊόντα, μεταφέρουν το πετρέλαιο. Επομένως, από τη στιγμή που το βασικό είναι ότι ανοίγουν ξανά τα στενά του ορμούς. Και ακόμα, ωραία, υπάρχουν εκκρεμότητες, για να τα πούμε λίγο και για τον κόσμο. Έχει έναν οδικό χάρτη 14 σημεία. Για μας λέω ότι αυτό είναι τα στενά του ορμούς, είναι το πιο βασικό και για την διεθνή κοινότητα. Από εκεί και πέρα, τα πυρηνικά που είναι αυτό που ήθελε ο Τραμπ να σταματήσει και να παραδώσει το Ιράν το πυρηνικό του πρόγραμμα, αυτό δεν φαίνεται να προκύπτει μέχρι τώρα από το μνημόνιο κατανόησης. Όμως και αυτό δεν έχει σημασία, διότι το βασικό είναι ότι σταματάνε οι εχθροπραξίες και ξεκινάνε μια πολιτική διαπραγμάτευση, μια διπλωματική διαπραγμάτευση, μια ανταλλαγή χαρτιών, επισκέψεων. Αυτό τους ή άλλως με το Ιράν, χρόνια τώρα, όπως θυμάμαι, δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν να έχουν διαβουλεύσει τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ξαναγυρνάμε λοιπόν επί εποχής Ομπάμα, που και ο Ομπάμα τότε με την ομάδα του διαπραγματευόταν με τους Ιρανούς τι θα γίνει με το πυρηνικό. Το άλλο που εμένα είναι πολύ σημαντικό, τι θα γίνει με το Λίβανο.
0: Ναι. Που από ό,τι φαίνεται ο Νετανιάχου δεν υδρώνει τα αυτή του.
1: Ο Νετανιάχου δεν υδρώνει τα αυτή του και ο Νετανιάχου έχει μείνει εκτός. Ξέρεις, ήταν εκτός διαπραγματεύσεων, δεν γνώριζε φαίνεται πράγματα.
0: Ναι. Ίσως να μην ήθελε, να ήθελε και ο Τραμπ να είναι εκτός.
1: Ήθελα και ο Τραμπ, γιατί σε θυμίζω, ξέρεις πολύ καλά, του ήρθε Χριστοπαναγία στο τηλέφωνο. Είχαμε δύο τηλεφωνικές αποθέσεις που έχουν υποσχέσει η Financial Times και η Euro Times ακριβώς το διάλογο που λέει ο Τραμπ στον Νετανιάχου, γιατί ξεκίνησε στην πιπ επίθεση στον Λίβανο.
0: Ναι.
1: Να το δημοσιεύουν οι New York Times αυτό, μοταμό, λέξη προς λέξη, το λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Φαντάζομαι τότε πόσο χοντρό ήταν το επεισόδιο μεταξύ των δύο.
0: Αυτό επιβεβαιώνει και αυτό που είχαμε πει τότε, Αλεξία, ότι σύρθηκε ο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο από τον Νετανιάχου. Αναγκαστικά δηλαδή μπήκε. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
1: Ναι, αυτό το λέγαμε τότε όταν ξεκίνησε το Φεβρουάριο.
0: Αποδεικνύεται τώρα από αυτό που λες τώρα.
1: Αποδεικνύεται. Ναι, του είχε πει ο Νετανιάχου να σου πω μια επίθεση. Θα είναι στη Βενεζουέλα, θα το λήξεις γρήγορα, θα πάρεις αυτό που θες.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια δεν είναι αφελής, δεν είναι κανένα παιδάκι.
0: Καλά, ναι.
1: Του ανθρώπου, αλλά ναι, το λέγανε πολύ και μάλιστα πολύ λέγανε ηρωνικά, μα καλά, ο πλανητάρχης είναι ο Νετανιάχου ή ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Λέω όλα μου και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Τώρα ναι, σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά. Είδες πως με τον Τραμπ
0: βέβαια,
1: έχει μία πάνω, μία κάτω.
0: Έτσι,
1: δεν είναι ξύλο σταθερό, φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ο Νετανιάχου τώρα παίζει, γιατί αυτό τώρα που συμβαίνει διακυβεύεται και το πολιτικό του μέλλον του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές στο φθινόπωρο, ζορίζεται πάρα πολύ στο εσωτερικό του, είχε πείσει την κοινή γνώμη του μέσα στον χώρο του, ότι με το Λίβανο και με τη Χαμάς και με τη Γάζα όλα πρέπει να γίνουν όπως το θέλει οι Ισραηλοί. Και αυτή είναι η κουλτούρα βέβαια των Ισραηλινών, χρόνια θεωρούν ότι πρέπει να ελέγχουν όλη την περιοχή. Επομένως τώρα ο Νετανιάχου έχει θέμα με αυτό. Πώς θα το δικαιολογήσει και κυρίως να δούμε αν θα σταματήσει να κάνει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και αν θα απαντάει η Χεζμπολάχ απέναντι. Θα το δούμε και αυτό, για να δούμε και τι εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να πείσει τον Νετανιάχου να καθίσει φρόνημα και να συνεχίσει να επιτίθεται. Βέβαια είναι και η Χεζμπολάχ που και εκείνη δεν είναι καμία οργάνωση πυρηνική, είναι πάρα πολύ σκληρή. Επηρεάζεται πάρα πολύ από τους Ιρανούς και αυτό ενδεχομένως είναι καλό, γιατί όταν το Ιράν λέει στην Χεζμπολάχ σταμάτα, μην κάνεις τίποτα, ακούει η Χεζμπολάχ, τουλάχιστον έτσι το έχουμε δει μέχρι το να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Και το μέσο είναι ότι πια πάμε μια ηρεμία προσωρινά ή τέλος πάντων πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα, γιατί σε περίφημες 60 μέρες που είπες. Να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα.
0: Ναι. Αλεξία, να σε ρωτήσω εγώ, εσύ πώς κρίνεις αυτή την πρεμούρα, γιατί εγώ έτσι το βλέπω, ότι είναι μια πρεμούρα του Τραμπ να υπογράψει τη συμφωνία πριν από την οριστήσα ημέρα. Πώς το κρίνεις αυτό το...
1: Ναι, ο Τραμπ το βλέπαμε, το καταλαβαίνω.
0: Το επισπευσμένο του πράγματος δηλαδή.
1: Κυρίως γιατί, θα σου πω, ο Τραμπ καταρχήν λειτουργεί με βάση τις αγορές, με βάση το χρηματιστήριο. Ό,τι απόφαση πολιτική παίρνει και την ανακοινώνει, έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο. Επομένως, βλέποντας ότι οι αγορές δεν έχουν δείξει πανικό, ανέβηκε βέβαια το πετρέλαιο, αλλά κάποια στιγμή σταθεροποιήθηκε. Προφανώς κατάλαβε και έκρινε ο ίδιος ως επιχειρηματίας που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, προφανώς όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έκρινε ότι οι αγορές του λένε τώρα stop, σπέψτε να κάνει την ειρήνη, την κυκυρία,
0: ναι.
1: Διότι οι αγορές δεν θέλουν άλλο.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η κοινή γνώμη δημοσκοπήσει στην Αμερική έδειχναν όλες ότι δεν θέλουν τη συνέχιση του πολέμου. Έχει εκλογές μπροστά του ο Τραμπ, έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Όσο και να μην τον ενδιαφέρει, τι λέει απλώς ο κόσμος, πολιτικός είναι, θέλει τον Νοέμβριο να δείξει μια νίκη. Και το τρίτο, νομίζω, λίγο ίσως και με κοινική, ότι την ανοικοδόμηση του Ιράν είναι φοβερό και αυτό.
0: Ναι, όντως, ναι.
1: Να τον αναλάβουν αμερικανικές εταιρείες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ξεκίνησε έναν πόλεμο, κατέστρεψε ό,τι κατέστρεψε και τώρα
0: θέλει το ξαναχτίσει.
1: Εταιρείες.
0: Ναι.
1: Με τα ζημίωτα φυσικά, κάνουν τις επενδύσεις και την ανοικοδόμηση.
0: Ναι.
1: Οπότε κρίνει λοιπόν για μένα το κίνητρο επιχειρηματικό, γιατί τον Τραμπ τον έχει, όσο όπως τον διαβάζω εγώ κάθε μέρα, το διεθνές δίκαιο και η πολιτική ορθότητα δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Το διεθνές δίκαιο και αυτό δεν είναι τίποτα. Τον ενδιαφέρει μόνο τι λέει το χρηματιστήριο, τι λένε οι αγορές, τι λέει το κλίμα σε οικονομικό επίπεδο. Επομένως,
0: ναι. Αλεξία, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι τι πιστεύεις τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να στεριώσει αυτή η ειρήνη, δηλαδή στις 60 μέρες που προβλέπει το προσύμφωνο να υπάρξει πράγματι οριστικά ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Ωραία, πάντα έλεγα από τότε που ξεκίνησε αυτό το θέμα με τις διαβουλεύσεις και την προσπάθεια για εκεχηρία, ότι το κλειδί των εξελίξεων δεν το κρατούν οι Αμερικανοί. Το κρατάει το ίδιο το Ιράν. Το κρατούν οι φρουροί της Επανάστασης. Διότι πλέον ο Τραμπ δεν θέλει, το δείχνει, το λέει, έχει τη δύναμη, δεν θέλει άλλη επίθεση, δεν θέλει άλλη πόλεμο. Τώρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, το Ιράν κρατάει το κλειδί. Δηλαδή το Ιράν να μην πίσω στους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσουν να χτυπάνε στρατιωτικές βάσεις. Το Ιράν να πει στη Χεζμπολάχ να μην απαντήσει, έστω και αν ο Νετανιάχου κάνει ακόμα μία επίθεση, τώρα σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τις επόμενες 60 μέρες, πρέπει η Χεζμπολάχ να μην απαντήσει. Δεν είναι βέβαια και στην κουλτούρα να μην απαντάνε, είναι και αυτό
0: ναι.
1: Η επιθετική οργάνωση. Πρέπει όμως να δείξουν αυτοσυγκράτηση, νομίζω αυτή είναι η λέξη κλειδί. Εάν το Ιράν, η προβλή της Επανάστασης, το θεοκρατικό καθεστώς και η Χεζμπολάχ δείχνουν αυτοσυγκράτηση σε οτιδήποτε γίνει από εδώ και πέρα, νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα λίγο να κατασταλάξει το πράγμα, να μπούμε σε έναν δρόμο διαπραγματεύσεων, σε έναν δρόμο πολιτικής διαβούλευσης. Βέβαια, η ιστορία και πάλι έχει δείξει ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια οποιαδήποτε απλή κατάσταση. Δηλαδή, οι αρχαπραξίες και οι πόλεμοι είναι στην κουλτούρα τους, στη ζωή τους. Το Ισραήλ, η Χαμάς, η Γάζα, το βλέπουμε χρόνια τώρα. Γίνονται αυτοπραξίες. Στο Ιεροκρανίο επίσης εξακολουθούν και γίνεται ο πόλεμος 5 χρόνια τώρα. Είναι όλες αυτές τις ισορροπίες, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχει αυτή η κλιμάκωση και αυτό το, η ένταση που υπήρχε από, από το τέλη Φεβρουαρίου που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Και νομίζω πάλι μέρα με τη μέρα θα το βλέπουμε.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και να βάλουμε το κερασάκι σε αυτή την τούρτα που φτιάξαμε σήμερα σχετικά, για να σε ρωτήσω, μπορεί ο άνεμος ειρήνης που πνέει τώρα εκεί σε αυτή την περιοχή να συμπαρασύρει και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και να έχουμε και εκεί ειρήνη, τι λες? Και βέβαια εκεί το λέω αυτό γιατί είναι ο παράγον Τραμπ στη μέση, γι' αυτό το λέω.
1: Είναι ο παράγον Τραμπ, αλλά και εκεί έχουμε κάτι άλλο. Και έχουμε τον παράγοντα Πούτιν, ο οποίος Πούτιν είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης.
2: Σωστά.
1: Ο οποίος και αυτός δεν θέλει να τον τελειώσει τον πόλεμο. Εκεί νομίζω, ναι, αν ο Τραμπ τώρα αποφασίσει να στρέψει πιο πολύ τον ενδιαφέρον και να συνομιλήσει πιο ανοιχτά με τον Πούτιν, ναι, μπορεί να γίνει και εκεί, αλλά να το περιμένουμε. Και αυτό πόσο καιρό το λέμε. 2-3 χρόνια δεν λέμε.
2: Βέβαια.
1: Πόλεμος, και αυτός έχει και συνέχεια. Και είναι ένας Πούτιν ο οποίος βέβαια έχει χαμηλώσει τον τόνο στον Πούτιν. Δεν βλέπω να κάνει επιθετικές δηλώσεις, δεν ακούμε πια.
2: Ναι.
1: Όπως τον ακούγαμε και με τις απειλές του κι αυτός.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει ηρεμήσει, αλλά και αυτό επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είδε ο Ζελένσκι πήγε προχθές στη Γαλλία στο Ερντογάν. Ήταν έκατε στο τραπέζι, είδε τον Μακρόν, είδε τον Τραμπ.
2: Ναι.
1: Και ο Ζελένσκι εξακολουθεί και διαπραγματεύεται και εξακολουθεί και θέλει να παίζει, να διεκδικεί και καλά κάνει για το λαό του. Μεγαλύτερο έδαφος και μεγαλύτερο ποσοστό στην περιοχή του.
2: Βέβαια. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μία φορά. Καλή σου μέρα, εγώ, καλή συνέχεια στη μέρα σου.
1: Γεια σου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια.
0: Ήταν η Αλεξία Τασούλη. Κρατάω αυτό που είπε, ότι το κλειδί τώρα για να στεριώσει η ειρήνη το έχει το Ιράν. Εκτίμησή μου είναι πιο πολύ κερδισμένο βγαίνει το Ιράν από αυτή την απόφαση, αυτή την απόφαση για ειρήνη δηλαδή. Από αυτή τη συμφωνία. Θα το δείξουν όμως οι επόμενες ημέρες. Μας είπε όλες τις παραμέτρους η Αλεξία. Ελπίζουμε αυτά τα ελπιδοφόρα μηνύματα να στεριώσουν πράγματι και να μην έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Ένα σπάσιμο ειρήνης δηλαδή ουσιαστικά, που δεν θα ήταν και κολακευτικό κατά τη γνώμη μου και για τις δύο πλευρές. Μέτρησε πολύ το γεγονός ότι ο Τραμπ σκέφτεται σαν επιχειρηματίας, όπως επισήμανε και η Αλεξία. Και γι' αυτό ακριβώς τον πίεσαν βέβαια και εκείνοι οι οποίοι διαχειρίζονται τις αγορές. Δεν μπορούν, θα έσκαγαν τα χρηματιστήρια αν συνεχιζόταν η άνοδος του πετρελαίου. Στην τιμή του πετρελαίου εννοώ. Θα έσκαγαν. Οπότε προκειμένου να έχει ένα τέτοιο οικονομικό σκάσιμο παγκόσμιο να χτυπάει στο κεφάλι του, ο Τραμπ σου λέει καλύτερα να πίσω σε ειρήνευση. Κερδίζει εξάλλου, το είπε και ο Ρούμπιο, είπε ότι win-win είναι αυτή η συμφωνία. Θα δούμε. Να δούμε, επαναλαμβάνω δηλαδή, αν θα στεριώσει. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Καρασάβα, για να δούμε πώς πάνε οι πρώτες μέρες συνύπαρξης με τον ιδιώτη. Είναι η τρίτη μέρα που επιχειρεί σήμερα ο ιδιώτης, να δούμε αν τα πράγματα βαίνουν καλώς. Κύριε Καρασάβα, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς τις οκρατές, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, είναι η τρίτη μέρα που εφαρμόζεται το λεγόμενο μεικτό σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων και θέλω να μας πείτε τι ακριβώς, πώς είναι η συνύπαρξή σας με τον ιδιώτη επιχειρηματία που έχει αναλάβει την καθαριότητα.
1: Καταρχήν κύριε Αγγελάκη, δεν ξεκίνησαμε καλά.
0: Η Δημοτική Αρχή πανηγυρίζει, έχει βγάλει δελτία τύπου πανηγυρικού χαρακτήρα. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Από τη στιγμή που υπογράφηκε μια σύμβαση από 12 Αυγούστου του 2026 ότι πρέπει ο ανάδοχος να αναλάβει εξ ολοκλήρου ό,τι λέει η σύμβαση...
0: Από 12, συγγνώμη, ανέλαβε...
1: 12 Αυγούστου, κύριε Αγγελάκη.
0: 16 ανέλαβε.
1: 12 είναι, κύριε Αγγελάκη.
0: Έπρεπε λοιπόν.
1: Λεπτό, όμως να τα πούμε όλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: 12 έπρεπε. Ναι. 12 έπρεπε.
0: Σημαίνει κάτι αυτό, θέλω να μας πείτε και αν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Στην πορεία θα τα ακούσετε.
0: Ναι.
1: 12 έπρεπε ο ανάδοχος να αναλάβει. Να αναλάβει ό,τι λέει ο διαγωνισμός που έγινε.
0: Ναι.
1: Να αναλάβει το πρώτο διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο διαμέρισμα είναι το κεντρικό, δηλαδή είναι το κέντρο του Ηρακλείου και πάει έως τον Τάλο, έως δυτικά στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Και περιφορά, στο Σφάλιο, Ελευθερία και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Να αναλάβει τον οδοκαθαρισμό στο κέντρο,
0: ναι,
1: τα πλησίματα των δρόμων και των πλατείων στο κέντρο,
0: ναι,
1: τα αντικείμενα στο κέντρο αλλά και εκτός κέντρου, όταν λέμε αντικείμενα, τα βαρέα αντικείμενα ή παράνομες χωματερές, όλα αυτά,
0: ναι,
1: να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανακύκλωση εντός και εκτός κέντρου,
0: mm-hmm,
1: με 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρω.
1: Αυτά όλα γίνανε 16 του μηνός. Κάναμε τον πανηγυρικό χαρακτήρα που λέτε και εσείς, κύριε Αγγελάκη. Μαζέψαμε τους εργαζόμενους του ιδιώτη στην πλατεία Ελευθερίας. Δείξαμε ένα μαξάκι και προχωρήσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας 16 του μηνός. Είχε υπογραφεί και έχει υπογραφεί, εμείς έχουμε και το χαρτί, σαν σύλλογος έχουμε και τις αποφάσεις, ότι 12 του μηνός. Αλλά λέμε τώρα παρακάτω, πάμε παρακάτω να ακούσετε.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ πολύ. Ο οδοκαθαρισμό τον έχει αναλάβει στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αναλάβει το πλήσιμο ακόμα.
0: Ναι.
1: Κάτι που σημαίνει ότι την πρώτη μέρα πήγε το δικό μας πλυντήριο και έπλυνε. Δεν έχει αναλάβει ακόμα τα αντικείμενα να τα μαζεύει και εκτός κέντρου που είναι, καθώς δεν έχει αναλάβει την αποκομιδή. Την αποκομιδή στο κέντρο την κάνουν τα δικά μας αμάξια, η δική μας οδηγή, η δική μας εργάτε.
0: Σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι, και σήμερα και χθες και προχθές, τρεις μέρες τώρα. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν βγήκε η Δημοτική Αρχή να πει ότι η σύμβαση αυτή δεν είναι 100%, είναι ένα 30%, ένα 40%. Αυτή τη στιγμή σας λέω, κύριε Αγγελάκη, και χθες το βράδυ και σήμερα βγήκανε παιδιά με επιδιότητα, τα παιδιά αυτά, οι συναδέλφοι, παράβαση καθηκόντος, παρακαλώ πολύ. Οι ανθρώποι αυτοί, εφόσον έχει υπογραφεί μια σύμβαση με έναν ανάδοχο, είναι παράβαση καθηκόντος. Άρα η Δημοτική Αρχή, εάν θέλει να το κάνει αυτό, να κάνει ένα έγγραφο προς τους εργαζόμενους, ατομικά στον καθένα, Καρασάβα Μιχάλη, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αυτό, και την παράβαση καθηκόντος πάει σε αυτούς, δεν πάει στους εργαζόμενους. Δεν είναι η υπογραφή. Ήτανε 12 του μηνός, είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Το φέραν 16, αλλά η αποκομιδή του κέντρου με τα μάξια μας και με τους οδηγούς μας γίνεται. Και όποιος θέλει, ας γίνει με διαψεύσει αυτή τη στιγμή. Το λέω καθαρά, ανοιχτά σε εσάς, ας γίνει να πει η Καρασάβα είναι ψεύτης. Εδώ. Γιατί έγινε αυτό, κύριε Αγγελάκη.
0: Γιατί?
1: Η Αγελάκη είναι 8,5 εκατομμύρια ο χρόνος. Δηλαδή αν τα βάλετε κάτω,
0: ναι,
1: είναι 22 με 23.000 ημέρα, κύριε Αγγελάκη. Δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή από τις 12 έως σήμερα πρέπει να εμπληρώσει 120.000. Όχι, κύριε Αγγελάκη. Εγώ το λέω και σαν δημοτικός υπάλληλος και πρόεδρος εργαζομένων, αλλά και σαν δημότης Ηρακλείου.
0: Δηλαδή θα πληρώσει 120.000 ευρώ στον εργοδότη, χωρίς στον ανάδοχο, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δουλέψει. Αυτό είναι το.
1: Όχι, προς Θεού. Έχει δουλέψει τον δοκαθαρισμό, όμως δεν έχει κάνει έτσι ολοκλήρω αυτό που λέει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δεν έβαλε τα μάτια του να κάνει την αποκομιδή. Οι εργαζόμενοι μας πηγαίνουν από το βράδυ. Δηλαδή οι βάρδιες βγαίνουν κανονικά όπως και χθες το βράδυ και προχθές το βράδυ και την προηγούμενη φορά έχουν βγει 3-4 μέρες και γίνεται αυτό.
0: Άρα πάλι υπερίσχυσε το φιλότυπο που μας λέγατε και στις προηγούμενες τότε μέρες, τότε που συζητώταν το θέμα. Γι' αυτό
1: πάντα
0: που κατέβηκε.
1: Πάντα το φιλότυπο υπερίσχυσε, κύριε Αγγελάκη, στους εργαζόμενους. Αλλά άμα οι εργαζόμενοι είναι λίγοι, σας το λέω, δεν μπορεί να κάνουμε τη δουλειά. Εμείς αν είχαμε αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους που έβαλε ο ιδιώτης στο κέντρο να σκουπίζει και τους βάζει 2-2 και 3-3 σε ένα σημείο, έτσι, θα είχαμε κάνει άλλα πράγματα. Εμείς αν είχαμε τα δύο μηχανήματα που έφερε, για δύο έφερε, χθες τα έφερε, φυσικτούρες είναι αυτές, θα είχαμε κάνει άλλα πράγματα. Όμως, το ξαναλέω, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή έχουν το παράπονο, σου λέει, μπήκανε είτε καλός είτε κακός, κακός για μας, καλός για την υποσχέση, είτε καλός είτε κακός έγινε αυτό, όμως έπρεπε εξ ολοκλήρου ο ανάδοχος να τα αναλάβει όλα. Όχι λίγα και σιγά σιγά. Η αποκομιδή γίνεται από την υπηρεσία καθαριότητας και από τους εργαζόμενους. Και δεν μιλάμε για εκτός κέντρου, γιατί εκτός κέντρου δεν υπάρχει σημασία, μιλάμε για το κέντρο.
0: Για το κέντρο, ναι, για το κέντρο.
1: Η ανακύκλωση...
0: Λοιπόν, κύριε Καρασάβα, να πω το εξής. Συνομιλώντας τις προηγούμενες ημέρες με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και τον κύριο Τσαγκαράκη, μας είπε ότι ο ανάδοχος έχει αναλάβει το κεντρικό διαμέρισμα, όπως είπατε κι εσείς, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου, όπως είπατε κι εσείς, την ανακύκλωση, όπως επίσης και τα ογκώδη, σε όλο το Δήμο. Τα ογκώδη. Αυτή τη στιγμή εσείς μας περιγράφετε μια κατάσταση, η οποία εσείς απασχολείστε τώρα σε αυτές τις μέρες, τις πρώτες. Απασχολείστε στο κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες περιοχές που εσείς θα κάνατε έχουν μείνει εκτός καθαριότητας. Καλά τα λέω.
1: Κοιτάξτε, επειδή έχουμε πάρει και άτομα τώρα συμβασιούχους,
0: ναι,
1: μπορεί να είναι και έτσι όμως. Αλλά αυτό ισχυριζόταν η Δημοτική Αρχή,
0: ναι,
1: ότι θα μπει ο ανάδοχος να ξεκουράσουμε και τους εργαζόμενους που τους έχουμε τόσο καιρό, που δουλεύουν τόσο καιρό, Σαββάτα, Κυριακές και Αρχίες.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και από εκεί οι εργαζόμενοι, ήδη οι εργαζόμενοι του κέντρου, εμένα μου κάναν παράπονα. Μου λέει, κύριε Μιχάλη, αυτό και αυτό συμβαίνει, πρόεδρε, αυτό και αυτό συμβαίνει. Γιατί, λέω, παιδιά, μισό λεπτό, θα κάνουμε τον νομικό μας σύμβουλο, τον ψάξουμε, τον ρωτήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως έπρεπε να βγει η Δημοτική Αρχή να πει, ανάλαβε ο ανάδοχος, ανάλαβε αυτά τα κομμάτια, δεν ανάλαβε αυτά και αυτά τα κομμάτια. Να ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη μέρα.
0: Επίσης ο κύριος Τσαγκαράκης μας είπε, και το λέω αυτό για τα θέματα συνύπαρξης που ενδεχομένως να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν, καλό είναι να μην υπάρχουν, μας είπε ότι ο προϊστάμενος καθαριότητας είναι αυτός που συντονίζει παρόλα αυτά, δηλαδή ακόμα και αν υπάρχει εκεί ιδιώτης, ο προϊστάμενος καθαριότητας δεν συντονίζει την καθαριότητα.
1: Κύριε Αγγελάκη, δίνουμε την ευθύνη στον προϊστάμενο καθαριότητας, παρά βασικά καθήκοντας δηλαδή. Άμα μου λέτε ότι ξέρετε κάτι, έχουμε υπογράψει τόσο. Δηλαδή ο κύριος Αγγελάκης.
0: Δεν το λέω εγώ, σας μεταφέρω τι είπε ο κύριος Τσαγκαράκης.
1: Ναι, ναι. Ο κύριος Τσαγκαράκης δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του σαν πολιτικό πρόσωπο. Μόνο λέει ο προϊστάμενος κάνει αυτό. Όταν του προϊστάμενου του δίνει μια εντολή και του λες, δεν καλύπτω τον προϊστάμενο εγώ, και εγώ έχω κάνει από εκεί, και εμένα, άμα μου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, Καρασάφα, θα κάνεις αυτό, ναι, θα το κάνω, θα μου το κάνεις εγγράφος. Θα μου το κάνεις εγγράφος. Εφόσον έχει υποκρατήσει μαζί από 12 του μηνός, θα μου το κάνεις εγγράφος να το κάνω.
0: Κύριε Καρασάβα, ξέρετε.
1: Δεν είναι παράλογος, κύριε Αγγελάκη, αυτό που λέω εγώ.
0: Δεν το κρίνω, προς Θεού. Λοιπόν, κύριε Καρασάβα.
1: Αυτά όλα στο Συμβούλιο Επικρατείας θα υποθούν μεθαύριο. Να το ξέρετε ότι θα τα πούμε αυτά στο ΔΕΗ, ήδη το έχουμε ετοιμάσει εμείς.
0: Μάλιστα. Εννοείται, έχετε κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Βέβαια,
0: αυτό είναι.
1: Βέβαια.
0: Κύριε Καρασάβα, ξέρετε ότι ο λαός λέει ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Εσείς αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα που μιλάμε, πώς συνυπάρχετε με τον ιδιώτη εκεί στο μηχανοστάσιο του Δήμου?
1: Εμάς, ο ιδιώτης δεν έχει να κάνει με εμάς, ούτε στο αμαξοστάσιο έχει να κάνει, ούτε
0: δεν χρησιμοποιεί το χώρο του αμαξοστάσιου.
1: Δεν μπαίνει στο χώρο καταρχήν. Πρέπει να έχει δικό του χώρο. Το ψάχνουμε και αυτόν, αν έχει δικό του χώρο ή αν δεν έχει δικό του χώρο, αν το ξέρετε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι αμάξια, κάτι βουτυγά έφερε το πρωί της ημέρας 16 του μηνός, σε φόρτωσε τα καροτσάκια, ούτε ξέρω που πήγαν, ούτε αυτό. Τι να κάνουμε, το κρυφό σχολείο να μάθουμε, να δούμε πού πήγαν και τι κάνουνε.
0: Εμείς,
1: εφόσον υπογράφηκε η σύμβαση, εφόσον υπογράφηκε μια σύμβαση τόσα εκατομμύρια ευρώ που θα κατηρώσει ο δημότης μας, πρέπει να είναι 100%.
0: Άρα 100% δεν συνυπάρχεται στον ίδιο χώρο. Είχα την εντύπωση ότι συνυπάρχεται στον ίδιο χώρο.
1: Δεν συνυπάρχεται,
0: μάλιστα.
1: Όχι, όχι. Βάσει της
0: σύμβασης
1: που έχουν υπογράφει, ο ανάδοχος πρέπει να έχει δικά του εξοπλισμάτα, δικό του αμαξοστάσιο, να φορτίζει σε δικό του ρεύμα τα
0: σκουπάκια
1: που είναι ηλεκτρονικά και όλα αυτά. Ναι, ηλεκτρονικά και όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς λοιπόν έχετε. Τώρα να ρωτήσω κάτι.
1: Να κάνω και ένα παράπονο.
0: Παράπονο, βεβαίως.
1: Κύριε Αγγελάκη, ακούστε τώρα. Η Δημοτική Αρχή έπραξε να δώσει στον ιδιώτη για καλύτερο τους εργαζόμενους. Έτσι βγαίνει και λέει. Η Δημοτική Αρχή όταν θέλει να πράξει κάτι για τους εργαζόμενους πρέπει να είναι και σωστή στο οικονομικό. Δεν μπορεί, κύριε Αγγελάκη, αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος, είτε μόνιμος είτε ασφασιούχος, να δουλεύει Σαββάτο Κυριακές και να του χρωστάει την πρόσθετη αμοιβή 2 μηνών. Δηλαδή να του χρωστάει τον Απρίλιο και τον Μάιο τα δεδουλευμένα, τα νυχτερινά του, στην προϊκή απασχόληση. Να του χρωστάει το γάλα που παίρνει ο εργαζόμενος που βάσει του νόμου το 2024 δεν το πήρε και πρέπει να το πάρει σε χρήμα. Τρία χρόνια τώρα να του χρωστάει αυτό. Να του χρωστάει τα MAP είναι το σημαντικό. Το 25 και να έχουμε τα MAP βέβαια το 25 μέσα ατομικής προστασίας είναι.
0: Ναι, έτσι. Καλά κάνατε και το διευκρίνησε. Ναι, βέβαια.
1: Για τον κόσμο που μας ακούει.
0: Ναι.
1: Του χρωστάει το 25 που βάσει του νόμου πρέπει να το δώσει σε χρήμα. Του χρωστάει όμως και το 26 που πρέπει να το δώσει σε είδος, παρακαλώ πολύ, και είναι ο Ιούνιος μήνας και δεν έχει πάρει MAP. Αλλά είμαι υποχρεωμένος εγώ να τα καταγγείλω αυτή τη στιγμή και να το τελειώνουμε το θέμα αυτό. Δεν μπορεί τον εργαζόμενο να του χρωστάει αυτά τα λεφτά και να λέει ο ιδιώτης μας και ο ιδιώτης μας. Είναι δικαίωμά της να το λέει, αλλά δικαίωμα και εμάς.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
1: Εμείς στείλαμε την προηγούμενη εβδομάδα έγγραφο στον Δήμαρχο και του, όπως σας τα λέω, του τα γράψαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρασάβα, βλέπετε να, από εδώ και πέρα τα πράγματα να φτιάχνουν ή βλέπετε να χαλάνε, να το πούμε έτσι?
1: Δεν μπορώ να πω, κύριε Αγγελάκη.
0: Γιατί τα θύματα ξέρετε ποιοι είναι, οι πολίτες θα είναι τα θύματα, εάν χαλάσουν.
1: Οι πολίτες θα είναι βέβαια τα θύματα.
0: Ναι, πάλι θα γεμίσει.
1: Θα το δούμε και θα πράξει ο πολίτης. Τι να σας πω, ο δημότης μας θα πράξει. Δεν μπορώ εγώ να πω, δεν μπορώ να καθυριάσω αυτή τη στιγμή και να είμαι 100%. Έχω από την αρχή μέχρι τώρα δεν ήθελα τέτοιο. Διότι μπήκε ο ιδιώτης όμως. Εντάξει, Καρασάβα, είσαι συνδικαλιστής, είσαι εργαζόμενος, είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις τον εργοδότη σου.
0: Πάντως δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συντονιστεί αυτή η ιστορία με το να μην συνυπάρχετε στον ίδιο χώρο. Δηλαδή ποιος είναι ο συνδετικός σας κρίκος. Λέτε τώρα, ας πούμε, να σας φέρω παράδειγμα. Λέτε τώρα ότι κατεβήκατε εσείς στο κέντρο και μαζέψατε τα σκουπίδια, έτσι. Ποιος θα σας πει τώρα μην ξανακατεβείτε σήμερα, θα πάμε τώρα εμείς στα δικά μας απορριμματοφόρα?
1: Αυτά θα το πει ο υπεύθυνος, ο ανάδοχος που έχει, καταρχήν ο ανάδοχος.
0: Α, θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας πει, ξέρει.
1: Η εταιρεία έχει πάρει, μια εταιρεία έχει πάρει
0: την
1: δουλειά και την έχει μοιράσει σε κάποιους.
0: Σε υπεργολάβους, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Σε υπεργολάβους, έτσι ακριβώς. Όμως υπάρχει υπεύθυνοι που μιλάνε με τους προϊσταμένους, με τους πολιτικούς μας προϊσταμένους, με τον Δήμαρχο, με αυτούς όλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι θα γίνει λοιπόν με την καθαριότητα, θέλω να μου πείτε σας παρακαλώ τι εξέλιξη είχε εφευχθεί. Ήσασταν στα δικαστήρια για μια υπόθεση του Νοεμβρίου του 2020 που δύο εργαζόμενοι είχαν δεχθεί επίθεση, έτσι, στην ώρα
1: της εργασίας. Τρεις εργαζόμενοι, αυτό έγινε 9-11 του 2020,
0: ναι.
1: Στην περιοχή του ΤΕΗ, οι εργαζόμενοι μας είχαν
0: ναι.
1: εκεί 2,5 ώρα.
0: Το θυμάμαι το περιστατικό.
1: Επί εποχή κορονοϊού απαγόρευση,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν οι εργαζομένοι μας, κάναμε την αποκομιδή και ήρθαν κάποια άτομα, 6, 7, 8, μπορεί ναι. να ήταν και 10 και χτύπησαν τους εργαζόμενους μας και τους τρεις, και τον οδηγό και τους τρεις. Το δικαστήριο είχε αναβληθεί 3-4 φορές, αναβλήθηκε και χθες, πήγαμε.
0: Πάλι αναβλήθηκε.
1: Βέβαια, να μην κρύβομαι, ήρθε ο Δήμαρχος.

0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήρθανε, αναβλήθηκε για 22 Σεπτεμβρίου. Και το πήγε τόσο νωρίς, γιατί ναι. Είναι 5 χρόνια.
0: Ναι, ναι, πολλά χρόνια, πράγματι.
1: Είναι πολλά χρόνια. Και ξέρετε κάτι, εμείς ούτε οικονομικό ζητάμε ούτε τίποτα. Εμείς ζητάμε οι εργαζόμενοι αυτοί, τουλάχιστον ο ένας, εάν διαβάσετε την δικογραφία,
0: ναι.
1: Απορώ ο άνθρωπος αυτός, ο ένας από τους τρεις, ακούγεται στο βίντεο, γιατί υπάρχει πολύ βίντεο, μη Μανώλη, είχε πιάσει μια πέτρα μεγάλη, τελευταία στιγμή, και του φωνάζει κάποιος μη Μανώλη. Να την παίξει, να την χτυπήσει στο κεφάλι του ενός εργαζόμενου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρασάβα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Εγώ θα ευχηθώ να πάνε όλα καλά, αν και δεν είσαστε στον ίδιο χώρο, να συνυπάρξετε αρμονικά, μόνο και μόνο για το καλό της πόλης. Ξέρετε τι έχουμε περάσει.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Γίνεται να συνυπάρξουμε στον ίδιο χώρο, για να σας εξηγήσω, κύριε Αγγελάκη,
0: ναι.
1: Για να εξηγήσω. Σε όλες τις υπηρεσίες και καθαριότητες που έχουν μπει κάποιοι ανάδοχοι, έχουν το δικό τους αμαχοστάσιο
0: ναι.
1: Και το δικό τους οδοκαθαρισμό. Δεν
0: μάλιστα.
1: Είναι δυνατόν να είναι μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να μπαίνει, δηλαδή στο αμαξοστάσιο, να χαλάσει τα μάτια, να το φτιάξει ο υπάλληλος του
0: μάλιστα.
1: Δήμου, να βάλει καύσιμα από το αμαξοστάσιο. Όλα αυτά
0: ναι.
1: Είναι μέσα στις εντολή που έχουν φτιάξει. Δηλαδή τα καύσιμα δικά σας, το προσωπικό δικό σας, τα μάτια δικά σας. Γι' αυτό είναι και 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λέω να συνυπάρξετε επί του πεδίου, αυτό θέλω να πω, όχι στο χώρο. Λοιπόν, μόνο και μόνο για να μην ξαναπεράσουμε αυτά που περάσαμε τις προηγούμενες μήνες, έτσι, θυμάστε τα βουνά, τα σκουπίδια και θυμάστε τι γινότανε. Λοιπόν, και γενικά κάποια στιγμή να ξημερώσει μια μέρα στο Ηράκλειο που θα έχουμε την καθαριότητα που αξίζει να έχουμε, αυτό θα πω.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Καρασάβα. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Με τεμποδίων, θα έλεγα, ξεκίνησε η ανάληψη των καθηκόντων του ιδιώτη στην καθαριότητα κατά τα λεγόμενα του κυρίου Καρασάβα, του Προέδρου Εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Κοίταξτε να δείτε, αν το δούμε την αισιόδοξη πλευρά, κάθε εμπόδιο σε καλό. Οπότε ας περιμένουμε για τα καλύτερα και όχι για τα χειρότερα. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα η Κρήτη για πρώτη φορά για τη φετινή αντιπυρική περίοδο βρίσκεται στο κίτρινο. Δηλαδή υπάρχουν στο επικίνδυνο επίπεδο για να έχει πιθανότητες να ξεσπάσουν φωτιές. Ιδιαίτερα το Ηράκλειο και το Λασίθι, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή πρώτη φορά μπαίνουμε σε ζώνη επικινδυνότητας, θέλησα να επικοινωνήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να δούμε την ετοιμότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με το θέμα αυτό. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελέ, για εσάς και στους ακροατές μας και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να ευχαριστώ. Είστε καλά. Λοιπόν, Ηράκλειο και Λασίθι σήμερα είναι στο κίτρινο. Τι σημαίνει αυτό και ποια είναι η ετοιμότητά σας?
1: Ακριβώς. Για πρώτη φορά, όπως είπατε, όπως τα είπατε προηγουμένως, έχουμε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιές, ειδικά στις δύο περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε έτοιμοι σε όλο το νησί, έχουμε προετοιμαστεί όλο το προηγούμενο διάστημα, σε όλη την αντιπλημμυρική περίοδο δουλέψαμε την αντιπυρική. Θεωρώ ότι είμαστε αρκετά έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε για αυτή την αντιπυρική, η οποία φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη λόγω των αυξημένης λάστησης. Είχαμε παρατεταμένες βροχές, όπως γνωρίζετε, όψιμες παρατεταμένες βροχές, οι οποίες ήταν ευεργετικές στο νησί, αλλά παράλληλα δημιουργήσαμε μια πυκνή βλάση, η οποία τώρα μετατρέπεται σε καύσιμη ύλη.
0: Κύριε Τσαπάκο, τι κάνετε εσείς ως πολιτική προστασία όταν υπάρχει κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο? Και να μας περιγράψετε τις κινήσεις σας, ναι, αυτό να ξέρει ο κόσμος.
1: Και περίπολα βγάζουμε και απαγορεύσεις γίνονται σε διελεύσεις, σε δρυμούς, σε περιπατικές διαδρομές.
0: Εχθές διάβασα τη σχετική λίστα, να ξέρετε, ναι, συνεχίστε.
1: Ναι, τη δώσαμε στη δημοσιότητα για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν αποφάσεις των ΠΕΣΟΠ, δηλαδή των οργάνων πολιτικής προστασίας σε αναπεριφερειακή ενότητα, τα οποία εξειδικεύουν τις διαδρομές αυτές και σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών και για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, εκεί απαγορεύεται η διέλευση. Και επίσης έχουμε αυξημένα και περίπολα και επιτήρηση με ένα αέρια, τα οποία από φέτος θέλω να επισημάνω ότι είναι περισσότερα στο νησί και θα επικυρούν 24 ώρες το 24ωρο. Πέρυσι είχαμε 4 ντρόουν, τα οποία ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, το οποίο επικυρούσε όλο το 24ωρο. Τώρα θα έχουμε 2 σε κάθε περιφερειακή ενότητα, συν όλα τα υπόλοιπα ντρόουν και τις υπηρεσίες της δικής μας, αλλά και των υπόλοιπων φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, τα οποία επιτηρούν τις περιοχές. Αυτό δεν το γνωρίζουν οι πολίτες.
0: Ναι.
1: Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρούν για να κάνουν δραστηριότητες, ειδικά τις δύσκολες μέρες, και να θέσουν σε κίνδυνο και τον εαυτό τους αλλά και τους συμπολίτες τους.
0: Τα εναέρια μέσα αυτά που λέτε, τα χειρίζεται η πυροσβεστική ή τα χειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας?
1: Κοιτάξτε, είναι ανάλογα ποιος το έχει το εναέριο. Και η πυροσβεστική χειρίζεται κάποια και η εταιρεία που έχει ουσιαστικά στο νησί τα εναέρια που τα έχει πέρσι, τα έχει και φέτο, με σταθμούς βάσης σε κάθε περιφερειακή ενότητα, όπως είπα. Και εμείς σηκώνουμε από την υπηρεσία σε κέρια σημεία τα οποία τα χειρίζονται δικοί μας άνθρωποι και οι εθελοντικές ομάδες σηκώνουν. Άρα σηκώνονται πάρα πολλά εναέρια, ειδικά τις μέρες που έχουμε αυξημένο κίνδυνο. Αλλά και όλες τις υπόλοιπες μέρες το νησί επιτηρείται από αέρος μεταξύ των άλλων.
0: Θα ήθελα, είχαμε συνομιλήσει πριν από αρκετές μέρες, πρέπει να είναι πάνω από μήνας που είχαμε ξανασυζητήσει, θα ήθελα να μας πείτε τι πρέπει να κάνει κάποιος πολίτης εάν αντιληφθεί φωτιά.
1: Το 112 ή το 199. Άμεσα το 112 είναι ένας ευρωπαϊκός αριθμός, ο οποίος ενεργοποιεί το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας. Το 112 από όπου και να καλεστεί, απαντάει και ενεργοποιεί τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Είτε έχουμε φωτιά, είτε έχουμε οποιοδήποτε άλλο συμβάν το οποίο χρήζει υποστήριξη. Παράλληλα πρέπει οι πολίτες να ξέρουν ότι με το 112, καλώντας το 112, δίνουν και το στίγμα τους, δηλαδή δίνουν το σημείο που βρίσκονται. Οπότε είναι πιο εύκολη η προσέγγιση αν κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο ή χρειάζεται βοήθεια.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε με το 112. Είναι κάτι που το δεν οποίο, γνωρίζουν πολλοί.
1: Το οποίο αναβαθμίζεται συνεχώς και έχει πραγματικά σώσει ζωές.
0: Mm-hmm. Κύριε Τσαπάκο, είναι νομίζω ότι Δευτέρα, δεν κάνω λάθος, λίγη προθεσμία για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Τι πληροφόρηση έχετε σχετικά με αυτό? Υπάρχει... Ναι.
1: Όχι, δεν θα υπάρξει, από ό,τι ξέρω δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.
0: Όχι, παράταση δεν υπάρχει. Είναι μέχρι πότε?
1: Είναι μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 22 του μήνα.
0: 22 του μήνα.
1: Πήρε παράταση μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αφήσαμε αυτό, το Υπουργείο άφησε αυτό το περιθώριο για να μπουν οι πολίτες στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικοπαίδα τους, να ετοιμάσουν τους χώρους αυτούς. Εγώ το έχω πει κατά επανάληψη και κάνω ακόμα μία φορά έκκληση από εσάς ότι δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα τα επιβάλλει κατά κύριο λόγο η πυροσβεστική.
0: Mm-hmm.
1: Η ρευκή και την αρμοδιότητα δεν έχει πυροσβεστική. Ο καθένας από εμάς πρέπει να συνεταιριστεί, πρέπει να φροντίσει την περιουσία του, πρέπει να φροντίσει την αυλή του, πρέπει να φροντίσει το χώρο που ζει, ώστε να είναι ασφαλής και ο ίδιος και οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Η ιστορία έχει δείξει ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα πραγματικά σώσαν και περιουσίες και ζωές.
0: Mm-hmm.
1: Σε μεγάλες φωτιές, σε δύσκολα συμβάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κριτικοί έχουν φιλότιμα, έχουν ανθρωπιά. Θεωρώ ότι ήδη έχουν συνεταιριστεί αλλά και θα συμμορφωθούν πλήρως μέχρι τη Δευτέρα ώστε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μαζί.
0: Mm-hmm. Τα οικόπεδα πρέπει να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά και Τσαπάκο, τα καθαρισμένα οικόπεδα λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Κυριολεκτικά η φωτιά έχει σταματήσει σε δύσκολες καταστάσεις εκεί που είναι τα καθαρισμένα οικόπεδα. Εκεί έχει κάνει στόπ. Εκεί πραγματικά σωθήκαν και ζωές, σωθήκαν και περιουσίες.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν αξίζει τον κόπο για κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι.
1: Αντιλαμβάνομαι το κόστος που υπάρχει σε κάποιους, αντιλαμβάνομαι τη διαδικασία, όμως αν δούμε το κόστος όφελος, το όφελος είναι πολλαπλάσιο του κόστους.
0: Mm-hmm. Κύριε Τσαπάκο, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που εγώ παρέλειψα να ρωτήσω.
1: Όχι, πρέπει να είμαστε όλοι, εμείς ως περιφέρεια είμαστε έτοιμοι,
0: mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι είμαστε περισσότερο έτοιμοι από κάθε άλλη φορά, το νησί έχει ενισχυθεί και με 4 εναέρια που δεν το είπα προηγουμένως, για πρώτη φορά έχουμε 4 εναέρια, 2 ελικόπτερα δηλαδή στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά.
0: Mm-hmm.
1: Στις προηγούμενες χρονιές είχαμε 3, θα έχουμε μετασταλμεύσεις όταν χρειαστεί σε αυξημένο κίνδυνο. Η πυροσβεστική ενισχύθηκε και με προσωπικό, έχει ενισχυθεί από πέρσι με τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ στη Δυτική Κρήτη. Ενισχύθηκε με εποχικό αλλά και με μόνιμο προσωπικό, ενισχύθηκε με νέα οχήματα. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Βέβαια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε, συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Θα έχουμε στην πορεία πολλά να συζητήσουμε και να αναλύσουμε σχετικά με το σχεδιασμό μας, την ετοιμότητά μας, τις ασκήσεις που προγραμματίζουμε σχετικά με την πολιτική προστασία, όχι μόνο στην αντιπυρική αλλά και σε όλες τις καταστάσεις, είτε σεισμό είτε πλημμύρα είτε οποιαδήποτε άλλη πρόκληση μπορεί να δεχτεί το νησί. Έχουμε συνεργασία άριστη με τους Δήμους, με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς και θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά. Ο καθένας από εμάς πρέπει να αντιληφθεί ότι από το μετερίζω δικό του πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια ώστε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες αλλά και το πανέμορφο τόπο μας που έχουμε υποχρέωση να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας καλύτερο από ό,τι το βρήκαμε τουλάχιστον.
0: Να συνευχηθούμε κι εμείς, κύριε Τσαπάκο, να πάνε όλα καλά και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Ακούσατε, είναι πανέτοιμη η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και κάθε μέρα το ψάχνει, εξασκείται δηλαδή, αυτό θέλω να πω, για να γίνεται ακόμα καλύτερη. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να νιώθουμε μια σιγουριά. Υπάρχουν περισσότερα μέσα, ακούσατε, και μέσα πρόληψης και μέσα επέμβασης, πυροσβεστικά μέσα δηλαδή. Ελικόπτερα, drones, όλα στην υπηρεσία της πολιτικής προστασίας Ειδικά εμείς τώρα αυτή τη φορά βέβαια συζητήσαμε για τις φωτιές, γιατί αυτές είναι που εν πάση περιπτώσει αποτελούν την απειλή κατά τους θερινούς μήνες. Επαναλαμβάνω ότι η συζήτηση αυτή με τον κύριο Τσαπάκο έγινε με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά φέτος, ενώ σε αυτή την αντιπυρική περίοδο, η Κρήτη και ιδιαίτερα η Ανατολική Κρήτη, δηλαδή το Ηράκλειο και το Λασίθι, βρίσκονται σήμερα στο κίτρινο, δηλαδή στην επικίνδυνη ζώνη να υπάρξει ενδεχομένως φωτιά σε κάποιο σημείο.

Διαβάζω για αυτή την ανθρώπινη ιστορία εδώ στην ιστοσελίδα μας στο politica.gr για την συγκινητική απόφαση οικογένειας 40χρονου εδώ στο Ηράκλειο να παραχωρήσει τη σεντορέα οργάνων για τον άνθρωπό της. Δηλαδή, όπως λέει το ρεπορτάζ, σεντορέα οργάνων επιθυμεί να προχωρήσει η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο που έσβησε μέσα σε εισαγωγικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μια γενναία απόφαση που θα χαρίσει ζωή σε συνανθρώπους. Η οικογένεια αποφάσισε μέσα από την Οδύνη να γεννηθεί ζωή αφού για τον 40χρονο είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Το τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Οδό Παπανδρέου. Ο άτυχος πατέρας παρασύρθηκε πεζός από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο 40χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο άνδρας νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Είχαμε και ένα ατύχημα σήμερα, μάλλον χθες το βράδυ έγινε, σήμερα έγινε γνωστό. Δημιούργηκε λοιπόν μια αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως λέει εδώ η ιστοσελίδα μας politica.gr, καθώς ένας 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά επί τα αποπτώσει από τα ενετικά τείχη στο σημείο που βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο νεαρός νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου.

Διαβάζω εδώ ότι άλλο ένα όφελος που είχε το Ιράν από αυτή την ιστορία με τον πόλεμο μετά την υπογραφή της ειρήνης είναι ότι ξεπαγώνουν τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν πόσα δισεκατομμύρια είναι διαθέσιμα, λέει η σχετική δημοσίευση των νέων. Διαβάζω λοιπόν ότι το Ιράν επιμένει εδώ και καιρό στην αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών του στοιχείων. Η οικονομία της χώρας έχει πληγεί, το ναυτικό του επίσης, ενώ η αεροπορία του έχει καταστραφεί. Αυτό το σημείο αποτελούσε μέχρι τώρα σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Όπως όλα δείχνουν, με βάση το σύμφωνο που υπογράφηκε, επί της ουσίας το αίτημα αυτό της Τεχεράνης έγινε αποδεκτό και αυτό μπορεί να δώσει μια όθηση για την επανακίνηση της οικονομίας του. Ένα reset δηλαδή να κάνει το Ιράν. Θα έρθουν και οι αμερικανικές εταιρείες, από ό,τι ακούσαμε να μας το λέει και η Αλεξία η Τασούλη, να ανοικοδομήσουν τα όσα έριξαν με τις βόμβες τους τα στρατιωτικά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και λέει η δημοσίευση των νέων ότι το 11ο σημείο της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναφέρει επί της ουσίας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να διαθέσουν πλήρως τα παγωμένα ή περιορισμένα κεφάλαια μόλις υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας και ότι οι διαδικασίες θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Υπάρχει άλλη μια δημοσίευση στην ιστοσελίδα τανέα.gr που λέει ότι οι στενά του Ορμούζ ξεμπλοκάρουν με 60 μέρες ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τι θα γίνει με τα διόδια? Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, λέει η δημοσίευση, υπέγραψαν ενεργειακή συμφωνία που προβλέπει 60 μέρες ελεύθερης ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούζ πριν τεθεί σε ισχύ κοινό καθεστώς διαχείρισης με τη συμμετοχή των κρατών του Περσικού κόλπου. Η κίνηση των πλοίων στον Πορθμό παραμένει σταθερή, ενώ οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη συμφωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και πριν από την υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στη Γενέβη. Παρά τις διαβεβαιώσεις, η ναυτιλιακή αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει επιφυλακτικότητα σχετικά με τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Αν και η συμφωνία εφαρμόζεται ήδη, ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που περνούν από τα στενά του Ορμούζ δεν έχει αυξηθεί σημαντικά. Ωστόσο, η πρακτική διέλευση με απενεργοποιημένους πομποδέκτες φαίνεται να έχει ενισχύσει τις ροές πετρελαίου κατά τον Ιούνιο. Είναι κάτι το οποίο, μια και τώρα θα γίνεται επιφυλακτικά όπως λέτε το δημοσίευμα, αλλά πιστεύω ότι όταν λήξουν οι 60 ημέρες που προβλέπει το προσύμφωνο για οριστική δηλαδή διαδραπραγμάτευση, για οριστική μάλλον εγκατάσταση της ειρήνης, νομίζω ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η κίνηση. Όσο περνάνε μέρες και δεν χαλάει η συμφωνία ειρήνης, τόσο και πιο πολύ θα αυξάνεται η κίνηση στα στενά του Ορμούζ.

Διαβάζω επίσης στην ίδια ιστοσελίδα ότι τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Η ενίσχυση αυτή αφορά περίπου 975.000 έως 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών κάθε οικογένειας. Η επίστοση των χρημάτων αναμένεται να γίνει μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου. Για τους γονείς που απέκτησαν πρόσφατα παιδί, προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία με την καταβολή να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και το εισόδημα της οικογένειας. Ο βασικός κανόνας προβλέπει καταβολή 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ανώτατο πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες. Για οικογένεια με ένα παιδί, ανώτατο εισόδημα έως περίπου 39.000 με 40.000 ευρώ ενίσχυση 150 ευρώ. Για δύο παιδιά 300 ευρώ με εισόδημα έως 44.000 με 45.000 ευρώ. Για τρία παιδιά 450 ευρώ με εισόδημα 49.000 με 50.000 ευρώ. Για τέσσερα παιδιά 600 ευρώ. Για πέντε παιδιά 750 ευρώ. Και για έξι παιδιά 900 ευρώ με εισοδήματα, με εισοδηματικά όρια έως περίπου 65.000 ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα σχετικά με το έκτακτο επίδομα που θα αρχίσει ο Σονούπο να καταβάλλεται.

Υπάρχει και ένα θέμα στα νέα.gr για τους λαγοκέφαλους. Για όσα πρέπει να προσέξουμε φέτος για τους λαγοκέφαλους που έχουν κατακτήσει τις θάλασσες, μίλησε στο Μέγκα η Άννα Δουλάμη, νοσηλεύτρια τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως εξήγησε η κυρία Δουλάμη, ο λαγοκέφαλος είναι επικίνδυνος σε περίπτωση κατανάλωσης λόγω νευροτοξίνης, η οποία δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα. Σε καμιά περίπτωση δεν το τρώμε. Η τοξίνη δεν καταστρέφεται ούτε με το βρασμό, ούτε με την κατάψυξη. Δεν καταστρέφεται με οποιοδήποτε μαγείρεμα. Άρα δεν το καταναλώνουμε και ο δεύτερος κίνδυνος, αν βρεθεί δίπλα μας, είναι να μας δαγκώσει, τόνισε. Όσον αφορά το δάγκωμα, διευκρινίζει ότι δεν είναι τοξικό, αλλά προκαλεί βαθύ τραύμα λόγω των κοφτερών δοντιών και των δυνατών σιαγώνων του ψαριού. Δεν είναι τοξικό το δάγκωμα, δεν έχει κανένα δηλητήριο. Εκείνο που κάνει είναι ότι προκαλεί βαθύ τραύμα, έχει πολύ κοφτερά δόντια και πολύ ισχυρές σιαγώνες, είπε. Σε περίπτωση δαγκώματος, οι ειδικοί συνιστούν πλύσιμο του τραύματος με καθαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι και όχι αντισηπτικό, ούτε θαλασσινό νερό, ώστε να εκτιμηθεί από γιατρό. Αν υπάρχει αιμορραγία, η προτεραιότητα είναι η διακοπή της με άμεση πίεση, με καθαρό ύφασμα και στη συνέχεια η ιατρική αξιολόγηση για πιθανό αντιτετανικό ρό ή ράματα. Την ίδια στιγμή διαψεύδεται η πληροφορία ότι η ηλικιωμένη δέχτηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο στη Βάρκιζα, καθώς ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης έβγαλε σχετική ανακοίνωση αναφέροντας πως επικοινώνησε με το αρμόδιο λιμενικό τμήμα, με το τοπικό υγειονομικό τμήμα και με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής και δεν επιβεβαιώνεται κανένα τέτοιο περιστατικό. Και με τους φοβερούς λαγοκέφαλους φτάσαμε σήμερα και σήμερα στο σημείο να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην εκπομπή μιλήσαμε βέβαια για την επιτευθύσα ειρήνη ή τουλάχιστον προσύμφωνο ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και οι δύο πλευρές επέδειξαν το σχετικό κείμενο στις κάμερες με βίντεο από τις Βερσαλίες η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, με φωτογραφίες από το Ιράν και τον κύριο Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, να επιδεικνύει επίσης το κείμενο της υπογραφής σας συμφωνίας από τον ίδιο και από τον κύριο Τραμπ, από τον Αμερικανό πρόεδρο. Και συνομιλήσαμε γι' αυτό και τις λεπτομέρειες, τις σχετικές και τις εκτιμήσεις μας κάναμε με την Αλεξία Τεντασούλη, τη συνάδελφο που ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ, διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συνομιλήσαμε τον κύριο Καρασάβα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, που μας είπε κάποια έτσι, σημεία μη καλής εφαρμογής της σύμβασης με τον ιδιώτη, μεταξύ Δήμου δηλαδή και ιδιώτη στην Καθαριότητα. Θα μπορείτε να μπείτε στη συνέχεια στο politica.gr, θα υπάρχει ένα σχετικό θέμα για τα όσα μας είπε και θα υπάρχει βέβαια πάντα επισυναπτώμενο και το σχετικό ηχητικό αρχείο. Και συνομιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για την ετοιμότητα της υπηρεσίας σχετικά με τις πυρκαγιές φέτος και αφορμή δόθηκε από το γεγονός ότι σήμερα η Ανατολική Κρήτη, Ηράκλειο και Λασίθη βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη, στο ενδεχόμενο δηλαδή να ξεσπάσει πυρκαγιά κάπου, ομιγέννητο. Και μας είπε για την ετοιμότητα τόσο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας όσο και της Πυροσβεστικής σχετικά με την αντιμετώπιση τέτοιων, τόσο όσον αφορά την πρόληψη των πυρκαγιών όσο και όσον αφορά την αντιμετώπιση τους. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε πάντα καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 18 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στα ραδιοφωνία του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε και τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Είναι γεγονός, από το πρωί έχουν καταρρεύσει οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Με το μυστικό όπλο που προσέφερε χθες η κυβέρνηση στα χέρια όλων των πολιτών, χτύπησε την ακρίβεια. Το πόσο κάνει Α3G3, ξέρω αυτό το, ναι, το όπλο του στρατού, χτυπάνε τις τιμές. Γιατί ως γνωστόν, εννοείται ότι το πρόβλημα της ακρίβειας σε κάθε χώρα μπορεί να λυθεί με μία εφαρμογή.

Με την εφαρμογή πόσο κάνει, κατάλαβα ότι μου παίζουν τάπα στο γάλα. Έτσι λοιπόν το πρωί, το πρώτο που έκανα είναι να ξυπνήσω, βουρτσίσω τα δόντια, ανοίγω την εφαρμογή, λέω οπ, με πιάσανε κότσο. Βλέπω λοιπόν ότι το γάλα που πίνω έχει ένα 45 από το σούπερ μάρκετ το οποίο αγοράζω, αλλά σε άλλο σούπερ μάρκετ έχει ένα 42. Σε ένα ακόμη έχει ένα 38. Λέω οπα, τόσο καιρό με κλέβουν. Παίρνω το αμάξι, μπαίνω μέσα, η εφαρμογή πάντα στη δεμένη, μην τυχόν και αλλάξουν για τη μέση, χάσουμε τίποτα, ναι, και φεύγω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Φτάνοντας σε ένα από τα φτηνότερα σούπερ μάρκετ για το γάλα, από συγκριτικά από το σούπερ μάρκετ που το ψώνιζα μέχρι πρότινος, διαπίστωσα ότι υπήρχαν και άλλα προϊόντα που ήταν φτηνότερα σε σχέση με το σούπερ μάρκετ που εγώ αγόραζα. Αλλά δεν ήταν όλα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Έπρεπε να πάω στο επόμενο. Και καθώς πήγαινα, διαπίστωνα ότι πήραν κι άλλα, αλλά δεν αφορούσαν το επόμενο, αφορούσαν το μεθεπόμενο. Και ούτω καθεξής. Κοντολογής, γύρισα πίσω σπίτι, έχοντας εξοικονομήσει το φοβερό ποσό των 2 ευρώ και 45 λεπτών, συνολικά από τα προϊόντα που αγόραζα, γιατί η διαφορά ήταν ανάμεσα στα προϊόντα κάποια λεπτά, και πλήρωσα στη βενζίνη 6 ευρώ παραπάνω για να κάνω βόλτες στην πόλη του Ηρακλείου μέχρι να βρω τα φτηνότερα προϊόντα. Χοντρικά μπήκα μέσα μόνο σήμερα 3,5 ευρώ κόβοντας βόλτες στα σούπερ μάρκετ για να βρω το φτηνότερο μέσα από την εφαρμογή πόσο

Θυμάστε βέβαια ότι πριν την εφαρμογή πόσο κάνει. Σήμερα έδωσε και βίντεο στη δημοσιότητα ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Είχε δηλώσει θυμωμένος. Θυμάστε. Θυμωμένο, με λέει και εγώ θυμωμένος με την ακρίβεια, ναι. Κατάφερε η ακρίβεια να θυμώσει τόσο πολύ τον Πρωθυπουργό, ώστε η κυβέρνηση βρήκε τη λύση με το πόσο κάνει. Που είναι το νέο, ηχηρό. Δεν ξέρω πόσο μας κόστησε, δεν μας το έχουν πει αυτό. Αλλά ηχηρό όπλο στα χέρια των πολιτών, παύλα καταναλωτών.

Έτσι λοιπόν έχεις μια εφαρμογή από την οποία, μέσα από την οποία ο καθένας μπορεί να βολτάρει, ναι, να σερφάρει, μιας και μιλάμε και για το διαδίκτυο, σε απευθεία σύνδεση με τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Δηλαδή, έχω πληρώσει 3,5 ευρώ παραπάνω για να κάνω τα ψώνια που βρήκα φτηνότερα προϊόντα σε διάφορα σούπερ μάρκετ, αλλά ήταν μακριά από τη γειτονιά μου. Άμα θέλω, ρε παιδί μου, και αυτό, μπορώ να ψωνίσω ακόμη φτηνότερα, αλλά να βγάλω αεροπορικό εισιτήριο. Ας μείνουμε προς το παρόν εδώ, εντός επικράτειας. Θες για παράδειγμα να αγοράσεις ένα γιαούρτι, σου βγάζεις το λεπτό της τιμής του γιαουρτιού στο Σκλαβενίτη για παράδειγμα, που είναι στη γειτονιά σου. Αλλά βλέπεις ότι είναι ακριβώς. Μάλιστα. Τσουπ, δίπλα σου έχει την τιμή, ξέρω εγώ, στο Λίτλ. Μάλιστα. Πιο εκεί σου έχει την τιμή στο Βασιλόπουλο. Πιο εκεί στο Καλιαδάκι. Πιο εκεί στο Μπαζάρ. Τέλος πάντων. Το φθηνότερο γιαούρτι μπορεί να βρίσκεται στα 10 χιλιόμετρα από το σπίτι σου. Αλλά εδώ θα μου πείτε να κινείται η οικονομία, τι το έχει στο αυτοκίνητο, τι το έχει στο μηχανάκι, όρεξη να υπάρχει και βέβαια φράγκα. Για να επενδύσεις, προσέξτε τώρα, πρέπει να επενδύσεις για να εξοικονομήσεις. Πώς θα εξοικονομήσεις χωρίς να επενδύσεις? Αυτή είναι η ανάπτυξη και η επενδύση στην Ελλάδα, είναι κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Χρηματοδοτείς ουσιαστικά, εσύ μόνος σου, αυτοχρηματοδοτείς το να βρεις φτηνότερο προϊόν, κάνοντας βόλτες στο Ηράκλειο και ο καθένας οπουδήποτε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα από όπου κατάγεται. Μέχρι να βρει το φτηνότερο προϊόν, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες, τέλος πάντων και τη συγκριτική αξιολόγηση που γίνεται μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Η κυβέρνηση λοιπόν φροντίζει για όλους εμάς, μας φτιάχνει τη λίστα των φθηνότερων προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ, που βγάζει η πλατφόρμα του posokani.gr.gov και τα συναφή, και κάπως έτσι αρχίζει τις βόλτες στα σούπερ μάρκετ. Μπορεί να παίζει, παιδί μου. Το αλάτι που το βρίσκεις φθηνότερα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου. Πολύ ωραία. Τσουπ, το βάζεις μέσα. Γιαούρτι που το βρίσκεις όμως φθηνότερο στα 10 χιλιόμετρα από σένα. Α, πετάγεσαι. Α, πάρεις το γιαούρτι. Σκόνη πλυντηρίου στην τελευταία παράκαμψη του τρίτου σούπερ μάρκετ. Ναι, ξέρω εγώ, 4-5 χιλιόμετρα μακριά από σένα. Και κάπως έτσι, ρε παιδί μου, φτιάχνεις το φθηνότερο καλάθι. Και τρίβουν τα χέρια τους οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, μαζί και οι πετρελαϊκές εταιρείες. Πέρα από την πλάκα, η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας αποσύσω με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και σήμερα με την προβολή του βίντεο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τον τίτλο όχι Πόσο Κάνει, αλλά Πόσο μπιπ μας θεωρούν. Γιατί σε θεωρούν μπιπ για μπιπ, όχι μπιτ για μπιτ, μπιπ για μπιπ. Όταν στα πολύ σοβαρά σου δηλώνουν ότι δίνεται, λέει, στον καταναλωτή δυνατότητα με εύκολο και αξιόπιστο τρόπο να αναζητά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές, αναλυσίδα, να δημιουργεί τις προσωπικές του λίστες αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος ψηφιακού καλαθιού ή των καλαθιών του. Τα λένε.

Η εφαρμογή μας λένε ότι περιλαμβάνει περισσότερες από 10.000 κωδικούς προϊόντων, επώνυμων αλλά και ιδιωτικές ετικέτες, και ο καταναλωτής βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών των τελευταίων δύο μηνών, καθώς και φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα στην ίδια κατηγορία εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Το καλύτερο όλων βέβαια είναι η σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και κάπως έτσι βλέπουμε, και εδώ έρχεται η οργή, όχι του Πρωθυπουργού, η δικιά μας, η οποία είναι μόνιμη, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι βλέπουμε ότι ένα γιαούρτι ελληνικής παραγωγής μπορεί να πωλείται φθηνότερα στη Γερμανία έναντι της χώρας μας. Ή να διαπιστώνει κανείς ότι εδώ στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που ανήκουν σε διεθνή ολιγοπόλια, το ελληνικό αλάτι είναι μισό ευρώ πιο ακριβό από την Ευρώπη.

κάπως έτσι με αυτό το ισχυρό όπλο κατά της ακρίβειας, η ακρίβεια έχει πιάσει σε κατάθλιψη, καταλαβαίνετε. Ράκος η ακρίβεια στη χώρα. Έχει, πραγματικά έχει καταρρεύσει με αυτή την καινοτόμα εφαρμογή της κυβέρνησης. Και όπως λέγαμε και χθες, αυτή η εφαρμογή δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τα αλλεπάλληλα κύματα ακρίβειας, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν μπορεί. Κύματα ακρίβειας που έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τη συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών, αλλά παίζει κυριολεκτικά με αυτήν. Παίζει με την κοινωνία και κυρίως με την νοημοσύνη της. Μας είπε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχει σκοπό να μειώσει τους φόρους σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηγκολάου, εκεί που δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανεχτεί να παίρνουν οι Μητροπολίτες λιγότερα από τους Μουφτίδες, αν θυμάστε καλά. Τρεις στον αριθμό παρεμπιπτόντως οι Μουφτίδες, που αμείβονται ως ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, έναντι 95 και πλέον Μητροπολιτών. Και στην ίδια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι ξεχάστε τη μείωση του ΦΠΑ, δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ, γιατί το κράτος θα χάσει έσοδα. Και αυτό το δήλωνε ο Πρωθυπουργός την ώρα που ενημερωνόταν από την Eurostat ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο ξεπέρασε το 5%. Όπως γνωρίζει πολύ καλά από το Μάιο επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωζώνης στην ακρίβεια και έχει σταθερά από το 2023 το μεγαλύτερο πληθωρισμό. Η δε διαφορά του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη με τη χώρα μας είναι της τάξης των 2 περίπου ποσοστιαίων μονάδων. 3,2 είναι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, 5% είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή υψηλότερος κατά 56%. Η Ελλάδα λοιπόν κατατάσσεται στην πρώτη τριάδα της ακρίβειας μεταξύ των 20 χωρών της Ευρωζώνης, έχοντας μεταξύ άλλων την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, πάνω από 20%, και τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, σχεδόν 8%. Ένα μήνα νωρίτερα ο ΟΣΑ είχε ανακοινώσει ότι τον Απρίλιο η Ελλάδα κατέγραφε την τρίτη χειρότερη επίδοση στην ακρίβεια μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΟΣΑ, δηλαδή και πέρα από την Ευρωζώνη, με πληθωρισμό 5,4%, τον υψηλότερο μετά την, σημειώστε το, μετά την Τουρκία και την Κολομβία. Και μετά από όλα αυτά ήρθε τον Ιούνιο η κυβέρνηση, ενώ δεν είπε τίποτα ούτε για τα στοιχεία του ΟΑΣΑ ούτε για τα στοιχεία της Eurostat, ήρθε 2 συνολικά μήνες μετά, Ιούνιο, να μας πει ότι κάνει παρέμβαση για την ακρίβεια με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gr.

ξεκινά σου σήμερα που μετά τον κύριο Μητσοτάκη έρχεται ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος να μας ενημερώσει, κρατήστε το αυτό, ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν θα επαρκούν στο μέλλον και προτείνει ως λύση τα επαγγελματικά κεφαλαιοποιητικά ταμεία. Δηλαδή, αντί να ενισχυθούν οι μισθοί, η απασχόληση και η δημόσια κοινωνική ασφάλιση, προτείνεται από το βαθύ κράτος ο εργαζόμενος να αγοράσει από μόνος του μια συμπληρωματική σύνταξη και να αναλάβει τον επενδυτικό κίνδυνο των αγορών. Αν του βγει, οκ. Okay. Αν δεν του βγει όμως, τι να κάνουμε, έτσι είναι επενδύσεις. Αυτή την πρόταση, την οποία διατύπωσε σήμερα ο κύριος Στουρνάρας, τη διατυπώνει τη στιγμή που γνωρίζει ασφαλώς ότι έχει προηγηθεί η απώλεια σημαντικού μέρους των αποθεματικών ταμείων με κρατική ενθάρρυνση, κυρίως τη χρηματιστηριακή φούσκα της περίοδου 99-2000. Τότε χάθηκαν, κρατήστε το νούμερο, 467 δισεκατομμύρια δραχμές από μεταχές και 45 δισεκατομμύρια δραχμές, επαναλαμβάνω, όχι ευρώ,

ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος είχε εκτιμήσει τα ομόλογα που κατήχαν ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι δημόσιοι φορείς έφταναν περίπου τα 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα ομόλογα υπέστησαν μείωση αξίας με αντισταθμιστική ενίσχυση μόλις ενός μέρους της ζημιάς. Έτσι πρώτα κοινωνικοποιήθηκαν οι ζημιές και αποδυναμώθηκε η δημόσια ασφάλιση και τώρα η αποδυνάμωσή της παρουσιάζεται ως φυσικός νόμος ώστε να ιδιωτικοποιηθούν τελείως συντάξεις από τα ταμεία. Δηλαδή, ουσιαστικά πρώτα έσπηραν τον ιό και τώρα μας λένε και ποιο φάρμακο πρέπει να πάρουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι που μόλυναν το σώμα τώρα μας προτείνουν και τη συνταγή για να απαλλαγούμε από τον ιό. Αυτό μας λέει ο κύριος Στουρνάρας. Η πρόταση του Στουρνάρα, για να την κάνουμε έτσι τα λιράκια, είναι απολύτως σαφής. Η σύνταξη πρέπει να μετατραπεί σε ένα ελάχιστο επίδομα και το υπόλοιπο εισόδημα των γυρατιών σε χρηματοπιστωτικό προϊόν. Αυτό είναι. Δηλαδή θα σου εγγυηθούμε το ελάχιστο και από εκεί και πέρα, αν θέλεις κάτι παραπάνω, πήγαινε να επενδύσεις. Αυτή είναι η πρόταση του κύριου Στουρνάρα. Η πρόταση για τους μισθωτούς, που αν παίρνουν 1000 ευρώ καθαρά, χάνουν άλλα 500 και πλέον σε εισφορές. Δεν μιλάω για τα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, από εκεί είναι ακόμη μεγαλύτερο το χάσμα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο μισθός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι απώλειες. Δηλαδή, ένας μισθωτός της τάξης των 2.000 ευρώ μπορεί να στοιχίσει συνολικά σε μια εταιρεία κοντά 4 ευρώ. Μα όλα αυτά είναι εισφορές.

επειδή παρακολούθησα με ενδιαφέρον τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, το σχέδιο που σας παρουσιάσαμε, που αποτυπώνεται πίσω από τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, έτσι πήγα να δω σήμερα, παιδί μου, σήμερα, πόσο είναι το κρατικό χρέος, πόσο έχει διαμορφωθεί ο βασικός δείκτης που μας έφερε, εδώ μας έχει φέρει. Πώς μπήκαμε στα μνημόνια, πώς βούλιαξε η χώρα, με το υψηλό χρέος. Μάλιστα. Μπήκα λοιπόν να δω τα τελευταία στοιχεία από το δημόσιο χρέος, το κρατικό χρέος. Εσίως έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει μάλλον, τα 427 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια, είναι 427,1 δισεκατομμύρια ευρώ το κρατικό μας χρέος. Σύμφωνα με το ετήσιο δελτίο χρέους που δημοσιεύθηκε με καθυστέρηση. Τώρα, γιατί άργησε, είναι ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή θα αναζητήσουμε απαντήσεις. Το κρατικό λοιπόν χρέος είναι αυξημένο κατά 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2024, που ήταν 422,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, πώληση δημόσιας περιουσίας και ούτω καθεξής. Να θυμίσω ότι ενώ το χρέος σήμερα είναι 427 δις, η χώρα χρεοκόπησε με χρέος 299 δις. Και όχι μόνο αυτό, όταν χρεοκόπησε η χώρα, είχε και 35 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερο πραγματικό ΑΕΠ σε σχέση με το ΑΕΠ που έχει σήμερα. Δηλαδή έχουμε 128 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο χρέος από τότε που υποτίθεται χρεοκοπήσαμε και έχουμε και λιγότερο ΑΕΠ, πραγματικό ΑΕΠ, κατά 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δε ρέπος, δηλαδή ο δανεισμός από τα ασφαλιστικά ταμεία που λέγαμε και λοιπά ταμεία, ο οποίος δανεισμός δεν υπολογίζεται σε σχέση με το δημόσιο χρέος έναντι του ΑΕΠ, έχουν αυξηθεί από τα 56,6 δις στα 62,3 δις. Δηλαδή έχει αυξηθεί και ο δανεισμός του κράτους μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία μας λέει ο κ. Στουρνάρας τώρα ότι δεν επαρκούν για να πληρώνουν συντάξεις του μέλλοντος. Μα πώς να είναι επαρκή τα ταμεία όταν τα αφαιμάζει η κυβέρνηση? Έτσι λοιπόν έχουμε την εξής εικόνα.

πώς προκύπτουν τα στοιχεία. Γιατί όλα συνδέονται και με την ακρίβεια. Ενώ το κράτος, κεντρική διοίκηση δηλαδή, δανείζεται και ξοδεύει ασύστολα, συνεχίζει και δανείζεται και ξοδεύει ασύστολα, τελικά ξελασπώνει στους δείκτες, όχι πουθενά αλλού, με τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων και θα προσέθετα και τους δήμους της χώρας, την τοπική αυτοδιοίκηση που παρακατά τους πόρους.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικού 9,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Στο μικρόφωνο επίσης παραμένει για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση σε αυτό το μέρος της εκπομπής με αφορμή την χθεσινή εξαγγελία, σημερινή ενεργοποίηση της περιβόητης αυτής της πλατφόρμας του posokani.gov.gr. Έχει υπάρξει μια ζωηρή πολιτική αντιπαράθεση για το πόσο τελικά αποτελεσματική είναι αυτή η πλατφόρμα και τι έχετε να προσφέρει ουσιαστικά στους πολίτες και τους καταναλωτές, ή αν πράγματι πρόκειται για μια ακόμη, για ένα ακόμη επικοινωνιακό μέτρο που ουσιαστικά δεν επιφέρει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα στη μάχη, υποτίθεται, κατά της ακρίβειας. Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους που γνωρίζει καλά την αγορά, τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Φαντάζομαι τώρα ως ομοσπονδία κοιμάστε και εσείς πιο ήσυχα ότι θα παίρνουμε φθηνότερα τα προϊόντα ή τέλος πάντων θα δοθεί μεγάλο χτύπημα στην ακρίβεια.
1: Το ζητούμενο, κύριε Κώστα, δεν είναι πόσο κάνει και η νέα πλατφόρμα που είναι καθαρά ένα επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης. Το ζητούμενο είναι γιατί κάνει τόσο. Και γιατί κάνει τόσο, διότι πάρα πολλές τιμές είναι χωρίς να επιτρέπεται να είναι υπερβολικά υψηλές με βάση την αξία των προϊόντων. Άρα θεωρούμε ότι η νέα πλατφόρμα πόσο κάνει είναι ένα τέχνασμα που θα κοστίσει στον Έλληνα προλογούμενο πολίτη 4.612.800 ευρώ και παράλληλα θα αντικαταστήσει μια παλαιότερη φόρμα το e-καταναλωτής που έκανε την ίδια σχεδόν δουλειά με τη νέα πλατφόρμα, αλλά δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια δηλαδή, δεν έχουμε λεφτά να μοιράσουμε στον κόσμο, αλλά έχουμε λεφτά να δίνουμε σε πλατφόρμες όπως του e-καταναλωτής που κόστησε περίπου τα ίδια χρήματα, σύν 8 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση. Το ίδιο θα μας κοστίσει και το πόσο κάνει.
0: Άρα ξέρουμε, δηλαδή, ξέρουμε πόσο κάνει αυτή τη στιγμή. 4 εκατομμύρια μας κάνει το πόσο κάνει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ξέρουμε το πόσο κάνει η πλατφόρμα. Αλλά ξέρουμε παράλληλα και πόσο κάνουν τα προϊόντα. Άλλο είναι το ζητούμενο. Γιατί επιτρέπει η κυβέρνηση την εσφροκέρδεια και την κερδοσκοπία και μάλιστα ακούγοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού να λέει ότι αυτό το μέτρο δεν είναι και ένα μέτρο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Απλά θα συμπληρώσει τον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση, αφού δεν μπορεί να χτυπήσει την ακρίβεια και έχει αφήσει την εσφροκέρδεια και την κερδοσκοπία να κάνουν πανηγύρια, έρχεται τώρα λέγοντας πάρ' την ευθύνη εσύ καταναλωτή, γιατί εγώ αδυνατώ να βάλω περιορισμό στην αγορά, άρα σου δημιουργώ έναν νέο ψηφιακό ρουφιάνο για να βλέπεις εσύ ποιες είναι οι τιμές και μέσα από τον ανταγωνισμό θα ρίξει η μία επιχείρηση τις τιμές της για να συναγωνιστεί την άλλη. Λες και σήμερα οι επιχειρήσεις στα σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ Λεχουρίτης ή πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ Κόνστας και θα ήθελαμε τη νέα πλατφόρμα η οποία θα μας απασχολήσει αλλά και απευθύνεται σε κόσμο που είναι σε μεγαλοπόλεις και υπάρχουν τα σούπερ μάρκετ ενώ στα μικρά χωριά και στα νησιά ψάξε να βρεις πλατφόρμα γιατί δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ. Μάλλον από τη Σύφνο θα μπαίνεις στην πλατφόρμα, θα επιλέγεις τα προϊόντα και θα έρχεσαι στην Αθήνα με το καράβι για να αγοράζεις τα προϊόντα. Αυτή είναι η νέα πλατφόρμα.
0: Κύριε Λεχουρίτη, τόσο εσείς ως εκπρόσωποι των καταναλωτών αλλά και οι οικονομικοί αναλυτές τονίζετε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι πρόβλημα πληροφόρησης του καταναλωτή αλλά δομικό πρόβλημα ανταγωνισμού. Σε αυτό θέλω λίγο να σταθώ. Τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα η κυβέρνηση 7 χρόνια για τον ανταγωνισμό?
1: Τίποτα δεν έχει κάνει. Έχει μία ανεξάρτητη αρχή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θέλουμε να μας πει μέχρι σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού τι έχει κάνει στην αγορά για να χτυπήσει την εσφροκέρδεια την ακρίβεια.
0: Θα σας παραθέσουν, θα έχουν δίκιο, θα πω εγώ, να σας κάνω τον αντίλογο, να σας προβοκάρω. Μια λίστα, δεν θυμάμαι εγώ πόσες εταιρείες που έχουν φάει πρόστιμο.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό? Το πρόστιμο το απολαμβάνει ο καταναλωτής? Το ζητούμενο δεν είναι να απολαύσει ο καταναλωτής καλύτερες τιμές και καλύτερα προϊόντα, ναι ή όχι?
0: Προφανώς.
1: Το ζητούμενο είναι να μπαίνουν πρόστιμα και να μπαίνουν τα λεφτά στα κρατικά ταμεία. Ωραία, και μπήκανε τα πρόστιμα. Εσείς και εγώ και αυτοί που μας ακούνε, τι θα κερδίσουν από τα πρόστιμα, μπορεί να μας πει κάποιος υπεύθυνος. Βάλαν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία. Μάλιστα. Έχετε την εντύπωση ότι αυτή η εταιρεία θα μειώσει τις τιμές της ή θα αυξήσει σιγά σιγά δειλά-δειλά τις τιμές για να καλύψει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, με αυτή τη λογική δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να επιβάλλονται πρόστιμα. Σαφέστατα πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αλλά να γίνονται ουσιαστικοί και όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα έλεγχοι. Δημιουργήθηκε μια νέα επιτροπή ανταγωνισμού, μια νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που το μόνο που ξέρουμε πως τη λειτουργία των 6 μηνών είναι μια επικεφαλής που αμείβεται με 8.000 ευρώ το μήνα, είναι 3 υποδιοικητές που αμείβονται με 5.500 ευρώ το μήνα ο καθένας, είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παίρνουν 1.200 ευρώ το μήνα και βεβαίως με 30 ή 40 άτομα ελεγχτές μπορεί να ελέγξει όλη την επικράτεια για να δει ακριβώς τι συμβαίνει και άντε είδε τι συμβαίνει. Μπορεί να παρέμβει στο θέμα τιμών? Όχι. Άρα επί της ουσίας τι είναι? Κοροϊδία. Και αφού βάζει πλαφόν στη Λιανική, γιατί δεν βάζει πλαφόν η κυβέρνηση από τότε που ξεκινάει το προϊόν από το χωράφι μέχρι που καταλήγει στο ράφι και να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να πουλήσεις πάνω από 300%. Ένας άλλος συνάδελφός σας είπε ότι μα αυτό είναι σοβιετικού χαρακτήρα άποψη. Και λέω, αν είναι σοβιετικού χαρακτήρα, γιατί έβαλε πλαφόν στα καύσιμα και πλαφόν στη Λιανική τιμή των προϊόντων?
0: Μα ακόμη και σοβιετικού τύπου μέτρο να είναι, δεν αλλάζει σε τίποτα την αναγκαιότητά του. Δηλαδή, θέλω να πω, είτε σοβιετικού τύπου ήταν, είτε οποιοδήποτε άλλου τύπου, επειδή αρεσκόμαστε όλοι να βάζουμε ταμπέλες, αν αυτό είναι προς όφελος του συνόλου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι, μα αν έχουμε πρόβλημα με κάποιες απόψεις, δηλαδή είτε είναι καπιταλιστικές, είτε είναι κομμουνιστικές, είτε είναι δεν ξέρω τι, να μας το πούν ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ της άποψης αυτού του μοτίβου, είμαστε υπέρ της ελεύθερης φιλελεύθερης οικονομίας, της ελεύθερης ασυδοσίας που επικρατεί στην αγορά, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, άρα εσείς μπουλώστε το και κολυμπάτε στα θολά νερά. Εμείς αυτό θα σας δίνουμε και εσείς θα το αποδέχεστε είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά και δεν παίζονται έτσι τα παιχνίδια. Όταν λες ότι λυπάμαι και στραχωριέμαι για την ακρίβεια που υπάρχει, πρέπει να παίρνεις μέτρα. Και τα μέτρα δεν είναι να δημιουργείς πλατφόρμες και να κοστίζουν ένα σωρό λεφτά στους Έλληνες φορολογούμενους και να παίρνουν παχυλούς μισθούς τα Golden Boys. Τα Golden Boys, κύριε Κόλλινστα, μην ξεχνάτε, τα ζήσαμε για άλλες εποχές και έφερναν τα μνημόνια εκείνες οι εποχές. Ναι ή όχι. Θα πάμε να ξαναζήσουμε μία από τα ίδια με τα Golden Boys που λεφτά υπάρχουν για εκείνους, αλλά για τον συνταξιούχο των 360 ευρώ που έχασε το ΕΚΑΣ δεν υπάρχουν χρήματα. Για τον άλλον το μισθωτό των 770 ευρώ καθαρά που δεν τα βγάζει πέρα ο καθηγητής, ο δάσκαλος ή τέλος πάντως ένας γιατρός και ψάχνουν να βρουν γιατρούς για τα νοσοκομεία, μα με τέτοιους μισθούς κανένας δεν πηγαίνει να εργαστεί. Γιατί δεν μας λένε το τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν γίνεται όλα ρόδινα. Και η ευθύνη γιατί δεν είναι όλα ρόδινα είναι καθαρά κυβερνητική και όχι ευθύνη των πολιτών και καταναλωτών που θέλουν να μας ρίξουν τον μπαλάκι λέγοντας ορίστε, εμείς σας δίνουμε τη νέα πλατφόρμα, μπείτε εσείς μέσα.
0: Αναλάβετε την ευθύνη σας.
1: Λες και ο Έλληνας, μα είναι δυνατόν να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να διαφημίζει τη νέα πλατφόρμα, να μας πει πόσες φορές έχει πάει στο σούπερ μάρκετ και να μου πει εμένα πόσο κάνει το γάλα, πόσο κάνει η φέτα, πόσο κάνει το λάδι, πόσο κάνει το μακαρόνι, πόσο κάνει η ντομάτα, πόσο κάνει το αγκουράκι, πόσο κάνει η μελιτσάνα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να μου πει. Όχι να τα έχει διαβασμένα. Να μου πει.
0: Μάλιστα. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να πάμε από το πόσο κάνει στο πότε θα εφαρμοστεί. Για να σας πάω σε άλλο θέμα.
1: Διότι
0: είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Και έτσι από το πόσο κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο πότε θα εφαρμοστεί. Διότι εδώ βλέπω μια δυσκολιότητα από την κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είδα και παρακολούθησα και προχθές μια συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, που λέει την εξετάζουμε, τη μελετάμε την απόφαση. Και αναρωτιέμαι από πότε οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου μπαίνουν σε περίοδο διαβούλευσης με τα υπουργεία ή τις κυβερνήσεις.
1: Ακούστε τώρα γιατί είναι για τρέλα. Η κυβέρνηση βγαίνει και λέει να σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ναι ή όχι.
0: Βεβαίως.
1: Σεβασμός στη δικαιοσύνη και οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν αμφισβητούνται. Έτσι δεν μας έλεγε. Τώρα που βγήκε μία απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες ενταγμένους αυτούς στο νόμο 3869 του 10 ή διαφορετικά νόμο Κατσέλη και λέει ότι η μηνιαία επιβάρυνση θα πηγαίνει με βάση το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος και δεν αρέσει ούτε στο Σουρνάρα, ούτε στον Πυρία Ερακάκη, ούτε στην κυβέρνηση γιατί είναι δούλοι των τραπεζών, των funds, των services και των real estate ριόκο εταιριών. Είναι μια παρέα η οποία υφαρπάζει τις περιουσίες και όχι μόνο των πολιτών καταναλωτών και αμφισβητεί την απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται καμιάς δεύτερης ερμηνείας. Όσο και να προσπαθούν να προστατεύσουν τα αφεντικά τους που είναι τα funds και οι services, δεν θα το πετύχουν. Γιατί η απόφαση είναι η απόφαση και απορώ πως δεν έχει καλέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να καλέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάποιο κυβερνητικό στέλεχος για να του πει τι είναι αυτό, αφισβητείτε τη δική μας απόφαση. Μα η απόφαση έχει ληφθεί. Έχει ληφθεί κατά απόλυτη πλειοψηφία και δεν αμφισβητείται. Τι λοιπόν αμφισβητεί ο κύριος Τουρνάρας, ότι δεν πρέπει να επιβαρύνεται η μηνιαία δόση με το τρέχον επιτόκιο και πρέπει να επιβαρύνεται με το άλυχτο κεφάλαιο επί την μηνιαία δόση η δια 12 και να βγαίνει η δόση από 200 ευρώ στα 400 ευρώ. Αυτό τον ευχαριστεί τον κύριο Τουρνάρα και τον κύριο Πιερακάκη. Ή φοβάται μην καταπέσουν οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Όχι κύριοι, σταματήστε τα παραμύθια. Ο κόσμος έχει δίκιο. Εμείς ως φορείς προστασίας των καταναλωτών αλλά και των εμπόρων μαζί με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσων ότι ο Ιδιωτικής Ελλάδος και τον Εμπορικό Σύλλογο Κεφαλονιάς Ικράνη έχουμε κάνει εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να ενημερώσουμε την Αρχή Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχέτως τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τρέξτε τους πληστηριασμούς για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα για πολλωστή φορά στην Ελλάδα.
0: Άρα εσείς είστε σε ετοιμότητα για να προσφύγετε στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για τη μη εφαρμογή της απόφασης.
1: Εννοείται και πέραν από αυτήν την απόφαση είμαστε και αποφασισμένοι αύριο καταθέτουμε το εξώδικο εναντίον των φανς του κ. Στουρνάρα, του Υπουργού Οικονομικών και όλων των συναρμόδιων που είναι εμπλεκόμενοι για την ύπαρξη των φαν services και των ριόκο estate εταιριών. Λοιπόν,
0: αυτό το εξώδικο έχει ως αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου ή θα το κάνετε ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Όχι, ούτως ή άλλως αυτό ήταν δρομολογημένο. Άσχετα με την απόφαση του Αρείου Πάγου μνημονεύει συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας που είναι ενταγμένοι στο 3869. Εμείς δεν μιλάμε μόνο για το 3869, μιλάμε για όλα τα δάνεια. Μιλάμε για όλα τα κόκκινα δάνεια ιδιωτικού και δημοσίου χρέους που έχουν πάει στα κοράκια και τα κοράκια θέλουν να αρπάξουν την περιουσία χωρίς να υπολογίζουν κανέναν και τίποτα.
0: Μάλιστα. Έχετε άποψη, έχετε προλάβει να διαμορφώσετε γιατί είναι σε διαβούλευση. Άποψη για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που βάζει πλαφόν έως και 75% στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων.
1: Λοιπόν, άλλη κοροϊδία αυτή. Υπήρχε μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ψηφιστεί το 2023 και έρχεται στην Ελλάδα να εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2026. Και τι λέει, ότι ένα δάνειο καταναλωτικό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε τόκους το 30% ή το 50% μέχρι 50% του κεφαλαίου, μάλιστα. Ποια τράπεζα θα σας δώσει χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις δάνειο καταναλωτικό μέχρι 100.000 ευρώ, κύριε Κόνοστα? Καμία. Ποια τράπεζα θα σου δώσει έστω και ένα χιλιάρικο πιστοτική κάρτα εάν δεν της δώσεις εγγυήσεις? Καμία. Άρα αυτό είναι άλλο ένα πυροτέχνημα της κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης του Ιουτάκη Θεοδωρικάκου. Όλα αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα υπέρ της προστασίας του καταναλωτή, είναι μέτρα κοροϊδίας. Γιατί σας είπα, δάνεια μέχρι 100.000 δεν πρόκειται να πάρει κανένας, χωρίς να βάλει την εγγύηση, το σπίτι του, το μαγαζί του, δεν ξέρω και τι άλλο, ίσως και το κορμί του, το νεφρό του και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω επιστρέφοντας στην υπόθεση του απόβασης του Αρείου Πάγου, ως Ομοσπονδία Καταναλωτών, τι συστήνετε στους καταναλωτές παύλα δανειολήπτες, δηλαδή ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τώρα έναντι της τράπεζας, ο καθένας?
1: Μόνο. Κάποια δάνεια έχουν πάει στα φανς, κάποια έχουν παραμείνει στις τράπεζες. Συνήθως αυτοί που είναι ενταγμένοι στον 38-69, τα δάνειά τους θα έχουν πάρει τα φανς. Υλοποιούν την απόφαση του δικαστηρίου που είναι ξεκάθαρη και λέει ότι η μηνιαία δόση θα καθορίζεται με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό και μόνο. Όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω χρήματα θα κάνουν αίτημα, έστω και με εξώδικο, στο κάθε ποράκι, στην κάθε δηλαδή τέλος πάντων funds ή services, λέγοντάς του ότι εγώ σας έχω δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα επιπλέον χρήματα, αυτό το ποσό, ή θα το συμψηφίσουμε στις τρέχουσες δόσεις ή θα μου το επιστρέψετε εντόκως μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Θα ξέρουν οι δικηγόροι που θα απευθυνθούν.
0: Είναι μεγάλα τα, κύριε Λεχουρίτη, είναι μεγάλα τα ποσά, δεν είναι μικρά ποσά. Είναι μεγάλα τα ποσά, γιατί είναι από το 2010 και μετά, έτσι.
1: Σαφέστατα είναι μεγάλα τα ποσά. Σαφέστατα έχουν πάρει πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κόνστα, κάποιοι λόγω αδυναμίας να πληρώσουν το δάνειο να χάνουν το σπίτι τους. Γιατί ενώ η δόση ήταν 150 ευρώ, το φανς του ζήταγε να του δώσει 300 ή 400 ευρώ.
0: Αυτό είναι επίσης μια διάσταση που δεν έχει συζητηθεί, έχετε δίκιο. Δηλαδή έχει συζητηθεί εφαρμογή της απόφασης. Ωραία. Έχει συζητηθεί αναδρομικότητα της απόφασης. Ωραία. Δεν έχει συζητηθεί το κόστος, η επίπτωση μάλλον από την εφαρμογή παράνομα του τοκισμού, όπως οι τράπεζες εφήρμοζαν για 15 χρόνια, όπου οδήγησε σε εκτείναξη του χρέους και η εκτείναξη του χρέους οδήγησε στη μη αποπληρωμή του, στη μη εξυπηρέτησή του, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην πορεία να βγει το σπίτι, το ακίνητο, βασίλειος η περιουσία του καθενός που ήταν αποθηκευμένη στον αέρα.
1: Αυτό συζητάμε και αυτό θα είναι το επόμενο το οποίο πρέπει να δουν οι δικηγόροι των ανθρώπων που έχουν χάσει την περιουσία τους στα σπίτια τους. Αν εμπίπτουν σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ξεκινήσουν έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα, να καταφέρουν το σπίτι να το πάρουν, δεν πρόκειται να το πάρουν, τουλάχιστον
0: να αποζημιωθούν.
1: Να πάρουν πίσω τα λεφτά να αγοράσουν ένα νέο σπίτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταναλωτών και για την περιβόητη πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που μάθαμε τελικά πόσο κάνει. 4 εκατομμύρια ευρώ η πλατφόρμα. Πριν μάθουμε πόσο κάνουν τα προϊόντα, μάθαμε πόσο κάνει η πλατφόρμα. Μας στήχησε αυτό το πόσο κάνει για να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής που μας είχε στοιχήσει άλλο ένα σκασμό λεφτά. Μας στήχησε 4 και κάτι ψηλά εκατομμύρια ευρώ το πόσο κάνει. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 9,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα, μιας και μπαίνουμε έτσι όλο και πιο βαθιά στο καλοκαίρι, σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες που αρχίζουν από εδώ και πέρα και γίνονται πιο δύσκολες σε σχέση και με τις θερμοκρασίες και με τους ανέμους και με τα αυξημένα πλέον ποσοστά ξηρασίας. Η Κρήτη πλέον, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, βρίσκεται στην κατηγορία 3 σε ό,τι αφορά το επίπεδο ξηρασίας, με απόλυτο βαθμό το 5. Λίγο καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Σε αυτό βοήθησαν οι τελευταίες βροχές Φλεβάρι-Μάρτι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα στην πορεία του καλοκαιριού, τα πράγματα θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα σε σχέση με το επίπεδο ξηρασίας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυξημένα μέτρα πρόληψης για την αποτροπή εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και φέτος στην Κρήτη. Με την περιφέρεια Κρήτης να υπενθυμίζει ότι κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στην κατηγορία 4, που είναι η κατηγορία του πολύ υψηλού κινδύνου, ή πολύ περισσότερο 5, σε συναγερμό δηλαδή, θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές και ευπαθείς περιοχές του νησιού. Σε τι ετοιμότητα είναι ο περιφερειακός μηχανισμός, ποιες είναι οι ελλείψεις και αν υπάρχουν φυσικά, θα συζητήσουμε με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα πολιτικής προστασίας στο νησί, τον κύριο Λεονταράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Λεονταράκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση για μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ, θέμα, για την αποδοχή της. Ουσιαστικά, εντάξει, η έναρξη της αντιπερικής περίοδου ξεκινάει κάπου στο Μάρτιο-Μάιο, αλλά τα σκληρά, ας με επιτραπεί ο όρος, ξεκινάνε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό νομίζω έχει έτσι μεγαλύτερη αξία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, για να δούμε σε τι κατάσταση και σε τι ετοιμότητα βρίσκεται η περιφέρεια.
1: Κύριε Κώστα, εμείς υποχρεωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, 365 μέρες το χρόνο, να είμαστε σε ετοιμότητα, σε επιφυλακή, αυξημένα τα ανακλαστικά. Και με γνώμονα αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση, προσπαθούμε με όποιο μέσο έχουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο που η περιφέρεια έχει υπομειστεί, αλλά και η αυτοδιοίκηση γενικότερα. Μιλάτε για ελλείψεις. Μπορεί καμιά φορά, να ακούγοντάς μας, ο κόσμος να βάζει και να στο μυαλό της να κάνει τη σκέψη ότι επιμένουμε σε πολλά ζητήματα και θέματα. Ένα από αυτά τα κέρια ζητήματα και φλέγουν θέματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί και έχει να κάνει σαφώς με τις ελλείψεις, νομίζω κορονίδα των ελλείψεων, είναι η χρηματοδότηση. Είναι η ελληπέστατη ως καθόλου χρηματοδότηση, όχι μόνο της περιφέρειας αλλά της αυτοδιοίκησης γενικότερα, και πιστέψτε με το χέρι στην καρδιά και αυτά τα ψίχουλα που διανύμονται υποτίθεται για πολιτική προστασία στους Δήμους, παρένθεση, η περιφέρεια για την πολιτική προστασία δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ. Αλλά και αυτά που λαμβάνουν οι Δήμοι, ειλικρινά σας μιλώ για όσους γνωρίζουν το αντικείμενο, μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Με την έννοια πια ότι ούτε για τα καύσιμα δεν φτάνουν. Το να κάνεις παράδειγμα περιπολίες. Που και γραφεία της αυτοδιοίκησης πολιτικής προστασίας μετέχουν στα κλιμάκια που κάνουν περιπολίες, είτε από μόνο τους είτε σε μεικτά. Είναι μια θέατη πλευρά της όλης διαδικασίας, αλλά συμβαίνει. Κανένα σας μιλώ, μπορεί ο κόσμος να το έχει συναντήσει, αλλά το αυτοκίνητο υπάλληλο της περιφέρειας, περιφερειακής ανάπτυξης Ηρακλείου, είναι στιγμές και φορές που μπορεί να επιβιώσει σε όλα τα μήκη και πλάτη της περιφερειακής ανάπτυξης Ηρακλείου. Κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ειλικρινά σας το λέω, κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα και πολλές φορές με έξοδα από την τσέπη τους. Υποστελέχωση. Ένα ζήτημα το οποίο είναι φλέγον για την περιφέρεια. Προσπαθούμε με δύο άτομα, ένα τμήμα, ένα περιφερειακό τμήμα ή και ένα καμιά φορά, να λειτουργήσουμε, να βγάλουμε φόρτο εργασίας που δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτής καθεαυτής της πολιτικής προστασίας. Είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει πολλές φορές με γραφειοκρατικά ζητήματα, με γραφειοκρατικά θέματα, συγγνώμη, που πρέπει να επιληθούν. Και πολλές φορές γίνεται και ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των τμήματων. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή, και να το λέω, δεν θα κουραστώ να το λέω, τουλάχιστον όσο ασχολούμαι, να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο, ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο θα τηρηθεί, θα υλοποιηθεί και θα λύσει στα χέρια των περιφερειακών, τέλος πάντων, αρχών και των Δήμων κατ' επέκταση. Από εκεί και πέρα μπορεί σαν περιφέρεια να είμαστε σε ένα αρκετά καλό βαθμό προετοιμασίας, ετοιμότητας, διαλόγου, συζήτησης σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, ακόμα και στην τελευταία κοινότητα. Στην μικρότερη πληθυσμιακά εννοώ της Κρήτης, η περιφέρεια έχει παρουσία, προσπαθεί να έχει παρουσία. Προσπαθούμε να βοηθούμε τους Δήμους με όποιο μέσο, είτε σε καθαρισμούς ρεμάτων, παράδειγμα το χειμώνα, είτε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αντιπυρική προστασία. Αλλά από εκεί πέρα τίθενται και ζητήματα και είναι και άλλοι κρίσεις της αλυσίδας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν υποστελεχωθεί, υποχρηματοδοτηθεί. Και αυτό που βλέπω εγώ, αυτό που φαίνεται και αν το θέλετε αυτή τη στιγμή είναι και στρατηγική, είναι μέσω προγραμμάτων, παραδείγματος χάρη το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα Ντινέρο, mm-hmm. που ουσιαστικά μιλάμε για παρεμβάσεις στα δάση μέσα και στους για την περιοχή ζώνη. Είναι και αυτά εργαλεία, αλλά νομίζω ότι πρωτίστως θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό που λέμε εθνική στρατηγική. Πραγματικά να βοηθήσουμε στην αυτοδιοίκηση, αν θέλουμε την αυτοδιοίκηση να είναι αυτοτελή και να μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να φέρει εις πέρας αρμοδιότητες, να τη βοηθήσουμε να αναθάνει και πιστέψαμε όταν αυτό γίνει σιγά σιγά, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα και σίγουρα θα είναι προς όφελο των πολιτών, της ασφάλειας γενικότερα και κατ' επέκταση της ανθρώπινης ζωής, γιατί αυτό είναι το πλέγον, το ζήτημα το μεγάλο, γι' αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ο θεσμός της πολιτικής προστασίας.
0: Επειδή κύριε Λονταράκη, προφανώς και οι φορείς αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, ο καθένας από το δικό του πεδίο ευθύνης, από την ατομική μέχρι την συλλογική, συμβάλλουν είτε θετικά είτε αρνητικά στην πυροπροστασία και στην διασφάλιση των περιοχών ή στην αποτροπή της εκδήλωσης πυρκαγιών. Και επειδή έχει γίνει πάρα πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες για το αν οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, τέλος πάντων οτιδήποτε από αυτά περιβάλλεται από ξερόχορτα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή μεγάλο μέρος εντός ή εκτός αγωγικών ιδιοκτησίας, ας μιλήσω για το επαρχιακό δικό δίκτυο, αφορά την περιφέρεια Κρήτης. Αν η περιφέρεια έχει κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, όπως αντίστοιχα οφείλει να κάνουν και καλώς απαιτείται από τους ιδιώτες.
1: Κοιτάξτε, πιστέψαμε, σε σημεία τα οποία την ευθύνη ιδιοκτησίας, που δεν είναι και πολλά, δηλαδή ουσιαστικά η περιφέρεια δεν διαθέτει κόπεδα χώρους τέτοιους που να εμπλέκουν στην διαδικασία, αλλά πιστέψαμε όπου είναι δυνατόν, και ειδικά στο επαρχιακό δίκτυο, παρόλο που πολλές φορές μπορεί να μην είναι άμεσα ορατό, διότι μιλάμε για ένα τεράστιο γεωμετρικό επαρχιακό δίκτυο, προσπαθούμε να είμαστε εντάξει, κυρίως μέσω των καθαρισμών. Αλλά εδώ ερχόμαστε και εμπίπτουμε ουσιαστικά στο ζήτημα που αναφέραμε στην αρχή της συζήτησης, το ότι τα μέσα, κυρίως οι πόροι, είναι περιορισμένοι και προσπαθούμε τουλάχιστον τα δυσκολότερα, τα σημεία εκείνα, είτε στο παρελθόν είχαμε ζητήματα, είτε τέλος πάντων κρύβουν μια επικίνδυνοτητα, να είμαστε δυνατόν καλύτεροι. Δεν λέω ότι έχουν πιάσει το ταβάνι σε ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα που εμείς θα θέλαμε, αλλά ειλικρινά σας μιλώ, δεδομένων των δυσκολιών, των συνθήκων, νομίζω ότι η περιφέρεια πολλές φορές δίνει το παράδειγμα, το καλό παράδειγμα. Τώρα όσον αφορά την προσωπική ευθύνη, σαφώς εγώ είμαι ο πρώτος που ζητάω από τον κόσμο να αναζητάει την ευθύνη, να απαιτεί, να διεκδικεί, να ψάχνει το δίκιο του. Αλλά είμαι και ο πρώτος που θα έλεγα ότι θα ήθελα, προσπαθώντας να έχω μια εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την αντική μου ατομική ευθύνη. Και αυτό ουσιαστικά μιλάμε τώρα για τους χώρους ιδιωτικούς, mm-hmm. οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω έχει πάρει παράταση η διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον εντός οικισμού, νομίζω είναι και θέμα ευπρέπειας, ανθρωπιάς γενικότερα, καλοπισμού, το να έχουμε το χωράφι σε ένα στον οικοπαιδικό μας χώρο, σε μια κατάσταση η οποία, αν μη τι άλλο, δεν θα κινδυνεύσει κάποιος από οτιδήποτε. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο και ο καθένας μας είναι σε θέση να το διακρίνει και να το υλοποιήσει.
0: Μάλιστα. Θέλω από τους φωτιές να πάω στους σεισμούς, αλλά με ένα πιο θετικό, με μια πιο θετική προσέγγιση, κυρίως την προσέγγιση της εκπαίδευσης για το φαινόμενο των σεισμών και μάλιστα μέσα από τις σχολικές μονάδες, καθώς ολοκληρώθηκε το πιλωτικό έργο με το ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων στα σχολεία της Κρήτης, και θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας αναφέρετε τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος.
1: Θα σας πω, κύριε Κώστα, θα σας πω και ευχαριστώ με την ευκαιρία και προσωπική μου άποψη, αντίληψη, αλλά και αν το θέλετε στρατηγική, με την έννοια το που θα πρέπει να επενδύσουμε, αλλά και της περιφέρειας πιστεύω και της περιφερειάς του ίδιου, είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε δράση που να αφορά τη νέα γενιά, τα παιδιά. Δηλαδή το μέλλον ουσιαστικά αυτού του τόπου, καλλιεργώντας και το θέμα της πολιτικής προστασίας και αυτοπροστασίας, αλλά κατανοώντας τα φυσικά φαινόμενα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ανάγκη να μπούμε στις σχολικές μονάδες, που πιστεύω το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με σεμινάρια, που είχε ανάλογη πολύ καλή επιτυχία, Υλοποιήσαμε με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσω του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Διεύθυνσης Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας της Γενοτομίας ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά ένα ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων στη σχολεία της Κρήτης. Ουσιαστικά μιλάμε για σχολικούς σεισμογράφους, δύο αναπεριφερειακή ενότητα, καλύπτοντας έτσι όλο το εύρος και πλάτος της περιφέρειας Κρήτης, από το βορρά μέχρι το νότο και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, σεισμογράφων οι οποίοι είναι πλήρως λειτουργικοί, αξιόπιστοι για το οικονομικό τους, ας το πούμε, υπόβαθρο, με την έννοια ότι δεν μιλάμε για επαγγελματικούς σεισμογράφους που διαθέτουν τα σεισμολογικά κέντρα, είναι χρηματικά καταλαβαίνετε της θυσίας του, αλλά η κατασκευή αυτών ήταν και εύκολη για τους καθηγητές που ασχολήθηκαν με την καθοδήγηση του ΕΛΜΕΠΑ, το κέντρο επαγγελματικής αποκατάστασης σε κάθε φυσικών επιστημών ενώ σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Η κατασκευή λοιπόν έγινε με υλικά τα οποία δεν κοστίζουν. Το αποτέλεσμα όμως δεν έχει να δουλέψει τίποτα από ένα πραγματικό σεισμογράφο, με την έννοια ότι και σε θέση είναι να εντοπίσει το σεισμό, το μέγεθος, την αιστεία, και μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη δράση οι μαθητές παίρνουν στο ζητούμενο ουσιαστικά που και εμείς θέλαμε να κατανοήσουν το φυσικό φαινόμενο, να καταγράψουν δεδομένα, να αντιληφθούν τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και πώς πρέπει να αντιδράσουμε στις σχολικές μονάδες. Και ουσιαστικά έρχεται και κουμπώνει, αν μου επιτρέπετε τώρα, σε αυτό που σας είπα στην αρχή της συζήτησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατανοώντας το σεισμό, να μπορούν και σιγά σιγά να καλλιεργήσουν αυτό που και εμείς θέλουμε, δηλαδή την πολιτική προστασία, την ατομική προστασία, την ατομική συμπεριφορά στη σχολική μονάδα, και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση και στα σπίτια τους κατ' επέκταση, αλλά σιγά σιγά σαν μικρά κύτταρα, σαν μικροί οργανισμοί, αυτοί σιγά σιγά και με άλλες δράσεις που θέλω να πιστεύω θα ακολουθήσουν. Τουλάχιστον να πούμε ότι σε αυτό που και εγώ επιζητώ τη νέα γενιά, ότι έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Και δεν σας κρύβω να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε και ένα μικρό προβληματισμό στην πορεία, διότι όπως σας είπα είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, το ότι όταν αυτό άρχισε να γίνεται γνωστό βλέποντας τα αποτελέσματα, το ότι όλο και περισσότερες μονάδες σχολικές ήθελαν να συμμετάσχουν. Ευελπιστώ, επειδή η υπόθεσή μας είναι να το εξελίξουμε, ότι σε δεύτερο χρόνο, στη δεύτερη δράση που θα είναι συνέχεια της πρώτης, να εντάξουμε όλο το περισσότερες σχολικές μονάδες, και γιατί όχι κάποια στιγμή να πούμε ότι έχουμε και ένα ολόκληρο σχολικό δίκτυο με δεδομένα, με σεισμολογικά δεδομένα, και καλλιεργώντας, αν θέλετε, την κουλτούρα στα παιδιά νέων επιστημών, να ακολουθήσουν για παράδειγμα την επιστήμη σεισμολογίας. Αλλά ειλικρινά σας μιλώ, και εγώ βλέποντας τα αποτελέσματα της παρουσίας προχθές, εντυπωσιάστηκα, με την έννοια πια ότι ναι, μεν γνώριζα πώς θα κινηθούμε, αλλά δεν μπορούσα να, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, να αντιληφθώ την ανάγκη, την χαρίση που ένιωσαν τα παιδιά μέσα από αυτά τα εργαστήρια. Και βλέποντας και αποτελέσματα, δηλαδή διαγράμματα σεισμών οι οποίοι έγιναν στην Κρήτη και όχι μόνο, πραγματικά σας μιλώ σαν να έχετε ένα... Έτσι λειτουργεί το σύστημα, σαν να έχετε ένα σεισμογράφο, να είστε σε ένα σεισμολογικό εργαστήριο και να βλέπετε την καταγραφή του σεισμού πάνω στο χαρτί, ας το πούμε, το όρος, την ώρα που γίνεται, με όλα τα δεδομένα. Και άρεσε, πραγματικά άρεσε.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον και αξιόλογη αυτή η προσπάθεια. Δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία, κύριε Λονταράκη. Είναι το θέμα των ημερών. Απασχολεί την περιφέρεια, την απασχόλησε, συνεχίζει να την απασχολεί. Μιλώ για το μεταναστευτικό. Ένα από τα ζητήματα που τρία χρόνια τώρα δεν έχει βρει λύση στην Κρήτη, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, για να είμαστε πιο δίκαιοι. Όλα δείχνουν, και αυτό αναφέρουν και τελευταίες πληροφορίες, ότι ο κύβος, τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ρευθεί, έχει επιλεγεί το ακίνητο που θα φιλοξενήσει τη δομή. Πρόκειται για το ακίνητο στην περιοχή των Αθανάτων. Είχαμε και χθες μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία από τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Είναι οι πρώην αποθήκες της εταιρείας Σκουλούδη.

0: Κύριε Λονταράκη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Το έχουμε απαντήσει. Είναι μύθος η προσωρινή δομή. Είναι προσωρινή η παραμονή των μεταναστών. Δηλαδή, θα έρχονται, θα φεύγουν. Θα έρχονται, θα φεύγουν. Η δομή ως δομή δεν είναι προσωρινή. Για να μην μπερδευόμαστε. Η προσωρινότητα μάλλον της δομής αφορά τους μετανάστες. Δεν αφορά τη δομή. Η δομή θα παραμείνει εκεί για να εξυπηρετεί ακριβώς τις προσωρινές διελεύσεις. Αυτό είναι το μεταναστών. Δεν υπάρχει προσωρινή δομή.
1: Εγώ θα σας πω το σενάριο ότι αυξάνονται οι ροές, αυξάνεται η πίεση, αυξάνεται ο αριθμός των ετούντων ασύλου ή που τέλος πάντων θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση. Και πάμε σε ένα σενάριο το οποίο ούτε οι υπόλοιπες δομές της περιοχής χώρας που από ό,τι τουλάχιστον διάβασα και προσπαθώ να είμαι ενημερωμένος αυτή τη στιγμή είναι κλειστές, αλλά ας πούμε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από σήμερα να φιλοξενήσουν στην υπηρετική χώρα κόσμο από τα νότια της Κρήτης που τέλος πάντων καταφθάνει εδώ. Γύρω στον ένα μήνα χρειάζεται η όλη διαδικασία ταυτοποίησης, εξέτασης ασύλου με καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια περίπτωση μία και δύο ημερών. Ενώ θα μπορούσε το Υπουργείο τώρα 2-3 χρόνια και παραπάνω να έχει δώσει τη λύση και να έχει πρόταση που κατά το Περιφερειακό Συμβούλιο και αρκετοί σύμβουλοι την συμφωνούν. Και νομίζω δεν θα επηρέαζε καν ούτε τη συνοχή, ούτε αντιδράσεις θα υπήρχαν, ούτε τέλος πάντων θα μπαίναμε σε μια διαδικασία άλλων συζητήσεων. Το τι μπορεί μια δομή από πίσω να. Με τι μπορεί να συμβαίνει σε μια δομή πίσω και εννοώ το οικονομικό αντικείμενο. Που καλός ή κακός, και αυτό τη συζήτηση. Το πλοίο. Ένα πλοίο που από ό,τι φαίνεται ότι από 1η Ιουλίου να βλώνεται. Το να μένει, όπως λέει το Υπουργείο, για 2-3 μέρες, σε ανθρώπινες συνθήκες, πιστεύω, έτσι. Με τη διατροφή τους, με την ιατροφή.
0: Κύριε Λονταράκη, σας διακόπτω και πάλι για δεύτερη φορά. Πέρυσι, όταν πρωτοθέσαμε στη δημόσια συζήτηση αυτή την πρόταση, αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη. Θυμάμαι τον κύριο Σφακιανάκη από τους προέδρους των πρώτων λιμενικών. Φαινόταν λίγο, ξέρω εγώ, πέρυσι τώρα, έτσι. Φαινόταν λίγο σαν να ήταν πρόταση εξωγήινη. Εδώ τώρα έρχεται να αντιληφθεί ο καθένας ότι αυτή η πρόταση, η οποία είχε εφαρμογή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν ήταν κάτι καινοφανές, δεν είναι ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική. Είχε εφαρμοστεί η πρόταση αυτή, φορτώνοντας τα καράβια και πηγαίναν στην υπηρετική Ελλάδα. Μαλακάσα και λοιπές δομές. Και αναρωτιόμασταν πέρυσι, τέτοια εποχή ακριβώς, για ποιο λόγο δεν αυλώνεται ένα πλοίο ή δεν επιστρατεύεται εντός ή εκτός αγωγικών ο όρος ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, ένα αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού, να είναι εδώ δεμένο ανά 2-3 μέρες με όσους μετανάστες φτάνουν να επιβιβάζονται, ανά 2-3 μέρες να κάνει δρομολόγιο Ηράκλειο Πειραιά, να παίρνουν οι άνθρωποι το δρόμο για τα οργανωμένα κέντρα υποδοχής. Το πλοίο αυτό θα κάνει 2-3 φορές τη βδομάδα το πολύ δρομολόγια και έτσι θα συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαδικασία των μεταναστών. Αφού ούτως ή άλλως οι μετανάστες δεν πρόκειται να μείνουν, μας λέει η κυβέρνηση, μόνιμα εδώ. Η προσωρινή, επαναλαμβάνουμε, δομή έχει να κάνει με την προσωρινότητα των μεταναστών. Το ξαναλέω για μία ακόμη φορά, το έχουμε πάρα πολλές φορές. Δεν έχει να κάνει με την προσωρινότητα της δομής. Η δομή θα είναι μόνιμη. Θα αποτελέσει το κέντρο του πήγαινε έλα των μεταναστών. Αυτή είναι, να το πούμε απλά λαϊκά, κατανοητά.
1: Αυτή ήταν και η πρόταση δική μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ακριβώς την περιγράφετε. Ακριβώς την ίδια πρόταση είχαμε συζητήσει και μαζί κοντά στον χρόνο.
0: Πριν ένα χρόνο. Σωστά.
1: Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία ήταν η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να είχε βρεθεί τώρα και 3 χρόνια. Πιστέψτε με, δεν θα επηρέαζε κανένα, δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα και ειλικρινά εγώ διαρωτώ με πού αποσκοπεί αυτή η άρον-άρον επιβολή. Μιας πολιτικής η οποία ουσιαστικά και εναντιώνεται στην κοινωνία και δεν βλέπω τι μπορεί, τι λύσει και τι ζητήματα θα λύσει από τη στιγμή που και με το πλοίο, από τη στιγμή που μιλάμε για 2 μέρες, μπορεί να εξυπηρετήσει μια κατάσταση.
0: Άρα κύριε Λονταράκη, εσείς προσωπικά, αλλά φαντάζομαι ότι θα μας μεταφέρετε και ένα κλίμα και σε επίπεδο δηλαδή, Περιφερειακού Συμβουλίου, αν θέλετε έστω της παράταξης από την οποία προέρχεστε. Να φανταστώ ότι πάλι θα είστε αρνητικοί στην επιλογή των αθανάτων, σωστά?
1: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ακούγοντας τον Υπουργό αλλά και ελέγχει τέλος πάντων.

0: τα οποία είναι θετικά στο να δημιουργηθεί μια δομή. Ότι έχουν επιλεγεί, τέλος πάντων, από την περασμένη εβδομάδα ακούγαμε 3-4 σημεία, πλέον έχουμε φτάσει στο 1, στο 2. Αυτή η επιλογή ποια γίνεται, ποια κριτήρια. Δηλαδή υπάρχει εδώ κάποιος μεσίτης, κάποιο μεσητικό γραφείο το οποίο προωθεί στο Υπουργείο τα σημεία αυτά. Είναι πολιτικά τα κριτήρια, είναι προσωπικά, είναι πολιτική, τέλος πάντων εκμετάλλευση στην πορεία. Συγγνώμη, αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι. Και θα πρέπει και το Υπουργείο να λογαριάσει πάρα πολύ σοβαρά τις τοπικές τέλος πάντων απόψεις.
1: Γιατί αν εγώ θέλω τώρα, όμως, θέλω τώρα όμως, για να σας κάνω και τον αντίλογο, ο Γέλιο Νταράκη, να σας ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η διαδικασία, περιοχή, σημείο όπου θα πληρεί όλα τα κριτήρια που θέτουν ή που θα θέσουν οι τοπικές αρχές ή οι τοπικές κοινωνίες? Οι μόνες επιλογές που έχω βρει, εγώ έχω βρει δύο. Η μία είναι η κορυφή του Ψιλωρίτη και αυτό παίζει κτηνοτρόφικοι να καταθέσουν στάσεις. Η άλλη επιλογή είναι μετά την Τιντία. Αν εσείς έχετε βρει, συγγνώμη, μισό λεπτό, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, απέναντι και σε αυτού που μας ακούνε. Εάν υπάρχει άλλη επιλογή, εδώ να την ακούσουμε. Αλλά να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι, μισό λεπτό. Δεν έχουμε ακούσει ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο Ηρακλείου, ούτε και από το μόνο του Δήμου Ηρακλείου. Πάνε να πετάξουν τον μπαλάκι στο Δήμο μόνο του Ηρακλείου, αλλά δεν είναι μόνο του Δήμου. Είναι και του Δήμου φυσικά Ηρακλείου. Είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης, ο μεγαλύτερος του νομού. Αλλά δεν έχω ακούσει, να είμαστε τίμοι, ούτε μία σοβαρή πρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Λέμε όλοι. Ακούτε. Γιατί ακούγεται ωραίο. Ναι, βεβαίως, χρήσιμη η δομή, δεν πάει άλλο. Πρέπει να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες οι άνθρωποι κτλ. Αλλά όταν φτάνουμε στο διατάφτα, πάντα βάζουμε φρένο.
0: Κύριε Κώστα, θα σας απαντήσω.
1: Είμαστε δίκαιοι.
0: Ειλικρινέστατα, δικαιότατη. Δικαιότατη και αληθινά. Εάν η συζήτηση όμορφα και ωραία έχει τεθεί στο τραπέζι πριν 2-3 χρόνια, υπήρξε διαβούλευση και κατ' επέκταση σωστή ενημέρωση της κοινωνίας, ότι που θέλουμε να κάνουμε. Πώς θα κινηθούμε, τα χρονικά περιθώρια, τα χρονικά πλαίσια. Όλα τέλος πάντων τα ερωτήματα που και η κοινωνία θέτει, διότι δεν είμαστε μια κοινωνία, κύριε Κώστα, ούτε ρατσιστών ούτε ακραίων, έχουμε δείξει κατά καιρούς όλα μας τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα και ευαισθησίες και σαφώς και έχουμε φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσουμε όποιο έχει ανάγκη. Ειλικρινά, μιλάω σαν κοινωνία, μιλάω σαν κριτικός. Έτσι. Το να έρθει το Υπουργείο έχοντας αναλώσει μήνες και έτη χωρίς ουσιαστικά να μπει μία πέτρα πάνω στην άλλη σε ό,τι έχει να κάνει με τη συζήτηση, με το διάλογο, αναπτύσσοντας το διάλογο και μέσα στην κοινωνία, που πιστέψαμε ίσως να έχει εξευρεθεί ένας χώρος. Θα φτάναμε σε αυτό το σημείο σήμερα? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε. Όσον αφορά την περιφέρεια, τη ζητήθηκε η Αγιά, το εκθεσιακό κέντρο το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, ίσα σε ανθρώπινη κατάσταση είναι και πάλι. Είχε ζητήσει λοιπόν από την περιφέρεια, η περιφέρεια έκανε το χρέος της, δεν διαθέτει υπηρεσίες η οποία θα μπορούσε να υποδείξει το χταίο που υπόσχεται στη ζήτηση. Και αυτό, ειλικρινά, απορώ ποιος το υπέδειξε το χταίο. Το είδα στο χάρτη, κάποιο μεσητικό γραφείο που σας είπα προηγουμένως. Λειτουργεί. Πέρα ότι είναι το αρχείο της περιφέρειας, λειτουργεί. Καταλάβατε. Λειτουργεί. Είναι κατά την προσωπική μου άποψη όλος ο χειρισμός τώρα 3 χρόνια είναι λάθος. Πρώτον, δεν συζητήσαμε την κοινωνία, δεν συζητήσαμε την αυτοδιοίκηση, ερχόμαστε να επιβάλλουμε τελεσμένα και νομίζει το Υπουργείο ή η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ειλικρινά σας λέω, κύριε Κώστα, ο καιρός που τα τελεσμένα εφαρμοζόταν έχει περάσει. Κατά την άποψή μου.
1: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για την περιφέρεια? Ας μιλήσω μόνο για την περιφέρεια.
0: Πρακτικά. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι συζήτηση σοβαρή. Από όλες τις παρατάξεις, ειλικρινά σας λέω, δεν νομίζω να υπάρχει πρόσωπο στην περιφέρεια που να γνωρίζει κάτι και να μην το έχει συζητήσει ή τέλος πάντων να μην έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Το ότι είχαν, ας το πούμε, από τις 3-4 σημεία έχουν κατασταλάξει, έχουν επιλέξει τελικά το ένα, προσωπική μου εκτίμηση άποψη είναι ότι ούτε αυτό θα προχωρήσει. Διότι, ξαναλέω, θα μπορούσε το ζήτημα να έχει λυθεί την περασμένη διετία, μην πάμε πιο πίσω, και όμως το αφήσανε να εξελιχθεί, να γιγαντωθεί και το βρίσκουν μπροστά σε αυτή τη στιγμή, το βρίσκουν και οι δήμαρχοι αυτοδιοίκησης του νησιού και είναι και μια κατάσταση η οποία εναντιώνεται με το κριτικό λάθος, με την έννοια πια ότι είναι ζητήματα, είναι χώροι που τέλος πάντων δεν λέω ότι υπάρχει κάποια επικοινωνότητα από οτιδήποτε, ότι είναι κάνουν με κάποια ανθρώπινη αντίδραση κατάσταση. Είναι αυτό πιστέψτε με ενοχλεί περισσότερο. Ότι δεν υπήρξε κάποια διαβούλευση. Κάποιοι δείχνουν υπογείως κάτω από το τραπέζι σημεία που μόνο αυτοί ξέρουν τους λόγους, υποτίθεται να είχε ένα ζήτημα. Δεν γίνεται έτσι. Να δούμε πώς θα πάει και το πλοίο. Από ό,τι λένε, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται. Πρόθεση είναι από 1η Ιουλίου να αναβλωθεί. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή.
1: Άρα, αφού πρόκειται να αναβλωθεί πλοίο, θα ρωτήσει η Εύλογα τώρα αυτό που σας ακούει, ποιος ο λόγος να αναζητούμε δομή.
0: Και εγώ αναζητώ την απάντηση.
1: Δηλαδή, δεν κολλάει. Το ένα με το άλλο δεν κολλάει. Διότι έχουμε και το περιθώριο χρόνου με το ψυγείο μέχρι τις 24 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, 24, όπου έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί οριστικά η αίτηση ασφαλιστικό μέτρο που έχει καταθέσει ο οργανισμός ζημένος Ηρακλείου. Άρα, αν τον Ιούλιο θα έχουμε το πλοίο, καλύπτεται και αυτό το κενό, είμαστε καλυμμένοι. Άρα, ποιος λόγος θα συζητά μια δομή.
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο χρήζει απάντηση. Ας το απαντήσουν οι αρμόδιοι. Τώρα, το περί ανθρώπινης φιλοξενίας είναι σαφώς ένα ζήτημα. Σαφώς οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα θα πρέπει να τυχαίνουν ανθρώπινης και όχι μόνο διαβίωση, περίθαλψης και οτιδήποτε μπορεί να τους δοθεί, δεν το συζητάμε. Αλλά και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι οι συνθήκες στο ψυγείο είναι οι καταλληλότερες σε καμία περίπτωση. Αλλά ξαναλέω, είχαν όλο το χρονικό περιθώριο κατά την περασμένη διετία, γνωρίζοντας πως η Κρήτη πλέον αποτελεί πύλη, να έχουν λύσει το ζήτημα. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει το διαγωνισμό για το πλοίο από το χειμώνα, να είναι από αρχές της άνοιξης έτοιμο, να μπορεί να δεχθεί αυτόν τον κόσμο και να κάνει το δρομολόγιο αυτό. Καταλάβατε.
1: Και
0: να απαντηθεί το αν θα είναι, δηλαδή, τι θα πει προσωρινή φιλοξενία. Πουθενά σε όσες δομές έγιναν την περίοδο 15 μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει αυτό το προσωρινό. Μπορεί να άδειασε, ξαναγέμισε, αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι σε ισχύ. Και ένα άλλο το οποίο θα καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία, δεν είμαι βέβαια επιτελής σε κάποιο επιτελικό γραφείο να μπορώ να έχω το σχεδιασμό, αλλά θα καταθέσω μια μαρτυρία που νομίζω έχει τη σημασία της. Και την είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης του Εύρου, στα νότια παράλια της Κρήτης, από το δικό δίκτυο και λόγω της φύσεως του επαγγέλματος του δικού μας, βλέπαμε πολεμικά πλοία, πολεμικά σκάφη, τα οποία λιμενιζόταν σε σημεία τα οποία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε επιλέξει, και ουσιαστικά λειτουργούσε σαν αποτροπή. Αυτή τη στιγμή τώρα υπάρχει. Βλέπετε σε καμία αποτροπή. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει. Έστω τουλάχιστον για γυνό οφθαλμού.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να δούμε, ούτε να κάνουμε έρευνα εμείς στο νότιο πέλαγος, ούτε πουθενά. Το αποτέλεσμα με τις ροές των μεταναστών επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει.
0: Επειδή γίνεται και μια συζήτηση. Έτσι. Γίνεται σε μια συζήτηση και υπάρχει και μια στοχοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα κράτη του πλανήτη είναι υποχρεωμένα τουλάχιστον μια στοιχειώδη φύλαξη των συνόρων. Εδώ στην Ελλάδα, όποιος ανοίγει σε αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος από ορισμένα κέντρα. Όπου και ως πού. Άμα είναι έτσι, συγγνώμη κύριε Κώστα, θα το κλείσουμε το μαγαζί να εξάσουμε.
1: Κύριε Λιονταράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Γιάννης Λιονταράκης, και για την αντιπυρική περίοδο, τις πυρκαγιές, το πρόγραμμα, το πολύ ενδιαφέρον πιλωτικό πρόγραμμα για τους σεισμογράφους στα σχολεία και το μεταναστευτικό, όπως έχει εξελιχθεί. Είπαμε ότι είναι οριστική η επιλογή. Αυτό διαφαίνονταν όλες τις προηγούμενες ημέρες από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέχρι και αυτή να καεί, δηλαδή να ακυρωθεί. Είχαμε χθες τις πρώτες έτσι πολύ ζωηρές, δεύτερες για την ακρίβεια, πρώτες έτσι τόσο ζωηρές και οργανωμένες αντιδράσεις. Επαναλαμβάνεται η κινητοποίηση σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, στους αθανάτους, με τους κατοίκους και όχι μόνο πλέον της περιοχής. Πάμε, διακοπή μου, σχένασα και επιστρέφω.

Λοιπόν, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Ουσιαστικά αποφώνηση. Φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να δώσουμε έτσι μια χρηστική πληροφορία επί της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί για μία ακόμη φορά εκατοντάδες οδηγοί. Νέος πονοκέφαλος λόγω έργων, καθώς και σήμερα καταγράφεται έντονη ταλαιπωρία. Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας σκυροδέματος της γέφυρας στον Άι Γιάννη το Χωστό επί του ΒΟΑΚ, αύριο, Δευτέρα και Τρίτη, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Από αύριο έως και την Τρίτη, 7 με 3. Μπείτε όταν σας το είπαμε. 7 με 3. Φροντίστε λοιπόν τις μετακινήσεις σας από άλλες εναλλακτικές για να μην ταλαιπωρηθείτε. Ή ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα κυκλοφορίας, παραλαμβάνουμε, από το Ηράκλειο προς τον Άγιο Νικόλαο, από δυτικά δηλαδή προς ανατολικά, στο ύψος του Άι Γιάννη του Χωστού.

Σήμερα επιβεβαίωση αυτό που σας περιγράφαμε χθες, προχθές, αυτό που εδώ και τέσσερα χρόνια, τρία χρόνια είναι ακριβώς, λέμε και έχουμε προτείνει και έχουμε δεχτεί και κριτική, γιατί εδώ είμαστε, ξέρετε, εδώ το παίζουμε Ευρώπη εδώ πέρα, αυτό καταργήσει τα φανάρια, μόνο πεζί και τα λοιπά και γίνεται Μπαγκλαντές στο πλατεία 18 Άγγλων. Μία επιβεβαίωση λοιπόν πόσο κρίσιμο και χρήσιμο θα ήταν να υπήρχε ένα πεζοφάναρο στον κόβο της πλατείας 18 Άγγλων. Είναι το γεγονός ότι εδώ και 2-3 μέρες που είναι μόνιμα τις πρωινές έως μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα και μετά, σχολάμε, γεια σας. Κάναμε μια επαφή με το Δήμο επισημένοντας το συγκεκριμένο ζήτημα. Μας είπαν ότι θα διευθετηθεί και για τις απογευματινές ώρες ή τουλάχιστον την περίοδο τις ώρες αιχμής του απογεύματος, παιδί μου. Και θα έχουμε και το απόγευμα ρύθμιση κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία. Τις πρωινές ώρες πάντως έως μεσημβρινές, το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Διότι είναι ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας εκεί και καθορίζει τη διέλευση των πεζών σε σχέση με την κίνηση των οχημάτων και έτσι παίρνει μια τάξη, παιδί μου. Και όχι μόνο αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι περνάς από την πλατεία 18 Άγγλων ανεμπόδιστα. Όταν έρχεται η ώρα και μαζευτεί ένας όγκος πεζών ή περιμένει αρκετή ώρα ο ένας έστω πεζός που είναι εκεί, του δίνει σήμα ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας, σταματάει τα οχήματα και περνάει ο πεζός. Δεν διακόπτεται η κυκλοφορία για κάθε ένα πεζό ξεχωριστά που φτάνει κάθε 2-3 δευτερόλεπτα από την 25η Αυγούστου για να περάσει απέναντι στο εντικό φρούριο του Κούλε, όπως συνήθως γίνεται η διαδρομή, ή να κατευθυνθεί, αν πρόκειται για κουραζιερόπλια, απέναντι και να πάει ανατολικότερα μέσω της παραλιακής προς το κουραζιερόπλιο ο τουρίστας παύλα επισκέπτης της πόλης. Είναι μία ακόμη απόδειξη λοιπόν πως ένα φανάρι εκεί θα διευθετούσε και θα αποσυμφόριζε, δεν λέμε ότι θα έλυνε, θα αποσυμφόριζε τον μπάχαλο της πλατείας 18 Άγγλων. Επίσης δεν υπάρχουν ταξί επί της νησίδας. Στην καρδιά του κυκλικού ξαφανίζονται όση ώρα είναι εκεί η Δημοτική Αστυνομία. Όση ώρα είναι η Δημοτική Αστυνομία, πάνε εκεί, στην πιάτσα εκεί που είναι, την παράνομη, επαναλαμβάνουμε, πιάτσα. Άτυπα τους έχει δοθεί, γνωρίζουν όλοι, το έχουμε πει, το έχουν ξαναπεί. Ξέρω, ναι, οι φίλοι οδηγοί ταξί τα ακούνε και τους πιάνει να μεταραχή, το αντιλαμβάνομαι, αλλά τι να κάνουμε, την πραγματικότητα. Η μόνη νόμιμη πιάτσα των ταξί στη συγκεκριμένη περιοχή είναι επί της Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη απόφαση. Δεν υπάρχει άλλη νόμιμη απόφαση. Ό,τι βλέπετε είναι στο μιλητό της ανοχής. Τα γνωστά μπακαλίστικα που γίνονται στην Ελλάδα. Χωρίς καμία πρόβληση, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς τίποτα. Είχε υπάρξει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πιάτσα του ταξί επί της Μητσοτάκη. Επί της ουσίας δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ή ελάχιστο οι συγκεκριμένες θέσεις, γιατί θέλουν να βγουν οι οδηγοί ταξί πάνω στην πλατεία 18 Άγγλων. Είπαμε, άμα θέλουν να τον τουρίστα, του βάλουν μέσα στο προπαγκάζ και του χώσουν την μούρη. Μπες τώρα μέσα, το κάνανε. Λοιπόν, έτσι φτάσανε μετά μέχρι και στην νησίδα. Κοτσάραν και μια ταμπέλα εκεί. Τιμοκατάλογο εκεί, μια ταμπέλα πάνω στην νησίδα. Εκεί, ναι, έτσι. Πιάνει εκεί μια έκταση καλή-καλή. Λοιπόν, και κάπως έτσι λοιπόν, γύρω-γύρω, πώς είναι, ρε παιδί μου, οι φίλοι μας τα τετράποδα πάνε στις κάθε γωνιές, ας πούμε, και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ξέρετε, κάνουν την ανάγκη τους και σου λέω, αυτό είναι το μέρος μου. Κάτι τέτοιο έχει εξελιχθεί. Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι εκεί η γνωστή περίπτωση της επιχείρησης με τα ενοικιαζόμενα και αυτή το ίδιο. Ό,τι βλέπετε, όχημα, μηχανάκι, αυτοκίνητο, σαν τα τετράποδα. Παιδί μου, πάνε, έχουν κατουρίσει αυτό, δικιά μου γωνιά. Είναι ο άλλος εκεί με το καφέ, τα λέγαμε χθες, έστεισε ζαρντινιέρες, φτιάξε ένα διάδρομο, πάνω στο κυκλικό κόμβο για να περνάνε πελάτες να μπαίνουν μέσα. Γι' αυτό κατέλαβε μέρος του δρόμου για να φτιάξει ένα νοητό διάδρομο και να μπαίνουν μέσα, λέει, οι πελάτες. Μόνο το κόκκινο χαλί έλειπε από τις Κάνες, το φεστιβάλ των Κανών. Του τρώω το χαλί, το κόκκινο, ας πούμε, πάνω στο 18 άτομα, στα Δελφινάκια εκεί πάνω, γιατί όχι. Λοιπόν, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει εποπτεία, ο καθένας εκδηλώνει ό,τι αντικοινωνική, γιατί περί αυτού πρόκειται, συμπεριφορά μπορεί να σκεφτεί κανένας. Το πρωί μέχρι το μεσημέρι τα πράγματα βελτιώνονται αισθητά. Από το απόγευμα και μετά, τώρα 2-3 μέρες,
επιστρέφουμε στο σημείο 0. Μάλλον υπό του μηδενός. Και επικοινωνήσαμε με τη δημοτική αστυνομία, λέει, πώς γίνεται να πούμε, δηλαδή, ο νόμος εφαρμόζεται με ωράριο. Το ξέρουμε, παιδί μου. Δηλαδή, η κλοπή, παράδειγμα, είναι κάτι παράνομο. Να ξέρουμε αν η κλοπή είναι παράνομη μόνο μεταξύ 8 και 4. Να ξέρουμε, παιδί μου, να μην κυνηγάμε τους κλέφτες από τις 4 και μετά. Μα έχει δηλαδή η παράβαση ή η παρανομία στη χώρα αυτή έχει ωράριο, να μας το πούνε. Και εν πάση περιπτώσει θα απαντήσει κάποιος εύλογα. Δεν μπορεί να έχει ο καθένας ένα αστυνομικό ή ένα δημοτικό αστυνόμο από δίπλα του. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά τουλάχιστον τις κρίσιμες περιόδους, δηλαδή το πρωί 9 με 1, 9 με 2, το απόγευμα 5, 6 με 9, 10, το βράδυ ιδιαίτερα, το καλοκαίρι, είναι απολύτως αναγκαίο, αφού πλέον υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, όχι αυτό που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα περισσότερο από αυτό που ήταν μετά την αύξηση της ανθρωποδύναμης της Δημοτικής Αστυνομίας από τους 15 στους 35, από τους 19 μάλλον συγγνώμη, στους 35 υπαλλήλους. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και η παρουσία εκεί Δημοτικού Αστυνόμου τις πρωινές ώρες, τις τελευταίες ημέρες.

Και επειδή βλέπω έτσι μια ανησυχία τώρα, γιατί υπάρχει αρκετή δημοτική αστυνομία, ακούμε τώρα περισσότερες σφυρίχτρες. Δηλαδή, κατεβαίνεις στο κέντρο, πρέπει να ακούς σφυρίγματα. Όχι, δεν είναι από πορείες το. Είναι όντως δημοτική αστυνομία. Βλέπω μια αντάρα σε πολλούς. Ανησυχούν. Αν θα πρέπει να ανησυχεί κάποιος για κάτι, είναι μόνο για το εξής. Θα πρέπει να ανησυχεί όχι γιατί η δημοτική αστυνομία κόβει πρόστιμα. Θα πρέπει να ανησυχεί για το αν η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία εννοώ, θα συνεχίσει να κόβει πρόστιμα. Με τον ίδιο ζήλο και την ίδια ένταση. Όπως οφείλει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αστυνόμευση. Και σημαίνει ότι και δυστυχώς με το φόβο, κάποια στιγμή θα βελτιωθούν τα πράγματα. Δεν ανησυχώ λοιπόν για τα πρόστιμα. Αν κάνω την κατσικανιά μου, καλό θα το πληρώσω το πρόστιμο. Απλά πράγματα. Ανησυχώ μην τυχόν και δεν συνεχίζεται η εφαρμογή. Δεν συνεχίζεται ο έλεγχος, δεν συνεχίζεται η αστυνόμευση. Γι' αυτό ανησυχώ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα με μια ακόμα πηξίδα. Στο ημερολόγιο δείχνει την 18η ημέρα του Ιούνιου. Είμαστε με καλοκαιρινό καιρό, υψηλή θερμοκρασία και σήμερα και καυτή επικαιρότητα. Οφείλω να το πω αυτό και σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο.

Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης Σιφάκης είναι στον ήχο και βεβαίως στα τεχνικά. Η Ζέδα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λίγαρδος.

Λοιπόν, στην ειδησιογραφία ψηλά τα αμερικανο-ιρανικά. Ο Τραμπ ξεσπάγει όσους τον κατακρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι. Άνοιξε η συζήτηση για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Έχουμε κενές θέσεις, το παράδοξο με τη Σχολή Ευελπίδων και η πίεση στα περιφερειακά ΑΕΗ. Πατέρας και γη στο κύκλωμα πειρατών της συνδρομητικής. Αγόραζαν ακίνητα και έσταρναν λεφτά σε 58 λογαριασμούς στο εξωτερικό για να κρύβουν τα ίχνη τους. Όμως, οι ελληνικές αρχές τους ξεσκέπασαν. Μιλάμε για 80.000 συνδρομητές, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως έχει ενδιαφέρον το πώς δρούσε το κύκλωμα της πειρατικής τηλεόρασης.

Στο πολιτικό ρεπορτάζ, σάλλος από την εμφάνιση Καριστιανού με υπερπολιτελές μαύρο Mercedes μεγάλης αξίας και look που παραπέμπει σε στάρ του Hollywood. Στο κόκκινο το θερμόμετρο στο Πασόκ, Βαρδακαστάνης για το επεισόδιο Διαμαντοπούλου Δούκα, άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο Πρόεδρος, λέει για τις διαγραφές.

Μειώσεις φόρων και παροχές ενός δισεκατομμυρίου ετοιμάζει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ. Είναι αυτό που έχουμε πει, θα τα δώσουν όλα. Σε ποιες κοινωνικές ομάδες στοχεύει το Μαξίμου για τη μεγάλη νίκη στις εκλογές?

Στο τοπικό, από εκεί έρχομαι, έχουμε ένταση στην Επιτροπή που συνεδριάζει αυτή την ώρα στη Λότζια, αν ακούτε τη ζωντανή μας μετάδοση, δηλαδή την μετάδοση την πρώτη, 12 με 1, γιατί μας ακούτε και σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Να σας πω λοιπόν ότι κατά αποκλειστικότητα θα ακούσετε σε λίγο τους διαλόγους ανάμεσα στους εκπροσώπους των φορέων που επιτέθηκαν στην κυρία Δελή, που πήγε στην Επιτροπή σήμερα για εξηγήσεις για το κοτετσόσυρμα στα λιοντάρια. Και το λέω γιατί ήμασταν εκεί στην συνεδρία της Επιτροπής, από εκεί ήρθαμε εδώ, οπότε έχουμε όλο το υλικό, τα βίντεο και τα ηχητικά, τα οποία θα σας τα παρουσιάσουμε κατά αποκλειστικότητα σε λίγο εδώ από την Πηξίδα και τον Πολίτικα, για να καταλάβετε τι φασαρία και τι ένταση και τι γαλλικά ακούστηκαν εις βάρος και του Δήμου, αλλά κυρίως κατά του Υπουργείου Πολιτισμού και της αρμόδιας υπηρεσίας του, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. Θέλω να σας πω ότι αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο Δήμος γνώριζε. Η κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη είχε την ενημέρωση, η οποία όμως ήταν, φέρεται, τελεσίγραφο από την αρμόδια υπηρεσία. Δεν το έπαιξε σωστά επικοινωνιακά, δεν έκανε συνεννόηση. Ο Αγριμανάκης δήλωσε, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, άγνοια για το θέμα. Και βέβαια το ερώτημα που ήταν το πιο δυνατό σημείο ήταν από τους εκπροσώπους των φορέων που ρώτησαν την κυρία Δελή: όταν εσείς περιμένετε επισκέπτες στο σπίτι σας, κάνετε λάτρα και καθαρίζετε και κάνετε και εργασίες συντήρησης? Αν ναι, τότε να το συζητήσουμε. Νωρίτερα είχε συγκληθεί η Επιτροπή με ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη, τη γαστρονομία και τη διεθνή προβολή της πόλης, στην συνεδρίαση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα υπό την ευθύνη του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη. Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτελεί, μεταξύ άλλων, η πορεία υλοποίησης του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Τα μέλη της Επιτροπής στη συνέχεια αναμένεται να ενημερωθούν, και λέω στη συνέχεια γιατί ακόμα συζητάνε για τα λιοντάρια, για την πρόοδο του έργου, τις πρώτες δράσεις που έχουν δρομολογηθεί, καθώς και το σχεδιασμό της επόμενης μέρας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων στη λειτουργία του νέου οργανισμού. Στη συνέχεια θα αφιερωθεί χρόνος για τις διεθνείς δράσεις και προβολής της τοπικής γαστρονομίας. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστούν η συμμετοχή του Ηρακλείου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η υποστήριξη της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας Γαστρονομίας, καθώς και η διοργάνωση γαστρονομικής εκδήλωσης στο Λουξεμβούργο.

Και λίγο πριν το τέλος αναμένεται να γίνει απολογισμός των δράσεων του Μαΐου με αναφορές στις ημέρες γαστρονομίας και πολιτισμού που πραγματοποιήθηκαν στο Σύνταγμα της Αθήνας, ενώ θα εξεταστεί και η στρατηγική, τα επόμενα βήματα δηλαδή, του προγραμματισμού της συγκεκριμένης αντιδημαρχίας. Στα υπόλοιπα της ημέρας, μόνο θλίψη έχει γεμίσει η χθεσινή είδηση που είχαμε και την δυστυχώς θα έλεγα πρωτιά του διακεκριμένου καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηπαύλου που έφυγε χθες από την ζωή μετά από μια μάχη με τον καρκίνο που ξεπέρασε τον ένα χρόνο. Την 3η 23 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου ορίστηκε η νεκρόσιμος ακολουθία και εκεί βεβαίως συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον μεγάλο γιατρό, τον μεγάλο επιστήμονα. Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια του διακεκριμένου επιστήμονα, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η απώλεια του ομότιμου καθηγητή ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξανδρου Χατζηπαύλου, μας γεμίζει με θλίψη. Υπήρξε ένας σπουδαίος επιστήμονας και ιατρός, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της ορθοπαιδικής και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης παγκοσμίως. Την ανακοίνωση υπογράφει ο μαθητής του, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο καθηγητής, ο άξιος αυτός πανεπιστημιακός, ο Γεώργιος Κοντάκης. Επίσης, με ντρόουν και σκυλιά οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα, η οποία αγνοείται εδώ και αρκετές ώρες, είναι στην Κρήτη και ένα κλιμάκιο από την Αθήνα που συντονίζει και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες και τις έρευνες και ελπίζομαι και ευχόμαστε να έχουμε αίσια έκβαση στην υπόθεση αυτή. Στην πρώτη θέση του politica.gr επίσης έχουμε ένα θέμα που αφορά την ελληνική αστυνομία στη Γόρτινα και το πρόβλημα με τους παραβατικούς και τις αστυνομικές επιχειρήσεις. Ένα θέμα που αναδείξαμε και την Δευτέρα, εκπομπή της Δευτέρας. Να πω ότι έχουμε έτσι από το μέτωπο εκεί ουσιαστικά την πληροφορία ότι οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εξονυχιστικοί και πιο εντατικοί. Και ορθά θα πω εγώ, γιατί πραγματικά αυτό είναι μονόδρομος. Λοιπόν, πριν γυρίσω στις αποκλειστικές ηχητικές έτσι αποκαλύψεις που έχουμε, να το πω πολύ απλά, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, να δω και τα μηνύματα, τι έχει έρθει από το ξεκίνημα της εκπομπής μέχρι τώρα. Και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, για πάμε να αρχίσουμε να ακούμε έτσι κομμάτι-κομμάτι σημαντικά αποσπάσματα από αυτό το σημείο, όπου επί της ουσίας η κυρία Δελή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων της πόλης του Ηρακλείου, έφτασε στη Λότζια λίγο πριν τις 11 το πρωί, προκειμένου να πάρει μέρος σε αυτή την σύσκεψη και να δώσει εξηγήσεις στους εκπροσώπους των φορέων που βρέθηκαν εκεί και έβαλαν, νομίζω, το θέμα επί των τύπων των ύλων για την σουρεάλ κατάσταση, για το σούργελο που επί της ουσίας έχει στηθεί στα Λιοντάρια και που βεβαίως ο κόσμος παίζει πρώτο θέμα, αυτό είναι το πρώτο θέμα αυτών των ημερών για την κοινωνία του Ηρακλείου. Για να ακούσουμε.
1: Η δυσαρέσκεια που εκφράζουν όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού και φορείς είναι ανοιχτή, είναι σεβαστή και σε μεγάλο βαθμό όχι μεγάλο.
0: Εδώ μιλάει ο κύριος Αγριμανάκης. Εδώ μιλάει ο κύριος Αγριμανάκης, λοιπόν, ο οποίος λέει ότι είναι σεβαστή αυτή η δυσαρέσκεια η οποία εκφράζεται από όλους. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε λίγο, προσέξτε λίγο. Το 2019 δέχτηκαν το αίτημα για να προχωρήσουν στη συντήρηση του μνημείου. Για να δείτε ότι εδώ στην Ελλάδα ορισμένα πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν με τον τρόπο που πηγαίνουν. Ο Δήμος το 2019 κάνει αίτημα, δηλαδή η προηγούμενη δημοτική αρχή, να συντηρηθεί το μνημείο. Εύλογο. Τι έχουμε, 2026. Και πάνε το 2026, το Μάιο, στις 15 Μαΐου όπως προκύπτει, δηλαδή ένα μήνα πριν, και τους λένε ξεκινάμε. Λέει την ιστορία. Η μελέτη συντήρησης, η συζήτηση, η διαβούλευση, η παπάντζα. Πάμε στο επόμενο. Το Μάιο λοιπόν του 15, το Μάιο του 15 πάνε η κυρία Δελή με την κυρία Μερτζάνη στο Δήμο και τους λένε σε ένα μήνα ξεκινάμε. Μετά από 7 χρόνια πήγαν και έδωσαν ένα τελεσίγραφο, take it or leave it, αυτό είναι και πάρτε το, αλλιώς αφήστε το, διότι εμείς τώρα μας κάπνισε να ξεκινήσουμε. Έτσι, είμαστε αρχαιολόγοι, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε.
2: Ο τέλος θέλουμε να βλέπουμε καλοκαίρι έξω. Όχι για μας ψήφιζα, όπως σας είπα, για τις επεμβάσεις. Τώρα, αν εμείς πούμε ότι υπάρχει καταρχάς ένας χρονικός ορίζοντας μέχρι 31 Οκτωβρίου.
0: Προσέξτε, εδώ λέει ότι μέχρι την 31 Οκτωβρίου πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Αυτό μας λέει η κυρία. Και θα ακούσετε τη συνέχεια αμέσως μετά την ανάπαυλα, γιατί εδώ συμβαίνουν πραγματικά περίεργα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία αδυνατούμε να καταλάβουμε, αδυνατούμε να χωνέψουμε, αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω στο ιδιωμικό κύματος να ακούσουμε τι έγινε λίγο νωρίτερα. Κατά αποκλειστικότητα τα ακούτε αυτά, τα ηχητικά δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Ήμασταν οι μόνοι που ήμασταν εκεί και βεβαίως για εσάς τους ακροατές και τους πολίτες του Ηρακλείου. Ακούστε λίγο την κυρία Δέλη πάλι. Αναφέρεται στο κοτετσόσυρμα που έχει μπει στα λιοντάρια, έτσι.
1: Ναι, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Αν θεωρείτε, αν υπάρχει κάποια αγώνιμη πρόταση, μπορείτε να τροποποιήσουμε κάτι, να την κρίνουμε. Εμείς είχαμε σκεφτεί να βάλουμε ένα πανί διάτευτο, ελαφρύ, έτσι, ένα ελαφρύ χρώμα, έτσι ώστε να απομονώνται και οι συνάδελφοι λιγάκι στις εργασίες.
0: Η εναλλακτική είναι να μπει ένα πανί διάφανο.
1: Ίσως είναι το μήνυμα, είναι έτσι πιο ορατό.
0: Μάλιστα, είναι πιο καλό λέει να δουλεύουν έτσι και εδώ παίρνει το λόγο ένας εκ των εκπροσώπων των φορέων, ο κύριος Μανούσος από την Ένωση Ξενοδόχων. Ας τον ακούσουμε. Το Μάιο λέει ότι πήγατε και ενημερώσετε το Δήμο. Εξηγεί εδώ, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μανούσος, γιατί αυτό που έχει μπει τώρα δεν είναι το ενδεδειγμένο.
2: Αν είχατε ένα μαγαζί στα την όλη της Ελλάδας, θα το
0: πιάνατε. Λέει ο κύριος Βλατάκης, αν είχατε, λέει, ένα μαγαζί, θα μπαίναν μέσα, λέει, οι πελάτες σας και εσείς θα κάνατε λάτρα και συντήρηση στο μαγαζί. Είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Νωρίτερα είχε ερωτηθεί η κυρία Δελή αν όταν περιμένετε καλεσμένους στο σπίτι σας κάνετε φασίνα και εκτελείτε εργασίες. Νομίζω πολύ λογικά πράγματα.
1: Εγώ σας είπα το ιστορικό της κατάστασης. Δεν είμαι εδώ για να κάνω, να απολογηθώ για κάτι.
0: Ακούτε, το ακούτε το θράσος. Δεν είμαι εδώ για να απολογηθώ για κάτι, λέει η κυρία Δελή, που εκπροσωπεί την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήρθε εκεί να μας πει ότι έτσι πρέπει να γίνει και γιατί γουστάρουμε να γίνει έτσι. Και τελειώνει η ιστορία. Αυτό είπε. Να το ακούσουμε λίγο πάλι ξανά. Ακούστε την. Ακούστε το τώρα εδώ. Προσέξτε τώρα εδώ. Διότι ο Δήμος βγήκε και είπε ότι δεν φταίμε εμείς, για να πετάξει την ευθύνη από πάνω.

0: χρηματοδότηση. Λέει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί στις 31 του Οκτώβρη. Ας το κάνουμε αργότερα. Γιατί έχουμε κόσμο για να ξεσηκωθεί ο πολίτης, ας το κάνουμε αργότερα. Δεν έγινε αυτό. Αφού δεν έγινε αυτό, δεν έγινε και κάτι άλλο από το Δήμο. Να πει η κυρία Παπαδάκη Σκαλίδη ότι ξέρετε κάτι, να φωνάξουμε εδώ τους εμπλεκόμενους, τους φορείς, τους πράκτορες, τους διευθυντές ξενοδοχείων, τους ξενοδόχους, την εστίαση, και να τους πούμε, παιδιά, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε έρθει πρώτα τελεσμών. Ούτε αυτό το έκαναν. Γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής του καλοκαιρινού. Αποφασίζουμε και διατάζουμε, διότι θεωρούμε ότι μόνο εμείς ξέρουμε το σωστό και εσείς είσαστε πανίβλακες και δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Αυτά είναι θέματα υψηλής διανόησης και ποίησης. Καταλάβατε πώς λειτουργεί λάθος η Δημοτική Αρχή στο σύνολό της. Δεν φταίει μόνο ο καλοκαιρινός. Και οι υπόλοιποι που έχει βάλει ο καλοκαιρινός δεν κάνουν καλά τη δουλειά της. Ας ακούσουμε πάλι την κυρία Δελή. Το βλέπετε. Το λέει, αν αυτό δεν επικοινωνήθηκε σωστά, δηλαδή από το Δήμο, δεν φταίμε εμείς και δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Να είμαστε δίκαιοι σε αυτά που κουβεντιάζουμε εδώ και σχολιάζουμε. Να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Οι άνθρωποι πήγαν 15 του Μάη. Δεν επικοινωνήθηκε σωστά. Ποιος δεν το επικοινώνησε σωστά, ο Περιφερειάρχης? Όχι βέβαια, δεν ήταν δουλειά του Περιφερειάρχη. Εγώ, δημοσιογράφος? Όχι βέβαια, δεν ήταν δική μου δουλειά. Ποιανού ήταν δουλειά? Του Πάπα της Ρώμης? Όχι βέβαια. Του Δημάρχου και των αρμόδιων εμπλεκόμενων αντιδημάρχων.
1: Και να μπορούμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε να παίρνουμε τις συνθήκες από τις οποίες θα παραγωγηθεί η διαδικασία. Τα σχόλια τα δικά σας δεν μπορώ να τα καταλάβω.
0: Γιατί... Δεν μπορώ να σας καταλάβω, λέει.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Δελή.
0: Τώρα παίρνει το λόγο ο Αγριμανάκης που προεδρεύει, ο αντιδήμαρχος τουρισμού. Λέει, βάλατε λέει στο κάδρο την κυρία Σκαλίδη ως υπεύθυνη αντιδήμαρχο πολιτισμού, τη συνάδελφό του, λέει ο Αγριμανάκης.
2: Θα μπορούσε ο Δήμος να βάλει βέτο και να μην γίνει αυτή η διαδικασία, δηλαδή.
0: Εδώ θέλει να πάρει τον νηπτήρα, τη λεκάνη και να ανοίξει τα σχήρα. Και να πει, περίμενα να ακούσει μια συγκεκριμένη. Ερώτησε κάτι, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι την τέχνη της ερώτησης την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όταν θέλουμε να πάρουμε μια συγκεκριμένη απάντηση, ρωτάμε με συγκεκριμένο τρόπο. Το ίδιο έκανε και ο εφιέστατος, κατά τα άλλα, Γιώργος Αγριμανάκης, ο οποίος είπε ότι τώρα θα ρωτήσω, σκέφτηκε μάλλον, τώρα θα ρωτήσω αυτό, να πει ότι ο Δήμος δεν είχε περιθώριο να κάνει κάτι άλλο, άρα νύπτω τα σχήρες, δεν φταίει ο Δήμος. Κακοί δημοσιογράφοι και κακοί πολίτες που λέτε ότι φταίμε εμείς στο Δήμο. Για να τον ακούσουμε ξανά.
2: Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από τη στιγμή που μου λες ότι είναι deadline.
0: Θα μπορούσε λέει, να κάνει κάτι άλλο, γιατί τι έκανε? Δεν έκανε τίποτα. Γι' αυτό κρίνεται ο Δήμος. Γιατί δεν έκανε τίποτα. Όχι να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι ότι έκανε κάτι ο Δήμος το οποίο δεν βγήκε. Δεν έκανε τίποτα. Αλλά εδώ ο κύριος Αγριμανάκης το ρωτάει πολύ πονηρά.
2: Θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από τη στιγμή που μου λες ότι είναι. Ότι είναι deadline, ότι πρέπει να ρίξουμε το έργο.
0: Προσέξτε τώρα, εδώ περιμένει τώρα την απάντηση. Να του πει, όχι, ο Δήμος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Να ανοίξει τα σχήρα, να πάει μετά μέσα στον καλοκαιρινό, του πει σε καθάρισα. Πλυντήρια, στεγνοτήρια, Αγριμανάκης. Η απάντηση όμως δεν είναι καλή για τον Αγριμανάκη. Βλέπετε. Δεν το ξέρω, λέει αυτό. Θα πρέπει να μιλήσετε με την προϊσταμένη της. Δεν έγινε μια διαβούλευση. Δηλαδή, ό,τι δεν έγινε. Αυτό λέει επί της ουσίας. Και ξαναπαίρνει το λόγο ο κύριος Αγριμανάκης.
2: Εγώ ενδιαφέρον, κάτι που εγώ δεν αγνούσα, τον λόγο που είχε κυβερνής, δεν ήξερε για την επαφή που υπήρχε με το...
0: Προσέξτε, εδώ ομολογεί ο Αγριμανάκης, ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ότι δεν ήξερε όλη αυτή την ιστορία που είχε γίνει στις 15 του Μάη. Άρα εδώ πονάει ακόμα περισσότερο το σύστημα. Δηλαδή, η Σκαλίδη Παπαδάκη, η Ρένα, η φίλη μου, η Ρένα η Παπαδάκη, δεν πήγε να ενημερώσει τον Δήμαρχο προφανώς. Να του πει, ξέρεις κάτι, Δήμα. Ή πήγε και τον ενημέρωσε, δεν ξέρω, είναι το δεύτερο σενάριο. Αλλά ο Δήμαρχος έκρινε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε καμία διαβούλευση. Διότι εμείς είμαστε υπεφωτισμένοι. Άρα δεν συζητήθηκε καν στην επιτροπή. Δηλαδή δεν τους φώναξε να πει ο Δήμαρχος, ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είμαστε 15 του Μάη, 16. Μάθαμε χθες 15 του Μάη αυτό. Ρε η παρέα εδώ, αντιδήμαρχοι, τι κάνουμε? Σε ένα μήνα θα μπουν κοντετοσύρματα στα λιοντάρια. Τι κάνουμε? Φαίνεται ότι οι αντιδήμαρχοι στη Λότζια δεν έχουν μεταξύ τους συνεννόηση.
2: Πολιτισμού και με τον Δήμαρχο ένα μήνα πριν. Εμείς, εγώ με το που τέθηκε το θέμα αυτό, κάλεσα την Επιτροπή στα πλαίσια μιας...
0: Προσέξτε, ενώ λέει στην αρχή...

0: αρχή ότι εγώ δεν το ήξερα. Ακούστε το πάλι ξανά.
1: Κάτι που εγώ δεν αγνοούσα, θέλω να πω ειλικρινής.
0: Να το, το λέει. Δεν ήξερα, αγνοούσα λέει. Να είμαι πολύ ειλικρινής. Μετά λέει όταν το έμαθα. Πότε το έμαθε? Όταν μπήκαν τα κότες στο σύρμα.
1: Ξέρετε η επαφή που υπήρχε με, το, με τον Δημαρχία Πολιτισμού και με τον Δήμαρχο ένα μήνα πριν.
0: Το λέει, ξεκάθαρα. Δεν αμφισβητείτε.
1: Εμείς εγώ με το που τέθηκε το θέμα αυτό, κάλεσα την Επιτροπή στα πλαίσια μιας πιο διευρυμένης διαδικασίας και θεώρησα σκόπο μου ότι η κυρία Δημήτρη για την πήγα χθες να έρθει να μας ενημερώσει. Εδώ είμαστε για να δούμε τα αναγκαστικά που χρειάζονται και τις λύσεις.
0: Κατόπιν εορτής να, να λύσουμε το πρόβλημα. Από τώρα είναι αργά. Τώρα έχει ξεφτυλιστεί. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με τα λιοντάρια με κοτετσόσυρμα που έχουν μέσα κότες και γουρούνια. Κότες και γουρούνια. Ένα μνημείο έχει η πόλη του Ηρακλείου στο κέντρο. Ένα. Την Κρίνη Μοροζίνη. Και δεν είστε άξιοι ούτε αυτό να προστατεύσετε. Ποικιλότροπα να το προστατεύσετε. Γενικότερα.
1: Έτσι ώστε και τα χρήματα να μην θα πούνε.
0: Κάτσε να μην είχε γίνει όλη η φασαρία από τους δημοσιογράφους και από τους πολίτες στα social και θα σου έλεγα εγώ τι συζήτηση θα γινόταν σήμερα.
1: Για αυτήν την κληρονομιά, όπως λέγει ο Μηχάνης, τεράστια ευθύνη ο κ. Βαντάκης, αλλά και να μην κλείσει αυτό το πράγμα και να μην είναι αντιαισθητικό και να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να προγραμματιστεί ελεύθερα.
0: Άρα, εδώ ο Αγριμανάκης υποστηρίζει ότι αυτό που λένε οι πολίτες είναι σωστό. Προσέξτε, ακούστε το ξανά λίγο.
1: Αλλά και να μην κλείσει αυτό το πράγμα και να μην είναι αντιαισθητικό και να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να φωτογραφεί.
0: Μπορεί ο κάθε επισκέπτης να φωτογραφεί. Το παραδέχεται ότι είναι αντιαισθητικό αυτό. Ο Δήμος Ηρακλείου παραδέχεται ότι αυτό που έχει κάνει η υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και η υπηρεσία νεωτέρων μνημείων της αρχαιολογικής υπηρεσίας είναι αντιαισθητικό. Πάμε τώρα στη συνέχεια.
1: Ό,τι κινείται, ό,τι υπάρχει, ό,τι δεν υπάρχει, θέλει να
0: το. Προσέξτε, εδώ του βάζουν ένα ερώτημα και του λένε, ρε φίλε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, πέτε το όπως θέλετε, γιατί είναι και φίλοι μεταξύ τους κάποιοι. Εδώ έχετε ευθύνες. Αυτός όμως ξεσπά και λέει, δεν μπορεί να φταίει για όλα ο Δήμος, ενώ νωρίτερα, εμέσως πλην σαφώς, έχει παραδεχτεί ότι φταίει ο Δήμος.
1: Ό,τι κινείται, ό,τι υπάρχει, ό,τι δεν υπάρχει, θέλει να το δεχτεί. Να πάμε να δείτε τι είναι
2: και ενημέρωσαν
1: το Μάιο. Ενημέρωσαν το Μάιο. Ο Μάιος είναι πριν 22 μέρες. Μισό λεπτό, κύριε Μανούσο, ο Μάιος είναι πριν 22 μέρες.
0: Προσέξτε, τώρα αρχίζει και παίζει το ημερολόγιο. Πόσο μακριά ήταν το 15 Μαΐου, πόσο. Είναι οι δικαιολογίες όλες αυτές. Όταν δεν έχεις να πεις κάτι, αρχίζεις και βγάζεις τον πιστόλι σου και ρίχνεις το γάμο του Καραγκιόζη.
1: 20 μέρες και είσαι εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρεις πότε είναι ο Μάιος,
2: θα μπορούσε να υποθεί.
1: Μάλλον και τώρα.
0: Φωνάζουν όλοι από κάτω τώρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Λέει θα μπορούσε να είχε υποθεί. Να είχε γίνει μια διαβούλευση, να μας φωνάξετε στις 15 του Μάη. Στις 20 του Μάη. Όχι τώρα. Αυτό του λένε από κάτω που δεν ακούγεται καθαρά.
1: Εδώ είμαστε εδώ πέρα, δεν έχουμε.
0: Εδώ είμαστε σήμερα.
1: Να χρεωθούμε λοιπόν το ποιος είμαστε.
3: Είναι
1: μια αγκύλωση. Να πάρουμε λοιπόν την πλάτη. Εδώ είμαστε για να βρούμε μια δύση.
0: Ναι, του λένε από κάτω, μα είναι πλέον λυμένη η απόφαση. Αυτό του λένε. Τώρα, κατόπιν εορτής. Γιατί αυτό επί της ουσίας συμβαίνει.

0: λέει, δεν το ακούσαμε καλά, λέει η κυρία Δελή για το ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να ερευνηθεί για το αν θα χαθούν ή όχι τα χρήματα. Πάμε να τα ακούσουμε ξανά.
1: Δεν γνωρίζω κατά πώς υπάρχει αυτή η ευελιξία. Θα πρέπει να το διερευνήσω και να είμαι ειλικρινής. Θα πρέπει να το διερευνήσω. Σε άλλες περιπτώσεις δεν μας έχει τύχει κάτι τέτοιο. Είναι αρκετά αυστηρό το πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει να έχουμε, υπάρχουν ένα συγκεκριμένο.
0: Μισό λεπτό. Αυστηρό πλαίσιο σημαίνει στον χρόνο υλοποίησης, και αυτό είναι αυστηρό πλαίσιο. Λες, ας πούμε, φωνάζεις ένα εργολάβο, σου κάνει μια εγκατάσταση εδώ στο ραδιόφωνο, και του λες αυστηρό πλαίσιο. Σε 10 μέρες ξεκινάνε οι εκπομπές. Άρα σε 9 πρέπει να έχεις τελειώσει. Να έρθει η 10η μέρα καθαρίστρια, καθαρίστρια, να μπουν την 11η μέρα κανονικά οι δημοσιογράφοι να δουλεύουν. Αυτό θα πει αυστηρό πλαίσιο. Αλλά αυστηρό πλαίσιο είναι και αυτό το οποίο μας πέταξαν ως φωτοβολίδα για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα αυτοί που κάνουν την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου Ηρακλείου, ότι ξέρετε θα χαθούν τα λεφτά. Αυτό δεν το λέει κανένας επίσημα αυτή τη στιγμή. Το λέει το επικοινωνιακό επιτελείο του καλοκαιρινού στη Λότζια. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Μπορεί και να είναι. Δεν το ξέρουμε όμως. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Υπάρχει ένα συμπέρασμα. Υπάρχει μια εικόνα. Μια μεγάλη εικόνα. Πού καταλήγουμε μετά από όλα αυτά. Καταλήγουμε στα εξής. Πρώτον, καταλαβαίνουμε ότι στη Λότζια δεν μπορούν να συνεννοηθούν για απλά πράγματα μεταξύ τους. Όταν στις 15 του μήνα πάει η υπηρεσία, τους λέει εμείς ένα μήνα θα ξεκινήσουμε. Αυτοί το ακούνε, δεν κάνουν τίποτα. Καμία διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αντί εκείνη την ώρα να πάρει τηλέφωνο ο καλοκαιρινός στη Μενδώνη και να της πει «Υπουργέ μου, να το δούμε». Δεν γίνεται αυτό. Τι άλλο δεν γίνεται. Δεν γίνεται μεταξύ τους συνεννόηση. Δηλαδή, να φωνάξει η Παπαδάκη, Σκαλίδη, η Ρένα, η φίλη μου, τον άλλο φίλο μου, τον Γιώργο τον Αγριμανά, και να του πει εσύ τώρα είσαι και στον τουρισμό εκεί, ξέρεις θα γίνει αυτό, ήρθανε χθες, μας το έδωσαν έτσι ως de facto, ας το πούμε. Τι κάνουμε. Ούτε αυτό. Το βάλαν στο σιρτάρι, το κρύψανε. Δεν διοικείται έτσι ένα κύτταρο, όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Άρα, η απάντηση σε όσους λένε ότι δεν έχει ευθύνη ο Δήμος για όλο αυτό, για το μνημείο που εξευτελίζεται αυτή την ώρα, για τους τουρίστες που πάνε να φωτογραφηθούν εκεί πέρα και βλέπουν το κοτετσόσυρμα και κάποιους που είναι μέσα από το κοτετσόσυρμα και δουλεύουν. Δεν φταίει μόνο το Υπουργείο. Το Υπουργείο κακώς έβγαλε ένα πρόγραμμα και είπε ξεκινήστε 15 Ιουνίου. Κακώς, κατά την προσωπική μου άποψη. Από τη στιγμή όμως που βγαίνει αυτό, ο Δήμος θα έπρεπε να έχει επί της ουσίας ξεκάθαρη θέση διαχείρισης ενός ζητήματος. Εγώ δεν θα το πω πρόβλημα. Είναι όμως ένα ζήτημα. Ποιο ζήτημα? Ότι πολύ απλά θα έπρεπε επί της ουσίας οι άνθρωποι αυτοί να έχουν διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα με άλλο τρόπο. Δεν το έκαναν, έχουν ευθύνη και είναι τώρα όλοι στα κάγκελα, τους βρίζουν, τους λιδωρούν, τους κοροϊδεύουν και ζητούν εξηγήσεις. Αυτό επί της ουσίας έχει γίνει.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ για την επικοινωνία σας. Πριν πάω να κλείσω με κάτι που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο των τελευταίων ωρών με αφορμή την εντυπωσιακή εμφάνισή της με ένα πανάκριβο Mercedes GLE, μαύρο, ένα αυτοκίνητο που κάνει πάνω από 100.000 ευρώ και look χολιγουντιανό, φαίνεται ότι έχει να αντιμετωπίσει, εκτός από την κριτική για το θέμα αυτό της λιμένης μάνας των τεμπών, και ένα άλλο ζήτημα που θα το δούμε εντονότερα τις επόμενες μέρες, αλλά εσείς θα τα ακούσετε σήμερα πρώτη φορά από εδώ. Ακούμε ότι στο κόμμα Καριστιανού άρχισε πρώιμα να υπάρχει κύμα φυγής σε επίπεδο στελεχών, αλλά και ψηφοφόρων που μάλλον δεν θα προλάβουν να πάνε στην κάλπη με τη Μαρία των Τεμπών. Και ενώ ουδής από τους γονείς της τραγωδίας ακολουθεί, φαίνεται πως κάποιοι την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Ακούγεται μάλιστα ότι ένας εξ αυτών είναι και κριτικός, το όνομα του οποίου φιγούραρε στους πρώτους και δυνατούς στο Ολύμπιον που δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα. Για να δούμε τη συνέχεια. Δημοσκοπικά πάντως δεν βλέπουμε ούτε ανάταση ούτε ανάσταση, όπως προέβλεπαν οι χαρτορίχτερες, τα ταρό, τα μέντιουμ, οι καφετζούδες και οι καλόγριες από τη Συρία. Οι μετρήσεις είναι ευνοϊκές, γιατί φαίνεται πως βάζουν το κόμμα στη Βουλή με πάνω από 3%, αλλά ως εκεί. Αυτά τώρα, τις βλακίες που ακούω περί αυτοδυναμίας και ένα σωρό άλλα πράγματα, θα ήθελα να είστε πολύ προσεκτικοί. Η συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία, κατά την προσωπική μου άποψη, θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη για να φτάσει στο διψήφιο νούμερο. Θα κοινωνθεί κάπου εκεί κοντά. Και για να γελάσουμε λίγο, επιτρέψτε μου, επειδή είναι μέρες Μουντιάλ, να πούμε δύο κουβέντες ακόμα. Είναι γνωστό ότι αυτό το Μουντιάλ δεν έχει εθνική Ελλάδος. Έτσι δεν είναι? Το ξέρουν όλοι. Όμως ο σοφός ελληνικός λαός απαντά στα ερωτήματα του Πάνου Σακάκη, είναι εφοπλιστικός.
1: Και οι Έλληνες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τους αγώνες της εθνικής μας στα γήπεδα της Αμερικής. Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ?
2: Είμαι αισιόδοξος.
1: Υπάρχει πιθανότητα να πάμε στην επόμενη φάση?
2: Σίγουρα.
1: Υπάρχει ελπίδα για την εθνική Ελλάδα να περάσει την επόμενη φάση του Μουντιάλ, έστω και στο τσακ?
2: Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Υπάρχει ελπίδα για την εθνική μας να περάσει τον επόμενο γύρο του φετινού Μουντιάλ?
3: Πάντα υπάρχει ελπίδα.
1: Υπάρχει κάποια πιθανότητα να περάσουμε στον επόμενο γύρο του Μουντιάλ?
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Υστερούμε.
1: Πώς πιστεύετε ότι θα πάει η εθνική μας στο Μουντιάλ?
0: Ενώ δεν έχουμε πάει.
4: Ποια εθνική, η δικιά μας η εθνική?
1: Ναι, η δικιά μας.
4: Με βρήκατε μικρό και μου κάνετε πλάκα.
1: Γίνεται, εσείς μου κάνετε πλάκα.
4: Εσείς μου κάνετε πλάκα.
1: Μία πρόβλεψη για το ματσάκι Ελλάδα-Ιταλία στο Μουντιάλ?
5: Πιστεύω Ελλάδα.
1: Υπάρχει πιθανότητα ο Καρέτσας να δει στο περιστάσιο να μπαίνει στο Μέση τώρα στο μάτσε εθνικής με Αργεντινή?
6: Εντάξει, ο Καρέτσας έχει δείξει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Και πολύ κινητικός.
6: Πολύ κινητικός.
0: Παπατζίδες Έλληνες.
7: Γιατί είμαστε εκεί κάτω?
1: Να μου κάνετε, φυσικά και είμαστε εκεί κάτω.
7: Πουθενά δεν είμαστε.
1: Αυτά τα λένε ένταξη πραγμάτων, μετά πιστεύετε κύριε?
7: Όχι, όχι, εγώ τα πιστεύω.
1: Όχι, όχι.
7: Τα πιστεύω, δεν είμαστε πουθενά.
1: Είστε ευκολόπιστος.
7: Είμαι από αυτούς.
1: Ελάτε Ιταλία στο Μουντιάλ, ποιος θα κερδίσει?
7: Ιταλίας.
1: Σε ποια φάση του Μουντιάλ πιστεύω ότι θα φτάσει φέτος η εθνική μας?
7: Να πάει μέχρι τα ημιτελικά.
1: Α, τόσο ψηλά!
7: Να είμαστε και αισιόδοξοι λίγο.
1: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ?
5: Ναι, είμαι.
0: Λοιπόν, τι να πεις πραγματικά? Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε να ψηφίσουν αύριο. Το θέμα δεν είναι ότι το λένε. Το πιστεύουν κιόλας. Δηλαδή, είναι πεπισμένοι ότι η Ελλάδα. Δεν έχουν δει βέβαια Μουντιάλ. Είναι δεδομένο, διότι αν είχαν δει Μουντιάλ, θα ξέρουν ότι η Ελλάδα δεν είναι στο Μουντιάλ. Όμως, προσέξτε, μπροστά στην κάμερα και στον δημοσιογράφο, απαντούν καταφατικά. Το ξέρουμε. Είναι δεδομένο. Όπως σου λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η γη είναι επίπεδη, ότι κάτι ξέρουν και μας το κρύβουν, ότι έχουμε τσιπαριστεί με τα εμβόλια. Και ένα σωρό άλλα τόσο σημαντικά πράγματα που τα ξέρουν γιατί έχουν πληροφόρηση από τα μέσα. Γεια σας. Γεια σας.

0: Ευχαριστούμε πουλάκια, ευχαριστούμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: People have the power. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» και μάλιστα η εκπομπή «Όμορφη μέρα» της Παρασκευής. Και το λέω αυτό διότι οι εκπομπές της Παρασκευής ακούγονται σε επανάληψη και το Σάββατο, οπότε έχουμε μια μορφή πιο πολύ ραδιοφωνικού μαγκαζίνου. Θέματα τα οποία μπορούν να ακουστούν σε επανάληψη και την επόμενη μέρα. Και την Κυριακή, από ό,τι με πληροφορεί εδώ ο φίλος ο Δημήτρης Σιφάκης που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου όπως σας είπα είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι της ίδιας μορφής που είναι και σήμερα, δηλαδή γενικά αίθριος. Θα πνέουν οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 21 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά λοιπόν και σήμερα η πρώτη κατά σειρά ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση καθώς στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Σε αυτή την προσπάθεια βέβαια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, για να μιλήσουμε για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης της Κρήτης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Να δούμε τι είναι αυτός ο μηχανισμός και τι μπορεί να προσφέρει στη ζωή μας. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, τον πρόεδρο των σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, η Ελπίδα, για μια διαμαρτυρία που έχουν κάνει ήδη, έχουν εκδηλώσει οι σεισμόπληκτοι για τη μη καταβολή αποζημίωσης της οικοσκευής των σπιτιών τους που επλήγησαν από τον σεισμό, παρά την απόφαση που έχει πάρει ο συνήγορος του πολίτη. Και θα συνομιλήσουμε, έχουμε προγραμματίσει δηλαδή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σάβα Βασιλιάδη, τον γραμματέα της περιοχής Κρήτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για ένα φεστιβάλ all time classic, το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Το θυμάμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Στην επικαιρότητα βέβαια δεσπόζει το θέμα της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μια συμφωνία ειρήνης που ήδη αρχίσαμε να βλέπουμε τις θετικές της συνέπειες. Εχθές ορισμένα sites έβγαλαν ακόμη και ελληνικά και ξένα, έβγαλαν live εικόνα από τα στενά του Ορμούζ, όπου εκατοντάδες πλοία άρχισαν να διακινούνται με αυτά τα θηρία, με τα containers και τα άλλα θηρία, τα tankers, μεταφέρουν καύσιμα. Και αυτή η κίνηση στα στενά του Ορμούζ είναι μια μορφή μασάζ και για την αγορά, διότι έχουν πέσει ήδη οι τιμές του πετρελαίου, θα πέσουν και οι τιμές στα καύσιμα και στα άλλα προϊόντα, καθώς τα περισσότερα από τα προϊόντα που καταναλώνουμε εξαρτώνται από το πετρέλαιο.

Διαβάζω λοιπόν από το newsletter του Βήματος ότι ο Αμερικανικός στρατός ήρε τον διμηνίο θαλάσσιο αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Η τελετή στη Γενέβη ακυρώθηκε. Χθες οι πληροφορίες ήταν άλλες. Ότι δηλαδή θα πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα στη Γενέβη η συνάντηση των ανθρώπων που διαπραγματεύονται εν πάση περιπτώσει την ειρήνη, που διαπραγματεύτηκαν, αν και διαπραγματεύονται είναι το σωστό, διότι αυτό που υπογράφηκε είναι ένα προσύμφωνο ειρήνης, το οποίο προβλέπει διαπραγματεύσεις 60 ημερών για να καταλήξουν τελικά στην οριστική ειρήνη, στην οριστική συμφωνία δηλαδή για ειρήνη. Έλεγαν λοιπόν πληροφορίες ότι θα γίνει κανονικά στη Γενέβη η συνάντηση. Όμως σήμερα, όπως διαβάζω εδώ, επαναλαμβάνω στο newsletter του Βήματος, η τελετή στη Γενέβη ακυρώθηκε, καθώς το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε ήδη εξ αποστάσεως από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν και Πακιστάν. Το Πακιστάν, να υπενθυμίσουμε, ήταν ο μεσολαβητής και έχει τεθεί σε άμεση ισχύ. Παρά την ακύρωση της εθιμοτυπικής εκδήλωσης, οι διαπραγματευτικές ομάδες θα συναντηθούν κανονικά στη Γενέβη. Άρα η συνάντηση των δύο επικεφαλής που θα προϋπόθεται και μία τελετή είναι αυτή που ακυρώθηκε. Τα μέλη θα συναντηθούν. Παρά την ακύρωση λοιπόν της εθιμοτυπικής εκδήλωσης, οι διαπραγματευτικές ομάδες θα συναντηθούν κανονικά στην Γενέβη για τις τεχνικές συνομιλίες που αφορούν την εφαρμογή των όρων και το πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα μάλιστα με τον Στίβ Γουίτκοφ, η Τεχεράνη θα προσκαλέσει την ΙΑΕΑ προκειμένου να επιθεωρήσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Η ΙΑΕΑ είναι ο διεθνής οργανισμός ο οποίος ελέγχει για τα πυρηνικά του κράτους βεβαίως που τα κατέχει.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσδάμπα Χαμενεΐ, έδωσε την έγκρισή του για τη συμφωνία λόγω δέσμευσης προς τον Ιρανό πρόεδρο, παρά τις προσωπικές του διαφωνίες. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν σημαίνουν αποδοχή της άποψης του εχθρού. Παράλληλα, διαμήνυσε αυστηρά ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί τυχόν υπερβολικές απαιτήσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία προκαλεί τριβές μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ αντιδρά στην πάυση των εχθροπραξιών. Ο Ισραηλινός στρατός παρουσίασε χάρτη με διευρυμένη ζώνη ελέγχου 10 χιλιόμετρων εντός του Λιβάνου, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δηλώνει ότι δεν θα αποχωρήσει. Σχεδιάζει μάλιστα να επιστρατεύσει φιλο-Ισραηλινούς γερουσιαστές και δεξιά μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών για να επηρεάσει τους τελικούς όρους της συμφωνίας. Ο Νετανιάχου, όπως μας έλεγε και η συνάδελφος η Αλεξία Ιτασούλη, ζορίζεται, να το πούμε έτσι, πολιτικά. Και δεν θα αφήσει τον πόλεμο. Δεν τον συμφέρει δηλαδή πολιτικά να αφήσει τον πόλεμο. Ακούσατε και τι λέει εδώ το Βήμα, ότι σχεδιάζει να επιστρατεύσει φιλο-Ισραηλινούς γερουσιαστές και δεξιά μέσα ενημέρωση στις ΗΠΑ για να υποστηρίξει την άποψή του. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Τραμπ με το να υπογράψει την συμφωνία αυτή με το Ιράν, ότι και θυμωμένος είναι, το έχει δείξει βέβαια πριν από πολλές μέρες αυτό, με τον Νετανιάχου, που τον έσαιρε σε αυτό τον πόλεμο, σε ένα πόλεμο που τελικά μάλλον χαμένος βγαίνει ο Τραμπ, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Είδε ότι αν τον συνέχιζε το κόστος θα ήταν μεγάλο. Είχε και πιέσεις προφανώς και από τους φίλους του. Η Αλεξία Τασούλη μας είπε επίσης ότι οι οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι ήταν αυτοί που τον έκαναν. Και μιλάω, είχε πιέσεις από τους φίλους του τις επιχειρηματίες. Διότι οι χρηματαγορές λόγω του πολέμου θα βυθιζόταν, τα συμφέροντα είναι μεγάλα, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Τώρα, οι ίδιοι αυτοί οι φίλοι του είναι αυτοί που θα πάρουν και τα χρήματα που θα πάνε να νοικοδομήσουν το Ιράν. Και επίσης είχε και πολιτικούς, όπως είπαμε, λόγους. Δηλαδή, έχει ενδιάμεσες εκλογές, οπότε δεν τον συνέφερε να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και να πάει σε ενδιάμεσες εκλογές. Έτσι λοιπόν, θυμωμένος με τον Νετανιάχου, έκανε συμφωνία ειρήνης με το Ιράν.

Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Το θέμα που δεσπόζει βεβαίως την τοπική επικαιρότητα είναι η δημιουργία της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Η απόφαση ελήφθη. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, έστειλε σχετική επιστολή προς τον Δήμαρχο, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, και του είπε ότι οριστικά η δομή θα δημιουργηθεί στις αποθήκες, στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Όμως οι κάτοικοι αντιδρούν. Και διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Με μαζική συμμετοχή κατοίκων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης κινητοποίηση στους αθανάτους με αφορμή τη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό του οδικού άξονα για αρκετή ώρα. Ωστόσο, μετά από συνεννόηση με εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, αποφασίστηκε η επαναφορά της κυκλοφορίας και καλά κάνανε, γιατί θα τους έτρεχε ο εισαγγελέας, λέω εγώ, παρένθεση, προκειμένου να αποφευθεί η ταλαιπωρία οδηγών και επαγγελματιών της περιοχής. Είναι παρακόλληση συγκοινωνιών. Διώκεται κάποιος όταν το κάνει αυτό. Οπότε είναι οριστικό. Δεν ξέρουμε οι αντιδράσεις οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί και θα εκφράζονται έστω και ορισμένες μέρες ακόμα μέχρι να σβήσουν, θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Και δεν θα παίξουν μεγάλο ρόλο διότι, όπως σας έλεγα και χθες, είναι αναγκαίο να γίνει η δομή. Δεν γίνεται να μην γίνει. Και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό. Σας υπενθυμίζω για άλλη μια φορά το τι είπε ο κύριος Κοκοσάλης, ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε και για αυτό το θέμα. Είπε ότι πρέπει να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Θα γίνει έτσι ή αλλιώς η δομή. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το σημείο το οποίο επιλέχθηκε δεν πιστεύω ότι οχλεί και ενοχλεί. Είναι ένα σημείο που γύρω δεν υπάρχουν, σε πολύ κοντινή απόσταση δεν υπάρχουν οικισμοί, εκτός από τους αθανάτους, μαζικοί οικισμοί εν πάση περιπτώσει. Τουριστική περιοχή δεν είναι. Η μορφή της δομής είναι τέτοια που δεν θα ενοχλεί το περιβάλλον εν πάση περιπτώσει, δεν θα έχει οπτική επαφή έτσι αλλιώς, δεν θα υπάρχει οπτική επαφή με τη δομή, έτσι θα είναι η κατασκευή, και οι άνθρωποι αυτοί θα μένουν 2 με 3 μέρες, όχι επειδή το λέμε εμείς, διότι έτσι είναι το νέο πρωτόκολλο που έχει καταρτιστεί βάσει του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σας είχαμε πει και από την δική μας εκπομπή, άρχισε να εφαρμόζεται από τις 12 του μήνα. 2 με 3 μέρες λοιπόν θα μένουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ και μετά θα προωθούνται στα μόνιμα κέντρα, να το πω έτσι, όχι δηλαδή προσωρινής παραμονής, στην υπόλοιπη χώρα. Και από εκεί μετά θα κινούνται όλες οι διαδικασίες για την παραμονή τους, αν έχουν τις προϋποθέσεις, ή την απέλασή τους. Και πάλι δηλαδή την επιστροφή τους προς τη χώρα καταγωγή τους. Έτσι είναι τα πράγματα. Και καλό είναι να μην μας πιάνει πανικός. Εντάξει, αλήθεια είναι κάποιες επιλογές ήταν λάθος. Ήταν σε τουριστικές περιοχές, ήταν σε πολύ κοντά σε οικισμούς οι οποίοι είχαν περισσότερο πληθυσμό. Όπως επίσης λάθος ήταν και το γεγονός ότι καθυστέρησε πολύ η κυβέρνηση. Έπρεπε να πιέσει περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση
να λάβει τις αποφάσεις της. «Κάλλιο αργά παρά ποτέ», λέει η παροιμία. Τώρα πέρασε αυτό, ας δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και όχι μόνο εμείς. Πρέπει να δει γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει. Το κύμα το μεταναστευτικό θα αυξηθεί, αποδεδειγμένα από επιστημονικές μελέτες. Μία από αυτές σας παρουσιάσαμε και από εδώ από την εκπομπή. Ένα πιλωτικό project που έκανε η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και μιλήσαμε γι' αυτό με τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα αυξηθούν. Οι συνθήκες επίσης που επικρατούν στον κόσμο είναι πολύ δύσκολες. Μιλήσαμε πρόσφατα, παραδείγματος χάρη, με τον Μιχάλη τον Καρακατζάνη, τον μετεωρολόγο μας, που μας είπε ότι το φαινόμενο της ξηρασίας και της ερημοποίησης, ειδικά στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, όχι μόνο βέβαια και της Νότιας Αμερικής παρατηρείται, αλλά μας, αν μιλάμε για το μεταναστευτικό, πρέπει να μας ενδιαφέρουν αυτές οι δύο ήπειροι, δηλαδή η Αφρική και η Ασία. Η ξηρασία λοιπόν και η ερημοποίηση οδηγεί τον κόσμο στη μετανάστευση. Τέτοιες είναι οι συνθήκες. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπιστεί και από τους μεγάλους, όπως συνηθίζομαι να τους λέμε, το φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης.

με εκατοντάδες drones πλήττοντας στρατηγικό διηγηστήριο πετρελαίου στη Μόσχα, που καλύπτει έως και το 50% των αναγκών της σε καύσιμα. Η επίθεση προκάλεσε πανικό στους πολίτες, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει πως πρόκειται για μια δίκαιη απάντηση, στέλνοντας το μήνυμα ότι εάν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα. Τώρα, πόσο δίκαιο επικρατεί σε ένα πόλεμο, αυτό είναι συζητήσιμο. Ο Σεργέη Λαυρόφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα τακτικά μαζικά πλήγματα εναντίον υποδομών που επηρεάζουν τη μαχητική ικανότητα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η απόφαση αυτή αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις του Κιέβου, με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι τα λόγια δεν αρκούν πλέον και να υπενθυμίζει σχετική προειδοποίηση του Βλαντίμιρ Πούτιν για σκληρά αντίπεινα. Στο μεταξύ, στη σύνοδο της G7, Ουκρανία και Ευρωπαίοι σύμμαχοι προσπάθησαν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι τα πλήγματα βαθιά στη Ρωσία ανατρέπουν την πορεία του πολέμου, οθώντας τον να ζητήσει ειρήνη από τη Μόσχα. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ευρώπη για επιζήμιες ιδέες και παραπληροφόρηση του Αμερικανικού Προέδρου, επιμένοντας ότι η πραγματικότητα στα μέτωπα της μάχης δεν έχει αλλάξει. Επίσης, διαβάζω εδώ στο earthnews.gr ότι ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται καλύτερα με την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους Αθανάτους. Νέα διαμαρτυρία προγραμματίζεται για απόψε. Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα στη βάση του ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί. Σήμερα συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί. Οι επίγουσες εργασίες συντήρησης μνημείων μεγάλης πολιτιστικής αξίας πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, απαντά η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου για τα έργα στα λιοντάρια. Για την περίφραξη είχε ενημερώσει από τις 11 Μαΐου το Δήμαρχο Ηρακλείου, όπως τονίζεται. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς λόγω έργων στη γέφυρα του Αγιάννη Χωστού σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα η Κρήτη. Αναταράξεις με το καλημέρα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πήγαν στη Γενέβη λόγω Λιβάνου, ενώ την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελβετία έκανε το ντέρμπι θρίαμβο 4-1 κόντρα στη Βοσνία. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα και κλείδωσε την πρωτιά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
4: Έτοιμος για μπάλα.
5: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Αγαπητοί ακροατές, από την περιφέρεια Κρήτης έγινε γνωστό ότι ο περιφερειακός μηχανισμός υποστήριξης της Κρήτης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ανοίγει τις πύλες του στο κοινό. Και όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, τιμή μου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασάκη. Τι σημαίνει ότι αυτή η πύλη ανοίγει προς το κοινό της Κρήτης? Αυτό θέλω να μας πείτε. Τι σημαίνει για τη ζωή
1: Είμαστε πλέον στα μισά της διαδρομής αυτής της θητείας της Περιφερειακής Αρχής και μετά από πολλή δουλειά, πάρα πολλές ώρες συνεργασίας, σκέψης και σχεδιασμού, με χαρά βλέπουμε να προχωράει πια σε φάση γρήγορης υλοποίησης αυτό που θεωρούμε ότι χρειάζεται η Κρήτη για να προσαρμοστεί με τον καλύτερο τρόπο στην κλιματική αλλαγή. Και ποιο είναι αυτό που χρειάζεται? Είναι η ενεργοποίηση των πολλών ευτυχώς δυνάμεων που έχουμε, επιστημονικών, ώστε να τροφοδοτούμε την κοινωνία με συγκεκριμένες λύσεις για όλα αυτά που μας προβληματίζουν. Είτε μιλάμε για τον αγροτικό τομέα, είτε μιλάμε για τους κτηνοτρόφους, για τους μελισσοκόμους, για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, για αυτά που έρχονται σε επίπεδο τουρισμού, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν όσο αλλάζει και το κλίμα, και ακόμα και στο κομμάτι της δημόσιας υγείας, που μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε εκ πρώτης όψεως, αλλά είναι επίσης ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά. Για να προσαρμοστείς σε ένα σύνθετο ζήτημα, γιατί η κλιματική κρίση διατρέχει οριζοντίως όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και το ίδιο ισχύει και στην Κρήτη. Και για μας ένα παραπάνω, επειδή η Κρήτη είναι το επίκεντρο των αλλαγών του κλίματος και η νοτιοανατολική Μεσόγειος γενικότερα, άρα εδώ συμβαίνουν τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο και δυστυχώς με μεγαλύτερη ένταση. Άρα έχουμε μια ευθύνη να κατανοήσουμε, να λειτουργήσουμε σαν ένα καλό παράδειγμα και στο τέλος να προστατεύσουμε και την ίδια την κοινωνία της Κρήτης. Και μετέχουν σε αυτόν τον περιφερειακό μηχανισμό όσοι μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι μπορεί να συνεισφέρουν. Άρα όλα τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΛΓΟ Δήμητρα, το ΙΤΕ, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με το Χάρβαρντ, τον καθηγητή τον Πέτρο τον Κουτράκη, και βέβαια σπουδαίους φορείς όπως είναι η πρωτοβουλία η Φόρια, με την καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, μια παγκόσμια προσωπικότητα, την κυρία Φίβη Κουντούρη, και το ΜΑΙΧ.
0: Μάλιστα. Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.
1: Ναι. Είμαστε αυτή τη στιγμή 7 ιδρύματα, 17 διαφορετικές δομές και 70 επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Ναι. Έχουμε λοιπόν όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες για να κατανοήσουμε τα επιμέρους ζητήματα. Γιατί είναι διαφορετικό αυτό και...
0: Γιατί, όντως.
1: Γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα που θα τύχει αντιγραφής, καλής εννοούμενης αντιγραφής, θα εμπνεύσει και άλλες περιφέρειες στην Ελλάδα, αλλά και γιατί όχι και εκτός Ελλάδας.
0: Πρότυπο δηλαδή, προσπάθεια πρότυπο.
1: Είναι μια προσπάθεια πρότυπο, γιατί καταργεί τα σιλό μεταξύ των ιδρυμάτων και μεταξύ των τομέων και συμπλέκει τους πάντες ώστε να έχουν μια διαρκή συνεργασία χωρίς γραφειοκρατία, ώστε όσο αλλάζει το κλίμα να έχουμε αυτόματες απαντήσεις από τα ιδρύματα που δουλεύουν και κάνουν έρευνα πάνω σε αυτά τα ζητήματα έτσι κι αλλιώς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε live συνεργασία.
0: Είναι διαδραστικό δηλαδή.
1: Real time συνεργασία που θα παρατηρούμε τα κλιματικά δεδομένα πώς αλλάζουν. Mm-hmm. Αντίστοιχα θα αξιολογούμε και εμείς τη στρατηγική της περιφέρειας για την προσαρμογή, κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί ή πρέπει να τροποποιείται. Θα προσθέτουμε στη παρέτρα μας πρόσθετες λύσεις και μέσα σε αυτή την πορεία, επειδή το κρισιμότερο δεν είναι το επιστημονικό, κατά τη γνώμη μου. Αυτό το έχουμε. Αυτό που είναι πολύ βασικό είναι να γίνει κατανοητό, επειδή είναι λίγο χαοτικό το αντικείμενο, με απλά λόγια και στα μέτρα που αφορούν στον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά, ανάλογα με τις γνώσεις του, την αντιληπτική του ικανότητα, αλλά και τις ενασχολήσεις του, τα ενδιαφέροντά του και τις αρμοδιότητές του, εφόσον μιλάμε για υπηρεσιακούς παράγοντες, ώστε να το φέρουμε σε επίπεδο δικής μας ευθύνης. Άρα θέλουμε να τροφοδοτήσουμε τους φορείς του τουρισμού με όλη την πληροφορία που χρειάζονται για να κάνουν τις αλλαγές που πρέπει, ώστε ο τουρισμός μας να αντέξει στους κλειδονισμούς που θα έρθουν όταν θα έχουμε 30 μέρες επιπλέον καύσωνα ή όταν θα έχουμε νεροποντές σε επίπεδο βαριάς πλημμύρας σχεδόν κάθε Οκτώβρη, επειδή έτσι είναι τα κλιματικά δεδομένα πια. Θέλουμε να δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες στους παραγωγούς, είτε μιλάμε για την ελιά, είτε μιλάμε για τα αμπέλια, είτε για τα απορροκυπευτικά, για το τι έρχεται και τι δυνατότητες έχουν για να προσαρμόσουν αυτές τις καλλιέργειες ή ενδεχομένως και καινούργιες που θα σκεφτούμε.
0: Ναι.
1: Και δεν θα τους τα λέμε θεωρητικά, γιατί οι επιστήμονες μέσω πολλών προγραμμάτων κάνουν πιλωτικά ήδη για να έχουν δεδομένα που να είναι από πειράματα και από συγκεκριμένα στοιχεία. Να μην έχουμε δηλαδή υψηλό ρίσκο σε αυτά που λέμε, να πατάει πάνω σε πληροφορία που είναι δουλεμένη και δομημένη.
0: Μάλιστα. Κύριε Στασάκη, η περιφέρεια λέει ότι πρόκειται για συμμετοχή των πολιτών σε αυτό. Πώς θα γίνει αυτή η συμμετοχή? Αυτό θέλω να εξηγήσετε.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία ερώτηση και ευχαριστώ. Ναι. Ένα βασικό κομμάτι της συγκεκριμένης διαδικασίας, για να μην θεωρηθεί από κανέναν ότι είναι μια ακόμα μελέτη που καλοπληρώνεται και θα μείνει σε σιρδάρια, είναι η εξωστρέφεια και η επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Άρα έχει πόρτα-πόρτα ενημέρωση των δημάρχων, των δημοτικών συμβουλίων, όλων των φορέων που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους τομείς, για να μπαίνουμε σε μεγαλύτερο βάθος τα θέματα που εκείνους τους ενδιαφέρουν. Εμένα το δικό μου όραμα είναι όλη αυτή η δύσκολη και βαριά πληροφορία να απλοποιηθεί, να γίνει πολύ συγκεκριμένη και κατανοητή ανάλογα με τον συνομιλητή μας και να του είναι χρήσιμη. Δηλαδή να ακούσουμε τις δικές του τις ανάγκες, που μπορεί να είναι λίγο πιο συγκεκριμένες από ό,τι τις έχουμε εμείς κατανοήσει ή τις έχουμε στο μυαλό μας, και να του πούμε αυτά τα εργαλεία μπορείς να εφαρμόσεις και έλα να σε βοηθήσουμε να το κάνεις. Έχουμε σκέψεις ακόμα και για πιλωτικούς αγρούς. Το έχουμε συζητήσει με τον Σταύρο τον Τζεδάκη το συγκεκριμένο θέμα, που θα εφαρμόζονται οι επιστημονικές οδηγίες για να δούμε πώς εξελίσσεται μια παραγωγή αν ακολουθήσουμε αυτά που οι επιστήμονες λένε ότι είναι ορθά. Γιατί σε όλους τους τομείς, πιστέψτε με, δεν ξέρω αν την έχετε αυτή την εικόνα εσείς, έχουμε πολύ πολύ περισσότερα περιθώρια εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης σε σχέση με αυτό που κάνουμε σήμερα.
0: Άρα συμπερασματικά κύριε Αναστασάκη, είναι ένα εργαλείο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ούτως ώστε στο τέλος να επιβιώσουμε. Γιατί αν δεν προσαρμοστούμε δεν θα επιβιώσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, φανταστείτε ότι είμαστε δεμένοι με ένα σύμβουλο που κρατάει τα βιβλία του από τη μια μεριά και από την άλλη πλευρά είναι το επιχειρησιακό κομμάτι της Κρήτης, της περιφέρειας, των όποιων φορέων, που αυτόματα αυτός ο σύμβουλος θα συνδέεται με πρακτικά πράγματα, ώστε να δοκιμάζουμε, γιατί όλη αυτή η διαδικασία θα είναι αλλεπάλληλες δοκιμές, trial and error, για να βρούμε ποια είναι η συνταγή που ταιριάζει καλύτερα στο να προσαρμοστούμε. Έχουμε και πρακτικά πράγματα, για να δώσω τρία παραδείγματα, ώστε να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Διαλέξαμε και προτάξαμε τρία συγκεκριμένα ζητήματα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ξέρετε πως έχουμε ταλαιπωρηθεί από πλημμύρες τα τελευταία χρόνια, που έχει αυξηθεί και η έντασή τους και η συχνότητα.
0: Ναι.
1: Άρα βάζουμε 15 σταθμούς έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες σε επικίνδυνα σημεία ρεμάτων. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας θα μπουν όλοι οι σταθμοί που είναι απαραίτητοι στην Κρήτη, που είναι περίπου 50 με 60. Διασυνδέουμε τα δεδομένα των νοσοκομείων, τις εισαγωγές δηλαδή, με τη θερμοκρασία και την ποιότητα της ατμόσφαιρας, ώστε να καταλάβουμε τη συσχέτιση της ανόδου της θερμοκρασίας με την επιβάρυνση που έχουν συγκεκριμένοι ασθενείς, που έχουν καρδιολογικά, αναπνευστικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Αυτό σας το λέω με πολύ λύπη, ότι υπάρχει μια ευθεία διασύνδεση.
0: Mm-hmm.
1: Και τι σκοπό έχει αυτή η καταγραφή? Να μπορούμε να ενημερώνουμε έγκαιρα τους πάσχοντες, αλλά να φέρουμε και σε μια καλύτερη διαχείριση το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να είναι σε μια ετοιμότητα και να ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία ή θα του προσθέσουμε εργαλεία για να μπορεί να προστατεύει αυτούς τους ευπαθείς ανθρώπους. Η διάβρωση της Κρήτης είναι ένα ζήτημα που μας προβληματίζει πάρα πολύ, mm-hmm. γιατί έχει να κάνει και με την τουριστική οικονομία και την πολιτική προστασία, ακόμα και με την αγροτική οικονομία. Άρα θα παρακολουθούμε με το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας την εξέλιξη και με δορυφορικά δεδομένα και με drone, αλλά και με ενόργανη παρακολούθηση επιτόπου σε επιλεγμένες ακτές. Και αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Που θα τρέχουν και θα ενημερώνουμε καθοδόν.
0: Και όλα αυτά στο, από ό,τι βλέπω εδώ, στο adaptivecretehub.gr, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Για να είμαστε ειλικρινείς και με τους εαυτούς μας,
0: ναι.
1: Η κλιματική κρίση δεν είναι ένα ζήτημα εύκολα κατανοητό αν κάποιος δεν διαβάσει και δεν ρωτήσει.
0: Σωστά.
1: Δημιουργούνται σφαλμένες εντυπώσεις μέσα μας, παραβιάζεται αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Άρα καλό όλο τον κόσμο, με απλό τρόπο θα είναι, να μπει στα social του περιφερειακού μηχανισμού,
0: ναι.
1: στη σελίδα, με όποιο τρόπο τον εξυπηρετεί.
0: Ναι.
1: Εμείς θα βγάζουμε και τις ενημερώσεις μας, τις τακτικές. Αν μας βοηθήσετε θα έχουμε και...
0: Θα σας βοηθήσουμε.
1: Παρουσία και στις,
0: πρέπει να
1: και
0: επιβιώσουμε, κύριε Αναστασάκη.
1: Για να τα πιάσουμε ένα-ένα τους τομείς,
0: ναι.
1: να μπαίνουμε σε περισσότερη λεπτομέρεια όσο θα προοδεύει η κοινωνική έρευνα.
0: Κύριε Αναστασάκη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεν έχουμε περισσότερο περιθώριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι μια πραγματικά πολύ σύγχρονη και πρότυπη και πρωτότυπη προσπάθεια αυτή που, από τον μηχανισμό, και τώρα που ανοίγεται στον κόσμο, φαντάζομαι ότι αυτό, η απήχηση δηλαδή που θα έχει, θα είναι προς όφελος εμάς των ιδίων.
1: Σας το υπογράφω και εδώ αξίζει ένα μπράβο στον ίδιο τον Περιφερειάρχη που είχε την ιδέα να ιδρυθεί αυτή η Αντιπεριφέρεια Κλιματικής Αλλαγής και αντίστοιχα η διοικητική δομή της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής. Σε όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν αυτό το σκοπό, έχουν μια πολύ άξια ομάδα. Προς το παρόν είναι ακόμα μικρή σε μέγεθος, αλλά πολύ μεγάλη της αποτελεσματικότητας. Και βέβαια σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες και στις λοιπές διευθύνσεις και γενικές διευθύνσεις της περιφέρειας, που συμμετέχουν πολύ ενεργά στη διαδικασία, γιατί δεν είμαστε ο καθένας στον κόσμο του, είμαστε όλοι μια ομάδα που κάνει πολύ καλή δουλειά. Και εγώ είμαι σχετικά καινούριος στην περιφέρεια, αλλά βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά ότι υπάρχουν ρίζες και αποτελεσματική συνεργασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Εύχομαι σε όλους εσάς,
1: και εμείς.
0: Εύχομαι σε όλους εσάς να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, την καλή προσπάθεια. Πράγματι.
1: Να και αποτελεσματική.
0: Να είστε καλά.
1: Γιατί δεν έχουμε μάθει σαν κοινωνία να συνεργαζόμαστε σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Φωτοβολίδες συνεργασιών έχουμε δει, αλλά συνέπεια και μακροχρόνιες συνεργασίες δεν έχουν πολλά καλά παραδείγματα.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασάκη. Σας ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Σας πάντα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, όπως είναι ο πλήρης τίτλος, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Μιλήσαμε για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Κλιματικής Αλλαγής που ανοίγει διάβλο επικοινωνίας με την κοινωνία. Και ελπίζω ότι πράγματι θα επιτελέσει το σκοπό του, και ο σκοπός από ό,τι ακούσατε είναι να μάθει και ο κόσμος τα της κλιματικής αλλαγής και να αρχίζει να προσαρμόζεται, να μάθουμε. Δεν το λέω στο τρίτο ενικό, το λέω στο πρώτο πληθυντικό. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, στην earthnews.gr, ότι ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων εφαρμόζει από σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρύτερης μεταρρυθμίσης στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με την φορολογική διοίκηση. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν έως το τέλος του έτους σημείο εξυπηρέτησης, My Point, στο Χολαργό, όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες και χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν διαφορετικές διάβλους επικοινωνίας για κάθε υπόθεσή τους. Κάτι τέτοιο λοιπόν αναμένεται να δημιουργηθεί και στην Κρήτη. Και από ό,τι βλέπω εδώ, αυτό που αναφέρει είναι ότι θα υπάρχει εκεί στα My Point ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον πληροφόρησης, κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Ταυτόχρονα βελτιώνεται και επεκτείνει η λειτουργία του νέου κέντρου εξυπηρέτησης φορολογουμένων το Μάη 1521. Επίσης, αυτοματοποίηση διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίηση των πράξεων προσδιορισμού φόρου, αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου με τους κληρονόμους από ευειοσάντων, αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώ, ψηφιοποίηση διαδικασίας για τις εξοδοτήσεις για φόρους, ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας με πιστωτικά ιδρύματα, απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστέμενσης αξίας. Και άλλα πολλά που πραγματικά νομίζω ότι θα αποσυμφορήσει και το μυαλό του κάθε φορολογούμενου. Και το λέω αυτό διότι οι φορολογικές διαδικασίες, πέρα από κανένα δυο που είναι στάνταρ, είναι πολύπλοκες. Με τη δημιουργία λοιπόν αυτών των My Points, πιστεύω ότι πράγματι λίγο θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, θα μπορούμε να πηγαίνουμε να εξυπηρετούμαστε χωρίς να έχουμε την έννοια τι θα γίνει εάν συμβεί κάτι που θα μας επιβαρύνει φορολογικά.

Σας είπα προηγουμένως ότι οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες σχετικά με την συνάντηση στην Ελβετία σήμερα. Χθες οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα πραγματοποιηθούν. Σήμερα, πριν από λίγο, σας διάβασα ότι θα πραγματοποιηθούν οι των παραγόντων συναντήσεις, αυτών δηλαδή που εργάστηκαν για, για το προσύμφωνο ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, και δεν θα πραγματοποιηθούν οι τελετές, οι τελετουργικοί δηλαδή των επικεφαλής συνάντηση των δύο κρατών. Και μάλιστα βγήκε ανακοίνωση ότι ο J.D. Vance δεν θα πάει στην Γενέβη. Τώρα, καινούρια είδηση από την earthnews.gr λέει ότι οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η δήλωση έγινε αφού εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύχτας ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία για να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές και να αρχίσουν συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Τεχεράν και την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Επιβεβαιώθηκε και με νέο δημοσίευμα αυτό που σας έλεγα, ότι ακυρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία, και μάλιστα το επιβεβαιώνει δημοσίευμα των νέων, και μάλιστα προσθέτει ότι σκιά εντάσσεων στο Λευκό Οίκο. Εμφανίζεται να έχει αδειάσει ο Τραμπ τον αντιπρόεδρό του, τον οποίο τον έβαζε μπροστά να κάνει τις διαπραγματεύσεις, και τώρα τον αδειάζει εντελώς. Εδώ το δημοσίευμα των νέων λέει: ο Βανς έχει περάσει όλη την εβδομάδα υπερασπιζόμενος το μνημόνιο με το Ιράν, αν και συχνά βρέθηκε να επισκιάζεται ή να αντικρούεται από τον Τραμπ. Η αβεβαιότητά του για τις λεπτομέρειες της τελετής υπογραφής που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία με Ιρανούς ηγέτες υπογράμμισε την περιορισμένη επιρροή του σε ένα ζήτημα καθοριστικό για την αντιπροεδρία του. Κοινώς δηλαδή τον άδειασε ο Τραμπ. Αυτό είναι η όλη η ιστορία. Η χρονική συγκυρία είναι δύσκολη για τον Βανς, λέει το δημοσίευμα των νέων, ο οποίος πριν λίγες ημέρες δημοσίευσε έγγραφα που αναζωπήρωσαν τις εικασίες για πιθανή υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Αυτό ίσως ήταν η αιτία. Ο Τραμπ δεν θέλει να εκδηλώνει τέτοιο ενδιαφέρον, ο J.D. Vance τον επισκιάζει, κάτι που δεν τον συμφέρει.

Ωστόσο, λέει το βήμα τώρα. Το παρασκήνιο αναδεικνύει βαθύτερες διαφωνίες. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποβάθμισε τη σκοπιμότητα μιας νέας επίσημης τελετής υπογραφής στη Γενέβη, θεωρώντας την περιττή μετά την επικύρωση του κειμένου από την ηγεσία των δύο χωρών. Παράλληλα, το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι η Τεχεράνη απαιτεί απτά δείγματα εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, προτού προσέλθει στο τραπέζι, καθιστώντας αβέβαιη τη μετάβαση της αντιπροσωπείας της. Αυτές οι παλιδρομήσεις εντείνουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον απολογισμό μιας σύραξης 4 μηνών που κόστισε τουλάχιστον 7.000 ζωές και προκάλεσε ενεργειακή κρίση. Το θέμα είναι αυτές οι αναταράξεις να σταματήσουν εδώ, δηλαδή να μην είναι μεγάλο το κύμα και φτάσει μέσα στο διάστημα των 60 ημερών που θα συζητείται η οριστικοποίηση της συμφωνίας και ξαφνικά καταρρεύσει αυτή η συμφωνία και έχουμε παλινδρόμηση της κατάστασης, γιατί συνήθως όταν μια ασθένεια, να το παρομοιάσω έτσι, επανέρχεται, τότε είναι χειρότερη η κατάσταση από ότι όταν έχει εμφανιστεί.

Θα πάμε σε μια απαραίτητη διαφημιστική και μουσική διακοπή, αλλά θα σας βάλω εγώ πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρασκευή σήμερα, το βραδάκι πριν βγεις για ποτάκι ή με το ματσάκι σου το βράδυ, επιβάλλεται να μπεις στη Win Masters που έχει happy hours από 5 έως 12, με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της spot στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Πάμε λοιπόν τώρα και στα διαφημιστικά μας spots και σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερτανείο.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει διαμαρτυρία από τους σεισμόπληκτους του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, από το σύλλογό τους, το Σύλλογο Ελπίδα, για το γεγονός ότι δεν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις της οικοσκευής των σεισμοπλήκτων και μάλιστα κατά παράβαση θα λέγαμε, παρά του αντιθέτου δηλαδή, που έχει αποφασίσει ο συνήγορος του πολίτη. Αλλά τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει τώρα ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γκαντάτσια, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εμείς ευχαριστούμε και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Του προγράμματός σας.
0: Είσαστε περιζήτητος, γιατί το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει να αναδειχθεί σίγουρα. Λοιπόν, πείτε μας ακριβώς την ιστορία αυτού του θέματος και τι έχει προκύψει.
1: Κύριε Αγγελάκη, είναι ένα ακόμα από τα προβλήματα που παραμένει άλυτο. Εδώ και κοντεύουμε στα 5 χρόνια, το Σεπτέμβριο κλείνουμε 5 χρόνια. Μπαίνουμε στον 5ο χρόνο δηλαδή. Ναι. Από εκεί και πέρα ήταν ένα πρόβλημα που το είχαμε εντοπίσει από το 2022. Ήταν οι πρώτες καταγγελίες. Θυμάμαι το είχαμε θέσει τον κύριο Τριαντόπουλο στη συνάντηση Αγίας Πελαγίας το Νοέμβριο του 2022 στο Ίμπις, ότι οι πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν πάρει την οικοσκευή. Τι είναι η οικοσκευή? Η οικοσκευή, έτσι την ονομάζει η πολιτεία, είναι το πρώτο βοήθημα για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες και για κάποια υλικά που έχουν πάθει ζημιά μες στο σπίτι σου από το σεισμό ή από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. Μια πλημμύρα, ένα σεισμό ή μια φωτιά. Αυτά λοιπόν η πολιτεία, αν το σπίτι σου ήταν χαρακτηρίζεται πράσινο είναι 2.000 ευρώ, το κίτρινο είναι 4.000 ευρώ και το κόκκινο το καταστροφικό δηλαδή είναι 6.000 ευρώ ολοσχερής καταστροφή. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν τα χρήματα κάποιοι συμπολίτες μας δεν τα πήραν. Βέβαια, εκτός από την οικοσκευή θεωρείται και οι πρώτες βιωτικές ανάγκες. Δηλαδή, πολλοί συμπολίτες μας μένανε για 5 και 6 και 7 μήνες σε απόσταση 70 χιλιόμετρων από τη δουλειά τους. Έπρεπε να πάνε το πρωί να γυρίσουν ξανά και την άλλη μέρα ξανά. Αυτό λοιπόν το βοήθημα δίνεται για να καλύψει αυτές τις πρώτες ανάγκες. Δυστυχώς, υπάρχουν περίπου 300 συμπολίτες μας που δεν έχουν πάρει αυτό το πενιχρό βοήθημα και είμαστε εδώ 5 χρόνια μετά. Εντοπίσαμε λοιπόν το πρόβλημα τότε, το είπαμε. Το ίδιο όμως έχουν κάνει και οι συμπολίτες μας, αφού είδανε από τις επαφές τους στα Υπουργεία τον κ. Τριαντόπουλο και τον κ. Κασαφάδο, έχουν προσφύγει σε σύμφωνες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Ένα θέμα που το είχαμε βάλει και εμείς στην σύσκεψη με τον συνήγορο του πολίτη τον Απρίλιο, που είχε επισκεφτεί και κάνει την αυτοψία, και αυτό, η οικοσκευή λοιπόν, κάτι που δεν αφορά τον πολίτη, αν δεν ευθύνεται ο πολίτης, έτσι, για τεχνικά προβλήματα αυτής της πλατφόρμας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε αδυναμίες διασταύρωσης των στοιχείων, δεν οφείλεται για τις καθυστερήσεις και την ασυνονοησία μεταξύ των υπηρεσιών. Αυτό δεν αφορά κανένα πληγέντα, είτε είναι από σεισμό, είτε από πλημμύρα, είτε από φωτιά. Ευθύνη της πολιτείας είναι να έχει έτοιμη μια πλατφόρμα, που είναι και της μόδας τώρα, λειτουργική, απλή, χρηστική, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα στις πρώτες του βιωτικές ανάγκες, όπως σωστά το χαρακτηρίζει η νομοθεσία και ο νομοθέτης. Εμείς λοιπόν κάναμε αυτή την προσπάθεια, το ίδιο όμως την ίδια κίνηση έκανε και ο συνήγορος του πολίτη. Κατόπιν πολλών τηλεφωνικών επικοινωνιών προσέφηγε στα έγγραφα από τα πρώτα έγγραφα που έχουμε είναι από τις αρχές του 2023 προς τα Υπουργεία. Εκεί λοιπόν εντοπίστηκε το πρόβλημα, διαλευκάνθηκε η αιτία του προβλήματος που σίγουρα δεν ήταν ο πολίτης, αποδόθηκε η ευθύνη στην πολιτεία ότι η πολιτεία δεν μεριμνά για την απόδοση αυτού του βοηθήματος και ξεκινάει ο γολγοθάς τώρα και το συνήγορο του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη λοιπόν βίωσε και αυτός ό,τι βιώνουμε εμείς, τη γραφειοκρατία δηλαδή και το τείχος στο απροσπέλαστο των Υπουργείων. Από τον υπάλληλο στον Γενικό Γραμματέα, από τον Γενικό Γραμματέα στον Υπαλληλάκο, από τον Υπαλληλάκο στα πρωτόκολλα του Γενικού Γραμματέα και ξανά μανά. Πήρα μια δέσμευση ότι θα λυθεί το πρόβλημα, ζήτησε με έγγραφό του τον Νοέμβρη, όχι τον Μάιο του 25 να βγει νέα ΚΙΑ, άργησε τον Νοέμβριο του 2025, επανήλθε με έγγραφό του συνήγορος του πολίτη και ζητάει την τάχιστη αποκατάσταση του όλου θέματος και του όλου προβλήματος. Και επισημαίνει βέβαια ότι ο πολίτης δεν φταίει να περιμένει 5 χρόνια την απόδοση αυτού του μικρού βοηθήματος. Και μάλιστα και στο έγγραφο μιλάει με αρκετά σκληρά λόγια, αν το δείτε όλο, το οποίο αν μας ζητηθεί από το Υπουργείο στη διάθεση και τα ονόματα του δικαιούχου, μιλάει με πολύ σκληρά λόγια στην κολλησιεργία και στην ασυνεννοησία μεταξύ υπαλλήλων και του Υπουργείου. Αυτό λοιπόν το θέμα πρέπει να τελειώσει. Είναι ένα από τα προβλήματα που απασχολούν τους δημότες μας. Και εμείς, εφόσον μας καταγγέλθηκε από τον πολίτη, μαζί με άλλες 3-4 παρόμοιες καταγγελίες που έχουμε, θεωρήσαμε σκόπιμο και κρίναμε απαραίτητο και αναγκαίο να το αναδείξουμε.
0: Ναι.
1: Πάντα με τη βοήθειά σας.
0: Βεβαίως. Τώρα, είπατε για τα άλλα θέματα που αντιμετωπίζετε. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά την κατάσταση των συμποπληκτών, κύριε Γκατάτσιο?
1: Κύριε Αγγελάκη, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και βέβαια, για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς, δεν είμαστε απέναντι από τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τους φακέλους, τους τεχνικούς φακέλους των συμπολιτών μας, γιατί αυτοί είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμιού και αυτοί αγωνίζονται και αυτοί έχουν αγωνίσει και αυτοί έχουν την πλευρά τους άλλους 200 φακέλους. Όμως ο πολίτης δεν βλέπει τον υπουργό, δεν βλέπει τον γενικό γραμματέα, βλέπει έναν υπάλληλο που τρενάρει, ναι, σε εισαγωγικά κατά το συμπολίτη μας την υπόθεσή του. Η υπόθεση λοιπόν έχει παραμείνει στάσιμη. Έχουμε περίπου 500 και κάτι άδειες, δεν θυμάμαι τον τελευταίο αριθμό όπως έχουν εκδοθεί,
0: ναι,
1: όπου έχουν εκδοθεί από τους 3.500 φακέλους που έχουν κατατεθεί.
0: 3.500 φακέλους.
1: 3.500 φάκελοι έχουν καταστραφεί.
0: Για όλο το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Για το σεισμό της Κρήτης του 2021. Αλλά οι περισσότερες ανήκουν στο Δήμο.
0: Στο Δήμο, ναι. Οι περισσότερες είναι στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας.
1: Και οι διπλανές είναι στο Δήμο Αρχανώνας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελάχιστες σε μικρότερες οι διπλανούς Δήμους. Όμως, θα μου πείτε γιατί 8.500 περιπτώσεις και κατατέθηκαν μόνο 3.500 φάκελοι.
0: Ναι, ναι.
1: Αδιαφορούν να φτιάξουν τα σπίτια τους. Δεν θέλουν να κάνουν το κατάστημά τους. Δεν θέλουν να ξαναστηθούν η αποθήκη τους ή να ξαναγυρίσουν στο χωριό τους.
0: Ναι.
1: Θέλουν. Θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Ποιος θέλει γι' αυτό? Θέλει ο πολίτης? Όχι. Θέλει το τιμολόγιο εργασιών, επισκευής και ανακατασκευής που είναι επιτιμές του 2011. Ο πολίτης λοιπόν, ότι θα βάλει από την τσέπη του τουλάχιστον το 60%.
0: Μάλιστα.
1: Όταν το κράτος αναγνωρίζει ότι έχει γίνει ζημιά, αλλά σου λέει θα την κάνεις τη ζημιά με τιμές που θα σου δώσω εγώ.
0: Ναι, ναι. Και οι τιμές είναι του 2011, δηλαδή 15 χρόνια πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα αν δείτε πρωτοσέλιδα σε αθηναϊκό τύπο, αναφέρουν για το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργολήπτες των δημοσίων έργων, που υπάρχει κίνδυνος να πενταχθούν έργα ή να μείνουν έργα μισά.
0: Ναι.
1: Έχουν το ίδιο πρόβλημα. Είναι τιμολόγια και έχουν πάρει και 3 αναπροσαρμογές στα δημοσία έργα και σωστά έχουν πάρει. Αυτό, ναι, ζητάμε λοιπόν και εμείς, γιατί ο πολίτης μπαίνει.
0: Και ξέρετε, αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με νομοθέτημα. Δεν μπορεί να αλλάξει διαφορετικά.
1: Βεβαίως. Ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, ο πολίτης φοβάται να μπει σε αυτή τη διαδικασία, όχι αδιαφορεί. Τι φοβάται? Ότι θα μπει, δεν θα του φτάσουν τα χρήματα, θα κατηγορηθεί ως κλέφτης από το κράτος, γιατί τα χρήματα θα τα ρίξει μεν στο σπίτι του, αλλά δεν θα φανεί, δεν θα αποδειχθεί και δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με τα μέτρα και τις προδιαγραφές που έχει βάλει η πολιτεία, και θα κατηγορηθεί ως κλέφτης. Με αποτέλεσμα να του ζητηθούν κάποια στιγμή χρήματα πίσω,
0: ναι,
1: και βέβαια να παραμείνει και το σπίτι του κίτρινο, μόνιμα κίτρινο χαρακτηρισμένο. Δυστυχώς αυτό η πολιτεία δεν το καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να αναπροσαρμοστεί το τιμολόγιο εργασιών, φωνάζουμε. Πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία και να γίνει με απλές διαδικασίες ή να φτύσει αίμα ο πολίτης για να βρει ένα χαρτί. Ζητάνε η μάνα τους και τον πατέρα και να δικαιολογήσουν τι, ότι το σπίτι που έπατε ζημιά, που κόντυψε να σκοτωθείς, που μεγάλωσε τα παιδιά σου, πρέπει να αποδείξει ότι εκείνο το βράδυ ήταν δικό σου. Δυστυχώς όμως βλέπετε τι γίνεται με το κτηματολόγιο. Αυτά λοιπόν τα ζητάνε από ένα πληγέντα πολίτη. Εμείς ζητούσαμε και πολύ περισσότερα. Εμείς ζητούσαμε να απλοποιηθεί η διαδικασία. Δεν είπαμε να μας μοιράσουν χρήματα ή που όπε και πέσε μια λευκή κόλλα χαρτί. Είπαμε να ακολουθηθεί η διαδικασία που δηλώθηκαν τα κίνητα στο κτηματολόγιο, που φορολογούμαστε με τη συγκεκριμένη μορφή στην εφορία. Ναι. Δεν το άκουγε ο κ. Θεαντόπουλος και βέβαια μας έλεγε ότι οι πολίτες δεν καταθέτουν σωστά φακέλους. Κι όμως Υπάρχουν ελλείψεις λόγω διευθυνσιακών καθεστώτων. Κι όμως έχουμε τρία σχολεία, κύριε Αγγελάκη, τα οποία δεν τα διεκδικεί κανείς. Ακόμα στέκουν τα παιδιά μας σε κορία.
0: Τρία σχολεία. Τρία σχολεία.
1: 600 μαθητές.
0: Μάλιστα.
1: Δύο δημοτικά και ένα γυμνάσιο. Έχουμε περίπου 50 ναούς, οι οποίοι ακόμα στεγάζονται σε αίθουσες πολιτιστικών συλλόγων ή σε κοινωνικά καταστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν διεκδικεί κανείς τον ναό, όμως ακόμα οι ναοί είναι άφτιαχτοι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε 52 κοινωνικά καταστήματα που και αυτά δεν διεκδικεί και δυστυχώς και αυτά είναι άφτιαχτα. Ο μύθος λοιπόν που ο πολίτης δεν καταθέτει τα δικαιολογητικά καταθέτεται με τα πιο απλά επιχειρήματα που σας είπα μόλις τώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατάτσια, όσον αφορά τις κατεδαφίσεις, σε τι στάδιο έχουν καταδαφιστεί όλα όσα έπρεπε να καταδαφιστούν?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι,
1: βέβαια. Μην το πούμε αυτό, είναι ανέκδοτο πρωταπληγίας. δεν γίνεται αυτό.
0: Πόσα δηλαδή, πόσα ήταν κόκκινα και πόσα έχουν καταδαφιστεί?
1: Έχουν μείνει περίπου, κοιτάξτε, οι καταδαφίσεις ήταν 160, οι πρώτες καταδαφίσεις ήταν επί προηγούμενης δημαρχίας.
0: Ναι.
1: Μετά ανέλαβε η περιφέρεια, έκανε...
0: Ναι, θυμάμαι αυτή την περίπτωση που είχε αναλάβει η περίπτωση. Πόσο?
1: Ακριβώς για 56 καταδαφίσεις, για 800.000 ευρώ το ποσό που είχε την περιοχή.
0: Ναι.
1: Μέσω διαγωνισμού, δεν τα
0: ναι, ναι, εργολαβία μέσω της περιφέρειας, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Συγγνώμη, σας ακούμε διακοπές. Να το επαναλάβετε, σας ακούμε διακοπές.
1: Ναι, τώρα έχει δοθεί, έχει εγκριθεί 1 εκατομμύριο ευρώ,
0: ναι,
1: για κάποιες καταδαφίσεις, δεν ξέρω σε τι αριθμό θα φτάσουν.
0: Α.
1: Οι καταδαφίσεις όμως, αυτές που υπολείπονται είναι περίπου 400 κτίρια.
0: 400.
1: Να καταδαφιστούν 400 κτίρια. Έτσι υπολογίζουμε. Και βέβαια το Υπουργείο κοιτάει να κόψει κάποια κτίρια. Λέει ότι ο αριθμός είναι μικρότερος. Δεν ισχύει αυτό, γιατί εκλείπουν πρώτες αυτοψίες, κάποια 5 χρόνια μετά.
0: Βάσει αυτοψίες δεν έγινε αυτό? Δεν πήγαν εκεί οι ειδικοί και τα χαρακτήρισαν κόκκινα?
1: Ακριβώς. Υπάρχουν κτίρια που ακόμα δεν έχει γίνει πρώτη αυτοψία.
0: Το πιστεύετε
1: αυτό? Κι όμως.
0: Α, υπάρχουν κτίρια που δεν έχει γίνει αυτοψία ακόμη?
1: Ακόμα. Υπάρχουν και κάποια κτίρια που ακόμα δεν έχει γίνει αυτοψία. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, κάτι που έχουμε επισημάνει στο υπόμνημά μας γρήγορα του πολίτη, το έχουμε καταγγείλει και υπάρχει κίνδυνος, βλέπετε τα κτίρια έχουν κουραστεί και από τις βροχοπτώσεις και από την κακοκαιρία και από τους πολλούς μετασυσμούς που είχαμε δει στο πρώτο διάστημα, τα κτίρια έχουν αλλάξει μορφή και βέβαια ένα κτίριο που ήταν κάποτε κίτρινο μπορεί να έχει γίνει κόκκινο και ένα κτίριο που ήταν πράσινο με ελαφρύες ή με καθόλου βλάβες μπορεί να έχει μεταπηδήσει την κατηγορία των κίτρινων κτιριών. Αυτά όλα όμως εμείς δεν μπορούμε να το δούμε με μια εξωτερική ματιά, ούτε είμαστε μηχανικοί, απλοί πολίτες είμαστε και βέβαια ζητούμε η πολιτεία να τρέξει διαδικασίες και στα κτίρια που έχουν από την ίδια πολιτεία χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα για κατεδάφιση, αλλά και να γίνει και να προχωρήσουν τις διαδικασίες ώστε τα σπίτια, τα κίτρινα να κατασταθούν γρήγορα και να επιδιορθωθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατάτσια, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζω το γεγονός ότι το συζητάμε για άλλη μια φορά το θέμα να είναι ακόμα ένα βήμα προς την επίλυσή του. Γιατί για επίλυση μιλάμε σε αυτήν, για όλα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμοπλήκτοι. Είμαστε εδώ να τα αναδεικνύουμε τα θέματα των σεισμοπλήκτων, γιατί πρέπει πια να πάψει αυτή η νεοελληνική συνήθεια να κολυσιεργούμε και να αργούμε σε πράγματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και έχουν να κάνουν με πολύ κόσμο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατάτσια.
1: Καλή
0: σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, η Ελπίδα. Ακούσατε, οι άνθρωποι αυτοί τώρα 5 χρόνια περιμένουν και φως δεν βλέπουν. Πάρα πολύ αργά κινείται αυτό το κράτος, είναι διαπιστωμένο. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην περίπτωση του σεισμού στο Αρκαλοχώρι, να το πούμε έτσι, για να δεν ήταν μόνο στο Αρκαλοχώρι.

γνωστό, είναι, μπορεί να φανταστεί μάλλον κανείς γιατί γίνεται αυτό, γιατί το κράτος δεν μπορεί να πληρώσει σε τιμές 2026. Οπότε σκοπίμως κρατάει τις τιμές στο 2011 και τι, να πάρεις με 2 ευρώ ένα υλικό για να φτιάξεις το σπίτι σου που σήμερα στοιχίζει 10, και τα 8 ευρώ πώς θα τα βρει ο σεισμόπληκτος να το στήσει το σπίτι. Πολλά θέματα για συζήτηση προκύπτουν όταν βάλεις το θέμα κάτω σχετικά με την λειτουργία του κράτους, τη δομή του κράτους, την νοοτροπία, γιατί πιστεύω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα, από τη δική μας νοοτροπία. Το κράτος δεν φυτρώσε, τα κύτταρα του κράτους είμαστε εμείς και το μυαλό που κουβαλάμε. Όταν λοιπόν αλλάξουμε αντιλήψεις, αλλάξουμε μυαλά, τότε θα αλλάξει και το κράτος. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Νέα διαμαρτυρία προγραμματίζεται για απόψε. Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα στη βάση του ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί. Σήμερα συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί. Οι επίγουσες εργασίες συντήρησης μνημείων μεγάλης πολιτιστικής αξίας πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, απαντά η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου για τα έργα στα λιοντάρια. Για την περίφραξη είχε ενημερώσει από τις 11 Μαΐου το Δήμαρχο Ηρακλείου, όπως τονίζεται. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς λόγω έργων στη γέφυρα του Αγιάννη Χωστού σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα η Κρήτη. Αναταράξεις με το καλημέρα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πήγαν στη Γενέβη λόγω Λιβάνου, ενώ την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελβετία έκανε το ντέρμπι θρίαμβο 4-1 κόντρα στη Βοσνία. Το Μεξικό νίκησε 1-0 τη Νότια Κορέα και κλείδωσε την πρωτιά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ένταση 5 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε τώρα για ένα φεστιβάλ, αλλά όχι απλό φεστιβάλ κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα all-time classic φεστιβάλ. 52 χρόνια τώρα υπάρχει στη ζωή μας. Είναι ένα φεστιβάλ που στηρίζεται βέβαια σε ένα κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά έχει κοινωνική απήχηση μεγάλη. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ιστορικά καταγεγραμμένες καλλιτεχνικές εμφανίσεις που έχουν μείνει στη μνήμη πολλών. Υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν αναδειχθεί μέσα από αυτό το φεστιβάλ και έχουν γίνει γνωστοί. Και μιλάμε βέβαια για το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας δηλαδή, και της εφημερίδας Οδηγητής. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε τώρα, όπως σας έχω ήδη πει, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με τον κύριο Σάβα Βασιλιάδη, ο οποίος είναι γραμματέας της περιοχής Κρήτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Κύριε Βασιλιάδη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Αγγελάκη.
0: Νομίζω ότι συμμερίζεστε αυτά που λέω, ότι το φεστιβάλ αυτό, έτσι, είναι ιστορικό πλέον. Είναι all time classic. Αν περάσει μια χρονιά και δεν θα γίνει, κάτι θα μας λείψει, είμαι σίγουρος.
1: Ναι, θα έχουν γίνει κοσμοϊστορικά γεγονότα για να μην γίνει.
0: Μάλλον. Κύριε Βασιλιάδη, πρέπει να πω ότι έχω δει στο YouTube συναυλίες σημερινών αναδεδειγμένων καλλιτεχνών που είχαν γίνει σε φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Γι' αυτό το είπα αυτό προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έτσι. Μιλάμε τώρα για καταξιωμένους καλλιτέχνες.
0: Ακριβώς.
1: Το πρώτο φεστιβάλ έγινε αμέσως μετά τη δικτακτορία.
0: Ναι. Πολύ το 1974 δηλαδή είχε γίνει το πρώτο.
1: Ναι,
0: γιατί είναι 52ο, ναι. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Ναι, ναι. Κάθε χρόνο γίνεται. Είναι ένα καταξιωμένο, το μεγαλύτερο και το μοναδικό που κάνει νεολαία κόμματος.
0: Ναι, αυτό λέω ότι παλιά υπήρχαν, θυμάμαι τη δεκαετία του 80 ας πούμε, που ήμουν εγώ τότε στα 20 χρόνια μου, δηλαδή την δεκαετία 20-30 διήνια περνούσα, ήταν όλες οι νεολαίες έκαναν φεστιβάλ οι πολιτικές. Βέβαια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ήταν πιο, θα έλεγα, πιο ποιοτικό αν θέλετε. Τώρα μόνο η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας κάνει, έτσι, δεν ξέρω αν κάνει άλλη.
1: Όχι, δεν κάνει άλλη.
0: Ναι.
1: Άλλη νεολαία δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Και το κρατήσαμε και σε δύσκολα χρόνια και
0: ακριβώς.
1: Ήταν πολύ σημαντικό για μας, γιατί έχει και το πολιτικό κομμάτι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να προβάλλουμε τις ιδέες μας, να συζητήσουμε με την νεολαία, η νεολαία μας να συζητήσει με την νεολαία. Προβάλλονται εκεί τα προβλήματα, αλλά και έχει και τα προβλήματα της νεολαίας, θέσεις κλπ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει και το πολιτιστικό κομμάτι, κόντρα στην υποκουλτούρα δηλαδή, να αναδεικνύεται η ερασιτεχνική δημιουργία.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα να παίζουν και καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Δεν γίνονται μόνο απλές συναυλίες, συνήθως γίνονται αφιερώματα.
0: Ναι.
1: Σημαντικά και λοιπά, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που 52 χρόνια τώρα καταφέραμε να το διατηρήσουμε, γιατί προφανώς μαζί με άλλες δραστηριότητες που γίνονται, δεν είναι μοναδικοί,
0: ναι,
1: συμβάλλουν σημαντικά στο πολιτικό και στα πολιτικά δρόμενα και στα πολιτιστικά.
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, να δώσουμε το χρονικό στίγμα ότι ξεκινάει απόψε και συνεχίζεται μέχρι και αύριο στο Παγκρίτιο στάδιο, έτσι, στο δυτικό πάρκινγκ του Παγκριτίου σταδίου. Εκείνη ο τόπος, έτσι, διεξαγωγής του φετινού φεστιβάλ. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς έρχεται να συνδυαστεί το φεστιβάλ αυτό με τη σημερινή, τόσο την εθνική όσο και τη διεθνή κατάσταση, το φεστιβάλ αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, σχεδιάζεται το φεστιβάλ, σχεδιάστηκε από το χειμώνα, από τον προηγούμενο, έτσι.
0: Ναι.
1: Προφανώς οι εξελίξεις τρέχουν, δεν έχουν αλλάξει. Ο στόχος τότε ήταν και παραμένει να προβάλλουμε το όραμά μας στην νεολαία. Σε ένα κόσμο δηλαδή που φλέγεται, με πολέμους, προσφυγιά, ακρίβεια, πολλές δυσκολίες, να πούμε ότι υπάρχει άλλος κόσμος. Υπάρχει διέξοδος. Ο πλούτος παράγεται είναι πολλής, μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, επομένως προβάλαμε και στο σύνθημα, λέμε το σύνθημά του είναι, δεν είναι τυχαίο, είναι του Μπρέχτ. Ξεκινάει με ένα μικρό απόσπασμα από εγώ,
2: ναι,
1: το
2: σύνθημα, ναι, ναι,
1: του. Στρατηγέ,
2: ναι.
1: Ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Άρα εδώ που μας προβάλλουν ένα πανίσχυρο σύστημα με πολεμική μηχανή τεράστια προηγμένη, αυτά τα χειρίζονται άνθρωποι, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Ξέρει να σκέφτεται. Και βάλαμε μετά και το δικό μας με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. Εμείς προβάλλουμε τον σοσιαλισμό σήμερα ότι είναι επίκαιρος, αναγκαίος και θέλουμε με αυτά να έρθει σε επαφή και η νεολαία.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς, έχει να κάνει και με την πολιτική επικαιρότητα. Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση, πέρα από τις διεθνείς εξελίξεις, που γίνεται ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος και πάμε για εκλογές. Ουσιαστικά είμαστε προεκλογική περίοδο.
2: Ναι, σωστά.
1: Επομένως, η ομιλία που θα γίνει τη δεύτερη μέρα, που την αναβαθμίσαμε, έρχεται να μιλήσει μέλος του πολιτικού γραφείου, ΚΚΕ, η Θεανόη Καπέτη, πρώην γραμματέας της Θεσσαλονίκης, θα πάρει χαρακτηριστικά και πολιτική συγκέντρωση,
2: ναι,
1: μεγάλη, να προβάλλουμε τα δικά μας διλήμματα, το δικό μας δίλημα για τις εκλογές. Τι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές που έρχονται και μάλλον θα είναι κοντά από ό,τι φαίνεται.
2: Μάλιστα. Συγγνώμη τώρα, βεβαίως, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό που πετάξατε πρέπει να κάνουμε μια στάση. Εσείς πιστεύετε ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ότι δεν θα γίνει την άνοιξη, θα γίνουν τώρα δηλαδή κοντά?
1: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα μόνο όμως δεν μας έχουν βγάλει τους βουλευτές. Θα είναι υποψήφοι, ήδη συζητιούνται.
2: Ναι, ήδη, αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα.
1: Λέει ο Μητσοτάκης, θα γίνουν την άνοιξη, για να δούμε όμως τι θα μας ανακοινώσει. Συνήθως αυτά γίνονται στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης,
2: ναι,
1: αυτές οι ανακοινώσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να πει εύκολα, λόγω συγκεκριμένων πολιτικών συνθήκων, θα γίνουν οι εκλογές τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Του δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμα. Έχει
2: μάλιστα
1: τα περιθώρια.
2: Μάλιστα.
1: Επομένως, έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα, μπορεί να γίνουν και την άνοιξη.
2: Ναι.
1: Θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις.
2: Ναι.
1: Προφανώς έχουν το φόβο ότι ο χειμώνας μπορεί να είναι πιο δύσκολος. Σου λέει τώρα θα ρίξουμε και ορισμένα ψίχουλα από τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα που βέβαια προέρχονται από τη φορολογία του λαού. Τέλος πάντων, να διαμορφώσουμε ένα κλίμα, μήπως πάμε τώρα σε εκλογές. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή.
2: Ναι.
1: Το λένε και διάφοροι κύκλοι.
2: Ναι.
1: Επομένως, εμείς προετοιμαζόμαστε για αυτά. Έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε σε διαρκή πολιτικό άνοιγμα. Έχουμε επαφή με τους χώρους δουλειάς, με την νεολαία, με τους εργαζόμενους, με τους συνταξιούχους. Και έχουμε ανοίξει και αυτή τη συζήτηση. Επομένως, η συγκέντρωση, η ομιλία που θα γίνει τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο, θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά να προβάλλουμε τις θέσεις μας μπροστά στις επικείμενες εκλογές.
2: Θέλετε να...
1: Υπάρχει και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σχετική την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε θα ακούσουν καινούργια πράγματα όσοι έρθουν.
2: Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, θέλετε να μας πείτε το πρόγραμμα, το σημερινό και το αυριανό?
1: Ναι, ναι. Σήμερα το πρόγραμμα, καταρχάς στο χώρο θα λειτουργούν περίπτερα για μαθητές, νέους εργαζόμενους φοιτητές με τις θέσεις εκεί του κόμματος και της ΚΝΕ και τη δραστηριότητά της. Θα υπάρχει μια μεγάλη έκθεση φέτος αφιερωμένη στα 80 χρόνια από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, που είναι μια σημαντική ιστορική στιγμή. Οπότε θα μπορεί εκεί να δει, θα υπάρχει ξενάγηση σε αυτήν, να δει όλη την ιστορία.
2: Ιστορική έκθεση,
1: του Δημοκρατικού
2: μάλιστα
1: Στρατού. Ναι, ναι.
2: Έκθεση ιστορίας, ναι.
1: Ναι. Και σήμερα το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό είναι, συνδυάζει η Γλέντη και είναι νεανικό πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει με ένα μαθητικό συγκρότημα πάρα πολύ καλό. Εδώ ερασιτεχνικό, είναι αυτό που λέμε ότι προβάλλουμε και την ερασιτεχνική δημιουργία.
2: Βεβαίως. Ιρακένδυτη από ό,τι βλέπω. Ιρακένδυτη.
1: Ναι. Ιρακένδυτη. Θα συνεχιστεί με ένα stand-up comedy με τον Κώστα Μαλιάτη που είναι πολύ γνωστός στην νεολαία.
2: Ναι.
1: Και θα κορυφωθεί με, είπαμε να βάλουμε φέτος Ικαριώτικο Γλέντη, δεν βάλαμε κριτικό, γιατί θα γίνουν έτσι κι αλλιώς πάρα πολλά κριτικά ήδη γίνονται στην περιοχή μας.
2: Ναι,
1: εμείς
2: ναι,
1: είπαμε
2: ναι
1: να βάλουμε Ικαριώτικο Γλέντη.
2: Καλή ιδέα, πολύ καλή ιδέα.
1: Με τον Νίκο Φάκαρο.
2: Ναι,
1: ναι,
2: βέβαια.
1: Έτσι κι αλλιώς αρέσουν και αυτά, τα νησιώτικα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Κανα κριτικό σίγουρα.
2: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, και αύριο, εκτός από την ομιλία με ομιλήτρια της Ανώ Καπέτη, μέλος του πολιτικού γραφείου, θα υπάρχει συναυλία με ένα σημαντικό hip-hop συγκρότημα, τους κοινούς νητούς, με στίχο ανατρεπτικό, που και αυτοί είναι ανερχόμενη δύναμη και αρέσουν πολύ στην νεολαία, κόντρα, πάνε κόντρα στην υποκουλτούρα της τραπ μουσικής. Έτσι και είναι σημαντικό να αναδεικνύονται τέτοια συγκροτήματα. Και θα κορυφώσουμε με ένα λαϊκό ρεπέτικο γλέντι, τη μνήμη του Χρήστου Λιάτη, του γνωστού συντρόφου μας ρεπέτη, που 30 χρόνια εδώ στο Ηράκλειο είχε σημαντική παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα, ανέδειξε τη ρεπέτικη μουσική, ανέδειξε πολλούς καλλιτέχνες, είναι πολύ αγαπητός, ήταν μεγάλη απώλεια και προφανώς δεν μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα του φεστιβάλ ένα τέτοιο αφιέρωμα. Το ονομάσαν μάλιστα τρίτο πρόγραμμα, όσοι το ξέρουν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Το τρίτο πρόγραμμα του ήταν τα αντάρτικα τραγούδια πάντα, πιο αργά θα ξεκινούσε, επομένως είναι και αυτό μια σημαντική, ένα σημαντικό αφιέρωμα.
2: Μάλιστα. Και
1: αυτό είναι το πρόγραμμα.
2: Βλέπω εδώ όμως θα έχει και κοκτέιλ μπαρ, βλέπω εδώ.
1: Θα έχει κοκτέιλ μπαρ, θα έχει σίγουρα ένα, πώς να το πω, εκθέσεις, τραπεζάκια που θα μπορούν να υπογράφουν για αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη και στην Κούβα, στους λαούς που δοκιμάζει, ειδικά ο Παλαιστινιακός λαός, αλλά και ο κουβανικός λαός έχει μπει στο στόχαστρο των Αμερικάνων, Τραμπ. Επομένως έχει σημασία να αναδειχτούν, θεωρήσαμε ότι έχει σημασία να αναδειχτούν και αυτές οι πλευρές. Και στα πλαίσια αυτά θα φτιάξουν και ένα Κούβα μπαρ.
2: Μάλιστα. Όντως. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι για άλλη μια φορά ότι απόψε και αύριο είναι το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πάρκινγκ του Παγκρίτιου Σταδίου.
1: Στο δυτικό, στη δυτική μεριά.
2: Στη δυτική πλευρά, μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, κύριε Βασιλιάδη.
1: Εγώ σας περιμένουμε, περιμένουμε την νεολαία, περιμένουμε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως τοποθέτησης και κυρίως αυτούς που προβληματίζονται, αυτούς που αισθάνονται αριστεροί, να έρθουν, να συμμετέχουν, να ακούσουν, να συζητήσουν. Είναι μια μοναδική ευκαιρία.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Σάββας Βασιλιάδης, γραμματέας της περιοχής Κρήτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Κρατήστε αυτό πίσω τέλος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας. Αλήθεια είναι αυτή. Θυμάμαι τότε πηγαίναμε, είχα τύχει σε ένα φεστιβάλ του της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίουπολη, όχι στην Πανεπιστημίουπολη, στην Πολυτεχνιούπολη, στου Ζωγράφου, στην Αθήνα. Ήταν μια λαοθάλασσα. Δεν υπήρχαν κερκίδες, ήταν ένα μικρό θέατρο, υπήρχε η σκηνή. Το θέατρο αυτό το μικρό μετά απλωνόταν σε κάτι πρανί εκεί στην Πολυτεχνιούπολη και ήταν γεμάτα. Ήταν γεμάτα. Ήταν όμως και, αν θυμάμαι καλά, τραγουδούσε ο Πορτοκάλογλου. Γι' αυτό είπα προηγουμένως. Και δεν ήταν μόνο ο Πορτοκάλογλου. Πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες, σημερινοί μεγάλοι καλλιτέχνες, έχουν τραγουδήσει σε φεστιβάλ της ΚΝΕ. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι έχουν ιστορία αυτά τα φεστιβάλ. Έχουν αναδειχθεί από εκεί μέσα καλλιτέχνες, κανονικές συναυλίες. Και ξέρεις τώρα, άμα είσαι φοιτητής, τότε που ήμασταν εμείς φοιτητές, μια δωρεάν συναυλία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ό,τι καλύτερο για να απολαύσεις. Συνεχίζεται λοιπόν, ακάθεκτο, το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.

Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα μας, στο politica.gr, και σας λέω ότι το 10ο ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα που περνά σε πολυεθνικό επενδυτικό φαντ γίνεται το εκπαιδευτήριο, το Παγκρίτιον στο Ηράκλειο. Όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδιωτών Λειτουργών Εκπαίδευσης, ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος. Το σχολείο με ιστορία 63 ετών στο χώρο της εκπαίδευσης εξαγοράστηκε από το βρετανικό Fund for Far Education με έδρα το Λονδίνο. Υπενθυμίζεται ότι το σχήμα της For Far Education κατέχει ήδη τη Ροδίων Παιδεία στη Ρόδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη ανακοίνωση για την εξαγορά αναμένεται όσον ούπο. Η ForFar, που ιδρύθηκε το 2019, είναι μια αναπτυσσόμενη διεθνής οικογένεια ανεξάρτητων σχολείων, τα οποία ενώνει μια κοινή εκπαιδευτική φιλοσοφία και κοινές πρακτικές που πηγάζουν από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλα της ForFar, John Forsyth. Ο John Forsyth συνεχίζει να ηγείται της επιχείρησης μαζί με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη Alex Airanova και ένα υποστηρικτικό και έμπειρο διοικητικό συμβούλιο. Ενώ η ForFar κατέχει και διαχειρίζει τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς, το καθένα διατηρεί τη δική του ταυτότητα και κουλτούρα. Αυτό που ενώνει την οικογένεια της ForFar είναι η κοινή αποστολή να θέτει το παιδί στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους και το εκπαιδευτικό όραμα που μοιράζονται. Όπως αναφέρει ο κύριος Χριστόπουλος, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει συνάντηση με το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου με στόχο τη διασφάλιση των καλών εργασιακών σχέσεων που ισχύουν μέχρι σήμερα και υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Προσθέτει ότι συνολικά 10 μεγάλα ιδιωτικά σχολεία της χώρας έχουν πλέον περάσει σε διεθνείς εκπαιδευτικούς ομίλους και επενδυτικά κεφάλαια. Στη λίστα περιλαμβάνονται τα CGS, Κωστέα Γείτονα, και η σχολή Μωραΐτη που ανήκουν στην Inspired Education Group, τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα Λιναρδάτου, ο Πλάτων και η Γερμανική Αγωγή που έχουν εξαγορεστεί από την International Schools Partnership, τα εκπαιδευτήρια Δούκα από την Cognita Schools, τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και το International School of Athens από τη Duke's Education, καθώς και τη Ροδίων Παιδεία, όπως είπαμε, και το Παγκρίτιο από την ForFar Education.

αλλάζει η παιδεία και αλλάζει, πιστεύω, προς το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο. Σίγουρα η εξαγορά κάποιου ιδιωτικού σχολείου από ένα φαντ εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του σχολείου. Εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει στο διηνεκές. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια στην ιδιωτική εκπαίδευση, την οποία όποιος μπορεί την επιλέγει για το δικό του παιδί. Υπάρχει και η δημόσια εκπαίδευση που με τα πειραματικά, με τα πρότυπα, με τα ονάσια τώρα προσπαθεί, κάνει προσπάθειες με αυτά τα σχολεία να αλλάξει πρόσωπο. Ελπίζουμε να γίνει κάτι τέτοιο και τα πρότυπα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται σε αυτά τα σχολεία να επεκταθούν και στην άλλη δημόσια εκπαίδευση, να γίνουν γενικά κινήσεις που θα οδηγήσουν στην αναβάθμισή της, την περαιτέρω αναβάθμιση. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η παιδεία, η εκπαίδευση στην Ελλάδα χρειάζεται οπωσδήποτε αναβάθμιση.

Είναι επόμενο και διαβάζω τα νεότερα. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και την επανένταξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις αγορές να προεξοφλούν σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή. Η αγορά αντιδρά θετικά στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήδη δεξαμενόπλια από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου έχουν αρχίσει να κινούνται ξανά μέσω της θαλάσσιας οδού, ενώ περισσότεροι από 85 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά στην αγορά. Παρά τη σημαντική πτώση των των τιμών του πετρελαίου, όπως λέει το earthnews.gr, αναλυτές προειδοποιούν ότι η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτήσει χρόνο. Η ναυτιλιακή κίνηση στα στενά του Ορμούς παραμένει εστά χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, με περίπου 25 πλοία να διέρχονται ημερησίως έναντι περίπου 130 υποφυσιολογικές συνθήκες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιριών και να ομαλοποιηθούν οι παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Βλέπω εδώ τα νεότερα και για τον καιρό του Σαββατοκύριακου. Θα ζήσουμε με τα μελτέμια. Οπότε να το έχετε υπόψη σας. Αυτό βέβαια δεν σας εμποδίζει να πάτε στην παραλία. Φτάνει να έχετε όρεξη να παλέψετε με τα κύματα. Εκτός αν προτιμήσετε πισίνα ή αν προτιμήσετε υπήνεμες παραλίες. Ο νότος παραδείγματος χάρη της Κρήτης δεν επηρεάζεται πολύ από το βορρά. Πρέπει να φορεσάει εκεί νοτιάς για να επηρεαστεί. Όπως επίσης και εδώ στο Ηράκλειο, το συζητούσαν προηγουμένως εδώ με τον Δημήτρη, τον Δημήτρη το Σιφάκη, οι υπήνεμες παραλίες είναι αυτές που κοιτάζουν προς την Ανατολή. Παλαιόκαστρο, Παντάνασα, Αγία Πελαγία, Μονοναύτης, αυτές που θυμάμαι τώρα. Υπάρχουν βέβαια, για την περιοχή του Ηρακλείου, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες παραλίες, όπως επίσης και παραλίες που κοιτάζουν δυτικά, δεν είναι ανάγκη να κοιτάζουν ανατολικά, δηλαδή να είναι πλάγια προς το Μελτέμι. Είναι υπήνεμες. Δεν παλεύεις εκεί με τα κύματα. Και σας εύχομαι με αυτόν τον τρόπο να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καθώς θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς. Να σας ευχηθώ επίσης όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Εδώ και σήμερα λοιπόν για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα, μιας που σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Και έχουμε ετοιμάσει για εσάς, γιατί δεν έχουμε ετοιμάσει. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, στην ασυντροφιά μας για το επόμενο περίπου 2 ώρο, όπου θα σας παρουσιάσουμε ειδήσεις, νέα, επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρως και Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή, Ανατολή Ηλίου, είχαμε ακριβώς στις 6, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 λεπτά. Γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 19η Ιουνίου είναι η διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Η 19η Ιουνίου καθιερώθηκε το 2008 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης κατόπιν πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Δρεπανοκυτάρωσης. Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα παλαιότερα. Η δρεπανοκυτάρωση είναι μια σοβαρής μορφής ανεμία που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα δρεπανιού. Παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα, με τον μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όμως, χάρη στην αλματώδη πρόοδο της ιατρικής, η ασθένεια αντιμετωπίζεται επαρκώς και ο μέσος όρος ζωής των ασθενών ξεπερνά τα 70 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όμως στη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου του 2015 όρισε την 19η Ιουνίου του κάθε χρόνου ως Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά την διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Boko Haram στην Νιγηρία και το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και την Συρία. Η 19η Ιουνίου επελέγει για να θυμίζει την απόφαση του 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2008 και η οποία αναγνώριζε για πρώτη φορά ότι η σεξουαλική βία είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και την σταθερότητα στον κόσμο. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σαμ Κουτέζα, δικηγόρος και πολιτικός από την Ουγκάντα, δήλωσε: «Θα πρέπει να δοθεί τέλος στη χρήση του βιασμού ως πολεμικού όπλου. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ένοχοι για τα εγκλήματα αυτά και οι ηγέτες που ανέχονται τα εγκλήματα αυτού του είδους θα λογοδοτούν και ότι στα θύματα θα απονέμεται δικαιοσύνη. Η ντροπή θα πρέπει να βαρύνει αυτούς που διαπράττουν τα εγκλήματα αυτού του είδους και όχι τα θύματα». Η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις, Ζάινα Μπανκού, κοινωνική ακτιβίστρια από τη Σιέρα Λεόνε, τόνισε ότι την ημέρα αυτή θα τιμάται το θάρρος χιλιάδων γυναικών στον κόσμο που έχουν επιβιώσει μετά τη σεξουαλική τους κακοποίηση σε πολέμους. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται ακόμη να γίνει είναι να μετατραπεί η πολιτική βούληση σε συγκεκριμένες πράξεις και σε επιτόπου προστασία, προειδοποίησε η ίδια.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω και περνάμε στη στήλη του Σαν Σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1827, όπου σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. 1843 και σαν σήμερα ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Μουσική 1963 και σαν σήμερα η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα αστροναύτης, κοσμοναύτης, επιστρέφει στην Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. 1975 και σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της αντιπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά. Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε η Καθλίν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός, έτσι την απολαύσαμε στην τιμή των Πρίτζι και στον πόλεμο των Ρόουζ. Σαν σήμερα όμως το 1970 γεννήθηκε και ο Ντόνις Ρέμος, έτσι αγαπημένος, πολύ αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής. Και θα ολοκληρώσω την στήλη του Σαν Σήμερα λέγοντάς σας πως Σαν Σήμερα το 1951 έφυγε από την ζωή ο Άγγελος Σικελιανός, από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Και περνάμε και στον καιρό. Έθριος λέει, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους όμως στο Αιγαίο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, από βόρειες 4 με 6 στα ανατολικά και στο Αιγαίο 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα, όπως αναφέρει η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, αρχικά γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Μακεδονία, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο,
Αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρες στη Θεσσαλία και την κεντρική στερεά και πιθανόν στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 28 και στην Ακρήτη 29 τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και εσύ τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Περνάμε λοιπόν αρχικά στους τίτλους, έτσι που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα, αλλά και στην ροή του site, έτσι και στην συνέχεια στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Θα περάσουμε και θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που εμείς θα επιλέξουμε. Αθάνατοι, αυτό είναι το ακίνητο όπου θα γίνει η δομή φιλοξενίας μεταναστών. Νέα κινητοποίηση απόψε. Το ιστορικό εκπαιδευτήριο των Παγκρίτιων πέρασε στον έλεγχο του Βρετανικού Fund for Far Education. Λιοντάρια, επιμένουν οι φορείς με επιστολή προς την κυρία Μενδώνη ζητώντας αναβολή εργασιών για τον Νοέμβριο. Σε κίτρινο συναγερμό η Κρήτη για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Καταθέσεις που θα βρείτε έως και 10 φορές υψηλότερο επιτόκιο. Αναταράξεις στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πήγαν στη Γενέβη. Ανέβαλε το ταξίδι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Θάνατος Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Συνεδριάζει το δικαστικό συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο. Πρωτιά για την Κρήτη στις γεννήσεις. Υποχωρούν τα νούμερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι καλές μέρες στον Αδμιέ με υπογραφή Καράμπελα. Ερωτηματικά για το άκυρο της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε λίγο πριν να περάσουμε στην διακοπή μας, η οποία θα είναι σύντομη, να σας πω πως σήμερα είναι Παρασκευούλα, έτσι, και το βραδάκι πριν να βγείτε για το ποτάκι σας ή με το ματσάκι σας, έτσι, επιβάλλετε να μπείτε στην Winmasters που έχει happy hours από τις 5 έως τις 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει να σου προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σπορ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει. Όλο το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σας. Win Masters λοιπόν, και όπως είπα, happy hours από τις 5 έως τις 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα διαμαρτυρία αναμένεται σήμερα από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής για την εγκατάσταση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου. Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για την ερχόμενη Δευτέρα με βάση το ψήφισμα που έχει ήδη εκδοθεί. Οι επίγουσες εργασίες συντήρησης μνημείων μεγάλης πολιτιστικής αξίας πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, απαντάει η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για τα έργα στα λιοντάρια. Για την περίφραξη είχε ενημερώσει, όπως λέει, από τις 11 Μαΐου του 2016 το Δήμαρχο Ηρακλείου. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονται για σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο Μπούρκεστοκ της Ελβετίας δεν θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ακύρωσε το σημερινό ταξίδι του στην Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν και την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Οι αγορές προεξοφλούν σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή. Σήμερα συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμα άτομα έχουν προφυλακιστεί. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς λόγω έργων στη γέφυρα του Αγιάννη του Χωστού στο Ηράκλειο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι θα συνεχιστούν. Σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα η Κρήτη. Στην αθλητική επικαιρότητα στο Μουντιάλ Ελβετία επιβλήθηκε με 4-1 επί της Βοσνίας. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα και προκρίνεται στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος καιρός με μελτέμι και σήμερα και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
5: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, όπως σας είπα, μένουμε στο politika.gr και ουσιαστικά μοιραζόμαστε κάποιες από τις ειδήσεις που έχουμε επιλέξει με όλους εσάς. Έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων υπάρχουν για την χωροθέτηση δομής μεταναστών, έτσι, όπως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, στην περιοχή των Αθανάτων, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Ήδη τα πανό έξω από το κτίριο προειδεάζουν για την αντίθεση των κατοίκων στο συγκεκριμένο σχεδιασμό. Νέα διαμαρτυρία λοιπόν προγραμματίζεται για απόψε, ενώ οι κάτοικοι θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους και την μορφή του αγώνα τους. Κάτοικοι και φορείς εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις πιθανές επιπτώσεις της δομής στην καθημερινότητα της περιοχής, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία και το φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αγυτνίαση του χώρου με το δάσος των Αθανάτων, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, απαιτεί αυξημένη προσοχή και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας. Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για την Δευτέρα 22 έκτου στη βάση του ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί. Αυξημένη επιφυλακή σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου στην χώρα. Η αλήθεια είναι πως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι. Καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, κατηγορία 3, βρίσκεται όλο το νησί, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Και συνεχίζεται βεβαίως η ιστορία με την Κρίνη Μοροζίνη, συνεχίζεται η ιστορία σε σχέση με την περίφραξη που έχει γίνει στα Λιοντάρια. Οι επίγουσες εργασίες συντήρησης μνημείων μεγάλης πολιτιστικής αξίας πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, απαντά η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, για τις εργασίες συντήρησης στα Λιοντάρια που προκάλεσαν αντιδράσεις. Για την απερίφραξη είχε ενημερώσει από τις 11 Μαΐου του 2016 το Δήμαρχο Ηρακλείου, όπως τονίζεται. Παράλληλα αφήνει και εχμές για όσους, όπως αναφέρει, ενοχλήθηκαν από την μορφή της προσωρινής περίφραξης, χωρίς να έχουν επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία για την ακατάσταση του περιβάλλοντος χώρου ή για τους βανδαλισμούς που υφίσταται το μνημείο σε οπαδικούς πανηγυρισμούς.

Υπήρξε και δεύτερη παρέμβαση από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου για τις εργασίες και την απερίφραξη στα λιοντάρια, που όπως είπαμε έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ζητούν και πάλι την αναβολή των εργασιών συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη μέχρι το Σεπτέμβριο, απευθυνόμενοι αυτή τη φορά με επιστολή τους στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Η επιστολή αναφέρει: αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αγαπητή κυρία Μενδώνη, μετά την έντονη αντίδραση και τη γενικευμένη κατακραυγή της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου, καθώς και του συνόλου των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της πόλης, σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησης του σημαντικότερου και κεντρικότερου μνημείου της πόλης μας, της Κρίνης Μοροζίνη, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, σας παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο αναβολής των εργασιών έως τον Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της φετινής τουριστικής σεζόν. Η συγκεκριμένη πρόταση ανταποκρίνεται όχι μόνο στο κοινό αίσθημα της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματικών φορέων, αλλά και στις πρακτικές ανάγκες του έργου. Σύμφωνα με τους ίδιους τους συντηρητές, η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη όταν στο χώρο βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περίοδου δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τα υλικά συντήρησης. Πιστεύουμε ότι η μετάθεση των εργασιών για το τέλος της τουριστικής περίοδου θα εξυπηρετήσει καλύτερα τόσο την προστασία και ανάδειξη του μνημείου, όσο και την εικόνα της πόλης μας κατά την αδιάρκεια της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης. Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας και ότι θα προχωρήσετε στην άμεση απομάκρυνση των αντιαισθητικών ικριωμάτων που σήμερα περιβάλλουν το μνημείο, προκαλώντας αρνητικά σχόλια και δυσμενείς εντυπώσεις στους επισκέπτες της πόλης και στην διεθνή κοινή γνώμη. Με εκτίμηση για τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς της πόλης του Ηρακλείου, και αναφέρεται βεβαίως, γίνεται αναφορά στο ποιοι ακριβώς συμμετέχουν: η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης κλπ.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Συνεδριάζει σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα και θα αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση που συγκλώνησε την Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε μεταφερθεί τον Μάρτιο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε υποστεί σοβαρό κάταγμα κρανίου, τραυματισμό που οδήγησε τους γιατρούς στην πραγματοποίηση κρανιεκτομής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την νοσηλεία του επί εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο μικροσκόπιο όλες οι πολεοδομίες της χώρας. Έλεγχοι για μαύρο χρήμα, περιουσίες και συγγενικά πρόσωπα. Σαρωτική έλεγχη λοιπόν για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού θα κάνει φίλο και φτερό από ό,τι φαίνεται όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο. Στο στόχαστρο της αρχής έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στην φυλακή, αλλά και οι συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες. Ο ασκός άνοιξε ακριβώς με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο έλεγχος της αρχής δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν, όπως και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επιπλέον θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν έχουν ρόλο συνεργού στην αδιακίνηση μαύρου χρήματος.

Και στρέφουμε το βλέμμα μας προς την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, όπου από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αναταράξεις. Οι Ιρανοί δεν πήγαν στη Γενέβη. Ανέβαλε μάλιστα το ταξίδι του και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Και ενώ τα βλέμματα όλου του πλανήτη ήταν στραμμένα στην Γενέβη, όπου ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί η επίσημη τελετή της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, ύστερα από την ψηφιακή, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance, ανέβαλε το ταξίδι του για την Ελβετία, με τον Λευκό Οίκο να επικαλείται ανεπίλητα ζητήματα logistics. Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος στη συνέντευξη τύπου του, τα σχέδια για τις επερχόμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί και η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Αλλά τα logistics αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλά ή προβλέψιμα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Προς το παρόν, ο Αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε μια συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με το επόμενο βήμα. Προσβλέπουμε στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών, το συντομότερο δυνατό, πρόσθεσε ο ίδιος παράγοντας. Μόλις λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες και ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες ο Βανς, οι 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει, διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο νότιο Λίβανο. Με βάση τις ίδιες αναφορές, η Τεχεράνη είχε υπογραμμίσει στην Ουάσιγκτον ότι το θέμα του Λιβάνου παραμένει κεντρικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων και θα επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη των συνομιλιών. Πάντως, οι αγορές καλωσόρισαν την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν εχθές στα επίπεδα προπολέμου, υποχωρώντας σε χαμηλότερα μήνου και κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Στις σημερινές πρωινές ασιατικές χρηματιστηριακές συναλλαγές, η τιμή του Brent κινείται κοντά στα 79 δολάρια, ενώ αναμένεται να κλείσει την εβδομάδα με απώλειες γύρω στο 10%. Παράλληλα, σε πτωτική τροχιά συνεχίζουν να κινούνται και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού WTI, όπου διαπραγματεύονται στα 76 δολάρια το βαρέλι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ κάνουμε μία ακόμη διακοπή, σύντομη, και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ θα μας βρείτε.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μια επίσκεψη. Συνέχισε ως μια καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα, 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό εδώ το ημίωρο, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια θα μας απασχολήσουν, όπως για παράδειγμα το έκτακτο επίδομα παιδιού. Να δούμε πότε ακριβώς θα το λάβουμε όλοι εμείς που έχουμε παιδιά, να δούμε και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Τέλος λοιπόν, Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το επίδομα αυτό αφορά περίπου 975.000 έως 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, ενώ το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Η πίστοση των χρημάτων αναμένεται να γίνει μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου. Για τους γονείς που απέκτησαν πρόσφατα παιδί, προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία με την καταβολή της ενίσχυσης να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με την σύνθεση και το εισόδημα της κάθε οικογένειας, με βασικό κανόνα την καταβολή 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ανώτατο πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες. Έτσι ενδεικτικά, τα εισοδηματικά όρια και τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ανώτατο εισόδημα φτάνει έως περίπου 39.000 με 40.000 ευρώ και η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ. Για δύο παιδιά, το επίδομα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, με αντίστοιχα υψηλότερα εισοδηματικά όρια που φτάνουν έως περίπου 44.000 με 45.000 ευρώ. Για τρία παιδιά, το ποσό ανεβαίνει στα 450 ευρώ, με εισοδηματικό όριο έως περίπου 49.000 με 50.000 ευρώ. Για οικογένειες με τέσσερα παιδιά, το επίδομα διαμορφώνεται στα 600 ευρώ, για πέντε παιδιά στα 750 και για έξι παιδιά στα 900 ευρώ, με αντίστοιχα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια που φτάνουν έως και περίπου 65.000 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τα 39.000 ευρώ, με προσάυξηση περίπου 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία πληρωμής βασίζεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και στα δεδομένα του συστήματος της ΑΔΕ, με βασική προϋπόθεση την ορθή δήλωση του IBAN στο TaxisNet. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για περιπτώσεις όπου έχει προκύψει αλλαγή στην ασύνθεση της οικογένειας, όπως η γέννηση νέου παιδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωση των στοιχείων στο Μητρό της ΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης των οικογενειών με ανήλικα ή εξαρτώμενα τέκνα σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Για τέκνα που γεννήθηκαν από 1η-1η 2025 έως 31 Εβδόμου 2026, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2026 με τήρηση σε κάθε περίπτωση των εισοδηματικών ορίων ως εξής. Τέκνα γεννηθέντα από 1η-1η του 2025 έως 31-12 του 2025, εφόσον έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2025 με βάση τα εισοδηματικά όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025. Και για τέκνα γεννηθέντα από 1η-1η του 2026 έως 31-7 του 2026, εφόσον έχει ζητηθεί η έκδοση αφημί για αυτά έως τις 10 Αυγούστου 2026 με βάση τα όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το επίδομα παιδιού. Τώρα γνωρίζετε ακριβώς την όλη διαδικασία, έτσι, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιους αφορά, οπότε είμαστε σε αναμονή ουσιαστικά, γιατί όπως είπαμε θα δοθεί μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου.

αλλάζουμε θέμα προς παράταση ή απογραφή για τα ασανσέρ από ό,τι φαίνεται, μιας που χιλιάδες συνελκυστήρες δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στο Μητρό. Μεγάλο αγκάθι είναι και το κόστος των υποχρεωτικών αναβαθμίσεων μετά την καταγραφή. Έτσι, οπότε αναζητείται και σχέδιο διάσωσης για τις παλιές πολυκατοικίες. Παράταση λοιπόν στην προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου, φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων παραμένει ακόμη εκτός Μητρώου. Πολλοί ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες, μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης δεν έχουν δηλωθεί, καθώς επικρατεί λανθασμένη εντύπωση ότι η υποχρέωση αφορά μόνο τις μεγάλες πολυκατοικίες ή τα επαγγελματικά κτίρια. Ωστόσο, η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε εγκατάσταση ανελκυστήρα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για παράταση της διαδικασίας. Το πρόβλημα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακινήτων και διαχείρισης πολυκατοικιών, δεν είναι μόνο η καθυστέρηση στην καταγραφή, αλλά κυρίως όσα θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωσή της. Η απογραφή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του νέου ηλεκτρονικού Μητρώου Ανελκυστήρων, όμως στη συνέχεια θα απαιτηθούν τεχνικοί έλεγχοι, πιστοποιήσεις και σε πολλές περιπτώσεις δαπανηρές παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις παλιές πολυκατοικίες των αστικών κέντρων, κυρίως σε κτίρια των δεκαετιών του 60 και του 70, όπου κατοικούν συχνά ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες ή νοικοκυριά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Εκεί ακόμη και η λήψη απόφασης για την έναρξη των εργασιών θεωρείται δύσκολη, καθώς οι διαχειριστές έρχονται αντιμέτωποι με το ερώτημα ποιος θα πληρώσει το κόστος των παρεμβάσεων. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι χωρίς κάποια μορφή κρατικής στήριξης, πολλές πολυκατοικίες θα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, έχουν αρχίσει να συζητούνται εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης των εργασιών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης μέσω κοινοτικών πόρων ή ΕΣΠΑ, αλλά και η διεύρυνση των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για ανακαινήσεις κατοικιών. Σήμερα η έκπτωση φόρου για δαπάνη ανακαίνησης έως 16.000 ευρώ ευνοεί κυρίως το εργατικό κόστος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης συνδέεται με τις εργασίες και όχι με τα υλικά. Ωστόσο, στην περίπτωση των ανελκυστήρων, το σημαντικότερο μέρος της δαπάνης αφορά τον εξοπλισμό, τα ανταλλακτικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και τα υλικά ασφαλείας, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Σύμφωνα με την απομοιδά, η ρύθμιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων για την ανακαίνιση των ανελκυστήρων τους, αλλά με μια κρίσιμη προϋπόθεση. Έχει πραγματικό νόημα μόνο για όσους πληρώνουν υψηλό φόρο εισοδήματος. Η έκπτωση λειτουργεί ως μείωση φόρου και όχι ως επιστροφή. Επομένως, το μέτρο συμφέρει κυρίως φορολογούμενους με μεσαία ή υψηλά εισοδήματα που έχουν αρκετή φορολογική επιβάρυνση, ώστε να απορροφήσουν την αμείωση. Στις πολυκατοικίες, ο διαχειριστής μπορεί να συγκεντρώνει τα τιμολόγια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και να εκδίδει βεβαίωση κατανομής των ποσών με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας, ώστε κάθε ιδιοκτήτης να δηλώνει στο ε1 το ποσό που του αναλογεί. Το όφελος κατανέμεται σε 5 δόσεις και μειώνει ισόποσα το φόρο εισοδήματος κάθε χρονιάς. Σε κάθε περίπτωση, η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν με τις νέες υποχρεώσεις. Η μη καταχώρηση ανελκυστήρα στο Μητρό δεν συνεπάγεται μόνο την επιβολή προστίμων, αλλά μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης. Τα πρόστιμα φτάνουν τα 1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών, τα 2.500 ευρώ για κτίρια μεικτής χρήσης και τα 5.000 ευρώ για δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα. Παράλληλα, σε περίπτωση ατυχήματος, σε ανελκυστήρα που δεν έχει δηλωθεί και επιστοποιηθεί, η ευθύνη μεταφέρεται στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του κτιρίου, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση για συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο.

Πλησιάζει όμως και η λήξη της παράτασης για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι πολίτες έχουν περιθώριο μέχρι τις 22 Ιουνίου να πράξουν και να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Σε άλλη περίπτωση θα υποχρεωθούν σε πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Πλησιάζει λοιπόν η λήξη της παράτασης για τα καθάριστα οικόπεδα με την προθεσμία για την δήλωση στην πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr να εκπνέει την Δευτέρα 22 Ιουνίου μετά την ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε. Η υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως τέλη Οκτωβρίου. Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων, κτηρίων, πολυκατοικιών και συναφών εγκαταστάσεων. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου δεν είναι υπόχρεος μόνο για το οικοπαιδό του, αλλά οφείλει να φροντίσει για την νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα, απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλων και άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης και απομάκρυνση εγκαταλειμμένων έφλεκτων καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων. Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρει σημαντικές κυρώσεις, ειδικότερα πρόστιμο 500 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπαίδου κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

χώρα μας είναι πρωταθλήτρια δυστυχώς της Ευρώπης. Με την νέα υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, τα κηλικεία των σχολείων πρέπει να προβούν σε πλήρη αναδιάταξη των προϊόντων που έχουν στα ράφια τους, όπως φαίνεται από τα τρόφιμα που επιτρέπονται και απαγορεύονται. Ειδικότερα απαγορεύονται πλήρως αλαντικά μέσα σε τόστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι πρότινος επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας βάζει φρένο σε αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες, όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα, με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι, και λέει μεγάλο όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα, δηλαδή πατατάκια, μπισκότα, popcorn, παγωτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον δεν επιτρέπεται ούτε η σοκολάτα υγείας. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο υγεία.gr η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής, καθηγήτρια υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, κυρία Ανδρονίκη Νάσκα, ο πίνακας προδιαγραφών των προϊόντων που επιτρέπονται στα σχολικά κηλικία για πρώτη φορά αποτελείται από δύο τμήματα. Απλά τρόφιμα και σύνθετα γεύματα. Εν είδη ελαφρού μεσημεριανού, light lunch δηλαδή, για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο ή ξεκινούν άλλες δραστηριότητες αμέσως μετά το σχολείο. Από το Σεπτέμβριο του 2026 εισάγονται νέα προϊόντα, όπως λαχανικά εποχής, καρότα, αγκούρι, ντοματίνια, καλά πλημμένα και συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γκοφρέτες δημητριακών, π.χ. ριζογκοφρέτες, καλαμποκο γκοφρέτες σε ατομική συσκευασία, φυτικά ροφήματα, αμυγδάλου, βρώμη, σόγιας κλπ. Σε όλες τις περιπτώσεις των επιτρεπόμενων τροφίμων καθορίζεται το μέγιστο μέγεθος μερίδας, όπως και η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι επεξεργασμένα τρόφιμα, γλυκά και άλλα απαγορεύονταν ήδη μέχρι σήμερα με βάση την υγειονομική διάταξη του 2013. Ωστόσο, πολλούνταν κατά κόρον στα σχολικά κηλικία, με τους ελέγχους να έχουν ατονίσει. Σύμφωνα με όσο εξηγεί η κυρία Νάσκα, έλεγχοι γίνονται συνήθως στην αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέες διατροφικές συστάσεις θα υιοθετηθούν και οι επαγγελματίες των κηλικίων δεν θα πουλάνε απαγορευμένα τρόφιμα. Πάντως, η Εθνική Επιτροπή Διατροφής έχει ζητήσει να πραγματοποιούνται έλεγχοι πολλές φορές μέσα στο χρόνο, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, τα μέλη της Επιτροπής έχουν ζητήσει ο σχετικός κατάλογος να κοινοποιηθεί στους γονείς, καθώς εκείνοι προβαίνουν σε καταγγελίες. Η σύστασή μας είναι να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Θέλουμε ενημερωμένους καταναλωτές, όχι παιδιά που νομίζουν ότι τους απαγορεύουμε. Μακάρι, πραγματικά μακάρι να ξεκινήσει όλο αυτό, μονάχα ευεργετικό θα είναι για την υγεία των παιδιών μας. Η ευχή μου βεβαίως είναι να συμμορφωθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν τα κηλικία στα σχολεία, έτσι, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, εκείνοι να μπουν στη διαδικασία και να έχουν στα κηλικία τους τρόφιμα τα οποία είναι υγιεινά. Από εκείνους ξεκινά το όλο πράγμα, από εκείνους εξαρτάται. Βεβαίως στη συνέχεια είναι και θέμα της πολιτείας να ξεκινήσει να κάνει πιο συχνούς ελέγχους, ούτως ώστε όντως όλοι εμείς οι γονείς να είμαστε σίγουροι ότι στα κηλικία των σχολείων των παιδιών μας πολλούνται τρόφιμα, πολλούνται προϊόντα τα οποία θα είναι ευεργετικά για την υγεία τους. Με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη τελευταία διακοπή για σήμερα και σε λίγο τα λέμε και πάλι.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Επιστολή από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου στην Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τα έργα στα λιοντάρια. Ζητούν αναβολή των εργασιών έως τον Νοέμβριο. Εχμές για όσους αντιδρούν στα έργα κάνοντας λόγο για όψιμο ενδιαφέρον από την εφορία.

0: αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Για την περίφραξη είχε ενημερώσει το Δήμο Ηρακλείου, όπως τονίζεται. Έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Νέα διαμαρτυρία προγραμματίζεται για απόψε. Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα, στη βάση του ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί. Τελευταία βουτιά για 82χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία του Ρεθύμνου. Σήμερα συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί. 20 ημέρες συμπληρώνονται από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά και οι έρευνες συνεχίζονται. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς λόγω έργων στη γέφυρα του Αγιάννη Χωστού σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, από το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στο ΒΟΑΚ. Σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3, σήμερα η Κρήτη. Απρόσμενη τροπή πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή, προκαλώντας ερωτήματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Ελβετία έκανε το ντέρμπι θρίαμβο 4-1 κόντρα στη Βοσνία. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα και κλείδωσε την πρωτιά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου και ισχυρούς ανέμους στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Έχουμε στην διάθεσή μας περίπου στα 20 λεπτάκια. Οπότε φύγαμε, πάμε να καλωσορίσουμε τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου. Καλώς μας ήλθες και σήμερα, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Ασφαλώς.
0: Φυσάει λιγάκι.
1: Ναι, φυσάει. Θα φυσάει και όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Και θα φυσάει, οπότε προσοχή, το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι στα κίτρινα η Κρήτη. Κίτρινη προειδοποίηση έχει, έτσι. Οπότε προσοχή, μην ξεκινήσετε να καίτε ό,τι βρείτε μπροστά σας ή να βάζετε υπαίθριες τώρα, να στείνετε υπαίθριες πισταριές. Πραγματικά υπάρχει σημαντικός κίνδυνος. Λοιπόν, Νίκο, τρία θεματάκια για σήμερα. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, είχες καλεσμένο σου τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο και τον κύριο Σάβα Βασιλιάδη. Ο κύριος Σάβας Βασιλιάδης, γραμματέας της περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ, μιλήσατε για το φετινό φεστιβάλ, ΚΝΕ οδηγητή, έτσι. Με τον κύριο Γκαντάτσιο, τον πρόεδρο των σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου, μιλήσατε για την διαμαρτυρία για τη μη καταβολή αποζημίωσης της οικοσκευής παρά την απόφαση του συνηγόρου του πολίτη, έτσι. Και με τον κύριο Αναστασάκη τον Γιάννη, τον αντιπεριφερειάρχη κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης κινητικότητας, μιλήσατε για τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της Κρήτης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που όλοι πια γνωρίζουμε ότι υπάρχει.
1: Ουσιαστικά είναι, για να ξεκινήσουμε από εκεί,
0: από αυτό,
1: ουσιαστικά είναι μια πύλη, μια ηλεκτρονική πύλη, όπου μπορούν πλέον, από όπου μπορούν πλέον οι κάτοικοι, όλοι εμείς, οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, όποιος εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται, να μπαίνει και να ενημερώνεται για όλες τις δράσεις, για όλα τα δεδομένα που υπάρχουν για το νησί μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα hub, όπως λέγεται, adaptivecritehub.gr είναι η ιστοσελίδα, και έχει στόχο την προσαρμογή του νησιού μας σε επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Συμμετέχουν σε αυτήν την πύλη 7 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, 17 δομές και περίπου 70 επιστήμονες, και δημιουργούν έτσι ένα πρωτοποριακό δίκτυο συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, όπως μας είπε ο κύριος Αναστασάκης. Ο μηχανισμός θα παρέχει πρακτικές λύσεις για αγροτική παραγωγή, τουρισμό, πολιτική προστασία και δημόσια υγεία, βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και πιλωτικές εφαρμογές. Προτεραιότητες αποτελούν η έγκαιρη προειδοποίηση για πλημμύρες, η παρακολούθηση των επιπτώσεων της ζέστης στην υγεία και η αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών. Όπως σημείωσε και ο κύριος Αναστασάκης, αγάπη, είναι η κλιματική αλλαγή κάτι το οποίο επηρεάζει όλες τις μορφές της ζωής μας. Δημόσια υγεία, πολιτική προστασία, γεωργική παραγωγή, τουρισμό. Από αυτή λοιπόν την πύλη μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να ενημερωθεί για όλα αυτά, να επικοινωνήσει με την περιφέρεια για οποιαδήποτε απορία. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τεκμηριωμένα επιστημονικά, όχι απλώς μια ενημερωτική ιστοσελίδα. Έφερε το παράδειγμα χάρη ο κύριος Αναστασάκης στην περίπτωση των πλημμυρών που έχουμε συχνά εδώ λόγω των σφοδρών περιπτώσεων. Τι πρέπει να γίνει, όπως επίσης και το διάβρωση των ακτών που επηρεάζουν πολύ τον τουρισμό. Είναι ένα θέμα που υπάρχει μια πολύ σοβαρή μελέτη εκ μέρους της περιφέρειας. Καλό είναι λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνεις επιβιώνεις μόνο όταν προσαρμόζεσαι.
0: Ακριβώς, έτσι όπως τα λες είναι. Χρειάζεται να λειτουργούμε έτσι ευέλικτα και να προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες που ανατακτά χρονικά διαστήματα προκύπτουν.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα για το θέμα του Αρκαλοχωρίου.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί τώρα δεν είναι μόνο το θέμα αυτό ότι δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα για την οικοσκευή των σεισμοπλήκτων, που είναι περίπου 300 άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πάρει τα χρήματα σχεδόν 5 χρόνια από το σεισμό. Τώρα το Σεπτέμβριο
0: πλύνουμε 5 χρόνια. Σεπτέμβριος ήταν.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν Σεπτέμβριος. Και δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους λόγω προβλημάτων και δυσλειτουργιών της κρατικής διαδικασίας, όπως μας είπε ο κύριος Γκαντάτσιος.
0: Οπότε τι, δηλαδή είναι γραφειοκρατικό το θέμα των καθυστερήσεων.
1: Ναι, είναι γραφειοκρατικό. Μάλιστα, έχει στυλιτεύσει το θέμα ο συνήγορος του πολίτη με σχετική απόφασή του, ναι. Και έχει παρέμει επανειλημμένα, αλλά δεν εισακούγεται ούτε και ο συνήγορος του πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Η αποκατάσταση των κατοικιών παραμένει εξαιρετικά αργή, όπως είπε ο κύριος Κατάτσιος, καθώς τα ισχύοντα τιμολόγια επισκευών θεωρούνται ξεπερασμένα, ισχύουν τιμολόγια του 2011.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι μένουν ακόμα σε κοντέινερ.
1: Ναι, κάποιοι βέβαια. Κάποιοι μένουν σε κοντέινερ. Το 2011. Μάλλον να πω διαφορετικά. Οι τιμές που τιμολογεί η νομοθεσία είναι του 2011 για τα υλικά επισκευής.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, το υπόλοιπο θα πρέπει να το καλύψει ο ίδιος ο σεισμόπληκτος. Δεν τα έχει όμως τα χρήματα για να το καλύψει. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν οι τιμές. Φαντάσου τώρα ένα τούβλο, να το πούμε έτσι, που είναι χαρακτηριστική περίπτωση για να χτίσει ένα σπίτι, έτσι. Να έχει τιμή το 2011 1 ευρώ και σήμερα να έχει 10 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά τα 9 ευρώ θα πρέπει να τα καλύψει. Βέβαια, πρέπει να τα καλύψει ο σεισμόπληκτος. Θεωρούνται λοιπόν ξεπερασμένες αυτές οι τιμές. Επίσης, παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες σε κατεδαφίσεις, σχολεία, ναούς και δημόσια κτίρια, ενώ υπάρχουν ακόμη κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί εκ νέου παρά την παρέλευση 5 ετών, όπως είπαμε, από το σεισμό. Μας είπε ότι καθυστερούν πολύ οι άδειες οικοδομής. Mm-hmm. Είναι 8.500 για όλη την περιοχή, όχι μόνο δηλαδή για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, αλλά και για το διπλανό Δήμο των Γαρχανών Στερουσίων και όποιον άλλο Δήμο όμορο έχει πληγεί λόγω εκείνου του σεισμού. Και μόνο, αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο 3.000 αιτήσεις από τις 8.500 έχουν αδειοδοτηθεί. Δηλαδή έχουμε ακόμα πάρα πολύ,
0: πολύ δρόμο.
1: Και ξέρουμε επίσης για ναούς, για κοινοτικά καταστήματα. Πολλές εκκλησίες, ας πούμε, είναι ακόμα
0: βέβαια.
1: Έτσι όπως ήταν από τότε, 5 χρόνια τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ελπίζουμε, είπαμε, συμφωνήσαμε τον κύριο Κατάτση για το γεγονός ότι το αναδεικνύουμε και μέσα από τον δικό μας σταθμό το πρόβλημα, να φροντίσει η πολιτεία να επισπεύσει τις διαδικασίες τις σχετικές και να λυθούν αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι.
0: Mm-hmm. Άστε. Και να κλείσουμε με το τι υπόθηκε με τον κύριο Σάβα Βασιλιάδη. Σε σχέση με το φετινό φεστιβάλ,
1: λοιπόν,
0: ΑΚΝΕ, οδηγητή.
1: Αυτό που είπαμε με τον κύριο Βασιλιάδη είναι ότι είναι ένα φεστιβάλ all time classic.
0: Πού θα γίνει φέτος?
1: Στο Παγκρίτιο.
0: Στο Παγκρίτιο.
1: Είναι το μοναδικό φεστιβάλ νεολαίας, πολιτικής νεολαίας που έχει παραμείνει. Γιατί όπως θυμηθήκαμε, εγώ τουλάχιστον θυμήθηκα γιατί είμαι και παλαιότερος, τη δεκαετία, ας πούμε, του 80 που ήμουν εγώ φοιτητής, μέσα από το φεστιβάλ αυτό είχαν αναδειχθεί σημερινά μεγάλα ονόματα. Εγώ, ας πούμε, είχα δει ως φοιτητής μία συναυλία του Νίκου του Πορτοκάλογλου, που ήταν τότε στις αρχές της καριέρας του, να το πούμε.
0: Ο οποίος εξελίχθηκε στον καλλιτέχνη που ξέρουμε σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μάλιστα ήταν στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Και ήμασταν πάνω σε κάτι πρανί που εκεί, και ήταν κατάμεστα τα πρανί από κόσμο. Νέο κόσμο, βέβαια, ως επιτόπλιστον, αλλά ήταν και κάποια ηλικία, να το πούμε έτσι, που ήρθαν και άκουσαν τότε τον Πορτοκάλογλου. Βέβαια, τα πράγματα τώρα έχουν διαφοροποιηθεί. Παρ' όλα αυτά, είναι 52 χρόνια τώρα που γίνεται το φεστιβάλ. Στο δυτικό πάρκινγκ του Παγκριτίου Σταδίου θα γίνει. Συνέδεσε ο κύριος Βασιλιάδης το φεστιβάλ με τις διεθνείς εξελίξεις, τους πολέμους και την πολιτική επικαιρότητα, τονίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προβάλλει το σοσιαλισμό ως επίκαιρη και αναγκαία διέξοδο. Υποστήριξε ότι η χώρα έχει ουσιαστικά εισέλθει σε προεκλογική περίοδο και προανήγγειλε ότι η πολιτική ομιλία του Σαββάτου θα έχει χαρακτήρα μεγάλης πολιτικής κέντρωσης εν όψη, γιατί υπερλαμβάνεται στο πρόγραμμα και πολιτική ομιλία, εν όψη των επόμενων εκλογών. Παρουσίασε το πρόγραμμα του φεστιβάλ με πολιτικές εκδηλώσεις, ιστορική έκθεση για τα 80 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, συναυλίες, αφιέρωμα στο Χρήστο Λιάτη και δράση που είναι ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο ουσιαστικά, και δράσεις αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη και για την Κούβα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να πω κάτι, συγγνώμη. Το φεστιβάλ είναι σήμερα και αύριο.
0: Σήμερα και αύριο, οπότε ναι. Παρασκευή και Σάββατο, 19
1: ακριβώς.
0: Και 20 Ιουνίου. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Θα πούμε τη μέθα επόμενη εβδομάδα ξανά εμείς.
1: Ναι,
0: την επόμενη εβδομάδα θα λείπουμε για
1: διακοπές. Θα μας δείξεις, αγάπη.
0: Θα ξεκουραστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκουραστώ και θα επιστρέψω δρυμύτερη.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Αγγελάκη και ελάτε τώρα να δούμε τι ακριβώς ισχύει σε σχέση με τους νόμους για τα κατοικίδια στις παραλίες που επιτρέπονται, που απαγορεύονται και αν υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, γιατί υπάρχει ειδικό πλαίσιο, έτσι. Υπάρχει ειδικό πλαίσιο βέβαια και την μεταφορά κατοικιδίων με πλοία. Ελάτε να μάθουμε αναλυτικά όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, γιατί η αλήθεια είναι πως οι βουτιές έχουν ξεκινήσει και οι ιδιοκτήτες ζώων επιθυμούν να τα έχουν μαζί τους ακόμη και στην παραλία. Αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί έτσι μια άσχημη, να το πω, ψυχολογία σε κάποιους οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουν το μπάνιο τους πλάι, παράδειγμα, σε έναν σκύλο, και εκεί ξεκινά η γκρίνια και εκεί ξεκινούν και οι διαπληκτισμοί σε κάποιες περιπτώσεις. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν η παρουσία κατοικιδίων στις παραλίες προκαλεί έτσι συζητήσεις, προκαλεί διαφωνίες και συχνά παρεξηγήσεις μεταξύ λουόμενων και ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς. Δεν είναι λίγες μάλιστα οι φορές που πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το αν επιτρέπεται ένα κατοικίδιο να βρίσκεται στην ακτή ή να μπαίνει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση για το τι προβλέπει πραγματικά η νομοθεσία. Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι εξορμήσεις στις παραλίες αυξάνονται, οι απορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατοικιδίων επανέρχονται στο προσκήνιο. Οι σκύλοι που συχνά συνοδεύουν τις οικογένειες στις καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο της συζήτησης, με πολλούς να αναρωτιούνται αν επιτρέπεται η παρουσία τους στην παραλία και το κολύμπι στη θάλασσα. Τι ισχύει λοιπόν σύμφωνα με τον νόμο, που επιτρέπεται η πρόσβαση των κατοικιδίων και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι συνοδοί τους? Σύμφωνα με σχετικό άρθρο, στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα. Ωστόσο, εκτός θαλάσσιου χώρου, το ζώο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε υπό την επίβλεψη του συνοδού του και να είναι δεμένο με λουρί και περιλέμιο. Αντίθετα τώρα, στις οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη σήμανση από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι βοήθειας, για τους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ένδειξης, και σε αυτήν την περίπτωση η χρήση λουριού εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραλίες που φέρουν την απιστοποίηση γαλάζια σημαίας από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όπου η πρόσβαση σκύλων δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για τους σκύλους βοήθειας. Ως λουτρική εγκατάσταση, δηλαδή οργανωμένη η παραλία, ορίζεται ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αγιαλού ή του αγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα με την καταβολή εισιτηρίου, αντιτίμου, για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή, ή ο χώρος του αγιαλού ή του αγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, ο οποίος χώρος είναι πολυσύχναστος. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν θα πρέπει να φροντίζουν ώστε το κατοικίδιό τους να είναι ηλεκτρονικά τσιπαρισμένο, να διαθέτει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Μέσω της πλατφόρμας pet.gov.gr οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό βιβλιάριο του ζώου τους και στα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώ, τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν στο πλαίσιο σχετικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Ειδικές προβλέψεις όμως υπάρχουν και για την μεταφορά κατοικιδίων με τα επιβατηγά πλοία. Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικούς κλωβούς για την παραμονή μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς που ταξιδεύουν με τους ιδιοκτήτες τους. Οι κλωβοί τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία του πλοίου κατά την ακρίση του πλοιάρχου, προστατευμένα όσο το δυνατόν περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες. Τα μεγαλόσωμα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των επιβατών, ούτε στους κλειστούς χώρους στάθμευσης οχημάτων. Αντίθετα,
μπορούν να φιλοξενούνται σε ειδικούς κλωβούς που βρίσκονται στα ανοιχτά καταστρώματα ή σε ανοιχτούς χώρους του πλοίου που πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Κατά την αμετακίνησή τους στα καταστρώματα, τα ζώα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό τους και βεβαίως να φέρουν λουρί. Εάν το πλοίο διαθέτει ειδικές καμπίνες κατοικιδίων, pet cabins, το ζώο μπορεί να παραμείνει μαζί με τον ιδιοκτήτη του καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Για τα μικρόσωμα κατοικίδια οι κανόνες είναι πιο ελαστικοί. Μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε όλους τους χώρους του πλοίου, ανοιχτούς και κλειστούς, εφόσον μεταφέρονται μέσα σε κατάλληλο κλωβό μεταφοράς και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του πλοιάρχου. Σε περίπτωση παραπώνων από άλλους επιβάτες, την τελική απόφαση για την διαχείριση του ζητήματος λαμβάνει ο πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος αξιωματικός του πλοίου. Και σε αυτήν την περίπτωση οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα του ζώου, όπως το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του κατοικιδίου, από τα οποία να προκύπτει η ηλεκτρονική σήμανση, η καλή κατάσταση της υγείας του και ο εμβολιασμός του. Εξαίρεση προβλέπεται για τους σκύλους βοήθειας, τους σκύλους έρευνας και διάσωσης, τα ζώα θεραπείας, καθώς και τους σκύλους που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Τα ζώα αυτά μπορούν να συνοδεύουν τον χειριστή ή τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους ανοιχτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, εφόσον φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είναι δεμένα με λουρί.

Αυτά λοιπόν λένε οι νόμοι. Το θέμα βεβαίως είναι κατά πόσο εφαρμόζονται. Έτσι, εκεί είναι το ζητούμενο. Εδώ σας θέλω.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα εξαιρετικό, ξεκούραστο, αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα πούμε και πάλι τη μέθ' επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα σας λείψουμε, έτσι, λόγω καλοκαιρινής άδειας. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμη καλύτερα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
9: Δέρτη, 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, 19 του Ιουνίου το ημερολόγιο σήμερα. Είμαστε ακόμα εδώ για μια ακόμα δηλαδή ραδιοφωνική πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89.8 και διαδικτυακά από το politika.gr. Μαζί μας και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Εσεριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης ο Σαρής που υποστηρίζουν τη δημοσιογραφική μας έτσι πλευρά της πηξίδας. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέντα Οικολογούνη στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Έχουμε σήμερα δύο μεγάλα θέματα που θα αναδείξουμε σε λίγο με την πρώτη καλεσμένη μας και λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν δηλαδή φτάσουμε στη συμπλήρωση των 60 λεπτών. Τηλεφωνικά θα έχουμε και τη δεύτερη καλεσμένη μας για ένα άλλο θέμα. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία παίζουν ψηλά αυτή την ώρα και που βεβαίως έχουν τη δική τους έτσι απόχρωση στον καμβά της ενημέρωσης. Έχουμε μια πολυπαραγωγική εξίσωση στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν και βεβαίως το πώς το ερμηνεύει ο καθένας όλο αυτό, αλλά και το χάσμα που φαίνεται να υπάρχει στο βάθος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ισραήλ. Οι δηλώσεις του J.D. Vance πως ο Τραμπ είναι ο μόνος διεθνής σύμμαχος που αντιμετωπίζει φιλικά το Ισραήλ και οι επικρίσεις σε βουλευτές του Νετανιάχου εξόργησαν και προβλημάτισαν ιδιαίτερα το Τελαβίβ. Στην τοπική επικαιρότητα βρίσκονται πολύ ψηλά δύο θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Το ένα έχει να κάνει με την δομή φιλοξενίας των λαθρομεταναστών και το δεύτερο έχει να κάνει με τον απόϊχο από την ιστορία της συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνη, όπου οι φορείς επιμένουν μετά και την χθεσινή συνάντηση στο Δήμο, την οποία σας μεταφέραμε καρέ-καρέ κατά αποκλειστικότητα, και την επιστολή λοιπόν που ετοιμάζουν οι φορείς προς την Λίνα Μενδώνη, ζητώντας αναβολή εργασιών για τον Νοέμβριο.

Επίσης, μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτό που ξεχωρίζει είναι ο κίτρινος συναγερμός στο νησί για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας των καιρικών φαινομένων. Στην Αθήνα, στα site, η είδηση που θα έλεγα η είδηση, δεν είναι είδηση, το θέμα σωστότερα που διακρίνω είναι μια συνέντευξη της κυρίας Αλεξίας Μπακογιάννη. Περπατώ με τα παιδιά μου και βλέπω Κουφοντίνα ή Γιωτόπουλο. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Αν δεν αντιδράσω, δεν μπορώ να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Αν αντιδράσω, είμαι απολύτως εναδίκο. Ο Γιωτόπουλος, σαν σκοτεινός θεός, αποφάσισε ότι θα πεθάνει κάποιος απλά για να δημοσιοποιήσει τις απόψεις του. Η κόρη του Παύλου Μπακογιάννη περιέγραψε την απόγνωση που προκαλεί στις οικογένειες των θυμάτων η πιθανότητα συνάντησής τους με καταδικαστέντες τρομοκράτες σε δημόσιο χώρο. Η ίδια χαρακτήρισε την δράση της οργάνωσης ως μαφιόζικη και επεσήμανε την έλλειψη μεταμέλειας από την πλευρά των μελών και κυρίως της ηγεσίας της 17 Νοέμβρη. Η ίδια αμφισβήτησε το νόημα της αποφυλάκησης ανθρώπων που δεν έχουν μετανοήσει και συνεχίζουν να κηρύττουν το μίσος.

0: Και λίγο πριν πάμε στο τέλος της εισαγωγής, να σας πω ότι έχουμε εξέλιξη στο θέμα το οποίο έπαιξε παγκοσμίως, μιας και ρωσικός πύραυλος και όχι ουκρανικό ντρόν χτύπησε τελικά το δηληστήριο στη Μόσχα και εκτόξευσε το καπάκι δεξαμενής, όπως έχουμε δει στα βίντεο που κυκλοφόρησαν και που βεβαίως δεν είναι βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Σοβαρές διαταραχές στη ρωσική πρωτεύουσα και υπόσχεση για απάντηση. Έχουμε εκνευρισμό σε φιλοκυβερνητικούς κύκλους για τις εικόνες που κυκλοφόρησαν. Με τη Ρωσία έχεις να κάνεις και με αυτό, ότι δεν είναι μόνο τι συμβαίνει, είναι και τι κυκλοφορεί, τι παίζει, πώς παίζει, γιατί το καθεστώς εκεί θέλει να ελέγχει με αυτόν τον τρόπο την εικόνα εδώ και χρόνια. Δηλαδή να παρουσιάζει στοιχεία και πληροφορίες, ακόμα και εικόνες που είναι απόλυτα ελεγμένες από την ομάδα που κάνει την επικοινωνιακή πολιτική στον Βλαδίμηρο Πούτιν. Δεν είναι όπως εδώ στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου, που το επικοινωνιακό team του καλοκαιρινού εξοργίζει ακόμα περισσότερο από αυτά που κάνει ο καλοκαιρινός τους πολίτες με τον τρόπο που διαχειρίζονται την επικαιρότητα. Εδώ αντί να ρίχνουν αφρό πυροσβεστήρα, να το πω έτσι πολύ απλά, στην φωτιά, στα δημοτικά πράγματα, οι επικοινωνιολόγοι του Δημάρχου με τις αναρτήσεις τους στα social media κυρίως ρίχνουν, θα έλεγα, λάδι στη φωτιά. Με αυτά και με άλλα καλωσορίζω την κυρία Μαρία Σίτη, συγκοινωνιολόγο. Έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό. Χαίρομαι σήμερα που είναι εδώ και θέλω να πω, έτσι ξεκινώντας αυτή την ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση που θα έχουμε, ότι τα καταφέραμε επιτέλους μετά από αρκετές προσπάθειες να σας βρούμε, ενδεικτικό του ότι κάνετε πάρα πολλά πράγματα και ενδεικτικό του ότι υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις σε πολλά διαφορετικά μέτωπα, και από εκεί θέλω να ξεκινήσω την συζήτηση. Αλλάζει η Ελλάδα, γίνεται πιο φιλική, θα γίνει πιο φιλική, διότι κακά τα ψέματα έχουν γίνει πάρα πολλά έργα στην χώρα όσον αφορά το αντικείμενο το δικό σας. Έχει αλλάξει προς το καλύτερο η εικόνα. Βεβαίως η Κρήτη έμεινε πίσω σε όλο αυτό, όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα βλέπουμε εδώ και γίνονται κάποια πράγματα. Όμως φαίνεται, και με αυτό κλείνω την τοποθέτηση, εισήγηση για να σας δώσω λόγο, ότι ακόμα και πόλεις όπως η Αθήνα δεν σταματούν συνεχώς να ψάχνουν το καλύτερο για τους πολίτες τους, για τους δημότες τους και βεβαίως για τους επισκέπτες. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ. Τα ζητήματα των μεταφορών, έτσι, με τα οποία ασχολούμαι και ιδίως της βιώσιμης μετακίνησης, της μετακίνησης δηλαδή που προάγει το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και ουσιαστικά περιορίζει λίγο αυτή την απόλυτη κυριαρχία του αυτοκινήτου. Εντάξει, παίζει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα στην Ελλάδα. Σιγά σιγά δηλαδή και στην Ελλάδα, στην Ευρώπη έχει έρθει πολλά χρόνια πριν. Δεν ξέρω αν μοιράζομαι την ίδια αισιοδοξία για το ότι συμβαίνουν πολλά. Συμβαίνουν σίγουρα πολλά πράγματα σε μελετητικό επίπεδο. Συμβαίνουν αρκετά ζητήματα σε επίπεδο ρήμανσης. Ωστόσο, οι πόλεις συνεχίζουν να παραμένουν αβίωτες. Με επίκεντρο την Αθήνα, το ίδιο παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη και γενικά παρατηρείται το ίδιο τελικά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Γιατί έχουμε αφήσει το μοντέλο των μετακινήσεων, το έχουμε πετάξει στον πολίτη. Το έχουμε πει ότι είναι ατομική ευθύνη. Πάρε ένα αυτοκίνητο, αν δεν σε φτάνει, γιατί είσαι σε ένα νοικοκυριό με άλλον ένα άνθρωπο και ένα, δύο, τρία παιδιά, πάρε και ένα δεύτερο αυτοκίνητο και κανόνισε τα μόνο σου. Και όταν βγεις στον δρόμο, βρείτε τα. Λίγο πολύ, εγώ έτσι το συνοψίζω στην περίοδο αυτή τώρα που αρχίζω να απογοητεύομαι σιγά σιγά από τα πράγματα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη για να αλλάξουμε μοντέλο. Υπάρχει καλύτερος τρόπος διαχείρισης των εδώ χρηματοδοτήσεων, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και παρόλα αυτά, συνεχίζουμε να μην επενδύουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο, ίσως γιατί, δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι το ζήτημα της κυκλοφορίας είναι βασικό ζήτημα, είναι βασικό ζητούμενο, θα μπορούσε να είναι δημόσιο αγαθό, θα μπορούσε να είναι ένα κεντροβαρικό ζήτημα της καθημερινότητάς μας.
0: Πείτε μου κάτι. Άρα η Ευρώπη ποντάρει σε αυτό, στην καλύτερη καθημερινότητα και στην καλύτερη λειτουργία των πόλεων. Αυτό είναι δεδομένο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια πόλη, θέλετε να πω ένα παράδειγμα, το Ηράκλειο. Ας υποθέσουμε μια άλλη πόλη, πιο μικρή, ο Άγιος Νικόλαος, η Σιτία, το Ρέθυμνο, που δεν έχουν κάνει τίποτα πάνω σε αυτά. Εάν σήμερα αποφασίσουν οι δημοτικές αρχές εκεί και πούνε ότι, ξέρεις κάτι, οι Μοίρες, το Αρκαλοχώρι, Λοιπόν, που είναι ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να το φτιάξουμε αυτό και πρέπει να μπούμε σε μια σφαίρα κατανόησης της πραγματικότητας και αντιμετώπισης της. Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να εφαρμόσουν αυτά που πρέπει να εφαρμόσουν προκειμένου να πάνε στην επόμενη πίστα, δηλαδή σε καλύτερες συνθήκες.
1: Εγώ τώρα εδώ προβληματίζομαι ποιος θα το αποφασίσει. Αν το αποφασίσει η Δημοτική Αρχή σε συνδυασμό με μια περιφέρεια και έχει την υποστήριξη του κράτους, μπορεί σε μια πενταετία να διορθωθεί. Αν το αποφασίσει ένας δύο επιστήμονες, δύο-τρεις
0: συνάδελφοι. Γιατί χρειάζονται πέντε χρόνια?
1: Γιατί χρειάζεται πρώτα απ'
0: όλα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Μου λέτε τώρα ότι εάν ο Δημήτρης γίνει αύριο δήμαρχος στο Χ Δήμο και πει ότι ξέρεις κάτι, εδώ δεν λειτουργεί το πράγμα σωστά, δεν θα προλάβει να το υλοποιήσει, διότι η θητεία είναι πέντε χρόνια. Άρα, εάν δεν είναι επόμενος δήμαρχος και αν δεν είναι ο ίδιος δεν επιθυμεί ή δεν τον επιθυμούν οι κάτοικοι της περιοχής, αυτό που θα ξεκινήσει σήμερα σε πέντε χρόνια δεν θα έχει τελειώσει.
1: Δεν με προβληματίζει τόσο. Για να αλλάξουμε το σύστημα των μεταφορών που έχει ριζώσει βαθιά μέσα, το απεσιόδοξο σενάριο θα έλεγε 15 χρόνια. Το 5 χρόνια ήταν το πολύ αισιόδοξο. Για να αλλάξουμε το σύστημα των μεταφορών χρειαζόμαστε υποδομή.
0: Δεν είναι τόσο χρονοβόρο αυτό.
1: Είναι χρονοβόρο, γιατί θέλεις να παρέμβεις στην υποδομή, στην εκπαίδευση, στη ρύθμιση και στον έλεγχο.
0: Ένα λεπτό. Αφήστε τα όλα και πάμε μόνο στην υποδομή. Δηλαδή, να πω ότι ξέρεις, δεν θα μπω στη διαδικασία να εκπαιδεύσω τώρα. Εγώ θέλω να κάνω κάποιες εδώ αλλαγές και να προσδιορίσω καλύτερες συνθήκες, πολύ απλά, για τον πολίτη μου και τον επισκέπτη μου. Γιατί βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Και είμαι η Δημοτική Αρχή στη Σιτία. Είμαι η Δημοτική Αρχή στις Μοίρες. Πόσο καιρό θα πάει? Επιμένω σε αυτό, το βλέπετε.
1: Θα πω
0: γιατί
1: ένα
0: είναι
1: παράδειγμα.
0: Αποκαρδιωτικό αυτό που μας λέτε. Είναι πολύ
1: αισιόδοξο ήταν αποκαρδιωτικό.
0: Ναι, είναι πολύ αποκαρδιωτικό. Δηλαδή, όταν η θητεία ενός μιας δημοτικής αρχής είναι πέντε χρόνια και εσείς μου λέτε σε πέντε χρόνια θα είναι το αισιόδοξο, άρα εγώ πρέπει να γίνω σήμερα δήμαρχος. Προσέξτε. Να το έχω αποφασίσει πριν γίνω δήμαρχος, την πρώτη μέρα που θα μπω στο γραφείο, να μην κάνω τίποτα άλλο, να μην πω ούτε καλημέρα και να μην ενημερωθώ για τίποτα άλλο και να ξεκινήσω να δουλεύω και να το εγκαινιάσει ο επόμενος δήμαρχος. Αυτό μου λέτε.
1: Και δεν το βρίσκω και ιδιαίτερο πρόβλημα να το εγγενιάσει οποιοδήποτε επόμενο ή μεθεπόμενο.
0: Με συγχωρείτε, δεν είναι το θέμα το εγγένειο ή η κορδέλα. Είναι το θέμα το πόσο γρήγορα, καταπραϊντικά, να το πω έτσι πολύ απλά, ή παρεμβατικά, κάνουμε καλύτερη πόλη. Κάνουμε καλύτερες συνθήκες.
1: Το θέμα της δημόσιας υποδομής και της πρόοδου των δημοσίων έργων που αφορούν ιδίως τις οδικές μεταφορές, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, πάει πολύ αργά. Πρόσφατα συζητούσα με μία συνάδελφο που έβγαλε άδεια για 120 δωμάτια ξενοδοχείων και πήρε την άδεια μέσα σε 4 μήνες και τα έκτισε μέσα σε 6 μήνες και τώρα άνοιξε και δουλεύουν. Μιλάμε για πολλά δωμάτια,
0: ναι,
1: και
0: εγώ
1: για
0: το
1: την
0: ξέρω,
1: Κρήτη. Όταν μιλάμε για το δημόσιο χώρο και την παρέμβαση, είτε αυτό αφορά μία νέα έγκριση για μία ρύθμιση, ένα άλλο όριο ταχύτητας, μία διάβαση, είτε μιλάμε για ένα νέο δίκτυο υποδηλάτου, είτε μιλάμε για τη δρομολόγηση μιας νέας υπηρεσίας δημόσιας συγκοινωνίας, δυστυχώς οι χρόνοι του δημοσίου δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα που ζουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι σε όλους τους υπόλοιπους τομείς.
0: Απαντήσατε με μια απάντηση που εμένα προσωπικά δεν μου δίνει ούτε θάρρος, ούτε αισιοδοξία, διότι αν θέλει τόσο πολύ, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και τα κακά σενάρια που συνήθως επικρατούν στην Ελλάδα, άρα μιλάμε για πολλά χρόνια περισσότερα. Πάμε να δούμε λίγο το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος στην Ευρώπη, ποιες πεπατημένες θα ακολουθήσουμε και πόσο γρήγορα, ας μιλήσουμε για την Κρήτη μόνο, που έχει μείνει πίσω, θα δούμε καλύτερες μέρες στο σύνολο του νησιού, γιατί έχουμε ένα ΒΟΑΚ που εκτελείται αυτή τη στιγμή και έχουμε και μια σειρά από πόλεις που προσπαθούν να μαζέψουν τα ασημάζευτα, θα πω εγώ, τα βάζω όλα στο ίδιο καλάθι.
1: Νομίζω ότι σε τοπικό επίπεδο αυτά που πηγαίνουν μπροστά, που πηγαίνουν έντονα μπροστά, είναι το κομμάτι του ΒΟΑΚ, που βλέπουμε ουσιαστικά είναι εξελίξει έργα με όποια προβλήματα αυτά μπορεί να φέρουν, που είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα. Έχουμε ελλείψεις σε επίπεδο κεντρικής ενίσχυσης των δημόσιων μετακινήσεων, όπως για παράδειγμα του μέσου σταθερής τροχιάς που έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Αλλά σε τοπικό επίπεδο βλέπουμε οι πόλεις να κάνουν έργα. Βλέπουμε, ας πούμε, τα Χανιά και το Ρέθυμνο να προχωρούν τα σχέδια των ποδηλατοδρόμων. Βλέπουμε να υπάρχουν δρομολογήσεις, μίνι μπάσεις που να προσπαθούν να αποσυμφορήσουν το κέντρο. Όλα αυτά τα βλέπουμε πολύ μεμονωμένα. Τα βλέπουμε σε ένα μικρό βαθμό και όλα αυτά υπόκεινται βέβαια στη βάσανο εκείνη της πολύ αργής ορίμανσης και αδειοδότησης και υλοποίησης όλων αυτών των παρεμβάσεων. Το ευτυχές είναι ότι όλες αυτές οι πόλεις, από τη μία μεριά της Κρήτης ως την άλλη, έχουν έναν όριμο στρατηγικό σχεδιασμό. Έχουν και κυκλοφοριακές μελέτες, έχουν και σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, έχουν υλικό πάνω στο οποίο, αν πατήσουν και το εφαρμόσουν και σε μια μεγάλη ευρύτητα, γιατί προφανώς καταλαβαίνεις ότι ένα σχέδιο ωραίο το να εφαρμόσει το 5%, το 10% όπως βλέπουμε συχνά, δεν θα αλλάξει καθόλου τον κυκλοφοριακό χάρτη, έτσι, ούτε τις μετακινήσεις, ούτε τίποτα. Υπάρχει ο στρατηγικός σχεδιασμός εκείνος, όπου αν υποστηρίζονταν προφανώς από την πολιτεία και χρηματοδοτήτο και όλο αυτό το μοντέλο, ίσως να βλέπαμε πολύ πιο θετικά τα πράγματα. Παραμένω και στο συγκεκριμένο βέβαια τομέα λίγο απεσιόδοξη και προβληματίζομαι και πάρα πολύ έντονα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε γενικά το θέμα των μετακινήσεων στην Κρήτη, ιδίως τώρα που έχουμε πάρα πολλά έργα. Το πόσο ενημερώνουμε τον κόσμο, πόσο περιμένουμε να ξέρει ο κόσμος που θα πάει, τι σημαίνει η αποστέρηση ενός τμήματος δρόμου για την καθημερινότητα του καθενός από εμάς, πολύ δε περισσότερο για εκείνους τους επαγγελματίες που μετακινούνται κάθε μέρα στο δρόμο και οφείλουν, ενώ είναι κομμάτι της δουλειάς τους η μετακίνηση.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για το Ηράκλειο. Την μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, που δέχεται και το μεγαλύτερο φόρτο, να το πω, όχι επειδή έχει τους περισσότερους μονοπολίτες, κατοίκους, δημότες, αλλά επειδή έχει και τους περισσότερους επισκέπτες. Και μάλιστα έχει επισκέπτες σχεδόν όλο τον χρόνο, διότι δεν είναι μόνο οι ταξιδιώτες, οι τουρίστες, είναι και αυτοί που έρχονται από τις άλλες περιοχές για να διεκπεραιώσουν δικές τους υποχρεώσεις και βεβαίως για να επισκεφτούν γενικότερα και ευρύτερα την πόλη. Πώς το βλέπετε το Ηράκλειο σήμερα?
1: Βλέπω να κρατάει έτσι αυτές τις δύσκολες ποιότητες που έχει μια μικρή Αθήνα. Στο κομμάτι τουλάχιστον της κυκλοφορίας.
0: Κρατάει τις δύσκολες ποιότητες, αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ναι. Εμένα με προβληματίζει πολύ το γεγονός ότι ξέρετε, έχουμε ένα σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας που είναι κάτω από το 2%. Έχουμε ελάχιστους ποδηλατόδρομους. Έχουμε λίγες διαδρομές για πεζούς, οι οποίες ευτυχώς βελτιώνονται. Απλά ο ρυθμός βελτίωσής τους είναι αναντίστοιχος της απέτησης που θα περίμενε κανείς. Και την ίδια στιγμή, ενώ έχουμε περιορισμούς, δηλαδή στην παλιά πόλη πλέον έχουμε ευρείες πεζοδρομήσεις, έχουμε μίνι μπας, την ίδια στιγμή δεν έχουμε, αυτό που ίσως ακουστεί έτσι αντιλαϊκό, δεν έχουμε μια γενναία περιοριστική πολιτική για το αυτοκίνητο, την ίδια στιγμή που θα παρέχουμε μια εναλλακτική στο μετακινούμενο, που είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, γιατί αν περιμένουμε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται ο Ηρακλειώτης αλλά και ο επισκέπτης της πόλης, είτε είναι από κοντά είτε είναι από μακριά, πρέπει να του δώσουμε εναλλακτική και ταυτόχρονα να του περιορίσουμε την ελευθερία που σήμερα έχει να μετακινείται προς το κέντρο. Έτσι άλλαξαν όλες οι πόλεις το κυκλοφοριακό τους. Δεν είναι θέμα, θέλω να πω, τυπικών εργαλείων. Ενισχύεις κάτι, περιορίζεις από το

0: 8 χρόνια και δεν μπορούμε σήμερα.
1: Προοκταετίος θα απαντούσα εγώ ναι, πολύ αθώα και γλυκά. Σήμερα πιστεύω βαθιά ότι ο πολίτης δεν μπορεί και δεν οφείλει να αλλάξει κάτι. Οφείλει η πολιτεία να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντέχει η πόλη να μετακινούνται οι άνθρωποι. Οφείλει να δώσει υποδομή, να δώσει ρύθμιση, να δώσει εκπαίδευση.
0: Ξέρετε,
1: και να δώσει έλεγχο.
0: Τώρα,
1: και από εκεί και πέρα
0: τώρα θα πω
1: ο
0: κάτι.
1: Πολίτης φτιάχνει. Ρυθμίζεται εννοώ.
0: Θα πω κάτι με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σας. Ξέρετε πόσο σας εκτιμώ. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση. Θέλω να πω ότι σήμερα αυτή η απάντηση με δικαιώνει, γιατί θυμήθηκα μια εκπομπή που κάναμε πριν περίπου 10 χρόνια στο Ράδιο Κρήτη. Όπου είχαμε σε μοναδικό σημείο διαφωνήσει πάνω σε αυτό. Όπου εγώ, εσείς λέγατε αυτό και εγώ έλεγα ότι ο πολίτης από μόνος του δεν μπορεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα που είχα χρησιμοποιήσει και τότε και που πέρασαν 10 χρόνια και που δεν έχει αλλάξει. Ξέρετε, εγώ εργάζομαι εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου από το 1998. Δηλαδή 28 χρόνια. Ναι, είμαι παππούς πια, που λέει ο λόγος. Ανήκω στην κατηγορία των δεινοσαύρων της βιομηχανικής. Ξέρετε τι ζούμε εδώ, που είναι πάρα πολύ απλό. Σε μια κοινότητα όπου εργάζονται πάνω από 2.500 εργαζόμενοι, πολύ περισσότερο δεν ξέρω πώς είναι, αλλά είναι πάνω από 2.500, αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Θέλουμε να προσλάβουμε στις επιχειρήσεις μας κόσμο, ο οποίος δεν έχει μέσο δικό του μέσο μεταφοράς. Μηχανάκι, αυτοκίνητο, κάτι. Και δεν μπορούμε να τον προσλάβουμε, ή δεν μπορεί να έρθει να δουλέψει εδώ, αποκλείεται, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει συγκοινωνία. Προσέξτε, δεν υπάρχει μια οργανωμένη συγκοινωνία από το αστικό κτέλ που θα λέει ότι κάθε μια ώρα θα έχω ένα δρομολόγιο που θα ξεκινάει ή θα περνάει από το κέντρο της πόλης, την πλατεία Ελευθερίας, έτσι, και μάλιστα θα σας καλέσω να το ζητήσουμε μαζί. Εγώ ως εκπρόσωπος μιας ομάδας εργαζομένων εδώ, που έχω αναλάβει την ευθύνη να διευθύνω επί της ουσίας αυτή την ομάδα, λυπάμαι πάρα πολύ όταν ακούω τους συναδέλφους μου και ζορίζονται μια μέρα που δεν έχουν αυτοκίνητο για το πώς θα έρθουν στη δουλειά, ή κάποιους που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν να έρθουν να δουλέψουν στη βιομηχανική, σε ένα εργοστάσιο, σε μια βιοτεχνία, σε εμάς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν υπάρχει λεωφορείο. Προσέξτε, το θεωρώ αδιανόητο και απαράδεκτο το ότι το αστικό κτέλ δεν έχει πυκνά δρομολόγια που θα συνδυάσει και που θα ξεκινούν ενδεχομένως, εγώ θα πω, από την περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ, θα διασχίζουν την πόλη όπως το κάνουν και όταν θα φτάνουν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα, στο ύψος της Ικάρου με την Καζαντζίδη, θα παίρνουν πολύ ωραία την Καζαντζίδη, θα μπαίνουν στην Καράτζη και θα ανεβαίνουν στη ΒΠΕ και ενδεχομένως θα καταλήγουν και στην Καλυθέα που είναι λίγο πιο πάνω. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και είναι ένα από τα θέματα που ήθελα να προτάξω σήμερα παρεμβατικά, μήπως μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πέραν του δρομολογίου που ήδη υπάρχει, που είναι πολύ αραιό και έχει διάφορα ζητήματα, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ακόμα και αν υπήρχε ένα δρομολόγιο πολύ συχνό μέσα από το κέντρο, δεν θα κατάφερνε ποτέ να είναι ανταγωνιστικό. Γιατί να μην πάρω, εγώ που το έχω το αυτοκίνητο, να πάρω το λεωφορείο και να μπω σε μια διαδικασία μια μισή ώρα να μπαίνω και να βγαίνω από το κέντρο. Δύο πράγματα χρειάζεται η δημόσια συγκοινωνία. Θέλει χώρο. Θέλει διακριτό χώρο και θέλει ανταγωνιστικότητα. Για να μπορώ να την επιλέξω. Γιατί διαφορετικά καταλαβαίνετε. Είναι προϊόν.
0: Ναι, αλλά προϊόν δεν έχω, ένα... προσέξτε, δεν είναι το θέμα πόση ώρα θα κάνω να πάω στη δουλειά. Είναι το θέμα ότι δεν έχω μέσο για να πάω στη δουλειά.
1: Είναι ωστόσο και το θέμα του χρόνου, που πολλοί από αυτούς που έχουν δεν μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο. Να σας πω ως προς αυτό, στο ΙΤΕ και στο ΠΑΓΝΗ, στην άλλη μεριά της πόλης, που έχουμε αντίστοιχα πολλούς εργαζόμενους, έχουμε πάρα πολλά δρομολόγια. Έχουμε αρκετά δρομολόγια. Πηγαίνουν έρχονται γεμάτα. Δεν πηγαίνουν έρχονται γεμάτα. Είναι πολύ συχνά, πολύ πιο συστηματικά. Ναι. Χρειάζεται πάντα μια συγκοινωνία όταν συνδέει τέτοιους πόλους που έχουν συγκεκριμένα ωράρια άφιξης και αναχώρησης να έχει 10 δρομολόγια όλη μέρα, ή πρέπει να πάμε και να κάνουμε custom τη συγκοινωνία, να ρωτήσουμε αυτούς που μετακινούνται, που βρίσκονται εδώ, τι ώρα πάνε περισσότεροι, τι ώρα γυρίζουν, από πού ξεκινάνε, γιατί η νέα,
0: αυτό τάση, γιατί δεν έχει γίνει.
1: Η νέα τάση των μετακινήσεων στην Ευρώπη είναι η μετακίνηση με βάση τη ζήτηση. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ψάχνει.

0: ψάχνω και αναζητώ πού κατοικούν οι περισσότεροι και κάνω ένα προσαρμοσμένο δρομολόγιο και τους μαζεύω. Αυτό είναι η νέα κατάσταση που έρχεται στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
1: Βάλτε μια τελεία άνω. Βάλτε μια άνω τελεία, να πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε να δούμε περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα διαμαρτυρία αναμένεται σήμερα από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου για την εγκατάσταση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Το θέμα θα έλθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα με βάση το ψήφισμα που έχει ήδη εκδοθεί. Οι επίγουσες εργασίες συντήρησης μνημείων μεγάλης πολιτιστικής αξίας πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, απαντάει η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου για τα έργα στα λιοντάρια. Για την περίφραξη, όπως τονίζει, είχε ενημερώσει το Δήμαρχο Ηρακλείου. Οι συνομιλίες που είχαν σχεδιαστεί για σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ακύρωσε το σημερινό ταξίδι του στην Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Οι αγορές προεξοφλούν σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή. Σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς που κινούνται στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης λόγω έργων στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού στο Ηράκλειο. Τα έργα που ξεκίνησαν σήμερα θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Μουντιάλ η Ελβετία επιβλήθηκε με 4-1 επί της Βοσνίας. Το Μεξικό νίκησε 1-0 τη Νότια Κορέα και προκρίνεται στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος καιρός με ισχυρό μελτέμι και σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα η Κρήτη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Θα πάμε στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας με την κυρία Μαρία Σίτη, συγκοινωνίο λόγο. Άλλωστε και ο χρόνος μας είναι λίγο περιορισμένος πλέον. Να δούμε λίγο τι γίνεται μέσα σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, κυρία Σίτη, που γίνονται έργα με ένα άναρχο τρόπο. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Η σήμανση στα εργοτάξια είναι λιπέστατη. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό οι εργολάβοι. Θέλω να σας πω όμως ότι είναι ανεπίτρεπτο να φτάνεις στο σημείο ενός έργου για να πληροφορηθείς ότι γίνεται ένα έργο. Σε βάζει σε μια διαδικασία να ταλαιπωρείσαι, στραγγαλίζει την κίνηση και δημιουργεί περαιτέρω ζητήματα και προβλήματα από εκεί και πέρα. Ρωτώ κάτι πολύ ξεκάθαρο και απλό. Γιατί ενώ πάμε στο εξωτερικό και βλέπουμε ένα χιλιόμετρο πριν ότι στο τάδε σημείο γίνεται ένα έργο, και εδώ πρέπει να φτάσει στο έργο για να καταλάβεις ότι κάποιος εκτελεί εργασίες. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, ότι οι περισσότεροι εργολάβοι έχουν ανθρώπους που δουλεύουν στα έργα, τους οποίους δεν τους προφυλάσσουν. Δηλαδή έχω δει πολλές φορές μέσα στην πόλη να εκτελούνται εργασίες σε δρόμους που είναι, ας το πούμε, ταχείας κυκλοφορίας, μεταφορικά ή σε εισαγωγικά, όπως για παράδειγμα η Ούλοφ Πάλμε, που είναι ένας δρόμος που πηγαίνεις με 60. Δεν σου λέω να πας με 200, πας με 70. Γιατί πάμε με 60 και 70 στην Ούλοφ Πάλμε και σηκώνω πρώτο στο χέρι, για να μην είμαστε δηλαδή υποκριτές και φαρισαίοι. Και μια στιγμή πάνω σε μια στροφή βλέπεις δύο τύπους και είναι μέσα στο δρόμο, στην άσφαλτο πάνω και σκάβουν. Χωρίς καμία προειδοποίηση. Αν σε αυτόν τον άνθρωπο αφαιρέσει τη ζωή, θα πας φυλακή. Έτσι. Και θα έχεις και για πάντα τύψεις ότι αφαίρεσες μια ζωή. Ενώ στην ουσία δεν φταίς. Αυτά γιατί συμβαίνουν. Και πώς μπορούμε να πάμε σε ένα μοντέλο καλύτερης επικοινωνίας των έργων και προειδοποίησης στους οδηγούς.
1: Πρώτα απ' όλα, έτσι, αφού μου δίνεις αυτή την ευκαιρία για το πώς κινούμαστε στην πόλη, να θυμίσω ότι το όριο ταχύτητας πλέον σε αστικές περιοχές είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ποιος το τηρεί?
1: Είναι πολύ κρίσιμο.
0: Μα ποιος το τηρεί?
1: Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο.
0: Σας λέω ότι είμαι
1: βρούμε...
0: ο πρώτος παραβάτης.
1: Και το
0: εάν εγώ κάνω 30 χιλιόμετρα να έρθω από τις Βασιλιές στην βιομηχανική περιοχή, δεν θα φτάσω ποτέ. Ξέρετε πόση ώρα κάνω από τη βιομηχανική περιοχή για να έρθω από τις Βασιλιές που μένω? Εδώ στη βιομηχανική περιοχή τις περισσότερες φορές πάνω από 30 λεπτά.
1: Ξέρετε ότι όμως όταν είστε μέσα στην αστική περιοχή, στην πραγματικότητα σε 2-3 σημεία μπορείτε να επιταχύνετε. Όλη την υπόλοιπη ώρα έχετε όριο ταχύτητας κάτω από 18 χιλιόμετρα.
0: Ναι, κάτω από 18, αλλά το 30, εκεί που σου δίνεται δυνατότητα να πας 40, 50, 60 θα το πας.
1: Το ζήτημα είναι
0: δηλαδή
1: να βρούμε...
0: Δηλαδή στην Ούλοφ Πάλμε χαρακτηριστικά, αν σας πάρουν να πάμε να καθίσουμε να πιούμε κάπου καφέ. Ελάτε να σας πάρω σήμερα. Να πάρουμε δύο καφεδάκια, να καθίσουμε στο αυτοκίνητό μου, σταματήσουμε σε ένα σημείο και να μετρήσουμε στο τέταρτο πόσα αυτοκίνητα θα περάσουν και με τι ταχύτητα πηγαίνουν. Θα δείτε ότι όλοι είμαστε παραβάτες οδηγοί. Προσέξτε, όχι το 90%, όλοι. Διότι αν ο δρόμος είναι άδειος, έχεις απειβδίσει κάποια στιγμή και εκεί βρίσκεις ένα άδειο δρόμο και πας με 40. Εγώ δεν είναι ότι πας με 100. Πας με 50, πας με 60. Προσωπικά ξέρω πάνε και με παραπάνω ταχύτητες.
1: Κατανοώ την ανάγκη και κατανοώ και την τελική συμπεριφορά. Ωστόσο, το να πηγαίνουμε με 30 είναι ένα ζήτημα πλέον το οποίο είναι θεσμοθετημένο και αν δεν το τηρούμε, που είναι κατανοητό το γιατί δεν το τηρούμε, λόγω του ότι έχουμε έναν ανοιχτό δρόμο μπροστά, χρειάζονται τεχνικά μέσα για να μπορέσει αυτό να πέσει. Διότι η χώρα αποφάσισε ότι θα υπογράψει αυτό που έλεγαν διακηρύξεις χρόνια πολλά τώρα για τα θέματα της οδικής ασφάλειας και ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Γιατί αν κανείς με 30 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα όχημα χτυπήσει έναν πεζό, οι πιθανότητες να ζήσει ο άνθρωπος που θα χτυπήσει είναι με το μέρος του. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Στο δεύτερο κομμάτι που αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας, ωστόσο, και του πού γίνονται έργα, να πω ότι υπάρχει θεσμική υποχρέωση σε κάθε σημείο που εκτελούνται έργα να υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχουν πινακίδες, να υπάρχει πλήρης ανάλυση του από πού μέχρι πού έχουμε κάτι κλειστό και λίγο πριν το εμπόδιο πρέπει να υπάρχουν καθοδηγητικές πινακίδες, πληροφοριακές πινακίδες, που δυστυχώς είναι κάτι που δεν το βλέπουμε. Και είναι κάτι που δεν το βλέπουμε, δεν το είδαμε στα έργα των οπτικών ινών στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη τη χώρα. Στο Ηράκλειο όμως, έτσι που μας αφορά πολύ περισσότερο, δεν το είδαμε καθόλου. Δεν είδαμε να υπάρχει ούτε η ΚΑΠΑ 20, εκείνη η πινακίδα που δείχνει έναν απλό εργάτη ότι εργάζεται. Τη μείωση του ρίου ταχύτητας. Όταν πλησιάζεις σε ένα σημείο που γίνονται έργα, δεν αρκεί να μάθεις ότι γίνονται έργα. Πρέπει να σου πούν ελάττωσε ταχύτητα, γιατί μπορεί να βρεθείς, όπως είπατε και νωρίτερα, μπροστά στα έργα. Και ταυτόχρονα έχουμε το πολύ σημαντικό ζήτημα να γίνονται ταυτόχρονα έργα από πάρα πολλούς φορείς, ενδεικτικά αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Εκτός από το ΒΟΑΚ και το επαρχιακό σε σημεία του, έχουμε έργα από το ΔΔΕ, από τη ΔΕΙΑΗ, από τις οπτικές ίνες, ασφαλτοστρώσεις από το Δήμο και ασφαλτοστρώσεις από ιδιώτες εργολάβους. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 τουλάχιστον φορείς μέσα στο αστικό περιβάλλον που εκτελούν έργα σχεδόν ταυτόχρονα και δεν γνωρίζουμε πού. Και δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο. Και είναι πολύ κρίσιμο να υπάρχει, γιατί τώρα είμαστε στον καιρό της πλατφόρμας και του πόσο κάνει και των άλλων στοιχείων. Είναι πολύ κρίσιμο και πολύ απλό και με πάρα πολύ λίγο κόστος να καταφέρουμε να έχουμε μια πλατφόρμα, μια δημόσια ψηφιακή υποδομή, όπου μπορεί ο καθένας μας να μπει και να γνωρίζει από πριν, πριν φτάσει στην πόλη, πριν αποφασίσει πώς θα πάει από το Α σημείο στο Β, τι ακριβώς θα δει μπροστά του. Αν με άλλα λόγια μπορεί να περάσει ή δεν μπορεί. Από εκεί και πέρα η σήμανση είναι κάτι πολύ κρίσιμο και θα πρέπει με έναν τρόπο να επιτηρείτε και να επιβλέπετε πρώτα απ' όλα για λόγους ασφαλείας αυτών που εργάζονται στα έργα και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Διότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται όλη μέρα στο πεδίο, είναι απόλυτα εκτεθειμένοι σε πάρα πολλούς κινδύνους και βρίσκονται και εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς όπου δεν έχει κανείς ενημέρωση και ακούνε βέβαια και τα καθημερινά στοιχεία, έτσι. Είναι και οι πρώτοι αποδέκτες των παραπώνων μας στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία, ότι είναι πράγματα τα οποία θα αλλάξουν προς το καλύτερο σύντομα. Και θέλω να σας ζητήσω, επειδή είχαμε χάσει λίγο την επαφή μας το τελευταίο διάστημα και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία φυσικά και δεν προλάβαμε να βάλουμε σήμερα, να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μικρή ανάπαυλα, μουσική και θα επιστρέψουμε για να αποχαιρετήσουμε την κυρία Μαρία Σίτη που μας έδωσε τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας εδώ και να ακούσουμε πολύ χρήσιμα πράγματα με ένα άλλο θέμα που έχει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον σε πολύ λίγο και αφορά, προσέξτε, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις και όλους όσοι χρησιμοποιούν τα POS.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα καλωσορίσω την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης. Στα πολύ λίγα λεπτά που έχω μπροστά μου, περίπου 10 είναι, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού που έλαβε χώρα στη Λότζια. Μιας και τα καταστήματα εστίασης παίζουν ουσιαστικό ρόλο στον προορισμό. Και θέλω έτσι να δώσω το χρόνο για ένα πρώτο σχόλιο στην κυρία Αντωνακάκη, που είναι και δημοτικό σύμβουλο τη αντιπολίτευση, να μα πει πώ βίωσε την χθεσινή πρωτοβουλία και τι πιστεύει ότι έχει προκύψει από όλο αυτό. Κυρία Αντωνακάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθατε στην Πηξίδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σιλιγάρδο, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω μέσα την εκπομπή σα για ένα θέμα τόσο σοβαρό, το οποίο πραγματικά μα απασχολεί όλου και μα έχει προβληματίσει το πώ η αρχαιολογία αλλά και ο Δήμο κατάφεραν και κάναν κάτι τόσο κακό, τόσο στην πόλη, τόσο αντιαισθητικό, το οποίο μας προσβάλλει παγκοσμίως, γιατί ξέρετε, το προηγούμενο διάστημα γίναμε δεύτερες και των μαρτυριών, αλλά και φωτογραφιών μέσα από τα social media, να έχουν πιάσει όλα τα Facebook, Instagram, τα γνωστά που όλοι ο γλωσσικός μας χρησιμοποιεί, για να βλέπουμε την κλίνη μοροζίνη να είναι μέσα σε αυτό το σειρματόπλεγμα, το οποίο πραγματικά μας έφερε όλους σε δύσκολη θέση. Χθες λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε μια σύσκεψη με την Επιτροπή Τουρισμού, που εκεί πέρα αναπτύξαμε διάφορα θέματα τα οποία έχουμε κάνει γενικότερα με την πόλη και το πώς θα γίνει πιο δελαστική και πιο επισκέψιμη, ένα από τα κυρίαρχα θέματα παρούσα η αρχαιολόγος κυρία Δελή, υπόθηκαν όλα αυτά που λέω τώρα και στην αντιδράση των υπόλοιπων φορέων, οι οποίοι ήταν αρνητικοί για αυτή την κακή κατασκευή που έγινε χωρίς να ερωτηθεί κανείς από εμάς και χωρίς ούτε καν να ενημερωθεί για το τι, το τι θα γινόταν. Η θέση των αρχαιολόγων ήταν σαφής, διότι αυτοί επιμένουν ότι έπρεπε να πάρουν άμεσα να δώσουν λύσεις στο μνημείο και να φτιαχτεί λόγω της χρηματοδότησης, η οποία αν σε εύλογο διάστημα δεν τη χρησιμοποιούσαν, μπορεί και να την έχανα. Αυτή ήταν η μία απάντηση που πήραμε από την πλευρά της αρχαιολογίας. Και η δεύτερη, ότι το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν κάτι το οποίο υπήρχε ήδη και το χρησιμοποίησαν για να εξασφαλίσουν.
0: Ναι, δεν θέλω να μου πείτε για αυτά. Αυτά τα ξέρουμε. Τα έχουμε μεταδώσει από χθες. Εγώ θέλω να μου πείτε στο κομμάτι το δικό σας, που έχει να κάνει με την εστίαση. Δηλαδή, εσείς πήρατε πιστικές απαντήσεις ότι ο Δήμος έχει στη στρατηγική του την ανάδειξη εκείνων των πληροφοριών, των στοιχείων για την εστίαση, που θα ενισχύσουν τον τουρισμό και που θα ενισχύσουν τον προορισμό και που θα ενισχύσουν και τις επιχειρήσεις. Εκεί θέλω να εστιάσουμε.
1: Καταρχήν ο Δήμος γνώριζε πάρα πολύ καλά από το Μάιο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Το οποίο αυτό, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, είναι κάτι το οποίο μας αντιδράσαμε όλοι μας. Είναι το ένα, το οποίο έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί και σαν κλάδος εστίασης και εμπορικός σύλλογος, μιας και οι περισσότεροι επιχειρηματίες εκπροσωπούνται από εμάς. Είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι το ότι ο Δήμος δεν είναι κάτι το οποίο στην προηγουμένη περίπτωση λέει ότι αποφασίζει ο ίδιος. Οπότε εκείνη την ώρα όταν σου λένε ότι έχει να κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού και μόνο με το Υπουργείο Πολιτισμού, το μόνο που μένει να σκεφτούμε εμείς σαν επιχειρηματίες ήταν ποια θα ήταν η αντίδραση του Δήμου τότε που έγινε αυτή η πρόταση για να γίνει έτσι. Η οποία δεν υπήρξε αντίδραση από ό,τι καταλάβαμε στη συζήτηση. Γιατί αν υπήρξε, δεν θα γινόταν ούτε εν μέσω της τουριστικής περίοδου, ούτε θα γινόταν με τόσο κακόγουστα υλικά. Εφόσον ο Δήμος ενδιαφέρεται για το καλό της πόλης και θέλει να μπορούμε να δουλεύουμε και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα. Εσείς καταλάβατε ότι υπάρχει μια στρατηγική η οποία θα υλοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπου τα καταστήματα εστίασης θα είναι εκείνα τα οποία θα παίξουν το ρόλο μέσα σε ένα οργανωμένο, συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο του Δήμου, διότι ακούστηκε ο κύριος Αγριμανάκης να λέει ότι τι ανάγκη έχουν τα καταστήματα της εστίασης, όταν επί της ουσίας, εγώ λέει, όποτε πάω να καθίσω κάπου είναι όλα γεμάτα τα τραπέζια.
1: Προφανώς ο κύριος Αγριμανάκης κρίνει από κάποιες μέρες αιχμίες που έτυχε να βγει με την οικογένειά του, με τους φίλους του και να αναζητήσει σε κάποιο μαγαζί, το οποίο συγκεκριμένα να μην έτυχε να έχει τραπέζι. Εγώ ξέρω ότι οι μαρτύρες των συναδέλφων όλων είναι το ότι τα μαγαζιά δεν πάνε καθόλου καλά και δεν σας κρύβω ότι πάρα πολύ σοβαροί επιχειρηματίες, κυρίως στο κέντρο της πόλης, κρύβονται πάρα πολύ σοβαρά και θα το δείτε το επόμενο διάστημα να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Τώρα, αν αυτό ο κύριος Αγριμανάκης ήταν ένα τυχαίο γεγονός, μια δεδομένη στιγμή που ήθελε να επισκεφτεί κάποια επιχείρηση, αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Και αυτό μπορείτε να σας το πούν και όλοι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, πόσο δύσκολα επιβιώνουν, πόσες υποχρεώσεις έχουν και πόσο πολύ βάλλονται καθημερινά μου όλα αυτά και όλες τις κατηγορίες που ακούμε καθημερινά όλοι μας. Εξάλλου κανείς δεν αμφισβητεί τη δυστοκία που έχει ο κόσμος, την οικονομική δυσχέρεια και το ότι καταναλώνει πάρα πολύ λίγο. Ό,τι αφορά τον τουρισμό μπορεί να υπάρχουν νούμερα μεγάλα στο αεροδρόμιο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επισκέπτεται και στο επιχειρήσμα. Η κρουαζιέρα παραμένει ελάχιστες ώρες στην πόλη, το γνωρίζετε, διότι δεν συμφέρει τα γραφεία αυτά τα οποία την εκπροσωπούν να παραμένουν λόγω του ότι τα λιμανιάτικα, ό,τι μας λένε, είναι πάρα πολύ, πολύ ακριβά. Οπότε ο χρόνος παραμονής των κρουαζιεροποιών δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, που μένανε 24 ώρα. Και ο χρόνος που έχουν για να μπουν για να κάνουν την επισκέψη τους στην πόλη είναι ελάχιστος.
0: Μάλιστα. Έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι το οποίο θέλω να δούμε και το οποίο προκύπτει από μια σειρά καταγγελιών από συναδέλφους σας, οι οποίοι έχουν τοποθετήσει, όπως ο νόμος οφείλει και επιβάλλει και ορίζει, τα μηχανήματα POS στις επιχειρήσεις τους, τα οποία κατά διαστήματα φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια προβληματική λειτουργία, με αποτέλεσμα να είναι εκτός λειτουργίας, αυτό το out of order που λέμε δηλαδή στην κοινή καθομιλουμένη, για να κάνουμε και λίγο καλαμπούρι. Εκείνη την ώρα προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους εμπλεκόμενους παρόχους που υποστηρίζουν τη χρήση αυτών των μηχανημάτων, οι οποίοι πάροχοι όμως φαίνεται ότι δεν λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, ενώ οι επιχειρήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή ένα καφενείο ή μια επιχείρηση που σερβίρει καφέ είναι ανοιχτή στις 6 το πρωί. Αν στις 6 το πρωί δεν λειτουργεί το POS, αυτό που λένε οι αρχές, διότι είναι έκθετες οι επιχειρήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι μη λειτουργήσεις. Και ποιος θα πληρώσει τα κόστη της επιχείρησης, τους εργαζόμενους κλπ. Κλπ. Επειδή ο πάροχος που είναι ουσιαστικά εγκεκριμένος από την πολιτεία να παρέχει αυτή την υπηρεσία, είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό σας απασχολεί ως σύλλογο?
1: Φυσικά μας απασχολεί και δεν σας κρύβω ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν παραπονεθεί γι' αυτό και μάλιστα το συνδυάζουν ότι έχει να κάνει και με τα έργα που γίνονται με τις οπτικές ίνες, διότι είναι πάρα πολλά ιντερνετικά POS τα οποία έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα και ο πάροχος, όπως καλά είπατε, δεν έχει πει στη διαδικασία να δει για ποιο λόγο μπλοκάρουν και δεν μπορούν να είναι όλες τις ώρες ενεργά. Εμείς λοιπόν έχουμε διαμαρτυρηθεί και στις τράπεζες, οι οποίες είμαστε συμβεβλημένοι και έχουμε τις ταμιακές μας για να μπορούμε να μας παρέχουν τα POS, αλλά και σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που μας λένε ακριβώς αυτή την απάντηση, ότι μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται στην πόλη κυρίως, γιατί εκεί εστιάστηκε το πρόβλημα, και μάλιστα από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, έντονο ήταν όταν γίνανε τα πολλά σκαυσίματα που είδαμε στους δρόμους, όπου εκεί πέρα οι πάροχοι βάλανε και η Κοσμοτέ, η εταιρεία που είχε αναλάβει για εργαλείο όλων των υπόλοιπων εταιριών, και είπαν ότι μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και αν θέλαμε επιπρόσθετα να ζητήσουμε έξτρα οπτικίνα η οποία να φτάνει στον καθένα στην επιχείρησή μας για να έχουμε πολύ καλύτερη απόδοση στα μηχανήματά μας. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι καταστροφικό να μπλοκάρουν από κάποια ώρα και μετά και να έχουν την απέτηση να κλείνουν τα μαγαζιά. Όταν κάνουν ένα πραγματικό αγώνα 24ωρο επιβίωσης, να τους λένε ότι δεν μπορείτε όταν πλέον περισσότεροι, το 80% δουλεύουν με πλαστικό χρήμα.
0: Σκέφτεστε να κάνετε κάποια, να πάρετε κάποια πρωτοβουλία, να δείτε πώς, γιατί αυτό που μου εξήγησαν αρκετοί επιχειρηματίες συναδελφοί σας, με τους οποίους μίλησα τις προηγούμενες μέρες και οι οποίοι ήταν εκείνοι που μου έστειλαν το μήνυμα αυτό και με βοήθησαν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ να αναδείξω το θέμα, είναι ότι θα έπρεπε πολύ απλά αυτό το πράγμα να έχει δύο διαστάσεις. Πρώτον, οι πάροχοι που υποστηρίζουν την υπηρεσία αυτών των POS να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, αφού έχουν αναλάβει αυτή τη σημαντική ευθύνη απέναντι στο κράτος, άρα και στις επιχειρήσεις. Και δεύτερον, το κράτος να δείχνει κατανόηση σε περιπτώσεις όπου έρθει ένας έλεγχος εκείνη τη στιγμή, η επιχείρηση δεν έχει σταματήσει να εργάζεται, να δουλεύει, να παρέχει υπηρεσία ή προϊόντα, αλλά το POS της δεν δουλεύει χωρίς να είναι δική της ευθύνη, γιατί ενδεχομένως πέρασε μια τσάπα που έβαζε οπτικές ίνες και έσκαψε την άσφαλτο και σάρωσε τις οπτικές ίνες με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Να σας πω ότι πρόσφατα, σε ημέρα μεγάλης αιχμής μέσα στο Πάσχα συγκεκριμένα, αυτό συνέβη σε μια σειρά από επιχειρήσεις και που έτυχε να βρεθώ σε μία από αυτές και μου λένε έλα εδώ τώρα και βρες άκρη τι θα κάνω εγώ με όλο αυτόν τον κόσμο που έχει καθίσει στο μαγαζί. Θα τους σηκώσω να τους διώξω. Να τους πω, παιδιά, πέρασε η τσάπα, έσκαψε το πρωί την οπτική, δεν την έχουν αποκαταστήσει. Εγώ πρέπει να σερβίρω Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, το δείπνο. Θα σας βγάλω όλους έξω, θα σας πετάξω έξω. Εγώ θα κλείσω το μαγαζί μου, διότι είμαι ανοχήρωτος απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ σοβαρή προέκταση και διάσταση.
1: Η πρώτη η οποία έβαλε το θέμα των οπτικών ινών στο Δημοτικό Συμβούλιο και με αφορμή της κακούγουσης, το κακούγουστο δόστρωμα, το οποίο ήταν μία λακκούβα και μία γραμμή κάθετη κατά μήκος του δρόμου, η οποία πέφτανε μηχανά και γυρίζαν τα πόδια διαφόρων ανθρώπων που περνούσαν και τα λοιπά, σύν το ότι υπήρχε αυτή η δυστοκία με το ίντερνετ και όλα αυτά που περιγράφουμε, τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Την απάντηση που πήραμε ήταν ότι δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα των εταιριών, ότι βάζουν αυτά τα λεγόμενα καφάω σε διάφορα σημεία της πόλης και μάλιστα ερώτησα για το Δήμο αν αυτά τα καφάω που μπαίνουν, αν έχουν ειδική άδεια και αν μπορούν να καταλαμβάνουν πεζοδρόμια και αν πληρώνουν κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι θέμα λοιπόν των παρόχων και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αν είναι όντως αρτηριασίνες, να επισπεύσουν διαδικασίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο ένας θα ρίχνει τα λουνού, ο εργολάβος στην εταιρεία, η εταιρεία στον εργολάβο και ο εργολάβος στον Δήμο και πάει λέγοντας. Και όπως λέτε και εσείς, να βρεθεί μία λύση σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, να είμαστε δικαιολογημένοι και να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρόστιμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και για αυτόν τον εβδομαδιαίο κύκλο ήσασταν εδώ. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να είστε προσεκτικοί σε ό,τι και αν κάνετε. Να γεμίσετε τις μπαταρίες. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 12. Μην ξεχνάτε ότι η Πηξίδα ακούγεται τρεις φορές το 24ωρο. 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση. 7 με 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας ή το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
4: People have the power. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Έντονες αντιδράσεις για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Διαμαρτυρίες σήμερα για τρίτη μέρα. Να ξεχάσουν τα τετελεσμένα στους Αθανάτους, διαμηνύει μέσω του Πολίτικα ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Γιάννης Λεονταράκης. Επανέρχεται στη λύση του πλοίου. Επιστολή στη Λίνα Μενδώνη με αίτημα την αναβολή εργασιών στα λιοντάρια μέχρι τον Νοέμβριο. Εχμές για όσους αντιδρούν στην περίφραξη από την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Είχαμε ενημερώσει το Δήμο όπως αναφέρει. Διαφωνεί με το χρόνο των έργων ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης, όπως τόνισε μέσω του Πολίτικα. Σχεδόν 5 χρόνια στο περίμενε για αποζημιώσεις η σεισμόπληκτη στο Αρκαλοχώρι. Τι είπαν στο σταθμό μας. Και 4,6 εκατομμύρια ευρώ μας τύχησε το πόσο κάνει, υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο σταθμό μας ο Γιώργος Λεχουρίτης. Εχμές για έλλειψη μέτρων κατά της ακρίβειας. Αναλυτικά ειδήσεις, ξεσηκωμός των κατοίκων και φορέων για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Για τρίτη συνεχή ημέρα, σήμερα οι κάτοικοι προγραμματίζουν διαμαρτυρίες, ενώ θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους και τη μορφή του αγώνα τους. Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για την ερχόμενη Δευτέρα, στη βάση του ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί. Δρυμία κριτική στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται το μεταναστευτικό στην Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι το Υπουργείο αγνόησε επί χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, άσκησε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, Γιάννης Λεονταράκης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα πρέπει να ξεχάσουν τα τετελεσμένα στους αθανάτους. Επέμεινε ότι η μοναδική αποτελεσματική και κοινωνικά αποδεκτή λύση είναι η ναύλωση πλοίου που θα μεταφέρει άμεσα τους μετανάστες σε οργανωμένες δομές της υπηρετικής χώρας.
1: Το να έρθει το Υπουργείο, έχοντας αναλώσει μήνες και έτη, χωρίς ουσιαστικά να μπει μια πέτρα πάνω στην άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με το διάλογο, αναπτύσσοντας το διάλογο και μέσα στην κοινωνία, που πιστέψαμε ίσως να έχει εξευρεθεί ένας χώρος, θα φτάναμε σε αυτό το σημείο σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε. Όσον αφορά την περιφέρεια, τη ζητήθηκε η Αγιά, το θεσιακό κέντρο το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ίσα σε ανθρώπινη κατάσταση είναι και πάλι. Είχε ζητήσει λοιπόν την περιφέρεια. Η περιφέρεια έκανε το χρέος της. Δεν διαθέτει υπηρεσίες η οποία θα μπορούσε να υποδείξει το χτέο που υπόσχεσε στη ζήτηση. Και αυτό, ειλικρινά, απορώ ποιος το υπέδειξε το χτέο. Το είδα στο χάρτη, κάποιο μεθυστικό γραφείο που σας είπα προηγουμένως. Λειτουργεί. Πέρα από είναι το αρχείο της περιφέρειας, λειτουργεί. Καταλάβατε. Λειτουργεί. Το είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, όλος ο χειρισμός τώρα 3 χρόνια είναι λάθος. Πρώτον, δεν συζητήσαμε την κοινωνία, δεν συζητήσαμε την αυτοδιοίκηση, ερχόμαστε να επιβάλλουμε τελεσμένα και νομίζει το Υπουργείο ή η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ειλικρινά σας λέω, κύριε Κώστα, ο καιρός που τα τελεσμένα εφαρμοζόταν έχει περάσει. Κατά την άποψή μου.
2: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για την περιφέρεια? Ας μιλήσω μόνο για την περιφέρεια.
1: Πρακτικά, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι συζήτηση σοβαρή, από όλες τις παρατάξεις. Ειλικρινά σας λέω, δεν νομίζω να υπάρχει πρόσωπο στην περιφέρεια που να γνωρίζει κάτι και να μην το έχει συζητήσει ή τέλος πάντων να μην έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Το ότι είχαν, ας το πούμε, από τις 3-4 σημεία έχουν κατασταλάξει, έχουν επιλέξει τελικά το ένα. Προσωπική μου εκτίμηση, άποψη είναι ότι ούτε αυτό θα προχωρήσει.
2: Μάλιστα.
1: Διότι, ξαναλέω, θα μπορούσε το ζήτημα να είχε λυθεί την περασμένη διετία, μην πάμε πιο πίσω, και όμως το αφήσανε να εξελιχθεί, να γιγαντωθεί και το βρίσκουν μπροστά σε αυτή τη στιγμή, το βρίσκουν και οι δήμαρχοι αυτοδιοικητικοί του νησιού και είναι και μια κατάσταση η οποία εναντιώνεται με το κριτικό λάθο, με την έννοια πια ότι είναι ζήτημα, είναι χώροι. Που τέλος πάντων δεν λέω ότι υπάρχει κάποια επικοινωνότητα από οτιδήποτε σε ό,τι να κάνει με κάποια ανθρώπινη αντίδραση, κατάσταση. Είναι αυτό πιστέψτε με ενοχλεί περισσότερο. Ότι δεν υπήρξε κάποια διαβούλευση. Κάποιοι δείχνουν υπογείως κάτω από το τραπέζι σημεία που μόνο αυτοί ξέρουν τους λόγους. Υποτίθεται να είχε ένα ζήτημα. Δεν γίνεται έτσι. Να δούμε πώς θα πάει και το πλοίο. Από ό,τι λένε, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται. Πρόθεση είναι από 1η Ιουλίου να αναβλωθεί. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση. αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι.
0: Και παραμένουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, τον κύριο Θανάση Σακούδη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα σας και εμείς ευχαριστούμε.
0: Κύριε Σακούδη, έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι και οι φορείς μετά από αυτή την απόφαση του Υπουργείου, η οποία ήταν η χειρότερη δυνατή τουλάχιστον από τη δική σας πλευρά, επειδή αντιδράτε.
3: Έτσι.
0: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε και πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας σας, γιατί ήδη για τρίτη μέρα βρίσκεστε στο πόδι για την υπόθεση αυτή.
3: Έτσι είναι και είχαμε βγει και την προηγούμενη εβδομάδα όταν οι πρώτες πληροφορίες δείχναν αθανάτους. Τελικά η μπύλα έκατσε σε εμάς. Γιατί τόσο καιρό, και αρκετό καιρό, νομίζω ότι η κυβέρνηση έπαιζε ρουλέτα. Παρ' όλα αυτά ήμασταν οι άτυχοι ή αυτοί που είχαμε τις λιγότερες πιέσεις, ενώ πολιτικές πιέσεις. Γιατί με τέτοιους τρόπους μαθαίνουμε ότι αποφεύγηκαν οι άλλες περιοχές. Έγινε όμως. Συνεχίζουμε. Εμείς έχουμε συγκέντρωση πάλι το απόγευμα. Ακόμα πιο δυναμική πιστεύω. Και θα είμαστε κάθε απόγευμα εκεί μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας που θα πάμε όλοι μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm. Άρα δεν έχετε αποφασίσει μια διαφορετική μορφή αγώνα μέχρι στιγμής. Το αφήνετε ανοιχτό όμως, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το ενδεχόμενο.
3: Γίνεται συνεχώς πιο έντονη, γιατί ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, είναι αγανακτισμένος και με τον τρόπο τον οποίο έγινε όλη η διαδικασία. Και ότι έρχεται πάλι εκεί που είναι κατοικημένη περιοχή, υπάρχουν αυτά τα θέματα, υπάρχουν θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Οπότε εμείς καλούμε τον κόσμο στις 6 το απόγευμα να έρθει εκεί.
0: Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει ενιαία στάση ως προς το κλείσιμο του δρόμου, κύριε Σακούδη, γιατί μια μερίδα πολιτών... Μια μερίδα, λέω, πολιτών αποφασίζει αυτές τις ημέρες να κλείνει τον δρόμο και από ό,τι βλέπω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει ενιαία στάση ως προς αυτό. Ισχύει?
3: Κοιτάξτε, όταν γίνονται έτσι πολύ γρήγορα κάποια πράγματα, συμβαίνουν και αυτά. Η πρώτη σκέψη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτου, το δούσο του Πολιτιστικού Συλλόγου και αργότερα της πρώτης της συντηρητικής επιτροπής με τον Προέδρο, με τους πρόεδρους των κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της περιοχής, ήταν να μην κλείσουμε δρόμο. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τους συμπολίτες μας. Στην πορεία όμως, και όσο τα πράγματα χειροτερεύουν και βγήκε η απόφαση, ήταν αναπόφευκτο να κλειστούν οι δρόμοι και αν θα χρειαστεί θα ξανακλειστούν οι δρόμοι. Ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας, αλλά θέλουμε να όσο γίνεται να έχουμε και από το Υπουργείο και από το Δήμο και από την Περιφέρεια μια πιο συγκεκριμένη ενημέρωση. Πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός και το είπε στον Δήμαρχο και στον... Δεν νομίζω ότι είναι μια τακτική και στον Περιφερειακή. Είναι μια τακτική που αρμόζει σε πολιτικούς άχοντες.
0: Mm-hmm. Γιατί έτσι είπατε νωρίτερα, κύριε Σακούδη, ότι προφανώς υπήρξαν λιγότερες πολιτικές πιέσεις και έκατσε σε εμάς η μπύλια. Τι πληροφορίες είχατε για το παρασκήνιο?
3: Οι πληροφορίες που έρχονται στα αυτιά μας, άσχετα το τι γράφονται, είναι ότι άλλα σημεία αποφεύθηκαν μετά από πολιτική παρέμβαση. Αυτά είναι τα κριτήρια επιλογής μιας δομής μεταναστών.
0: Όταν λέτε μετά από πολιτική παρέμβαση κάποιου τοπικού αξιωματούχου.
3: Προφανώς. Ναι, το μυαλό μας πάει εκεί.
0: Οπότε λέτε όποια περιοχή είχε τις πιο...
3: Πολιτικό,
0: συγγνώμη, για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοείτε. Όποια περιοχή δηλαδή είχε τις πιο ισχυρές επιρροές πολιτικές, τελικά κατάφερε να αποφύγει τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης
3: αυτό
0: δομής.
3: Αυτό έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Ναι, αυτό έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Και αυτό λέγεται. Ναι, θα το κρύψουμε.
0: Αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς υπονοείτε. Τώρα, σε σχέση με την ερχόμενη Δευτέρα, θα συζητηθεί το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζει βέβαια και ο Δήμαρχος Ηρακλείου ότι έχει εκφραστεί η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι μπορεί να αλλάξει? Μπορεί να αλλάξει κάτι?
3: Εμείς θα προσπαθήσουμε να αλλάξει. Γιατί ίσως και το Υπουργείο να μην είχε την πληροφόρηση τη σωστή για το τι πραγματικά συμβαίνει και γιατί ποια περιοχή μιλάμε. Δεν ήρθε ο ίδιος ο κ. Πλεύρης να κάνει αυτοψία. Κάποια άτομα έστειλε και... Γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα περί ακαταλληλότητας χώρων. Αυτός είναι ο κατάλληλος. Mm-hmm. Δίπλα στο δασάκι, δίπλα σε επικίνδυνα σημεία. Και αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι καθαρίζεται ο χώρος. Οι διπλανοί χώροι θα καθαριστούν.
0: Mm-hmm.
3: Δεν είναι τακτικές αυτές. Λυπάμαι που το λέω.
0: Αν ωστόσο το Υπουργείο Μετανάστευσης επιμείνει στη δική του θέση, γιατί μέχρι στιγμής μοιάζει να ψηφά τις όποιες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις των κατοίκων και των τοπικών φορέων, τι ακριβώς θα πράξετε, πού είστε αποφασισμένοι να φτάσετε, πώς θα εμποδίσετε την κίνηση αυτή?
3: Δεν το ξέρουμε αυτό. Προχωράμε και βλέπουμε. Μέχρι που να βγει η απόφαση, που μια απόφαση θα θέλαμε ίσως να τεθεί και σε διαβούλευση για την τοπική κοινωνία, όταν βλέπουν αντιδράσεις, ακολουθούν αυτή την τακτική.
0: Mm-hmm.
3: Μετά φοβούμαι ότι αναλαμβάνω τα ΜΑΤ και δεν θέλω να σας πω. Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Φοβάστε δηλαδή ότι ακόμη και με την επιβολή βίας, να το πούμε έτσι, ή άλλων τρόπων θα επιχειρήσουν να επιβληθεί και η άποψη και η απόφαση του Υπουργείου?
3: Ναι, το φοβόμαστε και αυτό.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όπως είπατε και εσείς, θα μπορούσε να είχε προηγηθεί μια διαβούλευση.
3: Αυτό θέλουμε. Εμείς είμαστε γενικότερα οι κάτοικοι της περιοχής. Φιλιρινικοί, πώς σας πω. Οι άνθρωποι που ζούμε έτσι έξω από τη μεγάλη πόλη, εκεί έχουμε πάει για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτή τη στιγμή μας τη χαλάνε. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Και υπάρχει μεγάλη αντίδραση πραγματικά. Γιατί είναι... νομίζω ότι δεν υπήρξε τόσο μεγάλη αντίδραση αλλού. Λυνόταν το θέμα, γι' αυτό είπα ότι λυνόταν πολιτικά, ίσως ή με κάποιο άλλο τρόπο μέχρι τώρα.
0: Και στο πρώην ΚΤΕΟ είδαμε μια δυναμική αντίδραση. Τον δήμαρχο, επικεφαλής, τους φορείς να ακολουθούν, τους κατοίκους να αντιδρούν, και στην περιοχή των Μαλάδων είδαμε και πάλι αντιδράσεις.
3: Σωστά. Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε και αντίδραση από μεγάλους επιχειρηματίες και λοιπά, που συστρατευτήκαν με το Δήμο, όπως λέτε. Εδώ το Δήμο δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα, και όλοι αυτοί είναι οι κάτοικοι που φύγονται.
0: Mm-hmm.
3: Δεν είναι επιχειρήσεις, και οι επιχειρήσεις φύγονται προφανώς, και έχουμε μαζί μας και την ΟΕΒΕΝΗ και λοιπά, αλλά στον δρόμο έχουν βγει οι κάτοικοι αυθόρμητα.
0: Mm-hmm. Τώρα για να δούμε και την άλλη πλευρά τι υποστηρίζει. Εκείνο που επαναλαμβάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι ότι θα είναι μια κλειστή δομή στα πρότυπα της Αγιάς, ότι δεν θα δημιουργείται όχληση ή κίνδυνος, δεν θα υπάρχει οπτική επαφή από το δρόμο, όπως τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε. Θα είναι προσωρινή η παραμονή των μεταναστών και θα φεύγουν από το νησί. Αυτό καθόλου παρηγορεί, να το πω έτσι, τους κατοίκους? Είναι κάτι που σας κάνει να βλέπετε διαφορετικά την εικόνα, ή είστε κάθετοι?
3: Θα σας πω, το ακούμε και γράφεται έτσι, δεν ξέρω αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις κουβέντες αυτές, γιατί με τον τρόπο που έχει γίνει και λίγο εγκριτό έως πολύ, σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να δούμε την τελική πρόταση και τη δέσμευση ότι θα είναι, όπως λέει, κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας, η οποία δεν θα μετατραπεί σε ανοιχτή.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Φοβόμαστε λοιπόν ότι η κλειστή σήμερα, μετά από 2 μήνες θα γίνει ανοιχτή. Γιατί να μην το φοβόμαστε? Έχουμε κάποιες διασφαλίσεις, έχουμε δει κάτι που θα μπορούσε να μας κάνει να εμπιστευτούμε την κυβέρνηση? Όχι.
0: Κλείνοντας, κύριε Σακούδη, υπάρχει οποιαδήποτε μορφής χρονοδιάγραμμα για αυτή τη διαδικασία? Είπατε ότι είδατε ή ενημερωθήκατε για μια μορφή αυτοψίας που έχει γίνει στο χώρο, ότι καθαρίζεται σιγά σιγά. Βλέπετε άλλες κινήσεις, ενημερωνόσαστε για άλλες κινήσεις?
3: Όχι, δεν ξέρω, δεν βλέπουμε κάτι άλλο.
0: Οπότε παραμένει ανοιχτό το πότε. Ναι, παρακαλώ.
3: Έτσι, μέχρι τη Δευτέρα η τακτική θα είναι αυτή, να κάνουμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες και να καταλήξουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ζητήσει να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο. Θα θέλαμε σήμερα το απόγευμα να είναι εκεί και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Θα το θέλαμε πολύ.
0: Mm-hmm.
3: Από το καλό και από εδώ.
0: Και με αυτό να κλείσουμε. Οπότε και σήμερα επαναλαμβάνονται οι κινητοποιήσεις και πάλι στις 6 το απόγευμα, φαντάζομαι, στους αθανάτους.
3: Mm-hmm. Τους καλούμε όλους να είναι εκεί.
0: Κύριε Σακούδη, να σας ευχαριστήσουμε. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε και τις δικές σας αντιδράσεις και τις εξελίξεις. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Δεύτερη παρέμβαση από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου για τις εργασίες και την περίφραξη στα λιοντάρια που έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ζητούν και πάλι την αναβολή των εργασιών συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη μέχρι τον Νοέμβριο, ενώ αυτή τη φορά θέτουν επισήμως το αίτημα με επιστολή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Εν τω μεταξύ, οι επίγουσες εργασίες συντήρησης μνημείων μεγάλης πολιτιστικής αξίας πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, απαντάει η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για τα έργα στα λιοντάρια. Για την περίφραξη είχε ενημερωθεί ο Δήμος Ηρακλείου, όπως τονίζεται. Παράλληλα, αφήνει εχμές, κάνοντας λόγο για όψιμο ενδιαφέρον, λέγοντας πως δεν έχουν επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία κάποιοι, για την κατάσταση που επικρατεί στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου ή τους βανδαλισμούς που αυτό υφίσταται σε κάθε οπαδικό πανηγυρισμό. Αντίθετος με τα έργα εν μέσω καλοκαιριού στα λιοντάρια που έχουν ξεσηκώσει, όπως είπαμε, αντιδράσεις, εμφανίζεται ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου, Γιώργος Βουρεξάκης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, επισημαίνει ότι πάντα οι εργασίες μέχρι σήμερα γίνονταν μετά την καλοκαιρινή σεζόν, απόφαση που θεωρεί αυτονόητη για μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή όπως η Κρήτη. Αναφέρθηκε ακόμη σε ένα μπαράζ από τρύπες σε δρόμους που έχουν σημειωθεί, εξηγώντας για την οδό Επιμενίδου ότι δεν υπάρχει διαρροή υδάτων. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βουρεξάκης για τις εργασίες στα λιοντάρια.
4: Θα μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ άλλες δύο φορές στη θητεία μου που έγινε συντήρηση του μνημείου είχε γίνει τον Νοέμβριο. 8 Νοέμβριο, να το ίδιο που είχε γίνει, που είναι και μια καλή περίοδο να γίνει. Δεν έχουμε κόσμο, είναι πιο εύκολο να κινηθεί. Τώρα πώς ξαφνικά τους μέσα στον Ιούλιο, Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, που τόσο κόσμο έρχεται να δει αυτό το εμβληματικό έργο να γίνει συντήρηση. Εσύ καλά, και εγώ δεν πιστεύω τώρα ότι σε τρεις μήνες θα χαλούσαν τα λιοντάρια που το έχει πέρα από τα 400 χρόνια, πόσα είναι, σε 500 χρόνια. Θα χαλούσαν για 2-3 μήνες να περιμέναμε το κάνουμε. Κάτσε, εγώ ξέρω καλά ότι η αρχαιολογική υπηρεσία αυτόνομα ενεργεί. Δεν ρωτάει, εμάς μας είχε μια ενημέρωση μόνο στις 11 του μήνα που μας έλεγε να διάσουμε το νερό γιατί θα μπει σε ηρακή συντήρηση. Δεν μας ρωτάει φυσικά αν συμφωνούμε, όχι, εμείς εξάλλου δεν δικαιούμαστε να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε.
0: Οπότε από πριν από μία εβδομάδα ενημερωθήκατε εσείς ως υπηρεσία, αλλά άλλη αντιδημαρχία προφανώς.
4: Από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
4: Κανένα άλλο δεν ενημερώθηκε. Κανείς άλλος δεν ενημερώθηκε από ό,τι έμαθα. Δεν ενημερώθηκε δηλαδή ούτε ο επαγγελματικός κόσμος, ούτε η υπέρηξ των λιονταριών, οι επαγγελματίες και όλοι που υπάρχουν εκεί πέρα, κανείς δεν ενημερώθηκε.
0: Αλλά η Αντιδημαρχία Πολιτισμού είχε ενημερωθεί, όπως προέκυψε από την Επιτροπή Τουρισμού. Από την Επιτροπή Τουρισμού σήμερα προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί μόνο η Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Ισχύει?
4: Δεν το ξέρω. Ήκανα εγώ μια φορά, σαν ΔΕΙΑΗ, 11 του μήνα, την προηγούμενη Πέμπτη, ενημερώθηκα ότι πρέπει να αδειάσουμε το νερό για λόγω συντήρησης του μνημείου.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό ακριβώς.
0: Κύριε Βουρεξάκη, επειδή έρχεστε σε επαφή για λόγους βέβαια διαδικαστικούς με την αρχαιολογική υπηρεσία, με τους αρμοδίους του Υπουργείου Πολιτισμού, για τις εργασίες που θα γίνουν στο μνημείο, είναι πολύ σοβαρή η φθορά που έχει υποστεί η Κρίνη Μοροζίνη?
4: Δεν μπορώ να έχω εγώ άποψη. Δηλαδή αυτό που συζητάνε ότι επειδή έχει γίνει από πορόλιθο που είναι εδώ κριτικός, δηλαδή πορόλιθος, δεν είναι όπως στην Ιταλία, γιατί και εγώ είχα μια πορεία. Λέω πώς το κοντά αντιτρέβει και κάθε τόσο άλλο στην Ιταλία δεν έχουν θέμα και έχει του Ηρακλείου. Είναι, λέει, ο πορόλιθος, είναι ειδικός πορόλιθος, ο οποίος είναι ευαίσθητος και έχει δημιουργηθεί, έχει μια φορά το μνημείο και από βανδαλισμούς κάποια κομμάτια που είχαν σπάσει. Αυτή ήταν η διαδικασία. Και τα περιστέρια, τα οποία ξέρετε, τα περιστέρια παντού δημιουργούν προβλήματα, δεν είναι.
0: Mm-hmm.
4: Δημιουργούν, δηλαδή δεν είναι το καλύτερο για οτιδήποτε, είτε σε αυτοκίνα πάνε είτε πάνε σε κάπου αλλού.
0: Mm-hmm. Και με την ευκαιρία της παρουσίας.
4: Πιστεύω,
0: ναι.
4: Εγώ πιστεύω ότι αυτό που συζητιέται, δηλαδή είχε πέσει και είχα το ακούσει μάλλον ότι παίζει πιθανότητα να αντικαταστήσει το μνημείο με ένα πρωτότυπο, όπως έχει γίνει και με σιδήλο με τα και στη Δήλο και που άλλου. Και τη Καριάτιδη, στην Ακρόπολη. Το βάλα μνημεία, αντεκαταστήσαν και βάλανε. Και βάλανε
0: ένα, αντίγραφα εννοείται.
4: Φτιάξαν ένα αντίγραφο πολύ καλό και το μνημείο το φυλάξαν για να μην γίνει τώρα.
0: Αυτό εννοείται ως ιδέα θα μπορούσε να υιοθετηθεί ή το ακούσατε και ως επίσημη τοποθέτηση σκέψη?
4: Εγώ το άκουσα σαν ανεπίσημη τοποθέτηση.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσε, να...
4: όχι, επίσημη, όχι.
0: Θα μπορούσε να είναι μια σκέψη και αυτή, γιατί όντως έχουν προκληθεί πολύ έντονες αντιδράσεις για αυτά τα έργα στο κέντρο της πόλης που μας είπατε ότι διαφωνείτε με τη χρονική στιγμή που εκτελούνται.
4: Καλά, δεν εννοείται τώρα. Ιούλιο, Αύγουστο, θα κάνουμε αυτό. Εντάξει, θα πω και την αλήθεια. Είναι τόσο η οργάνωση του κράτους και η γραφειοκρατία και όλα που συμβαίνουν, που πολλές φορές σε αναγκάζουν να κάνεις κάτι που μπορεί να κάνει 2 χρόνια. Και να σου πει, πρέπει σε 4 να τελειώσει. Αυτό συμβαίνει.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021 στο Αρκαλοχώρι, δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν βασικές αποζημιώσεις για την αποκατάσταση των κατοικιών τους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, καταγγέλει μεγάλες καθυστερήσεις και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φιλία.
0: Αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία.
5: Α, ασφαλώς. Λοιπόν, περίπου 300 σεισμόπληκτοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν έχουν λάβει ακόμα το βοήθημα οικοσκευής και πρώτων βιωτικών αναγκών. Σχεδόν 5 χρόνια, όπως είπες και εσύ, φιλία, μετά το σεισμό του 2021. Το Σεπτέμβριο κλείνουμε 5 χρόνια. Λόγω προβλημάτων και δυσλειτουργιών της κρατικής διαδικασίας. Ο Σύλλογος Ελπίδα, του οποίου πρόεδρος είναι ο κύριος Καντάτσιος, καταγγέλει ότι η γραφειοκρατία και οι αστοχίες της πολιτείας έχουν οδηγήσει σε πολυετή καθυστέρηση και μάλιστα ο συνήγορος του πολίτη έχει επανειλημμένως παρέμβει, αλλά φωνή βόντος εν διερήμο και με το συνήγορο του πολίτη. Mm-hmm. Η αποκατάσταση των κατοικιών παραμένει, όπως είπε, πέρα από την οικοσκευή, υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι ακόμα βεβαίως σε εκκρεμότητα. Mm-hmm. Παραμένει λοιπόν εξαιρετικά αργή η αποκατάσταση των κατοικιών, καθώς τα ισχύοντα τιμολόγια επισκευών θεωρούνται ξεπερασμένα. Είναι τιμολόγια του 2011.
0: Οι τιμές έχουν αλλάξει από τότε, ναι, κατακόρυφα, έχουν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί στα υλικά.
5: Ακριβώς. Και αναγκάζουν πολλούς ιδιοκτήτες να καλύψουν μεγάλο μέρος του κόστους επισκευής των σπιτιών τους από την τσέπη τους. Έτσι, διότι όταν ένα τούβλο, παραδείγματος χάρη, κόστησε το 2011 1 ευρώ, σήμερα κοστίζει 5 ευρώ. Αυτά τα 4 ευρώ θα πρέπει να τα καλύψει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Και παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες σε κατεδαφίσεις, σχολεία, ναούς και δημόσια κτίρια. Ενώ υπάρχουν ακόμη κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί εκ νέου παρά την παρέλευση 5 ετών από το σεισμό.
0: Δύσκολα τα πράγματα και με επιστολή τους προς τα Υπουργεία επαναλαμβάνουν και πάλι το ίδιο αίτημα να δοθούν επιτέλους αυτές οι αποζημιώσεις.
5: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, και να ακούσουμε αναλυτικά τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο κ. Γκαντάτσιος.
6: Υπάρχουν περίπου 300 συμπολίτε μας που δεν έχουν πάρει αυτό το πενιχρό βοήθημα και είμαστε εδώ 5 χρόνια μετά. Εντοπίσαμε λοιπόν το πρόβλημα τότε, το είπαμε. Το ίδιο όμως έχουν κάνει και οι συμπολίτε μας, αφού είδανε από τις επαφές του στα Υπουργεία τον κ. Τριαντόπουλο και τον κ. Κασαφάδο έχουν προσφύγει σε περιπτώσεις. Ναι. Ένα θέμα που το

0: λαϊκοί, απλοί, χρηστικοί, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα στις πρώτες του βιωτικές ανάγκες, όπως σωστά το χαρακτηρίζει η νομοθεσία και νομοθέτηση. Εμείς λοιπόν κάναμε αυτή την προσπάθεια, το ίδιο όμως την ίδια κίνηση έκανε και ο συνήγορος του πολίτη. Κατόπιν πολλών τηλεφωνικών επικοινωνιών προσέφυγε στα έγγραφα από τα πρώτα έγγραφα που έχουμε είναι από τις αρχές του 2023 προς τα Υπουργεία.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν εντοπίστηκε το πρόβλημα, διελευκάνθηκε η αιτία του προβλήματος που σίγουρα δεν ήταν πολίτης, αποδόθηκε η ευθύνη στην πολιτεία ότι η πολιτεία δεν μεριμνά για την απόδοση αυτού του βοηθήματος. Και ξεκινάει ο Γολγοθάς τώρα και το συνήγορο του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη λοιπόν βίωσε και αυτός ό,τι βιώνουμε εμείς, τη γραφειοκρατία δηλαδή και το τείχος στο απροστάλαστο των Υπουργείων. Από τον υπάλληλο στο Γενικό Γραμματέα, από τον Γενικό Γραμματέα στον Υπαλληλάκο, από τον Υπαλληλάκο στα πρωτόκολλα του Γενικού Γραμματέα και ξανά μανά. Πήρα μια δέσμευση ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Ζήτησε με έγγραφό του τον Νοέμβρη, όχι τον Μάιο του 25 να βγει νέα Kia. Άργησε τον Νοέμβριο του 2025, επανήλθε με έγγραφό του συνήγορος του πολίτη και ζητάει την τάχιστη αποκατάσταση του όλου θέματος και του όλου προβλήματος, και επισημαίνει βέβαια ότι ο πολίτης δεν φταίει να περιμένει 5 χρόνια την απόδοση αυτού του μικρού βοηθήματος, και μάλιστα και στο έγγραφο που μιλάει με αρκετά σκληρά λόγια, αν το δείτε όλο, το οποίο αν μας ζητηθεί από το Υπουργείο είναι στη διάθεση και τα ονόματα του δικαιούχου, μιλάει με πολύ σκληρά λόγια στην κολυσιεργία και στην ασυνεννοησία μεταξύ υπαλλήλων και του Υπουργείου. Αυτό λοιπόν το θέμα πρέπει να τελειώσει. Είναι ένα από τα προβλήματα που απασχολούν τους δημότες μας, και εμείς, εφόσον μας καταγγέλθηκε από τον πολίτη μαζί με άλλες τρεις θέσεις παρόμοιες καταγγελίες που έχουμε, θεωρήσαμε σκόπιμο και κρίναμε απαραίτητο και αναγκαίο να το αναδείξουμε.
1: Ναι.
0: Πάντα με τη βοήθειά σας.
1: Βεβαίως.
2: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις πολύ ώρες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων οι τέσσερις αστυνομικοί της ομάδας του ΤΑΕ που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Κώστα Μανιωδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρονα το 2023. Περισσότερα για τις εξελίξεις θα μας πει ο Νίκος Τσιλπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα, φιλία. Δεν κλείθηκε αναγκαία η προφυλάκησή τους σύμφωνα με εισαγγελία και ανακριτή Χανίων πριν από λίγη ώρα, καθώς και οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά από μια πολύωρη διαδικασία, πολύωρες απολογίες ενώπιον της ανακρίτριας. Οι τέσσερις αστυνομικοί, όπως είπες πολύ σωστά, της ομάδας ΤΑΕ κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του 50χρονου Κώστα Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρονα το 2023. Περίπου 6 ώρες η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας έβλεπαν οπτικό υλικό το οποίο έχει κατατεθεί και δείχνει τους αστυνομικούς να είναι σε απόσταση και να έχουν από απόσταση τον Μανιουδάκη, κάτι που οι εισαγγελές ανακοινώσεις έγιναν ότι ήταν μια απόσταση η οποία δεν δικαιολογούσε όλα αυτά τα οποία κατηγορούνται. Από εκεί και πέρα να σας πω, φιλία, ότι η δικηγορική εταιρεία του κ. Μαντούβαλου και ο κ. Γιαννελάκης, οι δικηγόροι δηλαδή των τεσσάρων αστυνομικών, κατέθεσαν στην ανακοινώση και στον εισαγγελία και άλλο υλικό το οποίο ήταν αυτό που έκριναν οι εισαγγελίες και η ανακρίτρια, ότι δεν υπάρχει λόγος για την προφυλάκησή τους.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, και συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να γνωστοποιηθεί η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία και ανθρωποκτονία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα και θα αποφανθεί πλέον το Δικαστικό Συμβούλιο. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση που συγκλώνησε την Κρήτη. Επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου είχαμε στα Σφακιά. Οδηγούσε αγροτικό αυτοκίνητο, κατήχε περίστροφο και προσπάθησε να αποφύγει το μπλόκο της Ελλάς. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμη και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία.

0: από πρόθεση. 20 ημέρες συμπληρώνονται από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά και οι έρευνες συνεχίζονται. Για μια πρωτόγνωρη υπόθεση εξαφάνισης που δεν μοιάζει με καμία άλλη από όσες έχει διαχειριστεί στην πολυετή καριέρα του, κάνει λόγο ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης. Εξέφρασε ακόμη την πεποίθησή του ότι δεν πρόκειται για περίπτωση οικειοθελούς φυγής ή αυτοχειρίας. Πέθανε στο νοσοκομείο 30χρονος μετανάστης υπήκοος Μπακλαντές. Συγκεκριμένα ο 30χρονος αλλοδοπός είχε διασωθεί μαζί με ακόμη 37 άτομα σε ευρεία επιχείρηση που στήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας στις 15 Ιουνίου. Και να πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου και να μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές καυσίμων για τους Έλληνες καταναλωτές.
1: Κινήσω με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές διεθνικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα.
0: Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ψήφιση νόμου στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, με τους επισκέπτες πλέον να αντικρίζουν μια ολοκληρωμένη μορφή του λαμπρού μνημείου. 4,6 εκατομμύρια ευρώ μαστίχησε το πόσο κάνει για να κρύψει η κυβέρνηση το γιατί κάνει τόσο, αναφέρει σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος και του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης. Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, ο κ. Λεχουρίτης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια με επικοινωνιακά τεχνάσματα αντί με ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά, ενώ έκανε λόγο για ανοχή στην κερδοσκοπία και στην εσχροκέρδεια. Παράλληλα, προανήγγειλε νέες νομικές κινήσεις για τα κόκκινα δάνεια και κάλεσε τους δανειολήπτες να διεκδικήσουν την επιστροφή χρημάτων μετά την πρόσφατη απόφαση του Αριουπάγου.
2: γιατί επιτρέπει η κυβέρνηση την εσφροκέρδεια και την κερδοσκοπία, και μάλιστα ακούγοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού να λέει ότι αυτό το μέτρο δεν είναι και ένα μέτρο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Απλά θα συμπληρώσει τον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση, αφού δεν μπορεί να χτυπήσει την ακρίβεια και έχει αφήσει την εσφροκέρδεια και την κερδοσκοπία να κάνουν πανηγύρια, έρχεται τώρα λέγοντας πάρ την ευθύνη εσύ καταναλωτή, γιατί εγώ αδυνατώ να βάλω περιορισμό στην αγορά, άρα σου δημιουργώ έναν νέο ψηφιακό ρουφιάνο για να βλέπεις εσύ ποιες είναι οι τιμές, και μέσα από τον ανταγωνισμό θα ρίξει η μία επιχείρηση τις τιμές της για να συναγωνιστεί την άλλη. Λες και σήμερα οι επιχειρήσεις στα σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ Λεχουρίτης ή πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ Κόνστας, και θα ήθελαμε τη νέα πλατφόρμα η οποία θα μας απασχολήσει αλλά και απευθύνεται σε κόσμο που είναι σε μεγαλοπόλεις και υπάρχουν τα σούπερ μάρκετ, ενώ στα μικρά χωριά και στα νησιά ψάξε να βρεις πλατφόρμα, γιατί δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ. Μάλλον από τη Σύφνο θα μπαίνεις στην πλατφόρμα, θα επιλέγεις τα προϊόντα και θα έρχεσαι στην Αθήνα με το καράβι για να αγοράζεις τα προϊόντα. Αυτή είναι η νέα πλατφόρμα.
3: Κύριε Λεχουρίτη, τόσο εσείς ως εκπρόσωποι των καταναλωτών αλλά και οι οικονομικοί αναλυτές τονίζετε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι πρόβλημα πληροφόρησης του καταναλωτή αλλά δομικό πρόβλημα ανταγωνισμού. Σε αυτό θέλω λίγο να σταθώ. Τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα η κυβέρνηση 7 χρόνια για τον ανταγωνισμό?
2: Έχει μια ανεξάρτητη αρχή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θέλουμε να μας πει μέχρι σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού τι έχει κάνει στην αγορά για να χτυπήσει την εσφροκέρδεια, την ακρίβεια.
3: Θα σας παραθέσουν, και θα έχουν δίκιο, θα πω εγώ, να σας κάνω τον αντίλογο, να σας προβοκάρω. Μια λίστα, δεν θυμάμαι εγώ πόσες εταιρείες που έχουν φάει πρόστιμο.
2: Ναι, και τι σημαίνει αυτό? Το πρόστιμο το απολαμβάνει ο καταναλωτής? Το ζητούμενο δεν είναι να απολαύσει ο καταναλωτής καλύτερες τιμές και καλύτερα προϊόντα, ναι ή όχι?
3: Προφανώς.
2: Το ζητούμενο είναι να μπαίνουν πρόστιμα και να μπαίνουν τα λεφτά στα κρατικά ταμεία. Ωραία, και μπήκανε τα πρόστιμα. Εσείς και εγώ και αυτοί που μας ακούνε, τι θα κερδίσουν από τα πρόστιμα, μπορεί να μας πει κάποιος υπεύθυνος? Βάλαν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία. Μάλιστα. Έχετε την εντύπωση ότι αυτή η εταιρεία θα μειώσει τις τιμές της ή θα αυξήσει σιγά σιγά δειλά τις τιμές για να καλύψει τα 3 εκατομμύρια ευρώ? Θα μου πείτε, με αυτή τη λογική δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να επιβάλλονται πρόστιμα? Σαφέστατα πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αλλά να γίνονται ουσιαστικοί και όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα έλεγχοι. Δημιουργήθηκε μια νέα Επιτροπή Ανταγωνισμού, μια νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που το μόνο που ξέρουμε πως τη λειτουργία των 6 μηνών είναι μια επικεφαλής που αμείβεται με 8.000 ευρώ το μήνα, είναι 3 υποδιοικητές που αμείβονται με 5.500 ευρώ το μήνα ο καθένας, είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παίρνουν 1.200 ευρώ το μήνα, και βεβαίως με 30 ή 40 άτομα ελεγχτές μπορεί να ελέγξει όλη την επικράτεια για να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Και άντε είδε τι συμβαίνει. Μπορεί να παρέμβει στο θέμα τιμών? Όχι. Άρα επί της ουσίας...
0: Τον πρωτοποριακό μηχανισμό της Περιφέρειας για την παρακολούθηση και την προσαρμογή της Κρήτης στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιάννης Αναστασάκης, μιλώντας στην εκπομπή Όμορφη Μέρα με τον Νίκο Αγγελάκη. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων που θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο επιστημονικά δεδομένα και πρακτικές λύσεις για την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τη δημόσια υγεία και την πολιτική προστασία.
4: Πρακτικά, κύριε Αναστασάκη, είναι ένα εργαλείο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ούτως ώστε στο τέλος να επιβιώσουμε. Γιατί αν δεν προσαρμοστούμε, δεν θα επιβιώσουμε, έτσι δεν είναι?
5: Φανταστείτε ότι είμαστε δεμένοι με ένα σύμβουλο που κρατάει τα βιβλία του από τη μια μεριά, και από την άλλη πλευρά είναι το επιχειρησιακό κομμάτι της Κρήτης, της περιφέρειας, των όποιων φορέων, που αυτόματα αυτός ο σύμβουλος θα συνδέεται με πρακτικά πράγματα, ώστε να δοκιμάζουμε, γιατί όλη αυτή η διαδικασία θα είναι αλλεπάλληλες δοκιμές, trial and error, για να βρούμε ποια είναι η συνταγή που ταιριάζει καλύτερα στο να προσαρμοστούμε. Έχουμε και πρακτικά πράγματα, για να δώσω τρία παραδείγματα,
4: ναι,
5: ώστε να καταλάβει ο κόσμος.
4: Ναι.
5: Διαλέξαμε και προτάξαμε τρία συγκεκριμένα ζητήματα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ξέρετε πως έχουμε ταλαιπωρηθεί από πλημμύρες τα τελευταία χρόνια, που έχει αυξηθεί και η έντασή τους και η συχνότητα.
4: Ναι.
5: Άρα βάζουμε 15 σταθμούς έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες σε επικίνδυνα σημεία ρεμάτων. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας θα μπουν όλοι οι σταθμοί που είναι απαραίτητοι στην Κρήτη, που είναι περίπου 50 με 60.
4: Mm-hmm.
5: Διασυνδέουμε τα δεδομένα των νοσοκομείων, τις εισαγωγές δηλαδή, με τη θερμοκρασία και την ποιότητα της ατμόσφαιρας, ώστε να καταλάβουμε τη συσχέτιση της ανόδου της θερμοκρασίας με την επιβάρυνση που έχουν συγκεκριμένοι ασθενείς, που έχουν καρδιολογικά, αναπνευστικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Αυτό σας το λέω με πολύ λύπη, ότι υπάρχει μια ευθεία διασύνδεση.
4: Mm-hmm.
5: Και τι σκοπό έχει αυτή η καταγραφή? Να μπορούμε να ενημερώνουμε έγκαιρα τους πάσχοντες, αλλά να φέρουμε και σε μια καλύτερη διαχείριση το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να είναι σε μια ετοιμότητα και να ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία ή θα του προσθέσουμε εργαλεία για να μπορεί να προστατεύει αυτούς τους ευπαθείς ανθρώπους. Η διάβρωση της Κρήτης είναι ένα ζήτημα που μας προβληματίζει πάρα πολύ, mm-hmm, γιατί έχει να κάνει και με την τουριστική οικονομία και την πολιτική προστασία, ακόμα και με την αγροτική οικονομία. Άρα θα παρακολουθούμε με το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας την εξέλιξη και με δορυφορικά δεδομένα και με drone, αλλά και με ενόργανη παρακολούθηση επιτόπου σε επιλεγμένες ακτές. Και αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα,
4: μάλιστα,
5: που θα τρέχουν και θα ενημερώνουμε καθοδόν.
4: Και όλα αυτά στο, λέω, από ό,τι βλέπω εδώ, στο adaptivecreatehub.gr, έτσι?
5: Σωστά, σωστά. Για να είμαστε ειλικρινείς και με τους εαυτούς μας,
4: ναι,
5: η κλιματική κρίση δεν είναι ένα ζήτημα εύκολα κατανοητό αν κάποιος δεν διαβάσει και δεν ρωτήσει.
4: Σωστά.
5: Δημιουργούνται σφαλμένες εντυπώσεις μέσα μας, παραβιάζεται αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζαμε, άρα καλό όλο τον κόσμο, με απλό τρόπο θα είναι, να μπει στα social του περιφερειακού μηχανισμού,
4: ναι,
5: στη σελίδα, με όποιο τρόπο τον εξυπηρετεί.
4: Ναι.
5: Εμείς θα βγάζουμε και τις ενημερώσεις μας, τις τακτικές. Αν μας βοηθήσετε, θα έχουμε και
4: θα σας βοηθήσουμε.
5: Και παρουσία και στις,
4: πρέπει να
5: και
4: επιβιώσουμε, κύριε Αναστασάκη.
5: Για να τα πιάσουμε ένα-ένα τους τομείς,
4: ναι,
5: να μπαίνουμε σε περισσότερη λεπτομέρεια όσο θα προοδεύει η επιστημονική έρευνα.
4: Κύριε Αναστασάκη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεν έχουμε περισσότερο περιθώριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι μια πραγματικά πολύ σύγχρονη.
0: Και εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση για να πάμε στις διεθνείς εξελίξεις. Αναταράξεις με το καλημέρα της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πήγαν στη Γενέβη λόγω του Λιβάνου, ενώ την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για αναβολή επαόριστον κάνει λόγο η Ελβετία. Και θα πάμε στη διπλωματική συντάκτρια Αλεξία Τασούλη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Αλεξία.
6: Καλησπέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για σκοτσέζικο ντους, δηλαδή από τη μία έχουμε την ανακούφιση για μια πρώτη συμφωνία, μετά περάσαμε στην αγωνία, στη συνέχεια δεν ξέρω αν μιλάμε για διπλωματικό τέλμα, δεν ξέρω αν έχεις βγάλει εσύ άκρη.
6: Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι δύσκολο να βγάλουμε άκρη, να δούμε τι γίνεται. Είχαμε χάρη όλοι από την, βλέποντας το βίντεο που υπέγραψε σε Βερσαλίες αυτό το μνημόνιο. Είδαμε μετά που έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο πρόεδρος του Ιράν το κείμενο με το μνημόνιο αυτό της συμφωνίας. Μετά είχαν πει ότι θα γίνει μια τελετή στην Ελβετία, αλλά χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι τελικά δεν αναβάλλεται, δεν ακυρώνεται, αναβάλλεται, διότι έχουν να μιλήσουν για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Και εδώ ακριβώς στις λεπτομέρειες, όπως λένε, κρύβεται το διάβολο στις λεπτομέρειες, διότι ούτως ή άλλως το κείμενο ήταν αρκετά σαφές. Μέσα το θέμα της παράδοσης των πυρηνικών όπλων, το θέμα των κυρώσεων, το θέμα των αποζημιώσεων, το θέμα είχε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και αυτά ούτως ή άλλως ήταν πολύ γενικά μέσα στο κείμενο. Δηλαδή, εγώ που έκατσα και διάβασα αυτό το μνημόνιο τέλος πάντων, mm-hmm, που υπέγραψαν, και εγώ που δεν ήμουν ειδική και δεν ήμουν στις διαπραγματεύσεις, μπορούσα να καταλάβω ότι πολλά από αυτά χρειάζονται ξανά να τα συζητηθούν. Ότι ο Vance δεν πάει στην Ελβετία, ναι, σίγουρα αποτελεί είδηση για εμάς τους δημοσιογράφους, όμως δεν είναι το τέλος. Θέλω να πω ότι τώρα πλέον έχουμε μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, βρισκόμαστε πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από τη μία έχουμε τους Ιρανούς που εξακολουθούν και έχουν πολύ δυνατή αυτοπεποίθηση. Θεωρούν οι ίδιοι ότι νικήσανε σε αυτό το, σε αυτό το πόλεμο, σε αυτή τη συμφωνία. Επομένως θα διαπραγματευτούν σκληρά. Θα διαπραγματευτούν όμως πλέον η εικόνα που καταλαβαίνω εγώ στο τραπέζι και όχι να ξανακάνουν επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Από την άλλη, ο Τραμπ προσπαθεί να δείξει κυρίως τη διεθνή κοινότητα, να δείξει το εσωτερικό του εκείνος, ότι εκείνος δεν έχει χάσει. Και έχουμε λοιπόν αυτό τώρα το, το παιχνίδι που γίνεται για το ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις, γιατί πλέον πάμε στις εντυπώσεις από εκεί που για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε πλήγματα, δεν έχουμε επί του πεδίου μάχες και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
0: Αναφέρθηκε σε αυτές τις ασάφειες του κειμένου, Αλεξία, και συμφωνούν σε αυτό όλοι οι αναλυτές, νομίζω, ότι έχουμε πολλά θολά σημεία. Είναι ένα αγκάθι το γεγονός ότι έχουν ζητηθεί εγγύησεις ότι θα υπάρξει τέλος της εχθροπραξίας στον Λίβανο οι Ιρανοί.
6: Ναι, σίγουρα και αυτό είναι ένα αγκάθι. Για την ώρα όμως τουλάχιστον παίζουν ακόμα το διπλωματικό τους χαρτί με τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή για αυτούς το πιο δυνατό σημείο από όλη αυτή τη συμφωνία είναι τα στενά του Ορμούς. Και χθες παρακολουθώντας ζωντανά τη σύνδεση τι γίνεται με την κίνηση που υπάρχει στο θαλάσσιο αυτό πέρασμα, έβλεπα ότι είχε πολύ μεγάλη αυξημένη κίνηση από τα πλοία. Που σημαίνει ότι οι Ιρανοί για την ώρα κάνανε μια κίνηση καλής θέλησης, μια κίνηση ισχύως, επέτρεψαν πάρα πολλά πλοία να περάσουν από τα στενά του Ορμούς και αυτό σημαίνει ότι δώσανε μια ανακούφιση σε όλους μας, διότι περνάνε τα προϊόντα, περνάνε τα πετρέλαια, επομένως αυτό είναι καλό στην οικονομία. Για την ώρα αυτό το χαρτί νομίζω θα το αξιοποιήσουμε όσο δεν πάει. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι είναι business όλα αυτά που γίνονται, ότι ο Τραμπ λειτουργεί με πολύ λογική επιχειρηματική. Το γεγονός ότι ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί ένα fund για την ανοικοδόμηση του Ιράν, για τη χρηματοδότηση του Ιράν, είναι και αυτό κάτι που το έχει ανάγκη και το ίδιο το Ιράν, διότι αυτό έχει πληγεί οικονομικά. Και είναι ένα fund το οποίο και ο Τραμπ μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το αξιοποιήσει, ότι δεν θα γίνουν αμερικανικές επενδύσεις, ότι θα κινηθεί αμερικανικό χρήμα. Επομένως είναι και ο Τραμπ κερδισμένος σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό που με ανησυχεί όμως πάρα πολύ, Λία, είναι ο Λίβανος. Ο Λίβανος νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα και κυρίως ο Νετανιάχου. Διότι ο Νετανιάχου φαίνεται ότι δεν είχε ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, δεν την ήθελε τη συμφωνία, το έχει κάνει σαφές ο Πρωθυπουργός.
0: Και ότι θα παραμείνει στην ουσία η ίδια τακτική, ότι θα συνεχιστεί σε σχέση με το Λίβανο.
6: Ναι, ο Νετανιάχου είπε ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματά του, τον IDF, τον Ισραηλινό δηλαδή στρατό, στο Λίβανο, θα μείνει αυτό παρά την πίεση που υπάρχει σίγουρα από τον Τραμπ, δηλαδή εγώ είμαι σίγουρη ότι έχουν γίνει πάρα πολλά τηλεφωνήματα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν, και ότι ο Τραμπ πιέζει τον Νετανιάχου, κοίταξε να δεις, συμφώνησες αυτό, πρέπει να συμφωνήσεις, πρέπει να το χρειαζόμαστε όλοι, αλλά ο Νετανιάχου έχει και άλλα προβλήματα, έχει προβλήματα στο εσωτερικό του, έχει τις εκλογές στον ορίζοντα τον Οκτώβριο που είναι πολύ κρίσιμες για αυτόν, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι και κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου, ότι και στο εσωτερικό του μπορεί να πάει σε δίκη, επομένως δεν θέλει να χάσει την εξουσία και γι' αυτό δηλώνει και υπόσχεται ότι θα διατηρήσει τον Ισραηλινό του στρατό στο Λίβανο. Από την άλλη, η Χεσμπολάχ, που όσο χρόνια την παρακολουθώ, η Χεσμπολάχ είναι μια πάρα πολύ σκληρή οργάνωση, φαίνεται όμως το τελευταίο καιρό, επειδή έχει χάσει τους ηγέτες της, έχει αποδικατιστεί, ακούει το Ιράν, ακούει τους φρουρούς της Επανάστασης. Για την ώρα λοιπόν να δούμε αν οι φρουροί της Επανάστασης και εκείνοι θα πιέσουν τη Χεσμπολάχ να μην δώσει συνέχεια και αν χτυπήσει ο IDF η Χεσμπολάχ να κρατήσει άμυνα. Και αυτό όμως μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Νομίζω οι επόμενες 60 μέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Δεν έχουμε λήξει συναγερμού, δεν έχει τελειώσει τίποτα, όμως για την ώρα κάτι γίνεται προς σωστή κατεύθυνση. Το αν θα κλιμακωθεί παραπάνω και θα γίνουν χειρότερα, νομίζω έχουμε δει τα χειρότερα αυτούς τους τρεις μήνες. Τα καλύτερα, ή τέλος πάντων μία ύφεση, νομίζω μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτό.
0: Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Κρατάμε λοιπόν σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ότι δεν έχουμε ακύρωση, έχουμε αναβολή προς στιγμή. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Το ιστορικό εκπαιδευτήριο των Παγκρίτιων πέρασε στον έλεγχο του βρετανικού Fund for Far Education. Την είδηση ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, Γιώργος Χριστόπουλος. Το σχολείο με ιστορία 63 ετών στο χώρο της εκπαίδευσης εξαγοράστηκε πλέον από το βρετανικό Fund. Αντιδράσεις για τα συνεχόμενα κλεισίματα του φαραγγιού της Σαμαριάς είχαμε, για τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς σοβαρό λόγο, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μάλιστα, κατέλαβαν σήμερα και τις δύο εισόδους του Εθνικού Δρυμού, επιτρέποντας την ελεύθερη είσοδο στους τουρίστες χωρίς την καταβολή του καθορισμένου αντιτίμου των 10 ευρώ. Το Matala Beach Festival κλείνει φέτος 13 χρόνια και περιμένει τους επισκέπτες το τριήμερο 19, 20 και 21 Ιουνίου στην εμβληματική παραλία των Ματάλων, σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη μουσική, την ελευθερία και την καλλιτεχνική έκφραση. Αναστασία, Βούλα Στρατάκη, Έλενα Παπαρίζου, Γεωργία Ανταγάκη, Λεφράκ, Άντωνη και Τόνι Φίνος είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που πλαισιώνουν το φεστιβάλ. Στο πολιτικό αποτύπωμα του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο Παγκρίτιο Στάδιο, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Ομορφή Μέρα ο γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Σάββας Βασιλιάδης. Ο κ. Βασιλιάδης συνέδεσε το φεστιβάλ με τις διεθνείς εξελίξεις, μίλησε για την ανάγκη πολιτικής διεξόδου, άφησε σαφείς αιχμές για πρόωρες εκλογές και παρουσίασε το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων.
7: Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση, πέρα από τις διεθνείς εξελίξεις, που γίνεται ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος και πάμε για εκλογές. Ουσιαστικά είμαστε προεκλογική περίοδο.
4: Ναι, σωστά.
7: Επομένως, η ομιλία που θα γίνει τη δεύτερη μέρα, που την αναβαθμίσαμε, έρχεται να μιλήσει μέλος του πολιτικού γραφείου, ΚΚΕ, η Θεανόη Καπέτη, πρώην γραμματέας της Θεσσαλονίκης, θα πάρει χαρακτηριστικά και πολιτική συγκέντρωση μεγάλη, να προβάλλουμε τα δικά μας διλήμματα, το δικό μας δίλημα. Για τις εκλογές, τι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές που έρχονται και μάλλον θα είναι κοντά από ό,τι φαίνεται.
4: Μάλιστα. Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό. Να. Γιατί αυτό που πετάξατε πρέπει να κάνουμε μια στάση. Εσείς πιστεύετε ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ότι δεν θα γίνει την άνοιξη, θα γίνουν τώρα, δηλαδή κοντά?
7: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα μόνο δεν μας έχουν βγάλει τους βουλευτές. Θα είναι υποψήφοι, ήδη συζητιούνται.
4: Ναι, ήδη, αυτό είναι αλήθεια.
7: Λέει ο Μητσοτάκης θα γίνουν την άνοιξη, για να δούμε όμως τι θα μας ανακοινώσει. Συνήθως αυτά γίνονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Μπορεί να πει εύκολα, λόγω συγκεκριμένων πολιτικών συνθήκων, θα γίνουν εκλογές τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Του δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμα. Μάλιστα. Έχει τα περιθώρια.
4: Μάλιστα.
7: Επομένως, έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα, μπορεί να γίνουν και την άνοιξη. Θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. Προφανώς. Έχουν το φόβο ότι ο χειμώνας μπορεί να είναι πιο δύσκολος. Σου λέει τώρα θα ρίξουμε και ορισμένα ψίχουλα από τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα που βέβαια προέρχονται από τη φορολογία του λαού. Τέλος πάντων, να διαμορφώσουμε ένα κλίμα, μήπως πάμε τώρα σε εκλογές. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή.
4: Ναι.
7: Το λένε και διάφοροι κύκλοι.
4: Ναι.
7: Επομένως, εμείς προετοιμαζόμαστε για αυτά. Έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε σε διαρκή πολιτικό άνοιγμα. Έχουμε επαφή με τους χώρους δουλειάς, με την νεολαία, με τους εργαζόμενους, με τους συνταξιούχους.
0: Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση. Σε λίγο κοντά μας ο Μανώλης Αρής από τον Sport FM.
8: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
9: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Καταιγιστικό ήταν ο Καναδάς, ο οποίος συνέτρεψε το Κατάρ με 6-0 και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο που συμμετέχει. Την πρόκρισή του για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε και το Μεξικό, που επικράτησε στο ντέρμπι του πρώτου ομίλου με 1-0 της Νοτιού Κορέας. Σήμερα στις 10, η μία από τις διοργανώτριες χώρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αντιμετωπίζουν στις 10 την Αυστραλία, ενώ μετά τα ξημερώματα ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Σκωτίας με το Μπαρόκο. Στις 3.30 τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή, ενώ στις 6 το πρωί η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να συνδεθούμε με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για την ενημέρωσή μας. Κοντά μας σήμερα η κυρία Πολάκη. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Υποτονικό το κλίμα στα χρηματιστήρια σήμερα, καθώς συνεχίζει να προβληματίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η αναβολή των διαπραγματεύσεων. Καθώς έχουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο και τη λήξη των παραγόγων σήμερα, οπότε είναι μεγάλη πιθανότητα να βλέπουμε αυξημένους όγκους και έντονη μεταβλητότητα. Συγκεκριμένα το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα είναι 2.470 μονάδες, το μείον 0.04, με ένα τζίρο μέχρι στιγμής 147 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης κυμαίνεται στις 2.847 μονάδες, το μείον 0.21. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν μεικτά πρόσημα, με το γερμανικό δείκτη στο ΣΥΜ 0.05, το γαλλικό στο μείον 0.05 και σήμερα είναι κλειστά η Αμερική. Το πετρέλαιο Brent έχει διαμορφωθεί στις $79 ανά βαρέλι, στο μείον 0.40. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, και εμείς να πάμε στο διεθνή χώρο. Σας ενημερώσαμε ήδη για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και το θρίλερ στις διαπραγματεύσεις. Τώρα, ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν δηληστήριο πετρελαίου στα νότιο-ανατολικά της Μόσχας, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και εκτεταμένη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή πτήσεων στα αεροδρόμια της πρωτεύουσας και επέβαλαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο γύρω από το δηληστήριο. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπεσμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην αίθουσα μουσικής, στον τέταρτο όροφο του κτηρίου. Ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη μόλις λίγες εβδομάδες μετά τις πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες του Μαΐου. Συναγερμός για το νέο κύμα σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, με θερμοκρασίες έως και 45 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Στο δικό μας σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί μας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χριστό Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
4: People have the power. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ιουνίου, Παρασκευή, τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Συνεχίζεται το σκρολάρισμα στο πόσο μας δουλεύουν, στο πόσο κάνει. Για να διαπιστώσουμε πόσο έχουν συντονιστεί οι αλυσίδες τροφίμων. Γιατί είναι κάποιες συμπτώσεις που παρατηρούνται στις τιμές προϊόντων στο σούπερ μάρκετ που δύσκολα μπορείς να τις προσπεράσεις.

θα πάμε νωρίτερα, αλλά από χθες Πέμπτη. Μια μέρα μετά τη λειτουργία δηλαδή της πολύ διαφημισμένης πλατφόρμας Πόσο Κάνει, αλλά και σήμερα εντοπίζονται προϊόντα που έχουν ακριβώς την ίδια, ούτε σεντ διαφορά τιμής, σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και εντάξει, θα είχε μια λογική, ρε παιδί μου, κάθε φορά κάποια λίγα σούπερ μάρκετ να εμφανίζουν αυτή τη σύμπτωση, αλλά τόσα πολλά σε αρκετά προϊόντα και με τέτοια ακρίβεια, αν αυτό δεν είναι μια ένδειξη, υποψία, καρτέλ, τότε τι μπορεί να είναι.

Εν τω μεταξύ, οι πολλές συμπτώσεις, ή μάλλον πολλές από τις συμπτώσεις ενοποιημένης τιμής, αφορά σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Και όλος τυχαίως, συμπτωματικά δηλαδή, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ακρίβεια γαλακτοκομικών και τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τη Eurostat, το κατακεφαλήνα ΕΠ της Ελλάδας το 2025 ήταν 32% χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη χώρα να μοιράζεται την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι 29,9% ακριβότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε να μην είχαμε, λέει, και ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες. Η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στα γαλακτοκομικά σε όλη την Ευρώπη. Αντιστοίχως, η Ελλάδα είναι μία από τις ακριβότερες σε τηλεπικοινωνίες σε όλη την Ευρώπη. Με 27% υψηλότερες τιμές από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.

Κοιτάξτε, λες, παιδί μου, σαν μεσογειακή χώρα που είμαστε, τόση θάλασσα, τόσα ψάρια, θα είμαστε, παιδί μου, αν όχι φτηνότεροι, έστω στα ίδια επίπεδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά πώς να εξηγήσεις ότι εσύ τρως τουλάχιστον 11% πιο ακριβό το ψάρι από το Γερμανό? Φανταστείτε να μην είχαμε τόσο εκτεταμένη ακτογραμμή και να μην είχαμε και έναν κατά τα άλλα ισχυρό κλάδο ιχθυοκαλλιεργιών. Όπου υπάρχει ισχυρός πυρήνας δραστηριότητας, γαλακτοβιομηχανίες, ιχθυοκαλλιέργειες, ανθυρές και πολύ μεγάλες και ισχυρές εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τόσο ακριβότεροι είμαστε. Τόσο είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει. Ελέ, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, εντάξει. Στα ψάρια τρώμε τάπα. Στα γαλακτογομικά τρώμε τάπα. Στις τηλεπικοινωνίες πάλι τάπα. Εντάξει, παιδί μου, στο λάδι τώρα που η χώρα όλη παράγει λάδι, δύσκολα να βρεις περιοχή που παράγει λάδι σε αυτή τη χώρα, πώς να εξηγήσεις ότι η τιμή του ελαιολάδου είναι 7,5% υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο? Και για το λάδι, ισχυρές κοινοπραξίες, ισχυρές εταιρείες, μεγάλη παραγωγή, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως η Ελλάδα, και όμως είμαστε 7,5% υψηλότερη η τιμή του ελαιολάδου από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και μπορεί να με ακούνε τώρα κάποιοι ελαιοπαραγωγοί, λέει, καλά κάνουμε, δηλαδή είμαστε ακριβότερο, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι, αλλά το κάνεις το ζήτα της ταμιακής στο τέλος της ημέρας, μάλλον δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Με αυτά και με τα άλλα, τι απέτηση να έχεις να είναι δηλαδή φθηνότερα ή έστω στα ίδια επίπεδα τα καύσιμα? Βλέπεις ότι οι τιμές των καυσίμων είναι 4,5% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και λες, παιδί μου, και πάλι καλά.

Αυτά σε συνδυασμό με τον δείκτη της Eurostat για το κατά κεφαλήνα επί της Ελλάδας, που το 2025 ήταν 32% χαμηλότερα από το μέσο όρο, με τη χώρα να συμβαδίζει με τη Βουλγαρία, και την αγοραστική δύναμη των πολιτών να παραμένει 20% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλα αυτά εξηγούν γιατί η ακρίβεια γίνεται περισσότερο αισθητή στην καθημερινότητα των οικοκυριών, με ή χωρίς εφαρμογές τύπου πόσο κάνει και όλα τα συναφή. Εντάξει, δεν μπαίνω στον πειρασμό καν να αναλύσω το κόστος στέγασης, δηλαδή πόσο υψηλότερα είναι τα ενίκια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γιατί εκεί πραγματικά μας πιάσει κατάθλιψη.

Ένα στοιχείο μόνο θα δώσουμε. Το Μάιο η ετήσια αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα έφτασε το 7,7%. Όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξανόταν μόλις κατά 3%. Ενώ το ελληνικό νοικοκυριό δαπανά το 35,5%, το 1 τρίτο δηλαδή, παραπάνω από το 1 τρίτο, του διαθέσιμου εισοδήματός του, μόνο για στέγαση. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δαπανούν λιγότερο από το 1 πέμπτο των εισοδημάτων τους για τη στέγαση. Κάτω από το 20%, μόλις 19,2%.

Άκουγα και νωρίτερα σήμερα το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το διευθυντή του ΙΕΛΚΑ. Να το ρωτάνε γιατί το βρεφικό γάλα, για παράδειγμα, κοστίζει, όχι σήμερα, είμαστε δίκαιοι επί αυτής της κυβέρνησης και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κοστίζει 40-45% ακριβότερα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι απάντησε ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ? Γιατί, λέει, δεν γίνανε πολλοί Έλληνες, άρα δεν υπάρχει πελατεία.

0: Δηλαδή η μητέρα που φτύνει αίμα να μεγαλώσει το παιδί της, πληρώνει το βρεφικό γάλα τόσο ακριβό, και όταν ψάχνει να βρει γιατί, της απαντούν ότι επειδή είναι λίγες γεννήσεις. Για πάμε να ακούσουμε τον διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, για εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Είστε λοιπόν το τσάι, θα πίνουμε βουλού.
2: 43%.
1: Λοιπόν, το γάλα,
3: ωραία.
1: Το βρεφικό.
3: Ναι. Το βρεφικό γάλα έχουμε το εξής πρόβλημα. Στο βρεφικό γάλα η αγορά, η ελληνική αγορά συγκεκριμένα, είναι μια αγορά με πολύ λίγες γεννήσεις. Έχουμε περίπου 80.000 γεννήσεις το χρόνο, τις οποίες οι μισές περίπου 40.000 έχουν... Να τελειώσει, δηλαδή 40.000 περίπου θα πάρουν βρεφικό γάλα, γιατί πιο πολλές θα θυλάσσουν τις υπόλοιπες μισές, που είναι και αυτό που θα θέλαμε. Οπόμενος μιλάμε για το εξάμηνο της πρώτης βρεφικής ηλικίας, μιλάμε για περίπου 20.000 πελάτες συνολικά στη χώρα. Από τους οποίους 20.000 πελάτες, οι ελάχιστοι θα αγοράσουν το σούπερ μάρκετ. Γιατί? Για το κύριο κανάλι πώληση είναι το φαρμακείο, γιατί αγοράζουν εξειδικευμένα σκευάσματα. Άρα. Οπότε κατά βάση οι πιο πολλές αλυσίες έχουν τα προϊόντα αυτά στα ράφια τους, γιατί πρέπει να τα έχουν.
2: Και δεν
3: είναι κάτι το οποίο.
2: Τις οικογένειες που κάνουν παιδιά.
3: Γιατί δεν τα αγοράζουν.
2: Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Λίγο και λίγα τα παιδιά, και επειδή κυρίως πάνε στο φαρμακείο. Μα τι λέτε τώρα, κύριε. Τώρα έγινε έξαλλο. Τώρα έγινε έξαλλο. Συγγνώμη, είναι δικαιολογία επειδή γεννάμε. Κύριε Κιωσέ, τι λέτε. Επειδή γεννάμε λίγο και επειδή λίγοι αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ και πολλοί από τα φαρμακεία, πρέπει η μάνα που φτύνει αίμα να μεγαλώσει το παιδί να αγοράσει το γάλα 43% ακριβότερα και μας το δίνετε εσείς στο στοιχείο, η πολιτεία. Τι λέτε, κύριε Κωστή, είναι απάντηση αυτό. Το τσάι είναι σπάνιο, το γάλα είναι λίγο, το άλλο είναι, μα κάτι υπάρχει.
3: Θέλετε να σας απαντήσω ή θέλετε να
2: ναι, αλλά συγγνώμη, αλλά με προκαλείτε. Προκαλείτε γίνει λογική.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή η πραγματικότητα. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Επειδή λέει είναι λιγότερες οι γεννήσεις, είναι ακριβό το βρεφικό γάλα. Δεν κολλάει. Προσέξτε, αυτά τα λέει ο διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι απίστευτη η ερμηνεία που δίνει. Επειδή λέει είναι λίγες οι γεννήσεις, βγήκαν και τα στοιχεία του δημογραφικού, έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις εδώ, επιβεβαιώθηκε ότι οδεύουμε κατευθείαν στον τοίχο. Ως χώρα, ναι. Ακούσατε και τον κύριο Στουρνάρα χθες. Συντάξεις λέει δεν θα έχουμε. Κλαίει τώρα ο κύριος Στουρνάρας, ναι, για τις συντάξεις. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό που θα συμβάλλει τέλος πάντων, ναι, γι' αυτό επενδύστε. Να γίνει σύνταξη δηλαδή επενδυτικό προϊόν. Και αν η επένδυση πάει καλά, θα πάρετε σύνταξη. Αν δεν πάει καλά, αξιομακάριστος. Λοιπόν, μας λέει ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ ότι λέει, επειδή λέει είναι λίγες οι γεννήσεις, ακριβένει το γάλα. Θα πρέπει να. Ισχύει το ανάστροφο. Επειδή είναι λίγες γεννήσεις, αν θεωρήσουμε αυτό ως δικαιολογία, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, άρα θα έπρεπε οι τιμές να πέφτουν για να μπορέσει να είναι το γάλα θελκτικό. Αλλά δεν λέει αυτό. Επαναλαμβάνω, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Όταν λοιπόν δίνουν τέτοιες ερμηνείες, τι να περιμένεις μετά από την κάθε κυβέρνηση να σου απαντήσει. Και προσέξτε, επικαλούνται τη μείωση των γεννήσεων σαν να είναι καιρικό φαινόμενο. Λες και δεν γνωρίζουμε ότι η μείωση των γεννήσεων είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τιμή στο βρεφικό γάλα στην Ελλάδα ήταν πάντα ακριβή και ακόμη κανείς δεν έχει καταφέρει να απαντήσει γιατί, ρε παιδιά, το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα κοστίζει 30, 40, 50% πάνω από το βρεφικό γάλα σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχει απαντήσει κανείς με πιστικότητα. Δεν ξέρουνε. Όχι σήμερα. Επαναλαμβάνω, μην πάρω παρεξηγήσεις με αυτή την κυβέρνηση. Και με την προηγούμενη, ακριβότερο ήταν. Τόσο, 40%. Και με την προηγούμενη κυβέρνηση, πάλι ακριβότερο ήταν. Τόσο, 40%. Και δεν είχε απαντήσει κανείς με πιστικότητα γιατί γίνεται αυτό το πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των νέων οικογενειών. Γιατί μιλάμε για το βρεφικό γάλα μέχρι 6-9 μηνών. Μην τυχόν και η γυναίκα δεν καταφέρει και να θυλάσει. Εφιάλτης για τον οικογενειακό προϋπολογισμό το βρεφικό γάλα.

Έχει πάει τόσο καλά η πολιτική της κυβέρνησης για το δημογραφικό, που από το 2020 έως το 2025 έχουμε μείωση 20.000 γεννήσεων. Νέο ιστορικό χαμηλό. 84.764 είχαμε το 2020 γεννήσεις και το 2025 φτάσαμε να έχουμε μόλις 65.594. Ο δε δείκτης γονιμότητας διαμορφώνεται ανάμεσα στο 1,24 και 1,28. Τόσα παιδιά δηλαδή γεννιούνται στη χώρα, από το 1,50 που ήταν το 2008 και πολύ μεγαλύτερο φυσικά 2,1 20 χρόνια νωρίτερα.

Μοναδική εξαίρεση αναπεριφέρεια είναι η Κρήτη. Σε πανελλαδικό δηλαδή επίπεδο, το νησί κατάφερε να κρατήσει ένα μεγάλο μέρος των νέων και είναι και η μοναδική περιοχή της Ελλάδας όπου σημειώθηκε αύξηση των γεννήσεων, έστω και με αυτό το ίχνο 2,5%. Αλλά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη μείωση γεννήσεων σε όλη την Ελλάδα, αυτό το 2,5% αποκτά μια πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Η χειρότερη περιφέρεια της χώρας ό,τι αφορά τις γεννήσεις είναι η Ήπειρος. Συμπτωματικά είναι και η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας, άρα σχετίζεται απόλυτα ο δείκτης γονιμότητας σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα. Και η περιφέρεια της Ήπειρου έρχεται να το επιβεβαιώσει. Είναι ότι είναι απολύτως συνδεδεμένη η οικονομική κατάσταση, η οικονομική δυνατότητα της μέσης οικογένειας για να προχωρήσει τεκνοποίηση είναι απολύτως συνδεδεμένη με τα οικονομικά της. Και αυτό το επιβεβαιώνει η περιφέρεια της Ήπειρου, διότι δεν μπορεί να είναι σύμπτωση το γεγονός ότι είναι η φτωχότερη κατά κεφαλήν περιφερειακό ΑΕΠ στη χώρα και αυτή η περιφέρεια έχει μείωση γεννήσεων πάνω από 10%.

που θα αφορά στο ενεργειακό κόστος, στο κόστος ρεύματος και στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Διότι εδώ συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία εντός εισαγωγικών και σίγουρα ενδιαφέροντα πράγματα που καταδεικνύουν ότι η χώρα βαδίζει σε μια εντελώς λανθασμένη κατεύθυνση με κίνδυνο να εδραιωθεί ουσιαστικά και η καρτελοποίηση στην αγορά ενέργειας από τη μία και από την άλλη το υψηλό κόστος ρεύματος για τον μέσο καταναλωτή. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεσηκωμός κατοίκων και φορέων για την χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους με τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων. Ετοιμάζουν μαζική παρουσία τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Επιστολή από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου στην Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τα έργα στα λιοντάρια. Ζητούν από την Υπουργό αναβολή των εργασιών έως τον Νοέμβριο. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση του Κώστα Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρανα το 2023. Επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στα Σφακιά. Οδηγούσε αυτοκίνητο έχοντας την κατοχή του περίστροφο και προσπάθησε να αποφύγει το αστυνομικό μπλόκο. Τη Δευτέρα η απόφαση για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί. Το 45% των Ελλήνων παίρνει τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν πριν την επανέναρξη των συνομιλιών με τη ΣΥΠΑ ζήτησε το Ιράν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο Μουντιάλ, απόψε οι ΗΠΑ κοντράρονται με την Αυστραλία ενώ η Σκωτία θα συγκρουστεί με το Μαρόκο. Σκυτάλι παίρνει η Βραζιλία που θα αναμετρηθεί με την Αϊτή και η μάχη Τουρκίας με την Παραγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Έχουμε ουσιαστικά μία εύθραυστη, αλλά δεν πάβει να είναι, συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και περιμένουμε να δούμε πώς αυτή θα αποτυπωθεί στην πράξη από τη μία, και από την άλλη τις επιπτώσεις μπορεί να έχει για την οικονομία. Καθώς πλέον οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Βέβαια εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα, διότι όταν ξέσπασε αυτή η νέα ένταση σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, σχεδόν ακαριέα είδαμε εδώ στη χώρα μας, δηλαδή το Μάρτιο, είδαμε να αλλάζουν οι τιμές των καυσίμων με τις πρώτες, να το πούμε απλά λαϊκά, με τις πρώτες τουφεκές. Τώρα που έχουμε τη συμφωνία να έχει ανακοινωθεί εδώ και 3-4 ημέρες και εν πάση περιπτώσει να θεωρούν όλοι ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών, βλέπω μια, το λέγαμε και χθες, μια δυσκυλιότητα, ας μου επιτραπεί ο όρος, στις πετρελαϊκές εταιρείες και κατ' επέκταση στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Δηλαδή δεν υπάρχει η ίδια κινητικότητα που υπήρχε όταν ξεκίνησε η σύγκρουση και μας επιχειρηματολογούσαν οι παράγοντες της αγοράς από τα πρατήρια υγρών καυσίμων ότι, ξέρετε, οι τιμές των καυσίμων επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις, δεν είναι ότι πρέπει να αγοράσω το καινούριο ακριβότερο καύσιμο και τότε να αλλάξω την τιμή. Το δεχτήκαμε ως ένα βαθμό για χάρη της συζήτησης ως επιχειρηματολογία, αλλά θα πρέπει να, αν ίσχυε τότε, να ισχύει και τώρα που έχουμε τη συμφωνία. Άρα η κοινή λογική λέει ότι θα πρέπει οι τιμές να έχουν ήδη πάρει την κατηγούσα. Πόσο μάλλον όταν η τιμή του βαρελιού πλέον δεν είναι 100 ευρώ, είναι 80 ευρώ και είναι περίπου μέσα σ' άκρες. Περίπου στην τιμή όπου ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Θα ξεκινήσω τη συζήτηση με αυτό το θέμα, φιλοξενώντας και καλησπερίζοντας τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Θα δούμε και άλλα ζητήματα που νομίζω έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Θα ήθελα να κάνω ένα σχολιασμό.
0: Παρακαλώ.
1: Σχετικά με την αποκλιμάκωση των τιμών. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λένε οι πρατηριούχοι είναι το εξής, ότι ναι μεν μπορεί, ας πούμε, να είμαστε σε μια τροχιά αποκλιμάκωσης στα πετρελοειδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε σήμερα, αύριο το πρωί θα έχουμε μειωμένες αντίστοιχα τιμές στα ενεργειακά προϊόντα.
0: Όταν κλιμακώθηκε όμως η κατάσταση, είχαμε ακαριέα.
1: Αυτή είναι και η δικιά μου απορία. Βέβαια, σου λέει από τη μία μεριά ότι εγώ, όταν βλέπω μία αύξηση στις διεθνείς τιμές ενέργειας, ακόμα και αν έχω γεμίσει τις αποθήκες καυσίμου με χαμηλότερη τιμή, επειδή τα επίπεδα αβεβαιότητας, γιατί ξέρετε και τα καύσιμα είναι χρηματιστήριο, επειδή οι επισφάλειες είναι υψηλές, άρα και εγώ φροντίζω να ανεβάσω την τιμή, διότι όταν θα πάω να παραγγείλω την επόμενη ποσότητα, δεν θα την περάσω ακριβώς όλη την αύξηση στον καταναλωτή, αλλά θα την περάσω σταδιακά. Αυτό είναι το επιχείρημα. Και σου λέει τώρα εγώ θα κάνω την αποκλιμάκωση, αλλά να εξαντληθεί το απόθεμά μου που το είχα πάρει με υψηλότερη τιμή, γιατί αν δεν το κάνω αυτό, εγώ θα έχω χασούρα. Αυτό είναι το επιχείρημα που λένε, μπορεί σε ένα βαθμό να υπάρχει κάποια, θα έλεγα, λογική εξήγηση και λογική ερμηνεία στην διαμόρφωση των τιμών της Ιλιανικής. Ωστόσο όμως, κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι όλοι κοιτάνε να διασφαλίσουν τα κέρδη τους με το λιγότερο τίμημα. Το οποίο φυσικά αυτό επηρεάζει το πορτοφόλι του καταναλωτή, του πολίτη.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, αυτό που ξέρουμε εμείς ως καταναλωτές είναι ότι το βαρέλι του πετρέλαιου είχε τον Απρίλιο Μάη 100, 105, 106 δολάρια. Σήμερα έχει, ναι, 79-80 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Η διαφορά τεράστια, είναι 20% η πτώση της τιμής. Δεν έχουμε δει 20% πτώση της τιμής στα πρακτήρια.
1: Όχι, δυστυχώς αυτό που λέτε ισχύει. Βέβαια δεν πάει αναλογική η πτώση και θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή παραμένει σταθερός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, παραδείγματος χάρη 70 λεπτά το λίτρο, μπορεί να γίνεται οι σχετικοί να αγοράζουμε χαμηλότερη τιμή, όταν όμως δεν μειώνεται τα 70 λεπτά, συνεχίζει και παραμένει, δεν τηρείται η αναλογία μείωσης χοντρικής με λιανικής, καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχει μία μείωση, αλλά όχι αναλογική, γιατί είναι ανελαστικό το κόστος του το φόρος που μπαίνει στην τελική τιμή της βενζίνης, ας το πούμε. Αυτή είναι μια πραγματική διάσταση του θέματος.
2: Το ακούω.
1: Θα έπρεπε λογικά να απομειώνεται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί δεν μπορεί, σου λέει, να είναι 70 λεπτά σταθερός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ενώ θα πρέπει να είναι αναλογικά. Μειώνεται η πρώτη, να μειώνεται και ο ειδικός φόρος, για να μπορείς να το βλέπεις αναλογικά με την τιμή της χοντρικής.
2: Διάδωστε μας τώρα με τις πολιτικές και οι γεωστρατηγικές εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, την εκτίμησή σας.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω πει εδώ και καιρό, το είπα και προχτές, το λέω και σήμερα, θα το πω και αύριο. Δεν υπάρχει συμφωνία βιώσιμη και λειτουργική. Οι συμφωνίες αυτές είναι καθαρά επικοινωνιακές, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανελαστικοί και αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορεί να υπάρξει μια ενεργειακή και οικονομική ηρεμία. Και θα είμαι συγκεκριμένος. Πρώτον, υπάρχει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν δέχεται καμία συμφωνία που κάνει ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ με το Ιράν, διότι θεωρείται ότι πλήττονται τα εθνικά και γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας εξαιτίας του Λιβάνου. Σου λέει, για μένα Λίβανος και Ιράν είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν είναι μια προβληματική συμφωνία, η οποία αν δεν λυθούν αγκαθόδη σημεία της, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα του Νότιου Λιβάνου, το θέμα της Χεζμπολάχ, το θέμα του πυρηνικού προγράμματος που είναι ανένδοτοι οι Ιρανοί, και καλά κάνουν για μένα, είναι ανένδοτοι σε σχέση με το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, αν δεν λυθούν τέτοια θέματα, πάντα όλες οι συμφωνίες θα είναι αιώλες. Θα παραβιάζονται εκατέρωθεν ή θα υπάρχουν προβληματικά σημεία, τα οποία τελικά αυτά δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και λειτουργικό περιβάλλον. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Άρα λοιπόν, εγώ είτε ακούω το πρωί ότι πάμε σε συμφωνία, είτε την ακούω το βράδυ, μου κάνει το ίδιο και το αυτό. Οι τιμές θα ξαναπάρουν πάλι την ανωδική. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή έχει πάει πάνω από 80 δολάρια το... Είχε φτάσει και 73 προχθές. Πάνω από 80 δολάρια το Brent. Η τιμή του φυσικού αερίου δεν λέει να αποκλιμακωθεί εδώ και 3 μήνες. Μιλάμε ότι κάτω από τα 40 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα δεν έχει πέσει καθόλου. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές και στο ρεύμα. Γιατί ξέρετε ότι η χοντρική τιμή της μεγαβατόρας διαμορφώνεται με βάση το price reference της χρηματιστηριακής τιμής του φυσικού αερίου. Υψηλή τιμή φυσικού αερίου, υψηλή τιμή ηλεκτρικής μεγαβατόρας. Εν τω μεταξύ μπαίνουμε τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο που η τουριστική κίνηση θα είναι αυξημένη, θα έχουμε παραδεδαμένες υψηλές θερμοκρασίες, άρα κατανάλωση κλιματισμού και όλα αυτά, τα οποία ακόμα και αν δεν υπήρχε γεωπολιτική ανάφλεξη, οι τιμές το καλοκαίρι για συστημικούς καθαρά λόγους πάντα διαμορφώνουν υψηλές τιμές, άρα θα είμαστε σε, όχι αποκλιμάκωση, σε κλιμάκωση των τιμών, να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Μάλιστα. Επειδή τώρα μιλάμε, περάσαμε στα έτσι καθαρά καθημάς σε σχέση με το κόστος το ενεργειακό, κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες ένα βίντεο από το ορυχείο της Μαυροπηγής στην Κοζάνη, το λιγνητό ορυχείο, όπου ανατινάχθηκαν τρεις εξκαφείς, πολύ βαριά μηχανήματα, τα οποία ουσιαστικά προχωρούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην εξόριξη λιγνίτη. Αποτελούσαν, αν θέλετε, και το σύμβολο της λιγνητικής βιομηχανίας. Αυτοί οι τρεις λοιπόν εξκαφείς κρίθηκε απαραίτητο να ανατιναχθούν, όχι να αποσυρθούν, όχι να μπουν σε μια αναστολή λειτουργίας, όχι να αποθηκευτούν, όχι μπασερτώσει...
1: Αυτά που συμβαίνουν, ναι, με συγχωρείτε, ούτε οι Ναζί στην κατοχή δεν τα κάναν.
2: Ούτε οι Ναζί, λέτε. Λέτε, λέτε, για τους λέτε για τους Ναζί που αποχωρούσαν από τη χώρα και κατέστρεφαν υποδομές.
1: Ναι, αυτό είναι αυτό. Α, ναι, ακριβώς αυτό σας λέω. Δηλαδή είναι εντελώς συμβολικά, θέλετε να σας το πω, συμβολικά. Περνάει ένα μήνυμα η σημερινή κυβέρνηση και λέει ότι θα καταστρέψω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από πλευράς εξοπλισμού για να, που συμβάλλει στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω από τις λιγνητικές μονάδες, ώστε να μην μπορεί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, να μπορεί να επαναλειτουργήσει κάτω από προϋποθέσεις την εκάστοτε λιγνητική μονάδα. Αυτό είναι, λέγεται, εγκληματικό ενεργειακό λάθος, το οποίο να ξέρετε θα το βρούμε μπροστά μας, διότι όσο είμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο ενεργειακής κρίσης, και όχι μόνο ενεργειακής αλλά και οικονομικής κρίσης, ο λιγνίτης είναι το εθνικό μας μαξιλάρι. Αν αυτό το καταστρέφεις, ουσιαστικά πυροβολείς τα πόδια σου, διότι η Ελλάδα τι άλλους έχει, τι άλλους πόρους έχει αυτή τη στιγμή, ώστε σε μια μεγάλη κρίση ενεργειακή να μπορέσει κατά ένα μικρό ποσοστό ενεργειακά να υποστηρίξει τις ανάγκες της χώρας. Καμία.
2: Άρα λέτε ότι είναι ένα σχέδιο της κυβέρνησης να εξαφανίσει οτιδήποτε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί στην πορεία
1: από μελλοντική κυβέρνηση.
2: Από μελλοντική κυβέρνηση.
1: Δεν σας κάνει αυτό το επιχείρημα?
2: Δεν ξέρω. Εγώ το ακούω με πολύ προσοχή πάντως. Δεν ξέρω αν μου κάνει ή δεν μου κάνει, αλλά το ακούμε με πολύ προσοχή. Δεν
1: είναι
2: μια
1: ερμηνεία.
2: Υπάρχει επιχειρηματολογία και εξήγηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι αυτοί οι εξκαφείς δεν χρησιμοποιούνταν, δεν ήταν δηλαδή σε
1: πλήρη. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Επειδή έχω μιλήσει με δύο ανώτατα στελέχη της ΔΕΗ, μου έχουν πει ότι ήταν εν λειτουργία οι συγκεκριμένοι εξκαφείς. Και μέχρι χτες χρησιμοποιούσαν. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ήταν παροπλισμένοι. Αυτό είναι ένας μύθος ο οποίος διακινείται μέσα από το διαδίκτυο. Εν λειτουργία, μια χαρά λειτουργική εξκαφής. Το θέμα είναι ότι αυτούς τους εξκαφείς δεν τους αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης. Τους αγόρασε ο ελληνικός λαός με πολύ αίμα και υδρότα τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχει την εξουσιοδότηση να τους αναθυνάζει. Άλλο το να τους βγάλω εγώ εκτός ενεργείας, αυτό μπορώ να το κάνω για τον ΑΒ λόγο. Αλλά να ανατινάζω έναν εξοπλισμό που έχει αγοράσει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κ. Μητσοτάκης να το κάνει. Κανένα δικαίωμα. Είναι πολύ σαφής.
2: Η απολιγνητοποίηση της χώρας, κύριε Χρυστοδουλίδη, πρακτικά για την τσέπη του πολίτη τι σημαίνει? Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι η απολιγνητοποίηση θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος, θα στηριχθούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πάλι λέγοντας.
1: Ωραία, λοιπόν, για να πούμε ποιοι είναι οι μύθοι και ποιες είναι οι αλήθειες. Λοιπόν, η μύθη είναι η εξής, ότι η λιγνητική μονάδα επιβαρύνει το περιβάλλον, ότι ενσωματώνει υψηλούς φόρους άνθρακα, άρα το κόστος παραγωγής του ρεύματος μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ακριβότερο και ασύμφορο σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω πού είναι η αλήθεια. Η Πτολεμαΐδα 5, και δεν μιλάω για όλα τα εργοστάσια, μιλάω για την Πτολεμαΐδα 5, που είναι η ναυαρχίδα και το καλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη, που δεν είναι σημαντικό διότι έχει εξυγχρονιστεί οικολογικά, έχει το ίδιο ποσοστό εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με ένα αντίστοιχο εργοστάσιο, με μια θερμική μονάδα παραγωγής ρεύματος ανοιχτού κύκλου που καίει φυσικό αέριο, ακριβώς τα ίδια ποσοστά εκπομπών, όταν η τιμή του φυσικού αέριου, η πρώτη ύλη που παράγει στο ρεύμα, ξεπερνάει τα 40 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όπως σε περιόδους κρίσης που φτάνει και 50, 60, 70, 80, 100, 150 και 300, τα έχουμε δει και αυτά, τότε είναι ασύμφορη η παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο και είναι συμφερότερο το να και στον λιγνίτη ενσωματωμένο με τους φόρους άνθρακα, με τις ρήτρες εκπομπών. Υπάρχουν μελέτες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος, τις οποίες έχω διαβάσει, τις έχω μελετήσει, έχω κάνει τις δικές μου μελέτες τις οποίες έχω δημοσιεύσει και σας λέω αυτό είναι ένας μύθος όπου διακινείται από φιλοκυβερνητικά site και διάφορες άλλες πηγές, όπου δεν ισχύει. Όταν, προσέξτε, έχεις πάνω από 40 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου, πρέπει να σου σταματάς τη μονάδα αυτή και να βάζεις να φουλάρεις
2: Λιλίτη.
1: Το Λεμαΐδα 5. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα αυτοί τι κάναν, σταματάνε και την Τολεμαΐδα 5 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να μην, και την μετατρέπουν σε φυσικού αερίου, ώστε να μην μπορεί και η επόμενη κυβέρνηση να τη λειτουργήσει σαν λιγνίτη. Προσέξτε λίγο. Αντί παραδείγματος χάρη να εξυγχρονίσουν και τα άλλα δύο εργοστάσια, την Μελίτη και τον Άγιο Δημήτριο, και να γίνει κάτι καλύτερο από την Τολεμαΐδα 5, όπως σε κάνανε οι Γερμανοί σε όλα τους τα συμβατικά λιγνητικά εργοστάσια, και αυτή τη στιγμή έχουν πάρει παράταση μέχρι το 2038, οι ΔΕ Πολωνοί μέχρι το 2050 και οι ΔΕ Τσέχοι μέχρι το 2042, εμείς από το 28 πήγαμε στο 26, κάναμε γρηγορότερα. Λοιπόν, θα πρέπει να λογοδοτήσει η σημερινή κυβέρνηση, όπως πρέπει να λογοδοτήσει για τις υποκλοπές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ΤΕΜΠΗ. Πρέπει να... Και αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτό το σκάνδαλο. Θα σας πω μόνο τι είπε σήμερα ο αντιπρόεδρος του ΑΡΜΙΕ. Θέλετε να σας πω.
2: Ήταν το επόμενο θέμα που ήθελα να ανοίξω, γιατί υπάρχει μια φοβερή αποκάλυψη από τον αντιπρόεδρο του ΑΡΜΙΕ, τον κύριο Μάργαρη, ο οποίος, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να υποθέσει ότι είναι συνωμοσιολόγος, ή πολύ περισσότερο να πιστέψει ότι είναι ο πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης. Πρόκειται για το νούμερο 2, άλλωστε, στη χάραξη ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Ο ΑΔΜΙΕ χαράσει την ενεργειακή πολιτική της χώρας και ο αντιπρόεδρος της είναι το νούμερο 2. Ο άνθρωπος, σε απλά ελληνικά, είπε ότι η αποθήκευση ενέργειας στη χώρα, μιας και πάμε να στηριχθούμε εξ ολοκλήρου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μαζί με το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η αποθήκευση λοιπόν ενέργειας της χώρας που θα οδηγούσε και σε μείωση της τιμής του ρεύματος. Εμείς εδώ την περίσσια παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ την εξάγουμε και την επανεισάγουμε αγοράζοντας την ακριβότερα από τη Βουλγαρία. Κλείνω την παρένθεση, το αναδείξαμε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν καθυστερεί η αποθήκευση, η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων για τεχνικούς λόγους. Καθυστερεί, είπε ο κύριος Μάργαρης, επειδή συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, προσέξτε, τα λέει ότι πρόσφατα του ΑΔΜΙΕ, συγκεκριμένοι επιχειρηματίες θέλουν να πάρουν κόψο χρονιάς τα εφιστάμενα έργα ΑΠΕ, τους μικροεπενδυτές δηλαδή, που απαξιώνονται από τις περικοπές, και φυσικά θέλουν να συγκεντρώσουν όλα τα μικροέργα ΑΠΕ που υπάρχουν στη χώρα διάσπαρτα, για να μπορούν να έχουν το απόλυτο έλεγχο για να καθορίζουν την τιμή και φυσικά το κέρδος.
1: Έχω μια απορία. Κανένα εισαγγελέα δεν άκουσε την συνέντευξη του αντιπρόεδρου του ΑΔΜΙΕ.
2: Μαζί σας, κύριε Χριστοδουλίδη, με αυτήν την απορία. Για πάμε να. Έχω τον κύριο Μαργαρή. Κύριε Χριστοδουλίδη, μια ανωτελεία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαργαρής. Επαναλαμβάνω. Δεν είναι συνωμοσιολόγος, δεν είναι πολιτικός αντίπαλος κυβέρνησης. Αντιθέτως, έχει τοποθετηθεί από την κυβέρνηση. Για να είμαστε ακριβέστεροι, έχει ανανεωθεί η θητεία του από αυτή την κυβέρνηση. Άρα η κυβέρνηση τον εμπιστεύεται, είναι επιλογή τη και ο κύριος Μαργαρής και ο κύριος Μανουσάκης. Ο πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, άρα σίγουρα δεν είναι πολιτικός αντίπαλος κυβέρνηση για να λέει κάτι τέτοιο από αυτό που θα ακούσουμε. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μάργαρη.
3: Αυτό που λείπει, όπως είπες και εσύ Κώστα, είναι η αποθήκευση. Αυτό που λείπει για να μπορεί αυτή η αγορά να είναι όσο γίνεται πιο smooth, όσο γίνεται λιγότερο volatile, όσο γίνεται τα έργα των ΑΠΕ να είναι βιώσιμα, να μην απειλούνται οι επενδύσεις, τα δάνεια κτλ. Κτλ. Αυτό το στοιχείο της αποθήκευσης δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Όμως, επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα θέματα, ούτε αυτό το θέμα είναι θέμα τεχνικό. Το γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί η αποθήκευση. Και αυτό είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Και όταν λέω συμφέροντα που συγκρούονται, είναι προφανή. Ενώ θέλω να πω, όταν έχουν πολλές περικοπές τα έργα, τον ΑΠΕ, και χάνουν διαρκώς παραγωγή και λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η αξία τους. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να κάνει μεγάλες αγορές έργων να τα αγοράσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Άρα υπάρχει μια μερίδα, θέλω να πω, επενδυτών, για να μην νομίζουμε ότι όλοι χάνουν. Δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι ωφελούνται. Αντίστοιχα, όπως έδειξε Κώστα, την αύξηση των εισαγωγών LNG, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, τι να κάνουμε. Σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω. Άρα σε αυτό πρέπει κάπως να είμαστε. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει προφανώς. Αυτό είναι πολιτική, αυτό είναι δημόσιος διάλογος και αυτό είναι και δημοκρατία. Άρα η ενέργεια λοιπόν, θέλω να πω, είναι ένα πάρα πολύ βασικό πολιτικό αντικείμενο διαβούλευσης και είμαστε σε μια περίοδο διεθνώς, όπως αναφέρθηκε σε όλες τις προηγούμενες παρουσιάσεις, στο οποίο αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν, είτε γεωπολιτικές, είτε πολέμων, είτε η Ευρώπη που προσπαθεί να βρει στρατηγική και να αποφασίσει, ας πούμε, τι θα κάνει, επηρεάζουν προφανώς και την εσωτερική μας αγορά.
2: Πόσο πιο απλά να περιγράψει κανείς σε μόλις 120 δευτερόλεπτα ένα ακόμη σκάνδαλο στις πλάτες των πολιτών.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΕ ήταν με τρεις κουβέντες. Ότι η χώρα είναι μια ενεργειακή Κολομβία, αν καταλάβατε. Δηλαδή, αν μπορούσα να βάλω μια επικεφαλίδα, αυτή θα ήταν.
2: Και εντάξει, δηλαδή αυτή της... κύριε Χρυστοδουλή, εντάξει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη μπορεί να έχει κάθε λόγο να μην κάνει ότι ακούει τον αντιπρόεδρο του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που η ίδια τοποθέτησε. Αλλά η αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, δεν θα έπρεπε να έχουν ξεσηκώσει, μένους αυτούς, γιατί είναι οι δύο σημαντικότεροι πόλοι της αντιπολίτευσης.
1: Δεν θα έπρεπε να έχουν ξεσηκώσει
2: τον κόσμο μετά από αυτή την ομή παραδοχή.
1: Όχι, να σας απαντήσω, είναι πολιτική απάντηση που θα σας δώσουμε σαν τεχνοκράτη, αλλά δυστυχώς τα θέματα της ενέργειας άπτονται της πολιτικής. Λοιπόν, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κατά της απολιγνητοποίησης. Σκεφτείτε ότι η απολιγνητοποίηση ξεκίνησε από το 2012, σιγά σιγά, σταδιακά και κορυφώθηκε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά προηγουμένως τις μεγάλες πέτρες, τα μεγάλα λιθάρια είχαν μπει επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα. Άρα υποκρίνονται αν αυτή τη στιγμή βγουν ως αντιπολίτευση να πούνε ότι κακώς γίνεται αυτό το ενεργειακό έγκλημα, διότι έχουν συμβάλει με τον τρόπο τους και αυτοί με τις διάφορες πολιτικές τους, τις διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχαν πάρει. Μην ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο, πραγματικά, γιατί με λυπεί...
2: Κύριε Στοβούλη, ξεκαθαρίσατε ότι είστε τεχνοκράτης, αλλά εντάξει, αναφερθήκατε και πολιτικά, αλλά εδώ υπάρχει, θα μου επιτρέψετε να πω, και μια νομική διάσταση στο θέμα. Δηλαδή έρχεται ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ και αποκαλύπτει ότι εδώ έχει στηθεί μια δουλειά. Εδώ λέει ο άνθρωπος. Ότι εδώ έχει στηθεί μια δουλειά εις βάρος των πολιτών. Δεν δημιουργούμε αποθήκες ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μπορούν κάποιοι να κάνουν business.
1: Ναι, αυτό. Και λόγω, οι εισαγγελείς δεν ακούνε. Συγγνώμη δηλαδή. Γι' αυτό σας είπα, ο τίτλος που θα έβαζα σε αυτή τη συνέντευξη ήταν «Δείτε πώς η Ελλάδα είναι μια ενεργειακή Κολομβία». Αυτό. Και μήπως είναι το πρώτο σκάνδαλο, μήπως είναι το δεύτερο σκάνδαλο. Μιλάμε ότι πλέον έχει κανονικοποιηθεί η ζωή και η χώρα αναφορικά με όλα αυτά τα σκάνδαλα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Πάντα υπήρχαν σκάνδαλα. Εδώ όμως το παραξηχύλωσαν. Διότι καταλαβαίνω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση που είναι στο τιμένι της διακυβέρνησης της χώρας θέλει να κρατάει κάποιες ισορροπίες και με την ενεργειακή ολιγαρχία και με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αλλά ρε φίλε, καλά, κάνε και λίγο κράτη. Δεν μπορεί όλα να τα ανατινάζουμε. Προσέξτε, δεν τα ανατινάζουμε. Κρατάμε και κάποια από τα σχήματα.
2: Κύριε Στοδουλίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η δήλωση αυτή του κυρίου Μάργαρη, του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ, έχει γίνει στο 11ο συνέδριο, συμπόσιο για την ενεργειακή μετάβαση. Διεξήχθη μεταξύ 25 και 27 Μαΐου. Η δήλωση αυτή έγινε στις 27 Μαΐου, όπου συμμετείχε σε ένα από τα τραπέζια συζήτησης δημόσια στο φόρουμ αυτό, στο συμπόσιο το ενεργειακό, ο κύριος Μάργαρης, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Έχουν περάσει 20 μέρες, 25 μέρες, και δεν έχει κουνηθεί φύλο. Τίποτα. Η σιωπή λοιπόν μέχρι σήμερα της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις που έγιναν στις 27 Μαΐου και στάθηκαν μόνο στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς, γιατί τουλάχιστον δημοσκοπικά είναι η κυρίαρχη πόλη της αντιπολίτευσης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αφορά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού και την πλαίσια ελευθερίας και την ελληνική λύση.
0: όλα τα κόμματα. Αν έχουν τοποθετηθεί για αυτή τη δήλωση, να ζητήσουμε δημόσια συγγνώμη. Εγώ ανέτρεξα νωρίτερα σήμερα το πρωί, δεν βρήκα κάτι σχετικό. Επαναλαμβάνω όμως, μπορεί να μου έχει διαφύγει, άνθρωποι είμαστε. Θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν κάποιο από τα κόμματα έχει τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη δήλωση του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ. Δεν είναι δήλωση. Τη συγκεκριμένη αποκάλυψη του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ. Μέχρι τότε λοιπόν, η σιωπή της αντιπολίτευσης οδηγεί στη βάσιμη πεποίθηση ότι εναρμονίζονται και εκείνοι πλήρως με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιμένονται τη χώρα. Καθαρές κουβέντες. Αν δεν συμβαίνει αυτό, περιμένουμε με ενδιαφέρον, έστω και ετεροχρονισμένα, την αντίδρασή τους. Μέχρι τότε θα εξακολουθούμε να πιστεύουμε βασίμως ότι έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιμένονται στη χώρα. Και όλα τα υπόλοιπα που λένε περί μείωσης της τιμής ενέργειας, περί να πατάξουμε τα καρτέλι και τα λοιπά, στον κλείδωνα. Όπως τα ακούτε, στον κλείδωνα κατευθείαν. Για, παραλαμβάνω, να είμαστε ξεκάθαροι και να μην παίζουμε εδώ πέρα, μην κοροϊδεύομαστε εδώ μεταξύ μας, όσοι τέλος πάντων είναι σε αυτή την ραδιοφωνική παρέα. Για πέρα από εδώ, για έξω από εδώ, δεν έχω πολλά να σας πω. Για εδώ μπορώ να σας πω. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας, ή ισχύει ότι είναι εναρμονισμένοι με τους μεγάλους επιχειρηματίες στη χώρα που κάνουν πάρτι στις πλάτες μας, ή αν δεν είναι και τους διέφυγε, άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν καμιά φορά αυτά, τους ξεφεύγουν και τα λοιπά, πέρασαν 25 μέρες, εδώ είμαστε εμείς, επειδή, εντάξει, αναγνωρίζουμε, μπορεί να διέλαθε της προσοχής τους, εδώ είμαστε εμείς, τους το θυμίσαμε, γιατί δεν το έχουμε δει και πουθενά να παίζει, ναι λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, τους το θυμίζουμε, αν λοιπόν διέλαθε της προσοχής τους, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Μέχρι τότε, για μας, είναι εναρμονισμένοι πλήρως με τα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιμένονται τη χώρα. Ό,τι ακούτε προεκλογικά, δεσμεύσεις, μείωση κόστος ενέργειας κτλ., στον κλείδωνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Διακοπή, μουσική, ανάσα και στρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική ανάσα και από τα της ενέργειας πάμε στις τράπεζες. Είχαμε για πρώτη φορά δημοσίως τουλάχιστον την αντίδραση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, τους γνωστούς servicers, μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τον τοκισμό των δανείων. Το συνδικαλιστικό όργανο των servicers ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωσή τους, οι εταιρείες αποδέχονται πλήρως την κρίση του ανώτατου δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ο εκτοκισμός των ρυθμίσεων του νόμου 2010, του 3869, πρέπει να υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Και οι servicers ανακοίνωσαν ότι η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την ουσία της. Προσέξτε τώρα, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συνεδρίασε το όργανο που εκπροσωπεί τους servicers 48 ώρες μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, τον ακούσαμε χθες, ο οποίος μας έλεγε εξετάζει, λέει, η κυβέρνηση, λέει, την απόφαση να δούμε ποιος είναι ο βελτιστός τρόπος εφαρμογής κτλ. Και έρχονται οι servicers, οι οποίοι θίγονται από την απόφαση, να πούν ότι θα εφαρμοστεί χωρίς να εξετάσουμε κανένα βέλτιστο τρόπο. Αδειάζοντας δηλαδή αυτά που είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Βέβαια, οι servicers υπογραμμίζουν ότι έχουν θεσμική και νομική υποχρέωση για τον ακριβή προσδιορισμό και την ίσπραξη των απαιτήσεων που διαχειρίζονται στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων του προγράμματος Ηρακλής. Και αναφέρουν ότι η υποχρέωση αυτή συνδέεται άμεσα με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, οι οποίοι φέρουν τελικά το βάρος των κρατικών εγγυήσεων. Πιάσατε το υπονοούμενο. Εμείς είμαστε η κρατική εγγύηση για τις τράπεζες. Όλοι όσοι ακούτε τώρα εδώ, και όλοι όσοι δεν ακούτε, πολύ περισσότεροι δηλαδή που δεν ακούτε, είμαστε η κρατική εγγύηση. Εκεί όμως που οι servicers σου λένε ναι, θα την εφαρμόσω, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά. Εκεί λοιπόν που οι servicers παρουσιάζουν τη δυσκολιότητα είναι ως προς τη μέθοδο, λέει, υπολογισμού των τόκων. Γιατί, λέει, παραμένει ανοιχτό ζήτημα η χρονική διάρκεια εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης. Αυτό, λέει, ψάχνουν. Για το συγκεκριμένο θέμα, όπως σημειώνεται, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές νομικές ερμηνείες και απόψεις από επαγγελματικούς φορείς, γεγονός που, όπως λένε οι servicers, καθιστά αναγκαία την περαιτέρω αποσαφήνιση του προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως και τεχνικά η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και λένε και κάτι ακόμη οι servicers, που φυσικά δεν μας αγαπήσανε ξαφνικά. Αναγκάζονται. Μέχρι, λέει, να δοθούν οι σχετικές διευκρινήσεις, δεν ξέρουμε πότε, μέχρι να, οι εταιρείες, λέει, διαχείρισης, οι services, καλούν τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες, που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, να συνεχίσουν κανονικά την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας δόσης τους. Δηλαδή να συνεχίσουν να πληρώνουν ως έχει τις δόσεις με τον παράνομο τοκισμό των δόσεων. Χωρίς καμία μεταβολή. Έτσι λοιπόν απαντούν και έμεσα στα αιτήματα που έχουν γίνει ήδη χιλιάδες αιτήματα από δανειολήπτες για να εκδοθούν από τις τράπεζες ή τους services όπου είναι το δάνειό τους νέα δοσολόγια μετά την απόβαση του Αρείου Πάγου. Ζητάνε πολλοί δανειολήπτες μέσω των δικηγόρων τους, απευθύνονται στην τράπεζα και ζητούν, έλατε εδώ, ξαναστείλτε μου δοσολόγιο, αναπροσαρμόστε τις δόσεις σύμφωνα με την απόβαση του Αρείου Πάγου. Τι λένε οι servicers? Ναι, λέει, θα το δούμε αυτό, αλλά προς το παρόν πλήρωνε εσύ τα παράνομα. Τα που σου έπαιρνα από το 2010 παράνομα, συνέχισε εσύ,
ενώ έχει εκδοθεί η απόφαση, συνέχισε να πληρώσεις, να πληρώνεις και κάποια στιγμή, μόλις γίνουν οι διευκρινήσεις, θα δούμε τον τρόπο. Θα βρούμε τον τρόπο που θα το τακτοποιήσουμε, θα το διευθετήσουμε το θέμα.

Είναι ρε παιδί μου σαν να εκδίδεται μια απόφαση. Καταδικάζεται κάποιος για οποιοδήποτε έγκλημα, κακούργημα, πλημέλημα, πτέσμα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων πείτε. Ας μείνουμε στο κακούργημα και στο πλημέλημα και διατάσσεται η προφυλάκηση. Μάλλον η φυλάκηση. Και να πει ο συνήγορος υπεράσπισης ή πολύ περισσότερο κατηγορούμενος, μισό λεπτάκι κύριε πρόεδρε, να δω πως θα διευθετήσω τη φυλάκησή μου. Να πάω μια στιγμή σπίτι, να μιλήσω εδώ με τους φίλους μου, τους συγγενείς μου, την οικογένειά μου, να το συζητήσουμε λίγο, να το ντοχιοντήσουμε, να δούμε ρε παιδί μου πως θα το κάνουμε. Δεν το αφισβητώ, όχι, τι λέει ο κατηγορούμενος. Όχι, δεν αφισβητώ. Ο καταδικαστέντας τι λέει, όχι ο κατηγορούμενος, με συγχωρείτε. Δεν αφισβητώ εγώ την απόφασή σου, όχι. Ναι, εντάξει, πρέπει να μπω φυλακή, αλλά άσε με να το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Αυτό λένε οι σέρβισερς. Δεν αφισβητώ, λέει, την απόφαση του αερίου πάγου, αλλά αφήστε μας να δούμε πώς θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο. Αυτά επιτρέπονται σε χώρα μόνο μπανανία, πουθενά άλλου. Και επιτρέπονται και από την ίδια τη δικαιοσύνη. Διότι η ανακοίνωση σήμερα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ακριβώς αυτό λέει. Ουσιαστικά βάζει φρένο στην εφαρμογή της απόφασης του αρίου πάγου μέχρι να αποφασίζουν εκείνοι πώς θα το κάνουν με τον δικό τους τρόπο.

Σε πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη και αντί στο να επιστρέψει τη γίδα, λες μισό λεπτάκι να πάω τη γίδα σπίτι, να τη συζητήσω μαζί τη, να τη πω αυτό. Μήπως θες να σε επιστρέψω, μήπως δεν θες να δούμε. Αν όχι, να κερδίσουμε λίγο χρόνο και τα λοιπά, να δω τι θα τους εξηγήσω, τι θα τους πω. Αυτό λένε οι services. Και αυτό γίνεται αποδεκτό ως μια κανονικότητα και από την κυβέρνηση και από τη δικαιοσύνη. Εδώ που λέμε, πάρτε το χρόνο σας, παιδιά, όχι, μην αγχώνεστε, πάρτε το χρόνο σας.

Όλος ο νομικός κόσμος πάντως, ή τουλάχιστον η συντηρητική πλειοψηφία του νομικού κόσμου, δεν ξέρω, εκτός από τους δικηγόρους των servicers, το φαντάζομαι, και μπορεί να φανταστείτε και εσείς τους λόγους, ναι, όλος ο υπόλοιπος λοιπόν νομικός κόσμος, καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόροι, έχουν ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και έχουν αντικρούσει κάθε επιχείρημα που έχει στόχο να μειώσει τη σημασία της απόφασης αυτής, ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Άμεσα, χωρίς αστερίσκους, χωρίς δεύτερες, τρίτες αναγνώσεις και χωρίς μελέτες. Όπως μας είπε ο κ. Πιερακάκης, ότι μελετά στο Υπουργείο Οικονομικών το βέλτιστο τρόπο. Χρησιμοποιούν και ωραίο φρασιολογία, ωραία. Το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της απόφασης του Αριουπαγού.

Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και μια εκδήλωση στο Δικηγόρικο Σύλλογο Αθηνών, όπου συμφώνησαν όλοι οι νομικοί ότι η απόφαση είναι ξεκάθαρη και δεσμευτική και δεν επιδέχεται ούτε ερμηνείας, ούτε πολύ περισσότερο παρερμηνείας, ούτε καμιάς χρυσής τομής να τα βρούμε κάπου στη μέση. Δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό λένε οι νομικοί και αυτό επιτάσσει και η απόφαση του Αρείου Πάγου. Μάλιστα, προσεγγίζοντας το σκεπτικό της ίδιας της απόφασης, ήταν κοινή διαπίστωση των νομικών πως οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας με τυχόν ερμηνευτικό πρόσχημα συνταγματικά θα είναι ανεπίτρεπτη. Έστειλαν δηλαδή οι νομικοί ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση να μην διανοηθεί να επιχειρήσει με κάποια αρρύθμιση νομοθετική να δώσει ερμηνεία, έτσι όπως εκείνη αντιλαμβάνεται, επί της απόφασης του Αρείου Πάγου.

Η απόφαση αυτή αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι, έχοντας ήδη κριθεί δικαστικά ως υπερχρεωμένοι, αδυνατούν στην πραγματικότητα να ανταποκριθούν στις αρχές τους υποχρεώσεις, ενώ ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσανάλογες επιβαρύνσεις από πρακτικές εκτοκισμού που απειλούσαν να ακυρώσουν τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας τους. Έτσι λοιπόν, αυτή η απόφαση του Ρυπάγου είναι μια απόφαση με μείζωνα νομική και κοινωνική σημασία.

Έχει ενδιαφέρον όμως, και νομίζω ακόμη μεγαλύτερο, ότι κάποιοι από τους νομικούς υποστήριξαν ότι η απόφαση του Αιρίου Πάγου είναι ουσιαστικά αντίθετη με τον πτωχευτικό κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση το 2020.

θεωρούν ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ισχύοντα πτωχευτικό κώδικα και αποτελεί αδικαιολογητική βάση για αντικατάσταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει να βγαίνει μια απόφαση του Αρείου και με αυτά αυτή να επιχειρείται να αμφισβητηθεί. Δεν υπάρχει πιθανά άλλο αυτό. Πόσο μάλλον όταν αυτή η απόφαση με τη νομική έννοια του όρου έχει χαρακτηριστικά διαπλαστικότητας. Δηλαδή ουσιαστικά η απόφαση αυτή φτιάχνει μια ένομη σχέση, μια νέα ένομη σχέση και ρυθμίζει τη σχέση του οφειλέτη με την τράπεζα. Γι' αυτό και υποστηρίζουν νομικοί ότι αυτή η νέα ένομη σχέση που ρυθμίζει τη σχέση του οφειλέτη με την τράπεζα έρχεται σε αντίθεση με τη σχέση που είχε περιγράψει και δημιουργήσει ο πτωχευτικός κώδικας του 2020.

Προς το παρόν η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει το χρόνο που θα ολοκληρώσει τη μελέτη της απόφασης και ουσιαστικά δίνει την εικόνα, την αίσθηση ότι αυτή την ώρα, αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο διαπραγματεύεται την εφαρμογή της με τους servicers και τις τράπεζες. Αυτή είναι η αλήθεια και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτή η αλήθεια επιβεβαιώθηκε και από την προχθεσινή συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη που μας εξήγησε και επιχειρηματολόγησε ότι η καθυστέρηση αυτή αφορά σε περαιτέρω μελέτη και βάνθηση επί του περιεχομένου της απόφασης προκειμένου αυτή να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λες και η κάθε απόφαση της κάθε δικαστικής αρχής επιδέχεται πολλαπλών ερμηνεών. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεσηκωμός κατοίκων και φορέων για την χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους με τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων. Ετοιμάζουν μαζική παρουσία τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Επιστολή από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου στην Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τα έργα στα λιοντάρια. Ζητούν από την Υπουργό αναβολή των εργασιών έως τον Νοέμβριο. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση του Κώστα Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρανα το 2023. Επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στα Σφακιά. Οδηγούσε αυτοκίνητο έχοντας την κατοχή του περίστροφο και προσπάθησε να αποφύγει το αστυνομικό μπλόκο. Τη Δευτέρα η απόφαση για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί. Το 45% των Ελλήνων παίρνει τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν πριν την επανέναρξη των συνομιλιών με τη ΣΥΠΑ ζήτησε το Ιράν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο Μουντιάλ, απόψε η ΥΠΑ κοντράρονται με την Αυστραλία ενώ η Σκωτία θα συγκρουστεί με το Μαρόκο. Σκυτάλι παίρνει η Βραζιλία που θα αναμετρηθεί με την Αϊτή και η μάχη Τουρκίας με την Παραγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλέ.gr. Ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,4.

0: 97,7. Ο σταθμός.
1: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Επιστροφή τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με τοπική επικαιρότητα, καθώς έχουμε τις σοβαρές εξελίξεις που καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση των Βοριζίων. Καθώς 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες για την υπόθεση της βόμβας που εξεράγει σε οικία μέλους της οικογένειας Φραγιαδάκη. Οι απολογίες που πραγματοποιούνται σήμερα, αλλά και προγραμματίζονται και για την επόμενη εβδομάδα, αφορούν εμπλοκή στην τοποθέτηση και την κατασκευή του αυτοσχέδιου ακριτικού μηχανισμού που είχε πυροδοτήσει και την ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, που οδήγησε την επόμενη μέρα ακριβώς στο αιματηρό επεισόδιο. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται τρία άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως ηθική αυτουργή της έκρηξης. Οι τρεις μάλιστα, και οι τρεις, είναι ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές εδώ της Νέας Λυκανασού για υπόθεση ζωοκλοπών. Και από τις φυλακές Αλικανασού βρέθηκαν νωρίτερα σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, όπου έλαβαν και προθεσμία να απολογηθούν για την επόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Καργάκης, ο Φανούρης Καργάκης που έπεσε και νεκρός στο επεισόδιο, είχε επισκεφθεί, πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, τους τρεις αυτούς που βρίσκονται στις φυλακές της Νέας Λυκανασού λίγες ώρες πριν από την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκεδάκη. Παράλληλα, δύο ακόμη μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία έχουν ήδη προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό επεισόδιο, φέρεται να εμπλέκονται και εκείνα στην κατασκευή του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

αυτοί οι φυλακισμένοι, αλλά και εκείνοι που επίσης διώκονται ως φυσικοί αυτούργοι, έχουν συγγενικές σχέσεις με τον νεκρό. Είναι εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς βάσει και της δικογραφίας ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία από τη συγκεκριμένη οικογένεια και ακολούθησαν μετά τα όσα ακολούθησαν την επόμενη μέρα με την εψυχρό εκτέλεση του Φανούρη Καργακή ως αντίπεινα από την αντίπαλη οικογένεια.

Ουσιαστικά η έκρηξη ήταν αυτή που σηματοδότησε και το μακελιό της επόμενης μέρας. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να αποσαφινιστεί πώς φτάσαμε στην έκρηξη της κατοικίας στο χωριό των Βορυζίων, από όπου άρχισε να ξετυλίγεται αυτό το μακελιό ουσιαστικά στην καρδιά του χωριού. Αλλάζω θέμα, ακούω, διαβάζω πολλά παράπονα για τη δημοτική αστυνομία, ότι λέει έχει βγει, γαζώνει, λέει, ξέρω εγώ, κόβει πρόστιμα και βεβαιώνει παραβάσεις, τέλος πάντων, ενώ η πόλη δεν έχει, λέει, τις υποδομές και δεν ανταποκρίνονται οι υποδομές και πρώτα πρέπει να αποκτήσουμε υποδομές και μετά να βγούμε να βεβαιώνουμε παραβάσεις. Τι λέτε ρε παιδιά. Δηλαδή, μέχρι να αποκτήσουμε χώρους, παράδειγμα, στάθμευσης για όλους, θα πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, εις βάρος του άλλου. Μέχρι να αποκτήσουμε δρόμους, θα πρέπει ο καθένας, επαρκείς εννοώ δρόμους, θα πρέπει ο καθένας να κυκλοφορεί όπως θέλει. Μέχρι να αποκτήσουμε πεζοδρόμια μεγάλα πλατιά, θα πρέπει, ρε παιδί μου, ο καθένας να καταλαμβάνει το ελάχιστο που έχει απομείνει, γιατί δεν έχουμε παραπάνω πεζοδρόμια. Άρα, γιατί μου βεβαιώνεις παράβαση που εγώ ως περίπτερο, λέω παράδειγμα, έχω καταλάβει ένα πεζοδρόμιο, φτιάξε μεγαλύτερα πεζοδρόμια και μετά που θα φτιάξεις, αν εγώ είμαι παράνομος, βεβαίωσε μου την παράβαση. Τι λέτε, παιδιά, πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό το πράγμα τόσο καιρό, ας πούμε. Να τα κάνουμε όλα κούγκι μέχρι να. Και μετά βλέπουμε. Τι προσέγγιση είναι αυτή? Μέχρι, λέει, να γίνουν όλα αυτά, δεν δικαιούται η δημοτική αστυνομία να βεβαιώνει παραβάσεις, γιατί δεν έχουμε, λέει, τις υποδομές. Άρα τι ψάχνει τώρα? Ωραία, μέχρι να βρούμε λεφτά, ώστε να έχουμε λεφτά, να πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε διαρρήξεις, ληστείες, να ελεηλατούμε τον άλλον τις περιουσίες, μέχρι να βρούμε χρήματα. Μέχρι να μην είμαστε, να μην υπάρχουν φτωχοί. Υπάρχουν από μεσαία και πάνω. Μέχρι τότε να δικαιολογούμε, ας πούμε, την κλοπή, να δικαιολογούμε τη διάρρηξη, γενικώς. Να δικαιολογούμε ό,τι παράνομο μπορεί να μας εξασφαλίσετε προς το ζήν. Τι φοβερή προσέγγιση είναι αυτή. Είμαστε υποτίθετα από σοβαρούς ανθρώπους. Που έχουν και δημόσιο λόγο. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, φοβερό. Είναι το ίδιο σαν τη δομή μεταναστών. Μέχρι να μην έχουμε. Μέχρι να αφήσετε τους κύριους στο ψυγείο να λιάζονται αυτό, να σβήνουν, να λιώνουν μέσα στη ζέστη, μέσα στις άθλιες συνθήκες. Μέχρι να μας και εμάς. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Επανέρχομαι στα της δημοτικής αστυνομίας. Τα λέγαμε χθες, προχθές, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία να υποθεί και σήμερα, μετά τα όσα ακούμε, διαβάζουμε, γιατί, λέει, η δημοτική αστυνομία έχει βγει, λέει, και βεβαιώνει παραβάσεις, το γνωστό σπραξιμότητα και τα λοιπά, ανεβάζει, λέει, τις σπραξ, ναι, περιμένα τώρα, ναι. Λοιπόν, θα επιμείνουμε εμείς, τσακίστε τους, μπορείτε να τους τσακίσετε, τσακίστε τους. Όποιος είναι παράνομος, όποιος παραβιάζει, όποιος λειτουργεί εις βάρος του άλλου, τσακίστε τον. Μπορείτε τώρα που μπορείτε και υπάρχει ανθρωποδύναμη μεγάλη, τσακίστε τους. Κάποια στιγμή και εκείνοι, μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα αντιληφθούν τι έλεγαν, τι υποστήριζαν. Με την ίδια λογική, μέχρι να αποκτήσουμε κυκλοφοριακή αγωγή και παιδεία, να κυκλοφορούμε, ρε παιδί μου, όπως θέλουμε. Τε ζώνη, τε κράνος, τίποτα. Στο αντίθετο ρεύμα και τα λοιπά, μέχρι να αποκτήσουμε, λέμε, κυκλοφοριακή κουλτούρα, αγωγή, παιδεία, μέχρι να. Να μην τροχιά, να μην ασχολείται, ρε παιδί μου. Μέχρι να. Αυτό λένε και για τη δημοτική αστυνομία με την πόλη. Μέχρι να αποκτήσουμε κάτι από υποδομές, κάτι και τα λοιπά, μην ελέγχετε τίποτα. Τα ίδιο λένε και οι επιχειρηματίες εστίασης.
καφέ και τα λοιπά, μέχρι να λέει, μη βεβαιώνετε παραβάσεις που έχουμε καταλάβει ολόκληρες πλατείες, ας πούμε, που τα 5 τραπεζοκαθίσματα τα έχουμε κάνει 105, που την επιχείρηση που ενοικιάζουμε μόλις 10 τετραγωνικών μέτρων, εμείς κάνουμε business σε άλλα 500 τετραγωνικά, αλλά έξω από το ακίνητο, γιατί πήγαμε και καβατζώσαμε ένα ενίκιο το μικρότερο δυνατό, μέσα στο κέντρο της πόλης, πιστεύοντας και θεωρώντας δεδομένο ότι σε αυτή την πόλη Μπανανία, σε αυτή την πόλη της ανομίας, θα μπορούμε να κάνουμε business στις πλάτες όλων των υπόλοιπων. Άρα, δικαιούμαστε να λέμε ότι μέχρι να αποκτήσουμε υποδομές, μη βεβαιώνετε παραβάσεις. Φοβερή επιχειρηματολογία που νομίζω ότι προάγει άλλωστε και αυτό που ζητάμε στην πόλη του Ηρακλείου. Να συνεχίσουμε με κάθε τρόπο και κάθε τίμημα να ζούμε άναρχα υπό καθεστώς ανομίας, για να εξυπηρετούνται κάποιοι εις βάρος εναντί όλων των άλλων. Το ωραίο είναι ότι αυτή την προσέγγιση κάποιοι την έχουν κανονικοποιήσει και ως συμπεριφορά, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να κόβεις. Το λένε και εδώ. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να κόβεις πρόστιμο, λέει. Να μην έχουμε ακόμη δρόμους, να μην έχουμε ακόμη θέσεις στάθμευσης. Θα περιμένω εγώ τα τρία τέρμινα. Θα παρκάρει ο ένας πάνω στον άλλον. Θα κλείνω το αλλού την πόρτα. Θα τριπλοπαρκάρω για να κόβω μια κεντρική οδική αρτηρία. Μέχρι να αποκτήσουμε θέσεις στάθμευσης. Μέχρι τότε δεν δικαιούμαι να σου μιλάω. Ούτε καν να σου μιλάω ως δημοτική αστυνομία. Όχι να βέβαια ως παράβαση, δεν το ζητάμε καν αυτό. Ούτε καν να σου μιλάω να κάνω παρατήρηση. Και περιμένουμε μετά, μας θέει η κάθε δημοτική αρχή, περιμένουμε μετά η πόλη να φτιάξει. Μα ποτέ δεν πρόκειται να φτιάξει. Ποτέ. Και βασική ευθύνη φέρουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί και η δημοτική αρχή, η κάθε δημοτική αρχή, τι είναι, όπως και η κάθε κυβέρνηση. Σάρκς εκ της σαρκός μας. Αυτή που είναι σήμερα δημοτική αρχή, χθες δεν ήτανε. Όσο ήταν γιατρός, επιχειρηματίας, υπάλληλος και σχολίαζε, έκρινε, αξιολογούσε και πήκε, αποτόλμησε να εκτεθεί δημόσια, να διεκδικήσει την ψήφο, πιστεύοντας ότι μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της πόλης. Μα πώς θα συμβάλλει στην αλλαγή της πόλης, όταν με το που βγεις από το Δήμο θα εξακολουθείς να έχεις την ίδια άποψη. Για να μην αλλάξει τίποτα στην πόλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν εμείς δεν στηρίζουμε την αλλαγή, πώς απαιτούμε να έρθει η αλλαγή? Όταν εμείς δεν βελτιωνόμαστε με αυτές τις καινοφανείς προσεγγίσεις, πώς ποντάρουμε στο ότι θα έρθει αυτή η αλλαγή στην πόλη? Όταν εμείς οι ίδιοι τη φρενάρουμε.

ένας άνθρωπος που άλλαξε, παιδί μου, για το μεταναστευτικό, ήταν περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Είπε λοιπόν ότι η περίπτωση των αθανάτων πλέον πρέπει να προχωρήσει, διότι είναι καλύτερη η λύση με προβλήματα από την καθόλου λύση. Σωστό, συμφωνούμε μαζί του. Αλλά δεν το είπε στις προηγούμενες λύσεις που προτάθηκαν. Ούτε στις Μαλάδες, ούτε στην Τήλισσο, αν θυμάμαι καλά, ούτε στη ΒΙΠΕ κάποια στιγμή που τέθηκε ένα θέμα, ούτε ξέρω, στο Φάρο στην Αλικανασό, ούτε στο ΚΤΕΟ στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου. Και εκεί η κακή λύση είναι καλύτερη από την καθόλου λύση. Το είπε σήμερα ο κ. Αρναουτάκης για να στηρίξει επιτέλους μία επιλογή όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Μόνο που έχουν καεί όλες οι προηγούμενες ακριβώς με την ίδια επιχειρηματολογία που τώρα έρχεται να πείσει η περιφέρεια Κρήτης για την αναγκαιότητα αυτής της λύσης. Γι' αυτό και συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι αντιδράσεις και περιμένουμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πλέον. Σε αντίθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου που για τις Μαλάδες είχε πάρει αρνητική θέση, όπως και για τις προηγούμενες επιλογές, τώρα διαφοροποιείται. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα διαφοροποιηθεί και αν θα διαφοροποιηθεί ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά αυτά από Δευτέρα. Προς το παρόν κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Μέχρι τότε να σε ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have the
1: power. People have the power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
4: Dirty. Είναι 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

0: 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932907898 μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε σήμερα βορίζια, έχουμε Χανιά με την εξαφάνιση, έχουμε εξελίξει εκεί με την εξαφάνιση της γυναίκας που την αναζητούν εδώ και μέρες και κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει. Πάντως, ως ύποπτος πλέον θεωρείται ο ενοικιαστής του σπιτιού. Ακούστε τώρα να δείτε μια περίεργη ιστορία. Λοιπόν, ο ενοικιαστής του σπιτιού που είχε το σπίτι από τη Σταυρούλα εκεί στη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά εξαφανίστηκε από σήμερα. Εχθές ήταν μέσα στο τμήμα. Ανακρίθηκε, τον κεράσαν καφεδάκι, είχε κάποιες ερωτήσεις και από σήμερα εξαφανίστηκε. Οι έρευνες πλέον της αστυνομίας που τον θεωρεί ως βασικό ύποπτο έχουν επικεντρωθεί και στην αναζήτηση αυτού επειδή εξαφανίστηκε ξαφνικά, δεν ξέρουμε που είναι, αλλά και στην αναζήτηση της Σταυρούλας. Όλα τα σενάρια πλέον είναι ανοιχτά για αυτή την ιστορία, καθώς αυτό που λένε είναι ότι μπήκε μέσα στο σπίτι του, δεν ξαναβγήκε. Το μεγάλο λάθος αυτή την ιστορία όμως είναι άλλο, ότι για να την αναζητήσουν πέρασαν 8-9 ημέρες. Τι να σου κάνει η αστυνομία μετά από 9 ημέρες? Όταν χάνεις έναν άνθρωπο την πρώτη μέρα που δεν τον βλέπεις εκεί, τις πρώτες ώρες, αμέσως το καταγγείλεις στην αστυνομία και αρχίζουν και ψάχνουν. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος από αυτή την ιστορία. 9 μέρες μετά άρχισαν να την αναζητούν. Άρχισαν.
2: They strung up a man, they say who murdered three.

Πάμε σε άλλη είδηση εκεί κοντά στα Χανιά τώρα, στα Σφακιά, όπου ένας 17χρονος, 16χρονος, οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα και πάνω του τι νομίζετε ότι είχε? Γλυφιτζούρια, παιχνίδια, Roblox, κάτι κινητό? Όχι, είχε ένα περίστροφο. Η ομάδα όποιοι τον σταμάτησε για να κάνει έλεγχο και αυτός προσπάθησε να διαφύγει. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή και τα αυτοκίνητα εκεί μπροστά και τέτοια. Στη συνέχεια, αφού ακινητοποίησαν το όχημα οι άνδρες της όποιοι, ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων των Χανίων, έκαναν έρευνα μέσα στο αυτοκίνητό του, όπου διαπίστωσαν ότι είχε και ένα περίστροφο μαζί με τη θήκη και τα φυσίγκια. Μαζί με τα φυσίγκια. Συνελήφθηκε η 47χρονη μητέρα του για παραμίληση υποπτήρας λίγο, αλλά αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη δικάσιμο που ορίστηκε.

Και έχεις τώρα και στα Βορίζια, όπου υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις για την υπόθεση της βόμβας στο σπίτι των Φράγκια Δάγκηδων, αφού 5 μέλη της οικογένειας πλέον αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση νέες κατηγορίες για ηθική αυτουργία στην κατασκευή της βόμβας, στην έκρηξη και στην κατοχή από κοινού, αν θυμάμαι καλά, εκρηκτικών υλών.

Λοιπόν, όσοι ηθικοί αυτούργοι για αυτή την υπόθεση φέρονται να είναι τρεις που ήταν ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές, η οικογένεια. Ήταν φυλακισμένοι εδώ στη Νέα Λικαρνασσό, αλλά μετά από έτσι, απόφαση αστυνομίας, τους χώρισαν και τους διένυμαν σε διάφορα άλλα σωματοφυλακιστικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του εκεί στο Μακελιό, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του.

Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι τους φέρανε και τους τρεις στα δικαστήρια του Ηρακλείου και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πλέον από την αναβάθμιση που έγινε είναι ηθική αυτούργια από κοινού και κατά μόνα σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο. Ηθική αυτούργια από κοινού και κατά μόνα σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και ηθική αυτούργια από κοινού και κατά μόνα σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν, αλλά άλλα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι ο 43χρονος ο άνδρας της μικρότερης αδερφής του Φανούλη Καργάκη και ο 48χρονος συνδικαλιστής αγροτοκτηνοτρόφος. Ξέρετε ποιο λέμε. Λοιπόν, προφυλακίστηκαν αυτοί ως εμπλεκόμενοι στην αιματοχυσία, αλλά πλέον κατηγορούνται και για εμπλοκή στο κομμάτι της κατασκευής του αυτοσχεδίου μηχανισμού που ανατείναξε στο σπίτι του Φραγκεδάκη. Αυτή την έχουν λίγο πιο βαριά, με ανθρωποκτονία με πρόθεση έρημη ψυχική κατάσταση από κοινού, αποπήρα ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και από κοινού, ηθική αυτουργία κατά μόνος και από κοινού σε έκρηξη από κοινού, γενικά οπλοχρησία, ηθική αυτουργία, κατασκευή από κοινού και εκρηκτικών υλών, πολύ πολύ πολύ βαρύ, έτσι. Πέρσι τον Νοέμβριο, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρου Καργάκη, ο οποίος είχε συλληφθεί ως το άτομο που φέρεται εκείνο το βράδυ να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκεδάκη, είχε αφαιθεί ελεύθερος, με ιδιαίτερα αυστικούς όρους μάλιστα τότε. Ήταν 100.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 4 φορές το μήνα παρουσία στην αστυνομία και απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φεστού, δηλαδή έπρεπε να μείνει αλλού, εκτός της περιοχής. Για να το συνοψίσουμε λοιπόν, 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση νέες κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε έκρηξη, κατασκευή βόμβας και κατοχή εκρηκτικών υλών. Τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: What's so civil about war anyway?
1: Are you coming to the tree?
2: Λοιπόν, όπως σας έλεγα, το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή εδώ στην Κρήτη είναι για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και πόσο καιρό. Πλέον ο τύπος αυτός που ο ενοικιαστής που λέμε, ο Σκοπιανός ενοικιαστής που είχε στο σπίτι της, θεωρείται ως βασικός ύποπτος. Γιατί, τι έκανε το τύπο εκεί.

Λοιπόν, σε ένα σημείο κοντά στο σπίτι ήταν το αυτοκίνητό του και μέσα ήταν το κινητό του. Οι αστυνομικοί από το πρωί έχουν αρχίσει και τον αναζητούν. Αυτός κατάλαβε με κάποιο τρόπο ότι τον αναζητούν και τι έκανε. Άφησε το κινητό μέσα στο αυτοκίνητο για να νομίζουν όλοι ότι βρίσκεται κάπου εκεί και αυτός έχει εξαφανιστεί. Έχει πάρει καράβι, έχει φύγει από την Κρήτη, κρύβεται κάπου στην Κρήτη. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα για τις αρχές που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον βρουν. Να πούμε ότι η γυναίκα γνωρίζεται από τις 30 Μαΐου, 16-17 μέρες πλέον, έτσι. 19 μέρες, 20. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, η 45χρονη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου, 30 του μήνα, 30 Μαΐου, γύρω στις 2 το μεσημέρι. Όπως προκύπτει από την έρευνα που έχουν κάνει οι αστυνομικοί, είχε μία συνάντηση με τον εργάτη προκειμένου να του παραδώσει ένα χρηματικό ποσό. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της καταγράφηκε στην περιοχή όπου έγινε αυτή η συνάντηση. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το λάθος το μεγάλο που είπαμε και πριν είναι ότι η εξαφάνισή της δηλώθηκε αρκετές μέρες αργότερα, σε 9 Ιουνίου. Δηλαδή 8-9 Ιουνίου. Λοιπόν, με τον αδερφό της δεν είχε πολύ καλές σχέσεις, αλλά δεν είναι στο κάδρο των ερευνών. Και αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται στο να βρουν την Σταυρούλα αλλά και τον Σκοπιανό ενοικιαστή. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που έχει αναστατώσει εκεί στα Χανιά τους πάντες. Είναι ένα θρίλερ αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουν βρει άκρη αστυνομικοί σχετικά με τον Σκοπιανό. Το κακό είναι ότι αυτή δεν είχε πολύ social media, δεν είχε εξής πράγματα έτσι να ασχολείται ώστε να κάνουν περαιτέρω έρευνες οι αστυνομικοί. Και αυτό έχει δυσκολέψει λίγο το έργο τους. Από εκεί και πέρα, αναζητούν τον ενοικιαστή της και μέχρι να κλείσει η εκπομπή πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεσηκωμός κατοίκων και φορέων για την χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους με τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων. Ετοιμάζουν μαζική παρουσία τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Επιστολή από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου στην Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τα έργα στα λιοντάρια. Ζητούν από την Υπουργό αναβολή των εργασιών έως τον Νοέμβριο. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση του Κώστα Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρανα το 2023. Επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στα Σφακιά. Οδηγούσε αυτοκίνητο έχοντας την κατοχή του περίστροφο και προσπάθησε να αποφύγει το αστυνομικό μπλόκο. Τη Δευτέρα η απόφαση για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί. Το 45% των Ελλήνων παίρνει τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν πριν την επανέναρξη των συνομιλιών με τη ΣΥΠΑ ζήτησε το Ιράν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο Μουντιάλ απόψε οι ΗΠΑ κοντράρονται με την Αυστραλία ενώ η Σκωτία θα συγκρουστεί με το Μαρόκο. Σκυτάλι παίρνει η Βραζιλία που θα αναμετρηθεί με την Αϊτή και η μάχη Τουρκίας με την Παραγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire. Να μείνουμε
4: φίλοι. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: www.gettycoulette.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gettycoulette.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gettycoulette.gr.

Αυτά είναι. Όταν ψάχνεις να βρεις ένα θέμα και πορώνεσαι, μπαίνεις στη διαδικασία, ρε παιδί μου, και λες, άντε, πάμε. Λοιπόν, ήθελα να σας πω και άλλα για το θέμα αυτό των Χανίων τώρα που έχει σκάσει εκεί πέρα. Αλλά δεν, ακόμα φαίνεται ότι υπάρχει τρομερή, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλο θρίλερ αυτή τη στιγμή. Η αστυνομία αναζητά και τη γυναίκα και τον ενοικιαστή της. Ο τύπος έχει περάσει τρεις φορές από ανάκριση. Δεν είχε δώσει σημάδια. Δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν μέσα χωρίς στοιχεία, ρε παιδί μου. Έτσι, να το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, αλλά τον είχαν λοκάρει. Από ό,τι φαίνεται, οι πληροφορίες λένε ότι τον είχαν λοκάρει. Άφησε το κινητό του και έφυγε. Αυτό ήταν το κόλπο του. Ήταν να ξεφύγει μία φορά ακόμα, από την τρίτη φορά δηλαδή που τον είχαν πάει στο τμήμα για καφεδάκι, και μετά δεν τους έφυγε. Ήταν μέσα στο κάδρο, ρε παιδί μου. Άφησε το κινητό του μέσα στο αυτοκίνητο και έφυγε. Έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον βρούνε, να το ξέρετε αυτό. Να εύχεστε να τον βρούνε. Και μετά αρχίζει ένα άλλο θρίλερ, να δούμε πού είναι η σταυρούλα.

Λοιπόν, και σκάνε όλα αυτά τα αστυνομικά θέματα τώρα και λες τι γίνεται, ρε γάμο το εδώ πέρα. Δηλαδή, ξέρεις, άλλη μια γυναίκα που έχει χαθεί, άλλος ένας άνθρωπος που έχει χαθεί μετά τον Αλέξανδρο, έχουμε τώρα αυτή τη γυναίκα. Αλλά εδώ τα πράγματα φαίνεται ότι είναι πολύ διαφορετικά. Δεν θα πούμε πολλά, γιατί ακόμα γίνονται πράγματα από την αστυνομία. Υποδιεύθυνση ασφάλειας εκεί στα Χανιά κάνει δουλειά, τρέχει, έχει δύο μέτωπα. Έτσι, έχει τον ενοικιαστή και τη Σταυρούλα. Λοιπόν. Θες τραγούδι, θες να μιλήσουμε για κούφιο κεφαλού σου. Δεν είναι μόνο οι λαγοκέφαλοι στις ελληνικές θάλασσες, είναι και οι κούφιο κεφαλοί.

Λοιπόν, σήμερα μίλησα με αρκετό κόσμο που έχει να κάνει με τα βορίζια. Έλεγα να μην ασχοληθώ με το θέμα σήμερα, αλλά να μείνω μόνο στο δικαστικό κομμάτι. Και εκεί θα μείνω. Δεν θα πω δηλαδή περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όταν θα αρχίσουν τώρα να ανοίγουν στόματα, γιατί αυτό περιμένουν πλέον από την αστυνομία, να ανοίξουν κάποια στόματα. Εγώ αναμένω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε εξελίξει σε αυτό το θέμα και θα το δείτε αυτό. Δεν το λέω τυχαία. Την επόμενη εβδομάδα το θέμα των βοριζίων θα έχει εξελίξει. Παλαιό χώρο έχεις πάει. Έχεις πάει. Ε? Ξέρεις ότι έκανε σεισμό σήμερα εκεί. Άστο. Και πετάχτηκαν λαγοκέφαλοι έξω. Φοβερό θέμα. Επειδή δεν θέλω να πω πολλά για κάτι άλλο που θα σκάσει τώρα μέσα στη εβδομάδα, να σας πω άλλα θεματάκια. Σήμερα υπάρχει ένας πανελλήνιος διαγωνισμός. Θα γίνει ένα πανελλήνιο σαφάρι λαγοκέφαλων σε όλη τη χώρα. Έχει βγει και αφίσα γι' αυτό. Δεν σκόνω πλάκα, αλήθεια λέω. Ναι. Πλέον το πήραν πάνω τους οι ψαράδες και τι κάνουνε. Ένα παγκόσμιο διαγωνισμό κυνηγών λαγοκέφαλων. Λοιπόν, αυτή την αφίσα την έχω εδώ στα χέρια μου τώρα. Μου τη στείλανε πριν από λίγο. Και ακούστε τι λέει. Αναζητούνται χορηγοί και υποστηρικτές. Στόχος μας η δημιουργία ενός νέου θεσμού με περιβαλλοντικό χαρακτήρα που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλήματος του λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες. Και λέει, πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου. Προβολή χορηγών λέει στα social media, βίντεο και φωτογραφικό υλικό, αφήσεις και έντυπο υλικό, αναφορές κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες, καταστήματα ειδών αλιείας, αυτιλιακές επιχειρήσεις, κατασκευαστές εξοπλισμού, φορείς και ιδιώτες. Μαζί για καθαρές θάλασσες είναι το σύνθημα. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μας με προσωπικό μήνυμα λέει εδώ πέρα κάποια στοιχεία. Ας προστατεύσουμε τις θάλασσές μας στηρίζοντας ένα νέο θεσμό. Φοβερό. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Πάντα είσαι έτοιμος εσύ, Δημήτρη. Ναι. Ακούστε λοιπόν κάτι. Έτοιμος.

Τι να πεις τώρα. Εδώ ο κόσμος δεν βουτάει το πόδι του μέσα στο νερό και οι άλλοι βγάζουν τραγουδάκια. Τι να πεις. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί σε λίγο έχουμε και διαφημίσεις ειδήσεις και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είχα κάποια μηνύματα τώρα και βλέπω τα σχόλιά σας και αυτά που μου λέτε για το θέμα με την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ από την Κρήτη και μου λένε ότι μεταξύ τους τα αδέρφια είχαν, λέει, κόντρες. Ποια αδέρφια δεν έχουν κόντρες, παιδιά? Δεν είναι όμως, από ό,τι έμαθα τώρα, τέτοια η κόντρα τους ή η αντιπαλότητα που είχαν σαν αδέρφια ικανή να στοιχειοθετήσει έστω και ως ύποπτο τον αδερφό της. Ύποπτος είναι από την πρώτη στιγμή ο συγκεκριμένος ενοικιαστής. Και πριν από λίγο είχαμε τον δικαστή Σταύρο Μπαλάσκα εκεί στον Ευαγγελάτο, στο Μπέγκα, ο οποίος είπε ότι έκανε γκάφα η ελληνική αστυνομία που τον άφησε να φύγει, λέει, ενώ τον είχε 3 φορές για κατάθεση, και ότι πλέον, λέει, οι αστυνομικοί στα Χανιά θα έχουν πρόβλημα, θα έχουν θέμα. Το λέει αυτό ο μεγάλος ερευνητής Σταύρος Μπαλάσκας, έτσι, που έχει κάνει τρομερές επιτυχίες στην αστυνομία. Που άμα βάλεις κάτω τις επιτυχίες των αστυνομικών στα Χανιά ή στο Ηράκλειο και βάλεις δίπλα και Μπαλάσκα, δεν ξεκινάς να μετράς καθόλου. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές υποθέσεις στα Χανιά οι οποίες χρειάστηκαν ιδιαίτερη τόλμη, ρε παιδί μου, για να γίνουν, έτσι. Δεν μπορεί ένας τώρα απόμαχος της αστυνομίας, που η δουλειά του είναι να βγαίνει σε πάνελ και να μιλάει για την αστυνομία, χωρίς να είναι αστυνομικός πια, και να κατηγορεί τους αστυνομικούς ότι έκαναν γκάφα. Θα ήθελε αυτός να είναι στη θέση των ερευνητών που αυτή τη στιγμή είναι πάνω στα βουνά, στα όρη και στα λαγκάδια και ψάχνουν να βρουν τη Σταυρούλα και τον Σκοπιανό και να του χώνει κάποιος αυτές τις εκφράσεις στο μυαλό? Δεν νομίζω. Τα έχω ξαναπεί εδώ και για τον Καλιακμάνη και για τον Μπαλάσκα. Δεν γίνεται. Τώρα ο Μπαλάσκας το πήγε και το τερμάτισε. Ο Καλιακμάνης κάνει αυτό που κάνει, η δουλειά του καλά το κάνει, άστο να το κάνει. Αλλά το να βγαίνει ο Μπαλάσκας αυτή τη στιγμή στο Μέγκα και να λέει ότι έκαναν γκάφα οι αστυνομικοί, ο αλάνθαστος αστυνομικός, έτσι, ερευνητής αυτός ο τέτοιος, ο Μπαλάσκας, να βγαίνει και να λέει ότι έκαναν γκάφα οι αστυνομικοί και ότι θα έχουν πρόβλημα. Ποιος? Δύο βραβευμένοι αστυνομικοί που ήρθαν από την Αθήνα, που έχουν βάλει τα γυαλιά σε πολλούς, που έχουν βάλει στα κελιά μάλλον πολλούς, και σε δύσκολες περιπτώσεις, να κάτσουν να ακούσουν τον Μπαλάσκα. Δεν νομίζω. Επειδή εγώ όμως ασχολούμαι με το θέμα τώρα αυτό και επειδή βλέπω από τη μία ένα να βγαίνει εύκολα στα πάνελ και να λέει διάφορα και από την άλλη κάτι αστυνομικούς στα Χανιά, από ό,τι ξέρω, να είναι τώρα μαζί με την ΕΜΑΚ σε βουνά και λαγκάδια, τότε η σύγκριση είναι λίγο περίεργη, έτσι. Και όταν βγαίνει ο Σταύρος Μπαλάσκας στο Μέγκα και λέει γκάφα των αστυνομικών, θα έχουν πρόβλημα αυτοί οι αστυνομικοί πλέον, τι θέλει να δείξει, τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι όταν ήταν αυτός εν ενεργεία τα έκανε όλα τέλεια? Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και όταν μιλάει για τους αστυνομικούς στα Χανιά που θα έχουν πρόβλημα, εννοεί τις κεφαλές, έτσι. Άρα ό,τι έχουν κάνει στο παρελθόν αυτοί οι δύο βραβευμένοι αστυνομικοί, μιλάμε για τον κύριο Κανέλο Νικολάου και τον κύριο Γιάννη Σγούρο, αν βάλουμε τα έργα του δίπλα τον Μπαλάσκα, δεν ξεκινάμε το μέτρημα καν, έτσι, καθόλου, δεν μετράμε. Γιατί λες, απ' τη μία είναι αυτή η αξιωματική και απ' την άλλη ο Μπαλάσκας, δεν αρχίζει να μετράς. Έβλεπα ένα ωραίο βιντεάκι με τρία διαφορετικά είδη βατράχων και τους είχαν βάλει μπροστά μια τεράστια μύγα. Δεν ξέρω αν ήταν τσέτσε από αυτές που υπνοτίζουν. Και όπως τη βάλαν τη μύγα εκεί, θέλανε να δούνε ποιος από τους τρεις βάτραχους, ο μεγάλος, ο μεσαίος ή ο Ιγκουάνα, που ήταν σαν σάβρα, θα προλάβαινε να τραβήξει τη μύγα. Εσύ ποιος πιστεύεις ότι κέρδισε? Αυτός που κατηγορούσε τους βάτραχους. Καταλαβες? Ναι, το πιάσες.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα και φίλοι και συνάδελφοι τώρα, μου στείλαν και από την Αθήνα μήνυμα και μου λένε ότι όντως αυτό το θέμα με την Σταυρούλα Λεβεντάκη και την εξαφάνισή της, το κυριότερο πρόβλημα που έχουν οι αστυνομικοί στα Χανιά είναι ότι 8-9 ημέρες μετά την εξαφάνισή της άρχισαν να την ψάχνουν. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Όντως ο Σκοπιανός που αναζητείται αυτή τη στιγμή από την αστυνομία για να δώσει τέταρτη κατάθεση, έτσι, έχει εξαφανιστεί. Άφησε το αυτοκίνητό του σε ένα σημείο και το κινητό του μέσα. Άρα ο τύπος κατάλαβε ότι πλέον ο κλειός στενεύει και λέει κάτσε να την κάνω. Αυτός που δεν την κάνει με τίποτα όμως είναι από τα τηλεοπτικά πάνελ ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος βγήκε και είπε πριν από λίγο ότι έκαναν γκάφα οι αστυνομικοί στα Χανιά και ότι πλέον αυτοί οι αστυνομικοί θα έχουν πρόβλημα. Θα έχουν θέμα. Κάπως έτσι το είπε. Το είπε ο Μπαλάσκας αυτό, έτσι. Για τους αστυνομικούς στα Χανιά. Δεν ξέρω πόσες φορές αυτούς τους δύο αξιωματικούς, τρεις, πόσοι είναι μεγάλοι εκεί στα Χανιά, τους έδιωξαν από κάπου επειδή έλεγαν βλακίες. Ναι, καμία μάλλον. Τον Μπαλάσκα πόσες φορές τον έχουν διώξει επειδή έλεγε βλακίες. Αυτό ήθελα να πω, γιατί το να κατηγορείς αυτή τη στιγμή την αστυνομία στα Χανιά που κάνει τη δουλειά της και ψάχνει να βρει στα άψαχτα, γιατί όταν η καταγγελία ότι εξαφανίστηκε έγινε 9 μέρες μετά, όποιος, αν κάποιος έχει κάνει κακό στη Σταυρούλα, είχε όλο το χρόνο να εξαφανίσει και στοιχεία. Όπως μου είπε ένας έτσι φίλος, μπορεί να την έχει πετάξει κανένα βόθρο μέσα, άντε να την βρεις. Πού θα την βρεις, 8-9 μέρες μετά. Ενώ εκείνες τις ημέρες θα μπορούσαν να ψάξουν λίγο καλύτερα, αν είχε γίνει αμέσως καταγγελία. Άρα λοιπόν γι' αυτό ας προσέχουμε τι λέμε και ας βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας. Αν έχουμε μυαλό, να την βουτάμε μέσα στο μυαλό για να, και μετά να λέμε κάτι. Αλλά βλέπω έναν πρώην αστυνομικό να κατηγορεί τους αστυνομικούς ότι δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους και ότι κάνανε γκάφα. Εντάξει. Εντάξει. Άθλιο. Για μένα είναι άθλιο. Και αν θα τον πάρω να το πω στην ψύχρα. Νομίζω ότι πρέπει να τον πάρω. Ε, τι λες.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας το είχα πει. Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας πριν από λίγο βγήκε στο Μέγκα και στον Νίκο Βαγγελάτο και είπε ότι είναι γκάφα των αστυνομικών αυτό που έχει γίνει και ότι οι αξιωματικοί αυτοί ίσως να έχουν και πρόβλημα, να έχουν και θέμα, λέει τώρα, γιατί τους έφυγε από τα χέρια τους ένας ύποπτος. Καλησπέρα, κύριε Μπαλάσκα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τσιμπουδάκη.
0: Πώς είσαστε?
1: Καλά, ωραία, μια χαρά.
0: Εγώ απορώ πως ένας πρώην αστυνομικός, ξέρω εγώ, κατηγορεί τόσο έτσι ανοιχτά τους αστυνομικούς ότι έκαναν γκάφα στα Χανιά.
1: Δεν κατηγορώ κανέναν. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο μόνος ύποπτος. Ειδικά συνεργεία από την ελληνική αστυνομία, από την Αθήνα, πήγαν και ψάξαν το σπίτι του. Περιμέναμε αποτελέσματα. Θα έπρεπε αυτός να είναι σε μια διακριτική επιτήρηση με έντολη του εισαγγελέα. Και αυτό βεβαίως δεν αποτελεί ένα στίγμα, γιατί δεν θέλω να το παρουσιάσει κανένας έτσι. Αποτελεί ενδεχομένως μια αναβλητικότητα της στιγμής από ένα πουλάκι το οποίο δυστυχώς έφυγε από τα χέρια μας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλό. Πολλές φορές ακόμα και για τη δική του ασφάλεια ένας άνθρωπος.
0: Εντάξει, και εσείς στην καριέρα σας δεν είχατε κάποιο τέτοιο?
1: Επιτρέψτε να σας πω, ακόμα και στην αστυνομική πρακτική, επειδή ο δολοφόνος πολλές φορές γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, ακόμα και αν δεν έχουμε αδιάσυστα στοιχεία για έναν άνθρωπο, έχουμε μια διακριτική επιτήρηση με ενημέρωση από την εισαγγελία, για να μπορούμε να ξέρουμε, αν μη τι άλλο, που είναι την κάθε στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Αυτό φαίνεται ότι δεν έγινε. Μετά από τεράστιο πρες, μετά από μια πολύ καλή προανακριτική πράξη όσον αφορά το ότι προσπάθησαν να του βγάλουν μερικά πράγματα και υπήρξαν αντιφάσεις.
0: Ναι, αλλά κύριε Μπαλάξα, ναι, να σας πω όμως κάτι. Οι αναφορές, οι πρώτες που έχουμε εμείς εδώ πέρα, είναι ότι η γυναίκα αυτή είχε εξαφανιστεί 9 μέρες αφότου το κατήγγειλαν κάποιοι συγγενείς της ότι είναι εξαφανισμένη. Και αυτές τις 9 ημέρες.
1: Πού αυτές... είναι αυτός τώρα?
0: Αυτός.
1: Πούντος.
0: Ναι, δεν ξέρουμε που είναι, αλλά. Δεν μπορεί να είναι γκάφα.
1: Πού το σκάσε?
0: Όταν δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία. Αρχικά.
1: Να σας πω κάτι, κοιτάξτε, μην μου μιλάτε εμένα για αστυνομική πρακτική, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλύτερα.
0: Μα γι' αυτό λέω πως...
1: Γιατί η αστυνομία έχει και επίπεδα. Έχει ένα επίπεδο το οποίο είναι η απλή αστυνομία, η σύνθετη αστυνομία, η ειδική προανακριτική αστυνομία, η αστυνομία η οποία δρά μόνο με εισαγγελικές εντολές, διότι πολλές φορές το νομικό πλαίσιο μπορεί να μην την καλύπτει, αλλά πρέπει να δράσει προληπτικά και κατασταλτικά. Μην μου τα λέτε, το ξέρω όλο το πλαίσιο απ' έξω και ανακαθωτά. Η ουσία είναι.
0: Εντάξει, ακούστηκε λίγο. Ναι, να σας πω λίγο.
1: Εάν την έχει κοπανίσει από την Ελλάδα ή από την Κρήτη, τότε μιλάμε για γκάφα. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Έτσι.
1: Είναι, καταλαβαίνουμε μερικοί. Και γι' αυτό η δικιά μου πληροφορία έλεγε ότι ο εξαίρετος, ο μοναδικός, ένας από τους καλύτερους αξιωματικούς που έχουμε σε αυτή τη χώρα, ο Κανέλος,
0: ναι,
1: μόλις το άκουσε, ρώτησε ένα μεγάλο γιατί.
0: Α, λέτε για τον κύριο Κανέλο Νικολάου, τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων.
1: Βεβαίως, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος αστυνομικός και έχει πάει με ειδικό σκοπό στην Κρήτη τώρα.
0: Με περγαμηνές. Γι' αυτό και όταν άκουσα εγώ που είπατε.
1: Είναι από τους καλύτερους αξιωματικούς που έχουμε στην αστυνομία.
0: Ναι, αλλά είπατε ότι θα έχουν πρόβλημα πλέον. Δηλαδή έτσι ακούστηκε λίγο άσχημα.
1: Όχι αυτός. Δεν άκουσα αυτό και να σας πω κάτι.
0: Όχι, είπατε οι αστυνομικοί στα Χανιά.
1: Ναι, σε περίπτωση που δεν διατάχθηκε ή δεν εκτελέστηκε μία πεπατημένη αστυνομική ενέργεια η οποία να καταδεικνύει ότι αν μη τι άλλο δεν θα έχουμε πρόβλημα με το μοναδικό μας ύποπτο.
0: Εντάξει, μοναδικός ύποπτος είναι τώρα, από χθες. Δεν είναι από εδώ και 10 μέρες, 19 μέρες που έχει χαθεί η κυρία Λέξη Σταυρούλα.
1: Δημοσιογραφικά αντιλαμβάνω ότι επειδή αντλείτε τις πληροφορίες από τους αστυνομικούς εκεί, ότι έχετε κάποια εντός εισαγωγικών εξάρτηση δημοσιογραφία.
0: Καμία σχέση. Όχι, κύριε Μπαλάσκα, κάνετε λάθος. Κύριε Μπαλάσκα, συγγνώμη.
1: Επειδή σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
0: Επειδή με ξέρετε πολλά χρόνια, λοιπόν, αυτό δεν μπορείτε να το πείτε για μένα.
1: Ανοίξτε λίγο τα ματάκια σας και γίνετε λίγο πιο αντικειμενικό.
0: Εγώ να γίνω πιο αντικειμενικό.
1: Ήταν στα χέρια μας.
0: Όπα, όπα, κύριε Μπαλάσκα, κύριε Μπαλάσκα, κύριε Μπαλάσκα, μισό λεπτό.
1: Ρεσαρίστηκε γιατί.
0: Κύριε Μπαλάσκα, ένα λεπτό.
1: Ότι ενδεχομένως αυτός έχει μία μεγάλη σχέση με την εξαφάνιση αυτής της γυναίκας και αυτός ο άνθρωπος έφυγε σαν κύριος και εξαφανίστηκε από την αστυνομική διεύθυνση.
0: Κύριε Μπαλάσκα, συγγνώμη.
1: Άλλο που δεν ξέρω εγώ.
0: Κύριε Μπαλάσκα, καταρχήν, θέλω να πάρετε πίσω αυτό που είπατε για την εξάρτηση, γιατί οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε εξάρτηση. Κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Και την κάνουμε. Εξάρτηση όσον αφορά την πηγή ενημέρωση εννοώ, αγαπητέ.
0: Όχι, καμία εξάρτηση. Καμία εξάρτηση.
1: Σας γνωρίζω προσωπικά, ξέρω
0: μα,
1: ότι σταθείτε.
0: Μα ξέρετε πολύ καλά.
1: Είστε αντικειμενικός. Άλλο είπα, άλλο λέτε. Γιατί μου διαστρεβλώνετε τα λεφτά.
0: Όχι, γιατί είπατε ότι καταλαβαίνω ότι έχετε μια εξάρτηση. εξάρτηση και πρέπει να το πάτε αλλού το θέμα.
1: Όσον αφορά την πηγή των πληροφοριών, λέω οι πληροφορίες που έρχονται και γίνονται δημοσιογραφικές.
0: Όχι, μόνος μου. Εγώ μόνος μου πήγα στα Χανιά και όταν είχε γίνει το θέμα με τη μαφία, πήγα μόνος μου και βρήκα βίντεο που γίνεται
1: στη Λίκη. Όπως είσαι εσύ εξαίρετος δημοσιογράφος, να είναι και αυτοί εξαίρετοι και μερικές φορές να ενημερώνουν την εισαγγελία και να ξέρουν ανά πάση στιγμή που είναι ο πρώτος ύποπτος. Για αυτούς μπορεί να μην είναι ποινικά, το είπα και στον κύριο Βαγγελάτο, μπορεί να μην υπάρχει μια ποινική θέση ή ποινική ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο η οποία να έχει προκύψει.
0: Δεν υπήρχε κάτι μέχρι χθε.
1: Όχι βέβαια, αλλά από τη στιγμή που είσαι τσιλιασμένος ότι αυτός είναι μπλεγμένος εκεί πέρα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Σας έχει τύχει στην καριέρα σας να έχετε πιάσει έναν κακό και η εισαγγελία να τον αφήσει ελεύθερο?
1: Ναι, μου έχει τύχει.
0: Λοιπόν, αποκλείεται λοιπόν να μην έγινε κάτι εσύ του κάτω από μια τέτοια συνθήκη?
1: Ναι, αμέ. Όχι, δεν αποκλείεται.
0: Άμπραβο. Άρα λοιπόν, να είμαστε λίγο ξεκάθαροι ότι δεν φταίνε πάντα οι αστυνομικοί, έτσι.
1: Όχι βέβαια.
0: Όπως δεν φταίνει και πάντα η εισαγγελία.
1: Δεν φταίνει η αστυνομική. Ωραία. Αλλά μα εγώ δεν λέω ότι φταίνει η αστυνομική. Λέω ότι μερικές φορές υπάρχουν τρόποι στη μεθοδολογία την αστυνομική. Όταν έχουμε εμείς, κοιτάξτε, ας σας το πω λίγο πιο απλά για το καταλάβετε εσείς και οι ακροατές. Πολλές φορές εμείς ξέρουμε και το έχω ξαναπεί αυτό και το έχω πει πάλι στον κύριο Βαγγελάτο προχτές νομίζω. Σε ξέρω ρε φίλε ότι είσαι ένοχος. Σε ξέρω αγόρι μου. Α, δεν έχω στοιχεία. Τι πρέπει να κάνω? Να δώσω την υπόθεση.
0: Τον έχει υποδιακριτική παρακολούθηση. Τον είχαν υποδιακριτική παρακολούθηση από ό,τι μαθαίνω. Απλά.
1: Και πώς το βγάλω πήγε παρά σε αυτοκίνητο και το κινητό και την κοπάνησε.
0: Μπορεί να άφησε το βράδυ το κινητό μέσα στο αυτοκίνητο και να την κοπάνησε το βράδυ.
1: Ωραία, είτε το βράδυ, είτε το πρωί, το απόγευμα, είτε νωρίτερα.
0: Πάντως από χθες μέχρι σήμερα. Από χθες μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει πάντως κάποια επιβίβασή του σε καράβι από ό,τι μαθαίνω. Ούτε σε αεροπλάνο.
1: Είδες που είσαι γάτος δημοσιογράφος.
0: Γι' αυτό δεν μπορούσα. Γι' αυτό δεν μπορούσα να ακούω αυτό που λέγατε. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, κύριε Μπαλάσκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλό απόγευμα.

Και τα μηνύματα είναι αυτό. Ότι ήταν επεισοδιακή η τηλεφωνική συνομιλία. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μου λες εμένα ότι έχω εξαρτήσεις. Γιατί εξαρτήσεις έχουν μόνο αυτοί που συλλάβανε παλιά. Έτσι. Που έπιανε παλιά. Λοιπόν, τέλος. Από εκεί και πέρα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τους αστυνομικούς στα Χανιά, οι οποίοι έχουν μεγάλη κινητοποίηση για να βρεθεί η 45χρονη αγνοούμενη. Λοιπόν, αυτό. Μένουμε εδώ στο θέμα τώρα. Ελπίζω να την άκουσε για τα καλά, γιατί εντάξει, άλλο να λες πράγματα για αστυνομικές πρακτικές και άλλο να λες ιστορίες για αγρίους. Έτσι. Η κοινωνία είναι ανωκάτω. Θα τα πει και το βράδυ. Άμα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στα Σφακιά. Οδηγούσε αυτοκίνητο έχοντας την κατοχή του περίστροφο και προσπάθησε να αποφύγει το αστυνομικό μπλόκο. Τη Δευτέρα η απόφαση για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί. Το 45% των Ελλήνων παίρνει τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν πριν την επανέναρξη των συνομιλιών με τη ΣΥΠΑ ζήτησε το Ιράν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο Μουντιάλ, απόψε η ΙΠΑ κοντράρονται με την Αυστραλία, ενώ η Σκωτία θα συγκρουστεί με το Μαρόκο. Σκυτάλι παίρνει η Βραζιλία που θα αναμετρηθεί με την Αϊτή και η μάχη Τουρκίας με την Παραγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Λοιπόν, είχαμε και μια επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Όπως καταγγέλνουν εκεί οι υπεύθυνοι του πολιτικού γραφείου, τι είναι αυτό τέλος πάντων, έγραψαν λέει προδότες στην Τζαμαρία και πέταξαν φυλάδια λέει κατά των μεταναστών. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για φασιστική επίθεση. Δεν έχω δει αυτή την ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ τη βγάζει και σε κάθε άλλες επιθέσεις που γίνονται από κάποιους άλλους. Αυτές δεν είναι φασιστικές, αυτές είναι καλές. Όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαι άλλο, είπα την είδηση, γεια σας.

0: Εντάξει, θα περάσω τα πιο χαλαρά γιατί τσαντίζομαι όταν ακούω διάφορους να κατηγορούν έτσι χωρίς λόγο και αιτία. Δεν μπορώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο μπιφ πλέον, έτσι, παγκόσμιο, μεταξύ του Τραμπ και της Μελόνι. Το μαθές. Βγήκε και είπε ο Τραμπ, λέει ότι με κλιπαρούσε, λέει, για μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα. Εγώ και η Ιταλία δεν παρακαλάμε, λέει η κυρία Μελόνι. Έχουμε μπλέξει γενικά, έτσι, ως πλανήτης έχουμε μπλέξει. Εντάξει, θα του πω την αμαρτία μου. Εγώ βλέπω Μελόνι και λιώνω. Αλήθεια. Και είναι και άλλη μία. Το έχω πει και στην Ελλάδα να με λέτε, σε παρακαλώ, κάνουμε ένα κονέ, δεν έχω σε εκπομπή. Και μου λέει και πώς θα κάνεις μετάφραση ιταλικά. Τη λέω, αυτό είναι μια αλήθεια. Ιταλικά δεν ξέρω. Ξέρω άλλες γλώσσες. Αλλά ιταλικά δεν ξέρω. Το μόνο που θα τη πω είναι ένα τεκέρο ισπανικό, ξέρεις, κάνα τιάμου ιταλικό, αλλά πάει εκεί. Τόσο, πάμε. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια ιστορία. Το 2017, τον Ιούνιο, στο Μενίδη, ήταν τότε ένα παιδάκι 11 χρονών, ο Μάριος, ο οποίος έπαιζε στην αυλή του και ξαφνικά έφαγε μια σφαίρα. Και έπεσε νεκρό το παιδάκι. Σήμερα έπεσε η αυλαία για ισόβια στον πόντο κατηγορούμενο για το θάνατο του μικρού. Δυστυχώς δεν ήμουν στην Αθήνα να παρακολουθήσω τη δίκη, γιατί είχα καλύψει το ρεπορτάζ τότε πάρα πολύ στενά. Είχα μιλήσει και με τους ανθρώπους στη γειτονιά, με τους γονείς του. Απίστευτοι άνθρωποι. Αξιοπρεπέστατοι. Όχι σε κάτι άλλα παρτάλια. Δικαστές και οι ένορκοι λοιπόν υιοθέτησαν πλήρως τη σχετική εισαγγελική πρόταση που είχε ακουστεί και έγιναν ομόφωνα ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο της υπόθεσης για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση για την επιβολή των ισοβίων, φίλοι μου, ήταν ομόφωνη, με το δικαστήριο μάλιστα να μην αναγνωρίζει τον καταδικαστέντα ούτε ένα ελαφρυντικό. Ούτε ένα. Αν μπείτε στο διαδίκτυο θα δείτε τη φωτογραφία του 11χρονου τότε, το 2017, Μάριου. Και κάθομαι και σκέφτομαι αυτό που μου λέει και ένας φίλος τώρα εδώ πέρα με το που σκάσανε τα μηνύματα. Ισόβια 25 χρόνια. Ναι. Γιατί θεωρούμαστε πολιτισμένοι, έτσι. Η Ευρώπη το έχει κάνει αυτό. Θεωρούμαστε πολιτισμένοι. Τι να πεις. Ήτανε μαθητής της 5ης Δημοτικού. Ήτανε 11 εδώ. Πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Ήταν τον Ιούνιο, αλλά δεν θυμάμαι η ημερομηνία ακριβώς. Το 17. Και το παλικάρι και αυτό το μικρό το παιδάκι περίμενε να ξεκινήσει μια γιορτή, μια θεατρική παράσταση που είχαν εκεί στο σχολείο του, στο 6ο δημοτικό σχολείο, αν θυμάμαι καλά, Αχαλών εκεί στο Μενίδη. Και ξαφνικά, όπως όλοι ήταν εκεί και περνούσαν καλά, διασκεδάζανε, κάνανε, δείχνανε, ράνανε, το μικρό αγόρι έπεσε ανέστο στο έδαφος. Η μητέρα του ήταν δασκάλα της 5ης Δημοτικού. Και τα παιδάκια όλα που ήταν εκεί δίπλα στις μαθητές του, έντρομοι, πήγαν και φώναξαν τη μητέρα από τη σχολική αίθουσα που έκανε εκεί πέρα γιορτή μας με τα άλλα παιδάκια. Ήταν η δασκάλα στην 5η Δημοτικού. Και η δασκάλα του γιου της. Πήγε γρήγορα το ΕΚΑΒ, έφτασε πάρα πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, το μετέφεραν το παιδί στο Αγία Σοφία, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Μιλάμε, αυτό που βγήκε τώρα ήταν ότι ο θάνατος προέκυψε από μια βολίδα όπλου που είχε προκαλέσει οστική βλάβη στον εγκέφαλο. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με βλακίες. Τρώμε τη μέρα μας, τα λυσιακά μας, τα σηκώτια μας. Are you
1: coming to the tree. They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be.
0: Λοιπόν, έχω πάρει αυτό το. Έχω αυτή τη διάθεση τώρα. Αυτό το. Πώς να σου πω. Αυτό το συνέστημα που κυριαρχεί μέσα μου αυτή τη στιγμή δεν είναι της λύπης για το παιδάκι, είναι της οργής. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, όπου ο κατηγορούμενος ο Πότος καταδικάστηκε στη Σόβια, ήταν κάποιοι συγγενείς του κατηγορούμενου και επιτέθηκαν στις κάμερες και τους δημοσιογράφους που ήταν έξω από τα δικαστήρια. Ξέρετε τι λέγανε στις κάμερες? Το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε.

πλάνο ψάχνουν για να βρουν ποιο το είπε αυτό. Αυτό σας λέω μόνο. Και τώρα, όπως μου στέλνει ένας φίλος, αναμένουμε, λέει, τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την απόφαση από αλληλέγγυους με φλωτήλα συμπαράσταση στο Μενίδη και καταγγελία για ρατσισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα κλείσω, δεν θα το βάλω το ηχητικό, το έχω. Όπου η κυρία Λατινοπούλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ήταν σε ένα πάνελ εκεί στο Κουσουλό, στο Μοναντένα, με τον Παϊτέρη, τον γνωστό καλλιτέχνη, που τον λέμε Τσιγκάνο, που έχει εκλεγεί και κανένα δύο φορές στη Βουλή, έχει διατελέσει και βουλευτής. Λοιπόν, είπε τη συγκεκριμένη φράση πάλι η κυρία Λατινοπούλου, γύφτη. Της εξήγησε τι σημαίνει η λέξη γύφτος, τι σημαίνει η λέξη τσιγκάνος και τι σημαίνει η λέξη Ρωμά, κατά τα δικά του, έτσι, κατά τις δικές του γνώσεις, ο κ. Παϊτέρης. Και σε κάποια φάση της είπε ότι κάτι πολύ χοντρό. Εγώ δεν μπορώ ούτε να το πω εδώ πέρα. Έτσι όπως το είπε, ναι, είναι γύφτος. Βρώμικος δηλαδή, σιδεράς. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: Νίκο, έχουν γίνει τόσα πράγματα για τους τσιγκάνους, για τους Ρωμά, για την ευαίσθητη αυτή ομάδα και όλα έχουν πέσει στο κενό. Μόνο ένα πράγμα δεν έχουν δοκιμάσει. Ένα μόνο. Να γκρεμίσουν όλους τους καταβλισμούς και να γυρνάνε γύρω-γύρω να χαλάνε βενζίνη. Αυτό. Καλά, θα σου πω και κάτι, φίλε μου, ότι σε ένα Δήμο της Αθήνας ο δήμαρχος τι έκανε, έδιωξε τους κανονικούς υπαλλήλους που είχε στο Δήμο και πήρε Ρωμά. Και ξέρεις τι κάνανε οι Ρωμά αυτοί, τους έδωσε και σπίτια στην περιοχή αυτή. Ξέρεις τι κάνανε αυτοί, μπήκαν μέσα σπίτια, πήραν τα κουφώματα, πήραν ό,τι είχε μέσα και αφήσαν τα σπίτια γυμνά και φύγανε. Μου λέει ένας ψέματα εδώ στο στούντιο και του λέω: αποκλείεται. Άμα θες, θα σας πω και όταν με προκαλέσετε, θα σας πω και ποιος είναι ο Δήμος. Όλοι το ξέρουν βέβαια αυτό, έτσι. Είναι συγκεκριμένος Δήμος στην Αθήνα που έχει τέτοιες τάσεις. Ξέρεις. Φιλοπαλαιστινιακές, φιλο έτσι, φιλο αλλιώς. Λοιπόν, για αυτό το παιδάκι δεν έγινε καμία απορία από τους φλωτήλα και τους αλληλέγγυους. Αλλά τότε που είχε σκοτωθεί από αστυνομικούς ένας Ρωμά, ο οποίος τους εμβόλησε με το αυτοκίνητό του και πήγε να τους σκοτώσει τρεις φορές και τον ακινητοποίησαν με τις σφαίρες και τον σκότωσαν, είχαν γίνει απίστευτες πορείες. Αυτοί οι ψιλοευαίσθητοι όπου γουστάρουν είναι ευαίσθητοι. Άντε, κλείνουμε σήμερα. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
6: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστος Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
5: Να μείνουμε φίλοι.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
9: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Εδώ και σήμερα λοιπόν για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα, μιας που σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Και έχουμε ετοιμάσει για εσάς, γιατί δεν έχουμε ετοιμάσει. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, στην ασυντροφιά μας για το επόμενο περίπου δίωρο, όπου θα σας παρουσιάσουμε ειδήσεις, νέα, επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή, Ανατολή Ηλίου είχαμε ακριβώς στις 6, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 λεπτά. Γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 19η Ιουνίου είναι η διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Η 19η Ιουνίου καθιερώθηκε το 2008 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης κατόπιν πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Δρεπανοκυτάρωσης. Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα παλαιότερα. Η δρεπανοκυτάρωση είναι μια σοβαρής μορφής ανεμία που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα δρεπανιού. Παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα, με τον μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όμως, χάρη στην αλματώδη πρόοδο της ιατρικής, η ασθένεια αντιμετωπίζεται επαρκώς και ο μέσος όρος ζωής των ασθενών ξεπερνά τα 70 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όμως στη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου του 2015 όρισε την 19η Ιουνίου του κάθε χρόνου ως Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά την διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Boko Haram στην Ιγυρία και το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και την Συρία. Η 19η Ιουνίου επελέγει για να θυμίζει την απόφαση του 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2008 και η οποία αναγνώριζε για πρώτη φορά ότι η σεξουαλική βία είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και την σταθερότητα στον κόσμο. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σαμ Κουτέζα, δικηγόρος και πολιτικός από την Ουγκάντα, δήλωσε: «Θα πρέπει να δοθεί τέλος στη χρήση του βιασμού ως πολεμικού όπλου. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ένοχοι για τα εγκλήματα αυτά και οι ηγέτες που ανέχονται τα εγκλήματα αυτού του είδους θα λογοδοτούν και ότι στα θύματα θα απονέμεται δικαιοσύνη. Η ντροπή θα πρέπει να βαρύνει αυτούς που διαπράττουν τα εγκλήματα αυτού του είδους και όχι τα θύματα». Η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις, Ζάινα Μπανκούρα, κοινωνική ακτιβίστρια από τη Σιέρα Λεόνε, τόνισε ότι την ημέρα αυτή θα τιμάται το θάρρος χιλιάδων γυναικών στον κόσμο που έχουν επιβιώσει μετά τη σεξουαλική τους κακοποίηση σε πολέμους. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται ακόμη να γίνει είναι να μετατραπεί η πολιτική βούληση σε συγκεκριμένες πράξεις και σε επιτόπου προστασία, προειδοποίησε η ίδια.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω και περνάμε στη στήλη του σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1827, όπου σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. 1843 και σαν σήμερα ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Το 1963 και σαν σήμερα η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα αστροναύτης, κοσμοναύτης, επιστρέφει στην Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Το 1975 και σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της αντιπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά. Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε η Καθλίν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός, έτσι την απολαύσαμε στην τιμή των Πρίτζι και στον πόλεμο των Ρόουζ. Σαν σήμερα όμως το 1970 γεννήθηκε και ο Ντόνις Ρέμος, έτσι αγαπημένος, πολύ αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής. Και θα ολοκληρώσω την στήλη του σαν σήμερα λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1951 έφυγε από την ζωή ο Άγγελος Σικελιανός, από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Και περνάμε και στον καιρό. Έθριος λέει, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους όμως στο Αιγαίο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, από βόρειες 4 με 6 στα ανατολικά και στο Αιγαίο 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα, όπως αναφέρει η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, αρχικά γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Μακεδονία, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο,
Αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρες στη Θεσσαλία και την κεντρική στερεά και πιθανόν στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 28 και στην Ακρήτη 29, τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν υπηρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

περνάμε αμέσως τώρα στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και συν της άλλης να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Περνάμε λοιπόν αρχικά στους τίτλους, έτσι που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα, αλλά και στην ροή του site, έτσι και στην συνέχεια στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Θα περάσουμε και θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που εμείς θα επιλέξουμε. Αθάνατοι, αυτό είναι το ακίνητο όπου θα γίνει η δομή φιλοξενίας μεταναστών. Νέα κινητοποίηση απόψε. Το ιστορικό εκπαιδευτήριο των Παγκρίτιων πέρασε στον έλεγχο του Βρετανικού Fund for Far Education. Λιοντάρια, επιμένουν οι φορείς με επιστολή προς την κυρία Μενδώνη, ζητώντας αναβολή εργασιών για τον Νοέμβριο. Σε κίτρινο συναγερμό η Κρήτη για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Καταθέσεις που θα βρείτε έως και 10 φορές υψηλότερο επιτόκιο. Αναταράξει στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πήγαν στη Γενέβη. Ανέβαλε το ταξίδι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Θάνατος Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Συνεδριάζει το δικαστικό συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο. Πρωτιά για την Κρήτη στις γεννήσεις. Υποχωρούν τα νούμερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι καλές μέρες στον Αδμιέ με υπογραφή Καράμπελα. Ερωτηματικά για το άκυρο της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Και ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε...

0: φεύγουμε για την διακοπή που σας έλεγα. Επιστρέφουμε όμως πολύ σύντομα, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεσηκωμός κατοίκων και φορέων για την χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους με τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων. Ετοιμάζουν μαζική παρουσία τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Επιστολή από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου στην Υπουργό Ολίνα Μενδώνη για τα έργα στα λιοντάρια. Ζητούν από την Υπουργό αναβολή των εργασιών έως τον Νοέμβριο. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση του Κώστα Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρανα το 2023. Επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στα Σφακιά. Οδηγούσε αυτοκίνητο έχοντας την κατοχή του περίστροφο και προσπάθησε να αποφύγει το αστυνομικό μπλόκο. Τη Δευτέρα η απόφαση για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί. Το 45% των Ελλήνων παίρνει τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν πριν την επανέναρξη των συνομιλιών με τη ΣΥΠΑ ζήτησε το Ιράν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο Μουντιάλ, απόψε η ΗΠΑ κοντράρονται με την Αυστραλία ενώ η Σκωτία θα συγκρουστεί με το Μαρόκο. Σκυτάλι παίρνει η Βραζιλία που θα αναμετρηθεί με την Αϊτή και η μάχη Τουρκίας με την Παραγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiKoulet.gr. Ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, όπως σας είπα, μένουμε στο politika.gr και ουσιαστικά μοιραζόμαστε κάποιες από τις ειδήσεις που έχουμε επιλέξει με όλους εσάς. Έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων υπάρχουν για την χωροθέτηση δομής μεταναστών, έτσι, όπως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, στην περιοχή των Αθανάτων, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Ήδη τα πανό έξω από το κτίριο προειδεάζουν για την αντίθεση των κατοίκων στο συγκεκριμένο σχεδιασμό. Νέα διαμαρτυρία λοιπόν προγραμματίζεται για απόψε, ενώ οι κάτοικοι θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους και την μορφή του αγώνα τους. Κάτοικοι και φορείς εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις πιθανές επιπτώσεις της δομής στην καθημερινότητα της περιοχής, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία και το φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αγυτνίαση του χώρου με το δάσος των Αθανάτων, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, απαιτεί αυξημένη προσοχή και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας. Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για την Δευτέρα 22 έκτου στη βάση του ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί. Αυξημένη επιφυλακή σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου στην χώρα. Η αλήθεια είναι πως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι. Καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, κατηγορία 3, βρίσκεται όλο το νησί, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Και συνεχίζεται βεβαίως η ιστορία με την Κρίνη Μοροζίνη, συνεχίζεται η ιστορία σε σχέση με την περίφραξη που έχει γίνει στα Λιοντάρια. Οι επίγουσες εργασίες συντήρησης μνημείων μεγάλης πολιτιστικής αξίας πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, απαντά η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, για τις εργασίες συντήρησης στα Λιοντάρια που προκάλεσαν αντιδράσεις. Για την απερίφραξη είχε ενημερώσει από τις 11 Μαΐου του 2016 το Δήμαρχο Ηρακλείου, όπως τονίζεται. Παράλληλα αφήνει και εχμές για όσους, όπως αναφέρει, ενοχλήθηκαν από την μορφή της προσωρινής περίφραξης, χωρίς να έχουν επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία για την ακατάσταση του περιβάλλοντος χώρου ή για τους βανδαλισμούς που υφίσταται το μνημείο σε οπαδικούς πανηγυρισμούς.

Υπήρξε και δεύτερη παρέμβαση από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου για τις εργασίες και την απερίφραξη στα λιοντάρια, που όπως είπαμε έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ζητούν και πάλι την αναβολή των εργασιών συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη μέχρι το Σεπτέμβριο, απευθυνόμενοι αυτή τη φορά με επιστολή τους στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Η επιστολή αναφέρει: αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αγαπητή κυρία Μενδώνη, μετά την έντονη αντίδραση και τη γενικευμένη κατακραυγή της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου, καθώς και του συνόλου των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της πόλης, σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησης του σημαντικότερου και κεντρικότερου μνημείου της πόλης μας, της Κρίνης Μοροζίνη, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, σας παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο αναβολής των εργασιών έως τον Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της φετινής τουριστικής σεζόν. Η συγκεκριμένη πρόταση ανταποκρίνεται όχι μόνο στο κοινό αίσθημα της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματικών φορέων, αλλά και στις πρακτικές ανάγκες του έργου. Σύμφωνα με τους ίδιους τους συντηρητές, η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη όταν στο χώρο βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περίοδου δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τα υλικά συντήρησης. Πιστεύουμε ότι η μετάθεση των εργασιών για το τέλος της τουριστικής περίοδου θα εξυπηρετήσει καλύτερα τόσο την προστασία και ανάδειξη του μνημείου όσο και την εικόνα της πόλης μας κατά την αδιάρκεια της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης. Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας και ότι θα προχωρήσετε στην άμεση απομάκρυνση των αντιαισθητικών ικριωμάτων που σήμερα περιβάλλουν το μνημείο, προκαλώντας αρνητικά σχόλια και δυσμενείς εντυπώσεις στους επισκέπτες της πόλης και στην διεθνή κοινή γνώμη. Με εκτίμηση για τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς της πόλης του Ηρακλείου και αναφέρεται βεβαίως, γίνεται αναφορά στο ποιοι ακριβώς συμμετέχουν: η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης κλπ.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Συνεδριάζει σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα και θα αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση που συγκλώνησε την Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε μεταφερθεί τον Μάρτιο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε υποστεί σοβαρό κάταγμα κρανίου, τραυματισμό που οδήγησε τους γιατρούς στην πραγματοποίηση κρανιεκτομής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την νοσηλεία του επί εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο μικροσκόπιο όλες οι πολεοδομίες της χώρας. Έλεγχοι για μαύρο χρήμα, περιουσίες και συγγενικά πρόσωπα. Στρατιωτικοί έλεγχοι λοιπόν για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού θα κάνει φίλο και φτερό από ό,τι φαίνεται όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο. Στο στόχαστρο της αρχής έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες. Ο ασκός άνοιξε ακριβώς με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο έλεγχος της αρχής δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν, όπως και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επιπλέον θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν έχουν ρόλο συνεργού στην αδιακίνηση μαύρου χρήματος.

Επιστρέφουμε το βλέμμα μας προς την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, όπου από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αναταράξεις. Οι Ιρανοί δεν πήγαν στη Γενέβη. Ανέβαλε μάλιστα το ταξίδι του και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Και ενώ τα βλέμματα όλου του πλανήτη ήταν στραμμένα στην Γενέβη, όπου ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί η επίσημη τελετή της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, ύστερα από την ψηφιακή, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance, ανέβαλε το ταξίδι του για την Ελβετία, με τον Λευκό Οίκο να επικαλείται ανεπίλητα ζητήματα logistics. Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος στη συνέντευξη τύπου του, τα σχέδια για τις επερχόμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί και η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Αλλά τα logistics αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλά ή προβλέψιμα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Προς το παρόν, ο Αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε μια συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με το επόμενο βήμα. Προσβλέπουμε στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, πρόσθεσε ο ίδιος παράγοντας. Μόλις λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες και ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες ο Βανς, οι 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει, διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο νότιο Λίβανο. Με βάση τις ίδιες αναφορές, η Τεχεράνη είχε υπογραμμίσει στην Ουάσιγκτον ότι το θέμα του Λιβάνου παραμένει κεντρικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων και θα επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη των συνομιλιών. Πάντως οι αγορές καλωσόρισαν την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν εχθές στα επίπεδα προπολέμου, υποχωρώντας σε χαμηλότερα μήνου και κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Στις σημερινές πρωινές ασιατικές χρηματιστηριακές συναλλαγές, η τιμή του Brent κινείται κοντά στα 79 δολάρια, ενώ αναμένεται να κλείσει την εβδομάδα με απώλειες γύρω στο 10%. Σε πτωτική τροχιά συνεχίζουν να κινούνται και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού WTI, όπου διαπραγματεύονται στα 76 δολάρια το βαρέλι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ κάνουμε μία ακόμη διακοπή, σύντομη, και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ θα μας βρείτε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
8: Dirty 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Δευτέρος τρίτο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό εδώ το ημίωρο, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια θα μας απασχολήσουν, όπως για παράδειγμα το έκτακτο επίδομα παιδιού. Να δούμε πότε ακριβώς θα το λάβουμε όλοι εμείς που έχουμε παιδιά, να δούμε και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Τέλος λοιπόν, Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το επίδομα αυτό αφορά περίπου 975.000 έως 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, ενώ το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Η πίστοση των χρημάτων αναμένεται να γίνει μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου. Για τους γονείς που απέκτησαν πρόσφατα παιδί, προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία με την καταβολή της ενίσχυσης να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με την σύνθεση και το εισόδημα της κάθε οικογένειας, με βασικό κανόνα την καταβολή 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ανώτατο πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες. Έτσι, ενδεικτικά, τα εισοδηματικά όρια και τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ανώτατο εισόδημα φτάνει έως περίπου 39.000 με 40.000 ευρώ και η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ. Για δύο παιδιά, το επίδομα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ με αντίστοιχα υψηλότερα εισοδηματικά όρια που φτάνουν έως περίπου 44 με 45.000 ευρώ. Για τρία παιδιά το ποσό ανεβαίνει στα 450 ευρώ με εισοδηματικό όριο έως περίπου 49 με 50.000 ευρώ. Για οικογένειες με τέσσερα παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 600 ευρώ, για πέντε παιδιά στα 750 και για έξι παιδιά στα 900 ευρώ με αντίστοιχα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια που φτάνουν έως και περίπου 65.000 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τα 39.000 ευρώ με προσάυξηση περίπου 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία πληρωμής βασίζεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και στα δεδομένα του συστήματος της ΑΔΕ, με βασική προϋπόθεση την ορθή δήλωση του IBAN στο TaxisNet. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για περιπτώσεις όπου έχει προκύψει αλλαγή στην ασύνθεση της οικογένειας, όπως η γέννηση νέου παιδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωση των στοιχείων στο Μητρό της ΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης των οικογενειών με ανήλικα ή εξαρτώμενα τέκνα σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Για τέκνα που γεννήθηκαν από 1η-1η-2025 έως 31/7/2026, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως την 31η-1η-2026 με τήρηση σε κάθε περίπτωση των εισοδηματικών ορίων ως εξής. Τέκνα γεννηθέντα από 1η-1η-2025 έως 31/12/2025, εφόσον έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2025 με βάση τα εισοδηματικά όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025. Και για τέκνα γεννηθέντα από 1η-1η-2026 έως 31/7/2026, εφόσον έχει ζητηθεί η έκδοση αφημί για αυτά έως τις 10 Αυγούστου 2026 με βάση τα όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το επίδομα παιδιού. Τώρα γνωρίζετε ακριβώς την όλη διαδικασία, έτσι. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιους αφορά. Οπότε είμαστε σε αναμονή ουσιαστικά, γιατί όπως είπαμε θα δοθεί μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου.

Αλλάζουμε θέμα προς παράταση η απογραφή για τα ασανσέρ από ό,τι φαίνεται, μιας που χιλιάδες ενελκυστήρες δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στο Μητρό. Μεγάλο αγκάθι είναι και το κόστος των υποχρεωτικών αναβαθμίσεων μετά την καταγραφή. Έτσι, οπότε αναζητείται και σχέδιο διάσωσης για τις παλιές πολυκατοικίες. Παράταση λοιπόν στην προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, η οποία λύγει στις 30 Ιουνίου, φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων παραμένει ακόμη εκτός Μητρώου. Πολλοί ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες, μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης δεν έχουν δηλωθεί, καθώς επικρατεί λανθασμένη εντύπωση ότι η υποχρέωση αφορά μόνο τις μεγάλες πολυκατοικίες ή τα επαγγελματικά κτίρια. Ωστόσο, η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε εγκατάσταση ανελκυστήρα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για παράταση της διαδικασίας. Το πρόβλημα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακινήτων και διαχείρισης πολυκατοικιών, δεν είναι μόνο η καθυστέρηση στην καταγραφή, αλλά κυρίως όσα θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωσή της. Η απογραφή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του νέου ηλεκτρονικού Μητρώου Ανελκυστήρων, όμως στη συνέχεια θα απαιτηθούν τεχνικοί έλεγχοι, πιστοποιήσεις και σε πολλές περιπτώσεις δαπανηρές παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις παλιές πολυκατοικίες των αστικών κέντρων, κυρίως σε κτίρια των δεκαετιών του 60 και του 70, όπου κατοικούν συχνά ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες ή νοικοκυριά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Εκεί, ακόμη και η λήψη απόφασης για την έναρξη των εργασιών θεωρείται δύσκολη, καθώς οι διαχειριστές έρχονται αντιμέτωποι με το ερώτημα ποιος θα πληρώσει το κόστος των παρεμβάσεων. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι χωρίς κάποια μορφή κρατικής στήριξης, πολλές πολυκατοικίες θα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, έχουν αρχίσει να συζητούνται εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης των εργασιών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης μέσω κοινοτικών πόρων ή ΕΣΠΑ, αλλά και η διεύρυνση των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για ανακαινήσεις κατοικιών. Σήμερα, η έκπτωση φόρου για δαπάνη ανακαίνησης έως 16.000 ευρώ ευνοεί κυρίως το εργατικό κόστος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης συνδέεται με τις εργασίες και όχι με τα υλικά. Ωστόσο, στην περίπτωση των ανελκυστήρων, το σημαντικότερο μέρος της δαπάνης αφορά τον εξοπλισμό, τα ανταλλακτικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και τα υλικά ασφαλείας, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Σύμφωνα με την απομοιδά, η ρύθμιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων για την ανακαίνιση των ανελκυστήρων τους, αλλά με μια κρίσιμη προϋπόθεση. Έχει πραγματικό νόημα μόνο για όσους πληρώνουν υψηλό φόρο εισοδήματος. Η έκπτωση λειτουργεί ως μείωση φόρου και όχι ως επιστροφή. Επομένως, το μέτρο συμφέρει κυρίως φορολογούμενους με μεσαία ή υψηλά εισοδήματα που έχουν αρκετή φορολογική επιβάρυνση ώστε να απορροφήσουν την αμείωση. Στις πολυκατοικίες, ο διαχειριστής μπορεί να συγκεντρώνει τα τιμολόγια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και να εκδίδει βεβαίωση κατανομής των ποσών με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας, ώστε κάθε ιδιοκτήτης να δηλώνει στο ε1 το ποσό που του αναλογεί. Το όφελος κατανέμεται σε 5 δόσεις και μειώνει ισόποσα το φόρο εισοδήματος κάθε χρονιάς. Σε κάθε περίπτωση, η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ακυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν με τις νέες υποχρεώσεις. Η μη καταχώρηση ανελκυστήρα στο Μητρό δεν συνεπάγεται μόνο την επιβολή προστίμων, αλλά μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης. Τα πρόστιμα φτάνουν τα 1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών, τα 2.500 ευρώ για κτίρια μεικτής χρήσης και τα 5.000 ευρώ για δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα. Παράλληλα, σε περίπτωση ατυχήματος σε ανελκυστήρα που δεν έχει δηλωθεί και επιστοποιηθεί, η ευθύνη μεταφέρεται στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του κτιρίου, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση για συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο.

Πλησιάζει όμως και η λήξη της παράτασης για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι πολίτες έχουν περιθώριο μέχρι τις 22 Ιουνίου να πράξουν και να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Σε άλλη περίπτωση θα υποχρεωθούν σε πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Πλησιάζει λοιπόν η λήξη της παράτασης για τα καθάριστα οικόπεδα με την προθεσμία για την δήλωση στην πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr να εκπνέει την Δευτέρα 22 Ιουνίου μετά την ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε. Η υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως τέλη Οκτωβρίου. Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων, κτηρίων, πολυκατοικιών και συναφών εγκαταστάσεων. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου δεν είναι υπόχρεος μόνο για το οικοπαιδό του, αλλά οφείλει να φροντίσει για την νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα, απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλων και άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης και απομάκρυνση εγκαταλειμμένων έφλεκτων καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων. Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρει σημαντικές ακυρώσεις. Ειδικότερα πρόστιμο 500 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπαίδου κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

σε άλλο θέμα τώρα, αλλάζουν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται στα σχολικά κυλικεία από το Σεπτέμβριο. Από την σχολική χρονιά 2026-2027 εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κυλικεία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Εισάγονται πιο υγιεινές

0: σαλαντικά μέσα σε τόστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι πρότινος επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας βάζει φρένο σε αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες, όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα, με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι, και λέει μεγάλο όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα, δηλαδή πατατάκια, μπισκότα, popcorn, παγωτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον δεν επιτρέπεται ούτε η σοκολάτα υγείας. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο υγεία.gr η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής, καθηγήτρια υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, κυρία Ανδρονίκη Νάσκα, ο πίνακας προδιαγραφών των προϊόντων που επιτρέπονται στα σχολικά κηλικία για πρώτη φορά αποτελείται από δύο τμήματα. Απλά τρόφιμα και σύνθετα γεύματα. Εν είδη ελαφρού μεσημεριανού, light lunch δηλαδή, για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο ή ξεκινούν άλλες δραστηριότητες αμέσως μετά το σχολείο. Από το Σεπτέμβριο του 2026 εισάγονται νέα προϊόντα, όπως λαχανικά εποχής, καρότα, αγκούρι, ντοματίνια, καλά πλημμένα και συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γκοφρέτες δημητριακών, π.χ. ριζογκοφρέτες, καλαμποκογκοφρέτες σε ατομική συσκευασία. Φυτικά ροφήματα, αμυγδάλου, βρώμη, σόγιας κλπ. Σε όλες τις περιπτώσεις των επιτρεπόμενων τροφίμων καθορίζεται το μέγιστο μέγεθος μερίδας, όπως και η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι επεξεργασμένα τρόφιμα, γλυκά και άλλα απαγορεύονταν ήδη μέχρι σήμερα με βάση την υγειονομική διάταξη του 2013. Ωστόσο, πολλούνταν κατά κόρον στα σχολικά κηλικία, με τους ελέγχους να έχουν ατονίσει. Σύμφωνα με όσα εξηγεί η κυρία Νάσκα, έλεγχοι γίνονται συνήθως στην αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέες διατροφικές συστάσεις θα υιοθετηθούν και οι επαγγελματίες των κηλικίων δεν θα πουλάνε απαγορευμένα τρόφιμα. Πάντως, η Εθνική Επιτροπή Διατροφής έχει ζητήσει να πραγματοποιούνται έλεγχοι πολλές φορές μέσα στο χρόνο, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, τα μέλη της Επιτροπής έχουν ζητήσει ο σχετικός κατάλογος να κοινοποιηθεί στους γονείς, καθώς εκείνοι προβαίνουν σε καταγγελίες. Η σύστασή μας είναι να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Θέλουμε ενημερωμένους καταναλωτές, όχι παιδιά που νομίζουν ότι τους απαγορεύουμε. Μακάρι, πραγματικά μακάρι να ξεκινήσει όλο αυτό, μονάχα ευεργετικό θα είναι για την υγεία των παιδιών μας. Η ευχή μου βεβαίως είναι να συμμορφωθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν τα κηλικία στα σχολεία, έτσι, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, εκείνοι να μπουν στη διαδικασία και να έχουν στα κηλικία τους τρόφιμα τα οποία είναι υγιεινά. Από εκείνους το όλο πράγμα, από εκείνους εξαρτάται. Βεβαίως στη συνέχεια είναι και θέμα της πολιτείας να ξεκινήσει να κάνει πιο συχνούς ελέγχους, ούτως ώστε όντως όλοι εμείς οι γονείς να είμαστε σίγουροι ότι στα κηλικία των σχολείων των παιδιών μας πολλούνται τρόφιμα, πολλούνται προϊόντα τα οποία θα είναι ευεργετικά για την υγεία τους. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη τελευταία διακοπή για σήμερα και σε λίγο τα λέμε και πάλι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεσηκωμός κατοίκων και φορέων για την χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους με τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων. Ετοιμάζουν μαζική παρουσία τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Επιστολή από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου στην Υπουργό Ολίνα Μενδώνη για τα έργα στα λιοντάρια. Ζητούν από την Υπουργό αναβολή των εργασιών έως τον Νοέμβριο. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση του Κώστα Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρανα το 2023. Επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στα Σφακιά. Οδηγούσε αυτοκίνητο έχοντας την

0: κατοχή του περίστροφο και προσπάθησε να αποφύγει το αστυνομικό μπλόκο. Τη Δευτέρα η απόφαση για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί. Το 45% των Ελλήνων παίρνει τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν πριν την επανέναρξη των συνομιλιών με τη ΣΥΠΑ ζήτησε το Ιράν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο Μουντιάλ απόψε οι ΗΠΑ κοντράρονται με την Αυστραλία ενώ η Σκωτία θα συγκρουστεί με το Μαρόκο. Σκυτάλι παίρνει η Βραζιλία που θα αναμετρηθεί με την Αϊτή και η μάχη Τουρκίας με την Παραγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλέ.gr. Ισχυρή άνεμη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Έχουμε στην διάθεσή μας περίπου στα 20 λεπτάκια. Οπότε φύγαμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου. Καλώς μας ήλθες και σήμερα, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Ασφαλώς.
0: Φυσάει λιγάκι.
1: Ναι, φυσάει. Θα φυσάει και όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Και θα φυσάει, οπότε προσοχή, το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι στα κίτρινα η Κρήτη. Κίτρινη προειδοποίηση έχει, έτσι. Οπότε προσοχή, μην ξεκινήσετε να καίτε ό,τι βρείτε μπροστά σας ή να βάζετε υπαίθριες τώρα, να στείνετε υπαίθριες πισταριές. Πραγματικά υπάρχει σημαντικός κίνδυνος. Λοιπόν, Νίκο, τρία θεματάκια για σήμερα. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, είχες καλεσμένο σου τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο και τον κύριο Σάβα Βασιλιάδη. Ο κύριος Σάβας Βασιλιάδης, γραμματέας της περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ, μιλήσατε για το φετινό φεστιβάλ, ΚΝΕ οδηγητή, έτσι. Με τον κύριο Γκαντάτσιο, τον πρόεδρο των σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου, μιλήσατε για την διαμαρτυρία για τη μη καταβολή αποζημίωσης της οικοσκευής παρά την απόφαση του συνηγόρου του πολίτη, έτσι. Και με τον κύριο Αναστασάκη τον Γιάννη, τον αντιπεριφερειάρχη κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης κινητικότητας, μιλήσατε για τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της Κρήτης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που όλοι πια γνωρίζουμε ότι υπάρχει.
1: Ουσιαστικά είναι, για να ξεκινήσουμε από εκεί,
0: από αυτό,
1: ουσιαστικά είναι μια πύλη, μια ηλεκτρονική πύλη, όπου μπορούν πλέον, από όπου μπορούν πλέον οι κάτοικοι, όλοι εμείς, οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, όποιος εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται, να μπαίνει και να ενημερώνεται για όλες τις δράσεις, για όλα τα δεδομένα που υπάρχουν για το νησί μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα hub, όπως λέγεται, adaptivecritehub.gr είναι η ιστοσελίδα, και έχει στόχο την προσαρμογή του νησιού μας σε επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Συμμετέχουν σε αυτήν την πύλη 7 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, 17 δομές και περίπου 70 επιστήμονες, και δημιουργούν έτσι ένα πρωτοποριακό δίκτυο συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, όπως μας είπε ο κύριος Αναστασάκης. Ο μηχανισμός θα παρέχει πρακτικές λύσεις για αγροτική παραγωγή, τουρισμό, πολιτική προστασία και δημόσια υγεία, βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και πιλωτικές εφαρμογές. Προτεραιότητες αποτελούν η έγκαιρη προειδοποίηση για πλημμύρες, η παρακολούθηση των επιπτώσεων της ζέστης στην υγεία και η αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών. Όπως σημείωσε και ο κύριος Αναστασάκης, αγάπη, είναι η κλιματική αλλαγή κάτι το οποίο επηρεάζει όλες τις μορφές της ζωής μας. Δημόσια υγεία, πολιτική προστασία, γεωργική παραγωγή, τουρισμό. Από αυτή λοιπόν την πύλη μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να ενημερωθεί για όλα αυτά, να επικοινωνήσει με την περιφέρεια για οποιαδήποτε απορία. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τεκμηριωμένα επιστημονικά, όχι απλώς μια ενημερωτική ιστοσελίδα. Έφερε το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Αναστασάκης, στην περίπτωση των πλημμυρών που έχουμε συχνά εδώ λόγω των σφοδρών περιπτώσεων. Τι πρέπει να γίνει, όπως επίσης και το διάβρωση των ακτών που επηρεάζουν πολύ τον τουρισμό. Είναι ένα θέμα που υπάρχει μια πολύ σοβαρή μελέτη εκ μέρους της περιφέρειας. Καλό είναι λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνεις, επιβιώνεις μόνο όταν προσαρμόζεσαι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι όπως τα λες είναι, χρειάζεται να λειτουργούμε έτσι ευέλικτα και να προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες που ανατακτά χρονικά διαστήματα προκύπτουν.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα για το θέμα του Αρκαλοχωρίου.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί τώρα δεν είναι μόνο το θέμα αυτό ότι δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα για την οικοσκευή των σεισμοπλήκτων, που είναι περίπου 300 άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πάρει τα χρήματα σχεδόν 5 χρόνια από το σεισμό. Τώρα το Σεπτέμβριο
0: πλήνουμε 5 χρόνια. Σεπτέμβριος ήταν.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν Σεπτέμβριος και δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους λόγω προβλημάτων και δυσλειτουργιών της κρατικής διαδικασίας, όπως μας είπε ο κύριος Κατάτσιος.
0: Οπότε τι, δηλαδή είναι γραφειοκρατικό το θέμα των καθυστερήσεων.
1: Ναι, είναι γραφειοκρατικό. Μάλιστα, έχει στυλιτεύσει το θέμα ο συνήγορος του πολίτη με σχετική απόφασή του, ναι. Και έχει παρέμβει επανειλημμένα, αλλά δεν εισακούγεται ούτε και ο συνήγορος του πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Η αποκατάσταση των κατοικιών παραμένει εξαιρετικά αργή, όπως είπε ο κύριος Κατάσιος, καθώς τα ισχύοντα τιμολόγια επισκευών θεωρούνται ξεπερασμένα, ισχύουν τιμολόγια του 2011.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι μένουν ακόμα σε κοντέινερ.
1: Ναι, κάποιοι βέβαια. Κάποιοι μένουν σε κοντέινερ. Το 2011. Μάλλον να πω διαφορετικά. Οι τιμές που τιμολογεί η νομοθεσία είναι του 2011 για τα υλικά επισκευής.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, το υπόλοιπο θα πρέπει να το καλύψει ο ίδιος ο σεισμόπληκτος. Δεν τα έχει όμως τα χρήματα για να το καλύψει. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν οι τιμές. Φαντάσου τώρα ένα τούβλο, να το πούμε έτσι, που είναι χαρακτηριστική περίπτωση για να χτίσει ένα σπίτι, έτσι. Να έχει τιμή το 2011 1 ευρώ και σήμερα να έχει 10 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά τα 9 ευρώ θα πρέπει να τα καλύψει. Βέβαια, πρέπει να τα καλύψει ο σεισμόπληκτος. Θεωρούνται λοιπόν ξεπερασμένες αυτές οι τιμές. Επίσης, παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες σε κατεδαφίσεις, σχολεία, ναούς και δημόσια κτίρια, ενώ υπάρχουν ακόμη κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί εκ νέου παρά την παρέλευση 5 ετών, όπως είπαμε, από το σεισμό. Μας είπε ότι καθυστερούν πολύ οι άδειες οικοδομής. Mm-hmm. Είναι 8.500 για όλη την περιοχή, όχι μόνο δηλαδή για το Δήμο Μηνά Παιδιάδος, αλλά και για το διπλανό Δήμο των Αρχανών Στερουσίων και όποιον άλλο Δήμο Όμορο έχει πληγεί λόγω εκείνου του σεισμού. Και μόνο, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο, 3.000 αιτήσεις από τις 8.500 έχουν αδειοδοτηθεί. Δηλαδή έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Και ξέρουμε επίσης για ναούς, για κοινοτικά καταστήματα. Πολλές εκκλησίες, ας πούμε, είναι ακόμα
0: βέβαια.
1: Έτσι όπως ήταν από τότε, 5 χρόνια τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ελπίζουμε, είπαμε, συμφωνήσαμε τον κύριο Κατάση για το γεγονός ότι το αναδεικνύουμε και μέσα από τον δικό μας σταθμό το πρόβλημα, να φροντίσει η πολιτεία να επισπεύσει τις διαδικασίες τις σχετικές και να λυθούν αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμοπληκτοί.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με το τι υπόθηκε με τον κύριο Σάβα Βασιλιάδη. Σε σχέση με το φετινό φεστιβάλ,
1: λοιπόν,
0: οδηγητή.
1: Αυτό που είπαμε τον κύριο Βασιλιάδη είναι ότι είναι ένα φεστιβάλ all time classic.
0: Πού θα γίνει φέτος?
1: Στο Παγκρίτιο.
0: Στο Παγκρίτιο.
1: Είναι το μοναδικό φεστιβάλ νεολαίας, πολιτικής νεολαίας που έχει παραμείνει. Γιατί όπως θυμηθήκαμε εγώ τουλάχιστον θυμήθηκα, γιατί είμαι και παλαιότερος, τη δεκαετία, ας πούμε, του 80 που ήμουν εγώ φοιτητής, μέσα από το φεστιβάλ αυτό είχαν αναδειχθεί σημερινά μεγάλα ονόματα. Εγώ, ας πούμε, είχα δει ως φοιτητής μία συναυλία του Νίκου του Πορτοκάλογλου, που ήταν τότε στις αρχές της καριέρας του, να το πούμε.
0: Ο οποίος εξελίχθηκε στον καλλιτέχνη που ξέρουμε σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μάλιστα ήταν στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου και ήμασταν πάνω σε κάτι πρανί που εκεί, και ήταν κατάμεστα τα πρανί από κόσμο. Νέο κόσμο, βέβαια, ως επιτοπλίστων, αλλά ήταν και κάποιες ηλικίες, να το πούμε έτσι, που ήρθαν και άκουσαν τότε τον Πορτοκάλογλου. Βέβαια, τα πράγματα τώρα έχουν διαφοροποιηθεί. Παρ' όλα αυτά, είναι 52 χρόνια τώρα που γίνεται το φεστιβάλ. Στο δυτικό πάρκινγκ του Παγκριτίου Σταδίου θα γίνει. Συνέδεσε ο κύριος Βασιλιάδης το φεστιβάλ με τις διεθνείς εξελίξεις, τους πολέμους και την πολιτική επικαιρότητα, τονίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προβάλλει το σοσιαλισμό ως επίκαιρη και αναγκαία διέξοδο. Υποστήριξε ότι η χώρα έχει ουσιαστικά εισέλθει σε προεκλογική περίοδο και προανήγγειλε ότι η πολιτική ομιλία του Σαββάτου θα έχει χαρακτήρα μεγάλης πολιτικής κέντρωσης εν όψη, γιατί υπερλαμβάνεται στο πρόγραμμα και πολιτική ομιλία, εν όψη των επόμενων εκλογών. Παρουσίασε το πρόγραμμα του φεστιβάλ με πολιτικές εκδηλώσεις, ιστορική έκθεση για τα 80 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, συναυλίες, αφιέρωμα στο Χρήστο Λιάτη και δράση που είναι ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο ουσιαστικά, και δράσεις αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη και για την Κούβα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να πω κάτι, συγγνώμη, το φεστιβάλ είναι σήμερα και αύριο.
0: Σήμερα και αύριο, οπότε ναι. Παρασκευή και Σάββατο, 19
1: ακριβώς.
0: Και 20 Ιουνίου. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Θα πούμε τη μέσα επόμενη εβδομάδα ξανά εμείς.
1: Ναι,
0: την επόμενη εβδομάδα θα λείπουμε για διακοπές.
1: Θα μας λείψεις, αγάπη.
0: Θα ξεκουραστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκουραστώ και θα επιστρέψω δρυμύτερη.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Αγγελάκη και ελάτε τώρα να δούμε τι ακριβώς ισχύει σε σχέση με τους νόμους για τα κατοικίδια στις παραλίες που επιτρέπονται, που απαγορεύονται και αν υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, γιατί υπάρχει ειδικό πλαίσιο, έτσι. Υπάρχει ειδικό πλαίσιο βέβαια και την μεταφορά κατοικιδίων με πλοία. Ελάτε να μάθουμε αναλυτικά όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, γιατί η αλήθεια είναι πως οι βουτιές έχουν ξεκινήσει και οι ιδιοκτήτες ζώων επιθυμούν να τα έχουν μαζί τους ακόμη και στην παραλία. Αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί έτσι μια άσχημη, να το πω, ψυχολογία σε κάποιους οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουν το μπάνιο τους πλάι, παράδειγμα, σε έναν σκύλο, και εκεί ξεκινά η γκρίνια και εκεί ξεκινούν και οι διαπληκτισμοί σε κάποιες περιπτώσεις. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν η παρουσία κατοικιδίων στις παραλίες προκαλεί έτσι συζητήσεις, προκαλεί διαφωνίες και συχνά παρεξηγήσεις μεταξύ λουόμενων και ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς. Δεν είναι λίγες μάλιστα οι φορές που πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το αν επιτρέπεται ένα κατοικίδιο να βρίσκεται στην ακτή ή να μπαίνει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση για το τι προβλέπει πραγματικά η νομοθεσία. Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι εξορμήσεις στις παραλίες αυξάνονται, οι απορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατοικιδίων επανέρχονται στο προσκήνιο. Οι σκύλοι που συχνά συνοδεύουν τις οικογένειες στις καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο της συζήτησης, με πολλούς να αναρωτιούνται αν επιτρέπεται η παρουσία τους στην παραλία και το κολύμπι στη θάλασσα. Τι ισχύει λοιπόν σύμφωνα με τον νόμο, που επιτρέπεται η πρόσβαση των κατοικιδίων και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι συνοδοί τους? Σύμφωνα με σχετικό άρθρο, στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα. Ωστόσο, εκτός θαλάσσιου χώρου, το ζώο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε υπό την επίβλεψη του συνοδού του και να είναι δεμένο με λουρί και περιλέμιο. Αντίθετα τώρα, στις οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη σήμανση από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι βοήθειας, για τους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ένδειξης. Και σε αυτήν την περίπτωση η χρήση λουριού εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραλίες που φέρουν την απιστοποίηση γαλάζια σημαίας από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όπου η πρόσβαση σκύλων δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για τους σκύλους βοήθειας. Ως λουτρική εγκατάσταση, δηλαδή οργανωμένη παραλία, ορίζεται ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αγιαλού ή του αγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα με την καταβολή εισιτηρίου αντιτίμου για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή, ή ο χώρος του αγιαλού ή του αγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, ο οποίος χώρος είναι πολυσύχναστος. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν θα πρέπει να φροντίζουν ώστε το κατοικίδιό τους να είναι ηλεκτρονικά τσιπαρισμένο, να διαθέτει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Μέσω της πλατφόρμας pet.gov.gr οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό βιβλιάριο του ζώου τους και στα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρό, τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν στο πλαίσιο σχετικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Ειδικές προβλέψεις όμως υπάρχουν και για την μεταφορά κατοικιδίων με τα επιβατηγά πλοία. Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικούς κλωβούς για την παραμονή μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς που ταξιδεύουν με τους ιδιοκτήτες τους. Οι κλωβοί τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία του πλοίου κατά την ακρίση του πλοιάρχου, προστατευμένα όσο το δυνατόν περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες. Τα μεγαλόσωμα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των επιβατών, ούτε στους κλειστούς χώρους στάθμευσης οχημάτων. Αντίθετα, μπορούν να φιλοξενούνται σε ειδικούς κλωβούς που βρίσκονται στα ανοιχτά καταστρώματα ή σε ανοιχτούς χώρους του πλοίου που πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Κατά την αμετακίνησή τους στα καταστρώματα, τα ζώα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό τους και βεβαίως να φέρουν λουρί. Εάν το πλοίο διαθέτει ειδικές καμπίνες κατοικιδίων, pet cabins, το ζώο μπορεί να παραμείνει μαζί με τον ιδιοκτήτη του καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Για τα μικρόσωμα κατοικίδια οι κανόνες είναι πιο ελαστικοί. Μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε όλους τους χώρους του πλοίου, ανοιχτούς και κλειστούς, εφόσον μεταφέρονται μέσα σε κατάλληλο κλωβό μεταφοράς και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του πλοιάρχου. Σε περίπτωση παραπώνων από άλλους επιβάτες, την τελική απόφαση για την διαχείριση του ζητήματος λαμβάνει ο πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος αξιωματικός του πλοίου. Και σε αυτήν την περίπτωση οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα του ζώου, όπως το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του κατοικιδίου, από τα οποία να προκύπτει η ηλεκτρονική σήμανση, η καλή κατάσταση της υγείας του και ο εμβολιασμός του. Εξαίρεση προβλέπεται για τους σκύλους βοήθειας, τους σκύλους έρευνας και διάσωσης, τα ζώα θεραπείας, καθώς και τους σκύλους που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Τα ζώα αυτά μπορούν να συνοδεύουν τον χειριστή ή τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους ανοιχτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, εφόσον φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είναι δεμένα με λουρί.

Αυτά λοιπόν λένε οι νόμοι. Το θέμα βεβαίως είναι κατά πόσο εφαρμόζονται. Έτσι, εκεί είναι το ζητούμενο. Εδώ σας θέλω.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα εξαιρετικό, ξεκούραστο, αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα πούμε και πάλι τη μέθ' επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα σας λείψουμε, έτσι, λόγω καλοκαιρινής άδειας. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμη καλύτερα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, 19 του Ιουνίου το ημερολόγιο σήμερα. Είμαστε ακόμα εδώ, για μια ακόμα δηλαδή ραδιοφωνική πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89.8 και διαδικτυακά από το politika.gr. Μαζί μας και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Εσεριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης ο Σαρής που υποστηρίζουν τη δημοσιογραφική μας έτσι πλευρά της πηξίδας. Ο Δημήτρης Σουσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζεδέκο Λοβούνη στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Έχουμε σήμερα δύο μεγάλα θέματα που θα αναδείξουμε σε λίγο με την πρώτη καλεσμένη μας και λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν δηλαδή φτάσουμε στη συμπλήρωση των 60 λεπτών. Τηλεφωνικά θα έχουμε και τη δεύτερη καλεσμένη μας για ένα άλλο θέμα. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία παίζουν ψηλά αυτή την ώρα και που βεβαίως έχουν τη δική τους έτσι απόχρωση στον καμβά της ενημέρωσης. Έχουμε μια πολυπαραγωγική εξίσωση στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν και βεβαίως το πώς το ερμηνεύει ο καθένας όλο αυτό, αλλά και το χάσμα που φαίνεται να υπάρχει στο βάθος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ισραήλ. Οι δηλώσεις του J.D. Vance πως ο Τραμπ είναι ο μόνος διεθνής σύμμαχος που αντιμετωπίζει φιλικά το Ισραήλ και οι επικρίσεις σε βουλευτές του Νετανιάχου εξόργησαν και προβλημάτισαν ιδιαίτερα το Τελαβίβ. Στην τοπική επικαιρότητα βρίσκονται πολύ ψηλά δύο θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Το ένα έχει να κάνει με την δομή φιλοξενίας των λαθρομεταναστών και το δεύτερο έχει να κάνει με τον απόϊχο από την ιστορία της συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνη, όπου οι φορείς επιμένουν μετά και την χθεσινή συνάντηση στο Δήμο, την οποία σας μεταφέραμε καρέ-καρέ κατά αποκλειστικότητα, και την επιστολή λοιπόν που ετοιμάζουν οι φορείς προς την Λίνα Μενδώνη, ζητώντας αναβολή εργασιών για τον Νοέμβριο.

Επίσης, μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτό που ξεχωρίζει είναι ο κίτρινος ναγερμός στο νησί για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας των καιρικών φαινομένων. Στην Αθήνα, στα site, η είδηση που θα έλεγα η είδηση, δεν είναι είδηση, το θέμα σωστότερα που διακρίνω είναι μια συνέντευξη της κυρίας Αλεξίας Μπακογιάννη. Περπατώ με τα παιδιά μου και βλέπω Κουφοντίνα ή Γιωτόπουλο. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Αν δεν αντιδράσω, δεν μπορώ να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Αν αντιδράσω, είμαι απολύτως εναδίκο. Γιωτόπουλο, σαν σκοτεινός θεός, αποφάσισε ότι θα πεθάνει κάποιος απλά για να δημοσιοποιήσει τις απόψεις του. Η κόρη του Παύλου Μπακογιάννη περιέγραψε την απόγνωση που προκαλεί στις οικογένειες των θυμάτων η πιθανότητα συνάντησής τους με καταδικαστέντες τρομοκράτες σε δημόσιο χώρο. Η ίδια χαρακτήρισε την δράση της οργάνωσης ως μαφιόζικη και επεσήμανε την έλλειψη μεταμέλειας από την πλευρά των μελών και κυρίως της ηγεσίας της 17 Νοέμβρη. Η ίδια αμφισβήτησε το νόημα της αποφυλάκησης ανθρώπων που δεν έχουν μετανοήσει και συνεχίζουν να κηρύττουν το μίσος.

0: Λίγο πριν πάμε στο τέλος της εισαγωγής, να σας πω ότι έχουμε εξέλιξη στο θέμα το οποίο έπαιξε παγκοσμίως, μιας και ρωσικός πύραυλος και όχι ουκρανικό ντρόν χτύπησε τελικά το δηληστήριο στη Μόσχα και εκτόξευσε το καπάκι δεξαμενής, όπως έχουμε δει στα βίντεο που κυκλοφόρησαν και που βεβαίως δεν είναι βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Σοβαρές διαταραχές στη ρωσική πρωτεύουσα και υπόσχεση για απάντηση. Έχουμε εκνευρισμό σε φιλοκυβερνητικούς κύκλους για τις εικόνες που κυκλοφόρησαν. Με τη Ρωσία έχεις να κάνεις και με αυτό, ότι δεν είναι μόνο τι συμβαίνει, είναι και τι κυκλοφορεί, τι παίζει, πώς παίζει, γιατί το καθεστώς εκεί θέλει να ελέγχει με αυτόν τον τρόπο την εικόνα εδώ και χρόνια. Δηλαδή να παρουσιάζει στοιχεία και πληροφορίες, ακόμα και εικόνες που είναι απόλυτα ελεγμένες από την ομάδα που κάνει την επικοινωνιακή πολιτική στον Βλαδίμηρο Πούτιν. Δεν είναι όπως εδώ στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου, που το επικοινωνιακό team του καλοκαιρινού εξοργίζει ακόμα περισσότερο από αυτά που κάνει ο καλοκαιρινός τους πολίτες με τον τρόπο που διαχειρίζονται την επικαιρότητα. Εδώ αντί να ρίχνουν αφρό πυροσβεστήρα, να το πω έτσι πολύ απλά, στην φωτιά, στα δημοτικά πράγματα, οι επικοινωνιολόγοι του Δημάρχου με τις αναρτήσεις τους στα social media κυρίως ρίχνουν, θα έλεγα, λάδι στη φωτιά. Με αυτά και με άλλα καλωσορίζω την κυρία Μαρία Σίτη, συγκοινωνιολόγο. Έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό. Χαίρομαι σήμερα που είναι εδώ και θέλω να πω, έτσι ξεκινώντας αυτή την ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση που θα έχουμε, ότι τα καταφέραμε επιτέλους μετά από αρκετές προσπάθειες να σας βρούμε, ενδεικτικό του ότι κάνετε πάρα πολλά πράγματα και ενδεικτικό του ότι υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις σε πολλά διαφορετικά μέτωπα και από εκεί θέλω να ξεκινήσω την συζήτηση. Αλλάζει η Ελλάδα, γίνεται πιο φιλική, θα γίνει πιο φιλική, διότι κακά τα ψέματα έχουν γίνει πάρα πολλά έργα στην χώρα όσον αφορά το αντικείμενο το δικό σας. Έχει αλλάξει προς το καλύτερο η εικόνα. Βεβαίως η Κρήτη έμεινε πίσω σε όλο αυτό, όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα βλέπουμε εδώ και γίνονται κάποια πράγματα. Όμως φαίνεται, και με αυτό κλείνω την τοποθέτηση, εισήγηση για να σας δώσω λόγο, ότι ακόμα και πόλεις όπως η Αθήνα δεν σταματούν συνεχώς να ψάχνουν το καλύτερο για τους πολίτες τους, για τους δημότες τους και βεβαίως για τους επισκέπτες. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ. Τα ζητήματα των μεταφορών, έτσι, με τα οποία ασχολούμαι και ιδίως της βιώσιμης μετακίνησης, της μετακίνησης δηλαδή που προάγει το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ουσιαστικά περιορίζει λίγο αυτή την απόλυτη κυριαρχία του αυτοκινήτου. Εντάξει, παίζει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα στην Ελλάδα, σιγά σιγά δηλαδή και στην Ελλάδα, στην Ευρώπη έχει έρθει πολλά χρόνια πριν. Δεν ξέρω αν μοιράζομαι την ίδια αισιοδοξία για το ότι συμβαίνουν πολλά. Συμβαίνουν σίγουρα πολλά πράγματα σε μελετητικό επίπεδο. Συμβαίνουν αρκετά ζητήματα σε επίπεδο ρήμανσης. Ωστόσο, οι πόλεις συνεχίζουν να παραμένουν αβίωτες. Με επίκεντρο την Αθήνα, το ίδιο παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη και γενικά παρατηρείται το ίδιο τελικά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Γιατί έχουμε αφήσει το μοντέλο των μετακινήσεων, το έχουμε πετάξει στον πολίτη. Το έχουμε πει ότι είναι ατομική ευθύνη. Πάρε ένα αυτοκίνητο, αν δεν σε φτάνει, γιατί είσαι σε ένα νοικοκυριό με άλλον ένα άνθρωπο και ένα, δυο, τρία παιδιά, πάρε και ένα δεύτερο αυτοκίνητο και κανόνισε τα μόνο σου. Και όταν βγεις στο δρόμο, βρείτε τα. Λίγο πολύ εγώ έτσι το συνοψίζω στην περίοδο αυτή τώρα που αρχίζω να απογοητεύομαι σιγά σιγά από τα πράγματα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη για να αλλάξουμε μοντέλο. Υπάρχει καλύτερος τρόπος διαχείρισης των εδώ χρηματοδοτήσεων, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να μην επενδύουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο, ίσως γιατί, δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι το ζήτημα της κυκλοφορίας είναι βασικό ζήτημα, είναι βασικό ζητούμενο, θα μπορούσε να είναι δημόσιο αγαθό, θα μπορούσε να είναι ένα κεντροβαρικό ζήτημα της καθημερινότητάς μας.
0: Πείτε μου κάτι. Άρα η Ευρώπη ποντάρισε αυτό στην καλύτερη καθημερινότητα και στην καλύτερη λειτουργία των πόλεων. Αυτό είναι δεδομένο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια πόλη, θέλετε να πω ένα παράδειγμα, το Ηράκλειο. Ας υποθέσουμε μια άλλη πόλη πιο μικρή, ο Άγιος Νικόλαος, η Σιτία, το Ρέθυμνο, που δεν έχουν κάνει τίποτα πάνω σε αυτά. Εάν σήμερα αποφασίσουν οι δημοτικές αρχές εκεί και πούνε ότι, ξέρεις κάτι, οι Μοίρες, το Αρκαλοχώρι, λοιπόν, που είναι ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να το φτιάξουμε αυτό και πρέπει να μπούμε σε μια σφαίρα κατανόησης της πραγματικότητας και αντιμετώπισης της. Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να εφαρμόσουν αυτά που πρέπει να εφαρμόσουν προκειμένου να πάνε στην επόμενη πίστα, δηλαδή σε καλύτερες συνθήκες?
1: Εγώ τώρα εδώ προβληματίζομαι ποιος θα το αποφασίσει. Αν το αποφασίσει η Δημοτική Αρχή σε συνδυασμό με μια περιφέρεια και έχει την υποστήριξη του κράτους, μπορεί σε μια πενταετία να διορθωθεί. Αν το αποφασίσει ένας, δύο επιστήμονες, δύο, τρεις συνάδελφοι.
0: Γιατί χρειάζονται πέντε χρόνια?
1: Γιατί χρειάζεται πρώτα απ'
0: όλα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Μου λέτε τώρα ότι εάν ο Δημήτρης γίνει αύριο δήμαρχος στο Χ Δήμο και πει ότι ξέρεις κάτι, εδώ δεν λειτουργεί το πράγμα σωστά, δεν θα προλάβει να το υλοποιήσει, διότι η θητεία του είναι πέντε χρόνια. Άρα, εάν δεν είναι επόμενος δήμαρχος και αν δεν είναι, ο ίδιος δεν επιθυμεί ή δεν τον επιθυμούν οι κάτοικοι της περιοχής, αυτό που θα ξεκινήσει σήμερα σε πέντε χρόνια δεν θα έχει τελειώσει.
1: Δεν με προβληματίζει τόσο. Για να αλλάξουμε το σύστημα των μεταφορών που έχει ριζώσει βαθιά μέσα, το απεσιόδοξο σενάριο θα έλεγε 15 χρόνια. Το 5 χρόνια ήταν το πολύ αισιόδοξο. Για να αλλάξουμε το σύστημα των μεταφορών χρειαζόμαστε υποδομή.
0: Δεν είναι τόσο χρονοβόρο αυτό.
1: Είναι χρονοβόρο, γιατί θέλεις να παρέμβεις στην υποδομή, στην εκπαίδευση, στη ρύθμιση και στον έλεγχο.
0: Ένα λεπτό. Αφήστε τα όλα και πάμε μόνο στην υποδομή. Δηλαδή, να πω ότι ξέρεις, δεν θα μπω στη διαδικασία να εκπαιδεύσω τώρα. Εγώ θέλω να κάνω κάποιες εδώ αλλαγές και να προσδιορίσω καλύτερες συνθήκες, πολύ απλά, για τον πολίτη μου και τον επισκέπτη μου. Γιατί βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Και είμαι η Δημοτική Αρχή στη Σιτία. Είμαι η Δημοτική Αρχή στις Μοίρες. Πόσο καιρό θα πάει? Επιμένω σε αυτό, το βλέπετε.
1: Θα πω ένα
0: παράδειγμα. Γιατί είναι αποκαρδιωτικό αυτό που μας λέτε. Είναι πολύ αισιόδοξο
1: ήταν αποκαρδιωτικό.
0: Ναι, είναι πολύ αποκαρδιωτικό. Δηλαδή, όταν η θητεία ενός μιας δημοτικής αρχής είναι πέντε χρόνια και εσείς μου λέτε σε πέντε χρόνια θα είναι το αισιόδοξο, άρα εγώ πρέπει να γίνω σήμερα δήμαρχος. Προσέξτε. Να το έχω αποφασίσει πριν γίνω δήμαρχος, την πρώτη μέρα που θα μπω στο γραφείο, να μην κάνω τίποτα άλλο, να μην πω ούτε καλημέρα και να μην ενημερωθώ για τίποτα άλλο και να ξεκινήσω να δουλεύω, και να το εγκαινιάσει ο επόμενος δήμαρχος. Αυτό μου λέτε.
1: Και δεν το βρίσκω και ιδιαίτερο πρόβλημα να το εγγενιάσει οποιοδήποτε επόμενο ή μεθεπόμενο.
0: Με συγχωρείτε, δεν είναι το θέμα το εγγένιο ή η κορδέλα. Είναι το θέμα το πόσο γρήγορα, καταπραϊντικά, να το πω έτσι πολύ απλά, ή παρεμβατικά, κάνουμε καλύτερη πόλη. Κάνουμε καλύτερες συνθήκες.
1: Το θέμα της δημόσιας υποδομής και της πρόοδου των δημοσίων έργων που αφορούν ιδίως τις οδικές μεταφορές, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, πάει πολύ αργά. Πρόσφατα συζητούσα με μία συνάδελφο που έβγαλε άδεια για 120 δωμάτια ξενοδοχείων και πήρε την άδεια μέσα σε 4 μήνες και τα έκτισε μέσα σε 6 μήνες και τώρα άνοιξε και δουλεύουν. Μιλάμε για πολλά δωμάτια,
0: ναι,
1: και για την Κρήτη. Όταν μιλάμε για το δημόσιο χώρο και την παρέμβαση, είτε αυτό αφορά μία νέα έγκριση για μία ρύθμιση, ένα άλλο όριο ταχύτητας, μία διάβαση, είτε μιλάμε για ένα νέο δίκτυο ποδηλάτου, είτε μιλάμε για τη δρομολόγηση μιας νέας υπηρεσίας δημόσιας κοινωνίας, δυστυχώς οι χρόνοι του δημοσίου δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα που ζουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι σε όλους τους υπόλοιπους τομείς.
0: Απαντήσατε με μια απάντηση που εμένα προσωπικά δεν μου δίνει ούτε θάρρος, ούτε αισιοδοξία, διότι αν θέλει τόσο πολύ, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και τα κακά σενάρια που συνήθως επικρατούν στην Ελλάδα, άρα μιλάμε για πολλά χρόνια περισσότερα. Πάμε να δούμε λίγο το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος στην Ευρώπη, ποιες πεπατημένες θα ακολουθήσουμε και πόσο γρήγορα, ας μιλήσουμε για την Κρήτη μόνο, που έχει μείνει πίσω, θα δούμε καλύτερες μέρες στο σύνολο του νησιού, γιατί έχουμε ένα ΒΟΑΚ που εκτελείται αυτή τη στιγμή και έχουμε και μια σειρά από πόλεις που προσπαθούν να μαζέψουν τα ασημάζευτα, θα πω εγώ, τα βάζω όλα στο ίδιο καλάθι.
1: Νομίζω ότι σε τοπικό επίπεδο αυτά που πηγαίνουν μπροστά, που πηγαίνουν έντονα μπροστά, είναι το κομμάτι του ΒΟΑΚ, που βλέπουμε ουσιαστικά είναι εξελίξει έργα με όποια προβλήματα αυτά μπορεί να φέρουν, που είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα. Έχουμε ελλείψεις σε επίπεδο κεντρικής ενίσχυσης των δημόσιων μετακινήσεων, όπως για παράδειγμα του μέσου σταθερής τροχιάς που έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Αλλά σε τοπικό επίπεδο βλέπουμε οι πόλεις να κάνουν έργα. Βλέπουμε, ας πούμε, τα Χανιά και το Ρέθυμνο να προχωρούν τα σχέδια των ποδηλατοδρόμων. Βλέπουμε να υπάρχουν δρομολογήσεις μίνι μπάσεις που να προσπαθούν να αποσυμφορήσουν το κέντρο. Όλα αυτά τα βλέπουμε πολύ μεμονωμένα. Τα βλέπουμε σε ένα μικρό βαθμό και όλα αυτά υπόκεινται βέβαια στη βάσανο εκείνη της πολύ αργής ορίμανσης και αδειοδότησης και υλοποίησης όλων αυτών των παρεμβάσεων. Το ευτυχές είναι ότι όλες αυτές οι πόλεις, από τη μία μεριά της Κρήτης ως την άλλη, έχουν έναν όριμο στρατηγικό σχεδιασμό. Έχουν και κυκλοφοριακές μελέτες, έχουν και σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, έχουν υλικό πάνω στο οποίο, αν πατήσουν και το εφαρμόσουν και σε μια μεγάλη ευρύτητα, γιατί προφανώς καταλαβαίνεις ότι ένα σχέδιο ωραίο, το να εφαρμόσει το 5%, το 10% όπως βλέπουμε συχνά, δεν θα αλλάξει καθόλου τον κυκλοφοριακό χάρτη, έτσι. Ούτε τις μετακινήσεις, ούτε τίποτα. Υπάρχει ο στρατηγικός σχεδιασμός εκείνος, όπου αν υποστηρίζονταν προφανώς από την πολιτεία και χρηματοδοτήτο και όλο αυτό το μοντέλο, ίσως να βλέπαμε πολύ πιο θετικά τα πράγματα. Παραμένω και στο συγκεκριμένο βέβαια τομέα λίγο απεσιόδοξη και προβληματίζομαι και πάρα πολύ έντονα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε γενικά το θέμα των μετακινήσεων στην Κρήτη, ιδίως τώρα που έχουμε πάρα πολλά έργα. Το πόσο ενημερώνουμε τον κόσμο, πόσο περιμένουμε να ξέρει ο κόσμος που θα πάει, τι σημαίνει η αποστέρηση ενός τμήματος δρόμου για την καθημερινότητα του καθενός από εμάς, πολύ δε περισσότερο για εκείνους τους επαγγελματίες που μετακινούνται κάθε μέρα στο δρόμο και οφείλουν, ενώ είναι κομμάτι της δουλειάς τους η μετακίνηση.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για το Ηράκλειο. Την μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, που δέχεται και το μεγαλύτερο φόρτο, να το πω, όχι επειδή έχει τους περισσότερους μονοπολίτες, κατοίκους, δημότες, αλλά επειδή έχει και τους περισσότερους επισκέπτες. Και μάλιστα έχει επισκέπτες σχεδόν όλο τον χρόνο, διότι δεν είναι μόνο οι ταξιδιώτες, οι τουρίστες, είναι και αυτοί που έρχονται από τις άλλες περιοχές για να διεκπεραιώσουν δικές τους υποχρεώσεις και βεβαίως για να επισκεφθούν γενικότερα και ευρύτερα την πόλη. Πώς το βλέπετε το Ηράκλειο σήμερα?
1: Βλέπω να κρατάει έτσι αυτές τις δύσκολες ποιότητες που έχει μια μικρή Αθήνα. Στο κομμάτι τουλάχιστον της κυκλοφορίας.
0: Κρατάει τις δύσκολες ποιότητες, αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ναι. Εμένα με προβληματίζει πολύ το γεγονός ότι ξέρετε, έχουμε ένα σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας που είναι κάτω από το 2%. Έχουμε ελάχιστους ποδηλατόδρομους. Έχουμε λίγες διαδρομές για πεζούς, οι οποίες ευτυχώς βελτιώνονται. Απλά ο ρυθμός βελτίωσής τους είναι αναντίστοιχος της απέτησης που θα περίμενε κανείς. Και την ίδια στιγμή, ενώ έχουμε περιορισμούς, δηλαδή στην παλιά πόλη πλέον έχουμε ευρείες πεζοδρομήσεις, έχουμε μίνι μπας, την ίδια στιγμή δεν έχουμε. Αυτό που ίσως ακουστεί έτσι αντιλαϊκό, δεν έχουμε μια γενναία περιοριστική πολιτική για το αυτοκίνητο την ίδια στιγμή που θα παρέχουμε μια εναλλακτική στο μετακινούμενο. Που είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Γιατί αν περιμένουμε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται ο Ηρακλειώτης αλλά και ο επισκέπτης της πόλης, είτε είναι από κοντά είτε είναι από μακριά, πρέπει να του δώσουμε εναλλακτική και ταυτόχρονα να του περιορίσουμε την ελευθερία που σήμερα έχει να μετακινείται προς το κέντρο. Έτσι άλλαξαν όλες οι πόλεις το κυκλοφοριακό τους. Δεν είναι θέμα, θέλω να πω, τυπικών εργαλείων. Ενισχύεις κάτι, περιορίζεις απότομα κάτι άλλο, δίνοντας εναλλακτική στον πολίτη να μετακινηθεί και μη δίνοντας του ουσιαστικά το αποκλειστικό, την αποκλειστική, μεταφέροντας του την ευθύνη της μετακίνησης του πάνω του. Η πόλη βάζει όρια στους μετακινούμενους. Δεν παίρνουν, έρχονται οι μετακινούμενοι και την κατακλείουν και λέμε μετά, εσύ φταίς, πήρες το αυτοκίνητό σου. Να έρθει στο κέντρο.
0: Μάλιστα. Εμείς ως πολίτες, χωρίς μια δημοτική αρχή να κάνει κάτι, χωρίς οι συγκοινωνιολόγοι, οι επιστήμονες, οι μηχανικοί να κάνουν κάτι, μπορούμε να κάνουμε και σε ποιο βαθμό καλύτερη την καθημερινότητά μας?
1: Προοχταετίας θα απαντούσα ναι.
0: Τι άλλαξε δηλαδή σε αυτά τα 8 χρόνια και δεν μπορούμε σήμερα?
1: Προοκταετίως θα απαντούσα εγώ ναι, πολύ αθώα και γλυκά. Σήμερα πιστεύω βαθιά ότι ο πολίτης δεν μπορεί και δεν οφείλει να αλλάξει κάτι. Οφείλει η πολιτεία να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντέχει η πόλη να μετακινούνται οι άνθρωποι. Οφείλει να δώσει υποδομή, να δώσει ρύθμιση, να δώσει εκπαίδευση.
0: Ξέρετε,
1: και να δώσει έλεγχο.
0: Τώρα,
1: και από εκεί και πέρα
0: τώρα θα πω
1: ο
0: κάτι.
1: Πολίτης φτιάχνει. Ρυθμίζεται εννοώ.
0: Θα πω κάτι με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σας. Ξέρετε πόσο σας εκτιμώ. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση. Θέλω να πω ότι σήμερα αυτή η απάντηση με δικαιώνει, γιατί θυμήθηκα μια εκπομπή που κάναμε πριν περίπου 10 χρόνια στο Ραδιο Κρήτη. Όπου είχαμε σε μοναδικό σημείο διαφωνήσει πάνω σε αυτό. Όπου εγώ, εσείς λέγατε αυτό και εγώ έλεγα ότι ο πολίτης από μόνος του δεν μπορεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα που είχα χρησιμοποιήσει και τότε. και που πέρασαν 10 χρόνια και που δεν έχει αλλάξει. Ξέρετε, εγώ εργάζομαι εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου από το 1998. Δηλαδή 28 χρόνια. Να είμαι παππούς πια, που λέει ο λόγος. Ανήκω στην κατηγορία των δεινοσαύρων της βιομηχανικής. Ξέρετε τι ζούμε εδώ, που είναι πάρα πολύ απλό. Σε μια κοινότητα όπου εργάζονται πάνω από 2.500 εργαζόμενοι, πολύ περισσότερα δεν ξέρω πώς είναι, αλλά είναι πάνω από 2.500, αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Θέλουμε να προσλάβουμε στις επιχειρήσεις μας κόσμο, ο οποίος δεν έχει μέσο δικό του μέσο μεταφοράς. Μηχανάκι, αυτοκίνητο, κάτι. Και δεν μπορούμε να τον προσλάβουμε, ή δεν μπορεί να έρθει να δουλέψει εδώ, αποκλείεται, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει συγκοινωνία. Προσέξτε, δεν υπάρχει μια οργανωμένη συγκοινωνία από το αστικό κτέλ που θα λέει ότι κάθε μια ώρα θα έχω ένα δρομολόγιο που θα ξεκινάει ή θα περνάει από το κέντρο της πόλης, την πλατεία Ελευθερίας, έτσι, και μάλιστα θα σας καλέσω να το ζητήσουμε μαζί. Εγώ ως εκπρόσωπος μιας ομάδας εργαζομένων εδώ, που έχω αναλάβει την ευθύνη να διευθύνω επί της ουσίας αυτή την ομάδα, λυπάμαι πάρα πολύ όταν ακούω τους συναδέλφους μου και ζορίζονται μια μέρα που δεν έχουν αυτοκίνητο για το πώς θα έρθουν στη δουλειά, ή κάποιους που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν να έρθουν να δουλέψουν στη βιομηχανική, σε ένα εργοστάσιο, σε μια βιοτεχνία, σε εμάς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν υπάρχει πορείο. Προσέξτε, το θεωρώ αδιανόητο και απαράδεκτο το ότι το αστικό κτέλ δεν έχει πυκνά δρομολόγια που θα συνδυάσει και που θα ξεκινούν ενδεχομένως, εγώ θα πω, από την περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ, θα διασχίζουν την πόλη όπως το κάνουν και όταν θα φτάνουν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα, στο ύψος της Ικάρου με την

0: Εγώ που το έχω το αυτοκίνητο, να πάρω το λεωφορείο και να μπω σε μια διαδικασία μια μισή ώρα να μπαίνω και να βγαίνω από το κέντρο. Δύο πράγματα χρειάζεται η δημόσια συγκοινωνία. Θέλει χώρο. Θέλει διακριτό χώρο και θέλει ανταγωνιστικότητα. Για να μπορώ να την επιλέξω. Γιατί διαφορετικά καταλαβαίνετε. Είναι προϊόν.
1: Ναι, αλλά προϊόν δεν είναι το, προσέξτε, δεν είναι το θέμα πόση ώρα θα κάνω να πάω στη δουλειά.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Θα πάμε στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας με την κυρία Μαρία Σίτη, συγκοινωνιολόγο. Άλλωστε και ο χρόνος μας είναι λίγο περιορισμένος πλέον. Να δούμε λίγο τι γίνεται μέσα σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, κυρία Σίτη, που γίνονται έργα με ένα άναρχο τρόπο. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Η σήμανση στα εργοτάξια είναι λιπέστατη. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό οι εργολάβοι. Θέλω να σας πω όμως ότι είναι ανεπίτρεπτο να φτάνεις στο σημείο ενός έργου για να πληροφορηθείς ότι γίνεται ένα έργο. Σε βάζει σε μια διαδικασία να ταλαιπωρείσαι, στραγγαλίζει την κίνηση και δημιουργεί περαιτέρω ζητήματα και προβλήματα από εκεί και πέρα. Ρωτώ κάτι πολύ ξεκάθαρο και απλό. Γιατί ενώ πάμε στο εξωτερικό και βλέπουμε ένα χιλιόμετρο πριν ότι στο τάδε σημείο γίνεται ένα έργο, και εδώ πρέπει να φτάσει στο έργο για να καταλάβεις ότι κάποιος εκτελεί εργασίες. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, ότι οι περισσότεροι εργολάβοι έχουν ανθρώπους που δουλεύουν στα έργα, τους οποίους δεν τους προφυλάσσουν. Δηλαδή έχω δει πολλές φορές μέσα στην πόλη να εκτελούνται εργασίες σε δρόμους που είναι, ας το πούμε, ταχείας κυκλοφορίας, μεταφορικά ή σε εισαγωγικά, όπως για παράδειγμα η Ούλοφ Πάλμε, που είναι ένας δρόμος που πηγαίνεις με 60. Δεν σου λέω να πας με 200, πας με 70. Γιατί πάμε με 60 και 70 στην Ούλοφ Πάλμε και σηκώνω πρώτο στο χέρι, για να μην είμαστε δηλαδή υποκριτές και φαρισαίοι. Και μια στιγμή πάνω σε μια στροφή βλέπεις δύο τύπους και είναι μέσα στο δρόμο, στην άσφαλτο πάνω και σκάβουν. Χωρίς καμία προειδοποίηση. Αν σε αυτόν τον άνθρωπο αφαιρέσει τη ζωή, θα πας φυλακή. Έτσι. Και θα έχεις και για πάντα τύψεις ότι αφαίρεσες μια ζωή. Ενώ στην ουσία δεν φταίς. Αυτά γιατί συμβαίνουν. Και πώς μπορούμε να πάμε σε ένα μοντέλο καλύτερης επικοινωνίας των έργων και προειδοποίησης στους οδηγούς.
1: Πρώτα απ' όλα, έτσι, αφού μου δίνεις αυτή την ευκαιρία για το πώς κινούμαστε στην πόλη, να θυμίσω ότι το όριο ταχύτητας πλέον στις αστικές περιοχές είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ποιος το τηρεί?
1: Είναι πολύ κρίσιμο.
0: Μα ποιος το τηρεί?
1: Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο.
0: Σας λέω
1: να
0: ότι...

0: πρώτος παραβάτης.
1: Και το καταλαβαίνω.
0: Εάν εγώ κάνω 30 χιλιόμετρα να έρθω από τις Βασιλιές στην βιομηχανική περιοχή, δεν θα φτάσω ποτέ. Ξέρετε πόση ώρα κάνω από τη βιομηχανική περιοχή για να έρθω από τις Βασιλιές που μένω. Εδώ στη βιομηχανική περιοχή τις περισσότερες φορές πάνω από 30 λεπτά.
1: Ξέρετε ότι όμως όταν είστε μέσα στην αστική περιοχή, στην πραγματικότητα σε 2-3 σημεία μπορείτε να επιταχύνετε. Όλη την υπόλοιπη ώρα έχετε όριο ταχύτητας κάτω από 18 χιλιόμετρα.
0: Ναι, κάτω από 18, αλλά το 30, εκεί που σου δίνει τη δυνατότητα να πας 40, 50, 60 θα το πας.
1: Το ζήτημα είναι
0: δηλαδή
1: να βρούμε...
0: Δηλαδή στην Ούλοφ πάλι με χαρακτηριστικά, αν σας πάρουν να πάμε να καθίσουμε να πιούμε κάπου καφέ. Ελάτε να σας πάρω σήμερα. Να πάρουμε δύο καφεδάκια, να καθίσουμε στο αυτοκίνητό μου, σταματήσουμε σε ένα σημείο και να μετρήσουμε στο τέταρτο πόσα αυτοκίνητα θα περάσουν και με τι ταχύτητα πηγαίνουν. Θα δείτε ότι όλοι είμαστε παραβάτες οδηγοί. Προσέξτε, όχι το 90%, όλοι. Διότι αν ο δρόμος είναι άδειος, έχεις απειβδίσει κάποια στιγμή και εκεί βρίσκεις ένα άδειο δρόμο και πας με 40. Εγώ δεν είναι ότι πας με 100. Πας με 50, πας με 60. Προσωπικά ξέρω πάνε και με παραπάνω ταχύτητες.
1: Κατανοώ την ανάγκη και κατανοώ και την τελική συμπεριφορά. Ωστόσο, το να πηγαίνουμε με 30 είναι ένα ζήτημα πλέον το οποίο είναι θεσμοθετημένο και αν δεν το τηρούμε, που είναι κατανοητό το γιατί δεν το τηρούμε, λόγω του ότι έχουμε έναν ανοιχτό δρόμο μπροστά, χρειάζονται τεχνικά μέσα για να μπορέσει αυτό να πέσει. Διότι η χώρα αποφάσισε ότι θα υπογράψει αυτό που έλεγαν διακηρύξεις χρόνια πολλά τώρα για τα θέματα της οδικής ασφάλειας και ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Γιατί αν κανείς με 30 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα όχημα χτυπήσει έναν πεζό, οι πιθανότητες να ζήσει ο άνθρωπος που θα χτυπήσει είναι με το μέρος του. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο κομμάτι που αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας ωστόσο και του που γίνονται έργα, να πω ότι υπάρχει θεσμική υποχρέωση σε κάθε σημείο που εκτελούνται έργα να υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχουν πινακίδες, να υπάρχει πλήρης ανάλυση του από πού μέχρι πού έχουμε κάτι κλειστό και λίγο πριν το εμπόδιο πρέπει να υπάρχουν καθοδηγητικές πινακίδες, πληροφοριακές πινακίδες, που δυστυχώς είναι κάτι που δεν το βλέπουμε. Και είναι κάτι που δεν το βλέπουμε, δεν το είδαμε στα έργα των οπτικών ινών στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη τη χώρα. Στο Ηράκλειο όμως, έτσι που μας αφορά πολύ περισσότερο, δεν το είδαμε καθόλου. Δεν είδαμε να υπάρχει ούτε η K20, εκείνη η πινακίδα που δείχνει έναν απλό εργάτη ότι εργάζεται. Τη μείωση του ορίου ταχύτητας, όταν πλησιάζεις σε ένα σημείο που γίνονται έργα, δεν αρκεί να μάθεις ότι γίνονται έργα, πρέπει να σου πούν ελάττωσε ταχύτητα, γιατί μπορεί να βρεθείς, όπως είπατε και νωρίτερα, μπροστά στα έργα. Και ταυτόχρονα έχουμε το πολύ σημαντικό ζήτημα να γίνονται ταυτόχρονα έργα από πάρα πολλούς φορείς, ενδεικτικά αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Εκτός από το ΒΟΑΚ και το επαρχιακό σε σημεία του, έχουμε έργα από το ΔΔΕ, από τη ΔΕΙΑΗ, από τις οπτικές ίνες, ασφαλτοστρώσεις από το Δήμο και ασφαλτοστρώσεις από ιδιώτες εργολάβους. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 τουλάχιστον φορείς μέσα στο αστικό περιβάλλον που εκτελούν έργα σχεδόν ταυτόχρονα και δεν γνωρίζουμε πού και δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο. Και είναι πολύ κρίσιμο να υπάρχει, γιατί τώρα είμαστε στον καιρό της πλατφόρμας και του πόσο κάνει και των άλλων στοιχείων, είναι πολύ κρίσιμο και πολύ απλό και με πάρα πολύ λίγο κόστος να καταφέρουμε να έχουμε μια πλατφόρμα, μια δημόσια ψηφιακή υποδομή όπου μπορεί ο καθένας μας να μπει και να γνωρίζει από πριν φτάσει στην πόλη, πριν αποφασίσει πώς θα πάει από το α σημείο στο β, τι ακριβώς θα δει μπροστά του, αν με άλλα λόγια μπορεί να περάσει ή δεν μπορεί. Από εκεί και πέρα η σήμανση είναι κάτι πολύ κρίσιμο και θα πρέπει με έναν τρόπο να επιτηρείτε και να επιβλέπετε, πρώτα απ' όλα για λόγους ασφαλείας αυτών που εργάζονται στα έργα. Και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Διότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται όλη η μέρα στο πεδίο, είναι απόλυτα εκτεθειμένοι σε πάρα πολλούς κινδύνους και βρίσκονται και εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς όπου δεν έχει κανείς ενημέρωση και ακούνε βέβαια και τα καθημερινά στοιχεία, έτσι. Είναι και οι πρώτοι αποδέκτες των παραπώνων μας στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία, ότι είναι πράγματα τα οποία θα αλλάξουν προς το καλύτερο σύντομα. Και θέλω να σας ζητήσω, επειδή είχαμε χάσει λίγο την επαφή μας το τελευταίο διάστημα και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία φυσικά και δεν προλάβαμε να βάλουμε σήμερα, να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μικρή ανάπαυλα, μουσική και θα επιστρέψουμε για να αποχαιρετήσουμε την κυρία Μαρία Σίτη που μας έδωσε τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας εδώ και να ακούσουμε πολύ χρήσιμα πράγματα με ένα άλλο θέμα που έχει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον σε πολύ λίγο και αφορά, προσέξτε, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις και όλους όσοι χρησιμοποιούν τα POS.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα καλωσορίσω την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης. Στα πολύ λίγα λεπτά που έχω μπροστά μου, περίπου 10 είναι, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού που έλαβε χώρα στη Λότζια. Μιας και τα καταστήματα εστίασης παίζουν ουσιαστικό ρόλο στον προορισμό. Και θέλω έτσι να δώσω του χρόνου για ένα πρώτο σχόλιο στην κυρία Αντωνακάκη, που είναι και δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, να μας πει πώς βίωσε την χθεσινή πρωτοβουλία και τι πιστεύει ότι έχει προκύψει από όλο αυτό. Κυρία Αντωνακάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στην Πηξίδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σιδηγάρδο, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω μέσα από την εκπομπή σας για ένα θέμα τόσο σοβαρό, το οποίο πραγματικά μας απασχολεί όλους και μας έχει προβληματίσει το πώς η αρχαιολογία αλλά και ο Δήμος κατάφεραν και κάναν κάτι τόσο κακό, τόσο στην πόλη, τόσο αντιαισθητικό, το οποίο μας προσβάλλει παγκοσμίως. Γιατί ξέρετε, το προηγούμενο διάστημα γίναμε δέχτες και των μαρτυριών αλλά και φωτογραφιών μέσα από τα social media, να έχουν πιάσει όλα τα Facebook, Instagram, τα γνωστά που όλοι ο γλωσσικός τους χρησιμοποιεί, για να βλέπουμε την κλίνη Μοροζίνη να είναι μέσα σε αυτό το σειρματόπλεγμα, το οποίο πραγματικά μας έφερε όλους σε δύσκολη θέση. Χθες λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε μια σύσκεψη με την Επιτροπή Τουρισμού, που εκεί πέρα αναπτύξαμε διάφορα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν γενικότερα με την πόλη και το πώς θα γίνει πιο δελαστική και πιο επισκέψιμη, ένα από τα κυρίαρχα θέματα παρούσα η αρχαιολόγος κυρία Δελή, υπόθηκαν όλα αυτά που λέω τώρα και στην διαδράση των υπόλοιπων φορέων, οι οποίοι ήταν αρνητικοί για αυτή την κακή κατασκευή που έγινε χωρίς να ερωτηθεί κανείς από εμάς και χωρίς ούτε καν να ενημερωθεί για το τι πρέπει να, το τι θα γινόταν. Η θέση των αρχαιολόγων ήταν σαφής, διότι αυτοί επιμένουν ότι έπρεπε να πάρουν άμεσα να δώσουν λύση στο μνημείο και να φτιαχτεί λόγω της χρηματοδότησης, η οποία αν σε εύλογο διάστημα δεν τη χρησιμοποιούσαν, μπορεί και να την έχαναν. Αυτή ήταν η μία απάντηση που πήραμε από την πλευρά της αρχαιολογίας. Και η δεύτερη, ότι το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν κάτι το οποίο υπήρχε ήδη και το χρησιμοποίησαν για να εξασφαλίσουν.
0: Ναι, δεν θέλω να μου πείτε για αυτά, αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε μεταδώσει από χθες. Εγώ θέλω να μου πείτε στο κομμάτι το δικό σας, που έχει να κάνει με την εστίαση. Δηλαδή, εσείς πήρατε πιστικές απαντήσεις ότι ο Δήμος έχει στη στρατηγική του την ανάδειξη εκείνων των πληροφοριών, των στοιχείων για την εστίαση, που θα ενισχύσουν τον τουρισμό και που θα ενισχύσουν τον προορισμό και που θα ενισχύσουν και τις επιχειρήσεις. Εκεί θέλουν να εστιάσουμε.
1: Καταρχήν ο Δήμος γνώριζε πάρα πολύ καλά από το Μάιο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Το οποίο αυτό, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, είναι κάτι το οποίο μας αντιδράσαμε όλοι μας. Είναι το ένα, το οποίο έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί και στον κλάδο της εστίασης και εμπορικός σύλλογος, μιας και οι περισσότεροι επιχειρηματίες εκπροσωπούνται από εμάς. Είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι το ότι ο Δήμος δεν είναι κάτι το οποίο στην προηγουμένη περίπτωση λέει ότι αποφασίζει ο ίδιος. Οπότε εκεί την ώρα που όταν σου λένε ότι έχει να κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού και μόνο με το Υπουργείο Πολιτισμού, το μόνο που μένει να σκεφτούμε εμείς σαν επιχειρηματίες ήταν ποια θα ήταν η αντίδραση του Δήμου τότε που έγινε αυτή η πρόταση για να γίνει έτσι. Η οποία δεν υπήρξε αντίδραση από ό,τι καταλάβαμε στη συζήτηση. Γιατί αν υπήρξε, δεν θα γινόταν ούτε εν μέσω της τουριστικής περίοδου, ούτε θα γινόταν με τόσο κακόγουστα υλικά. Εφόσον ο Δήμος ενδιαφέρεται για το καλό της πόλης και θέλει να μπορούν να δουλεύουμε και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα. Εσείς καταλάβατε ότι υπάρχει μια στρατηγική η οποία θα υλοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπου τα καταστήματα εστίασης θα είναι εκείνα τα οποία θα παίξουν το ρόλο μέσα σε ένα οργανωμένο, συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο του Δήμου, διότι ακούστηκε ο κύριος Αγριμανάκης να λέει ότι τι ανάγκη έχουν τα καταστήματα της εστίασης, όταν επί της ουσίας εγώ, λέει, όποτε πάω να καθίσω κάπου είναι όλα γεμάτα τα τραπέζια.
1: Προφανώς ο κύριος Αγριμανάκης κρίνει από κάποιες μέρες αιχμής που έτυχε να βγει με την οικογένειά του, με τους φίλους του, και να αναζήτησε κάποιο μαγαζί το οποίο συγκεκριμένα να μην έχει και να έχει τραπέζι. Εγώ ξέρω ότι οι μαρτύρες των συναδέλφων όλων είναι το ότι τα μαγαζιά δεν πάνε καθόλου καλά και δεν σας κρύβω ότι πάρα πολύ σοβαροί επιχειρηματίες, κυρίως στο κέντρο της πόλης, κρύβονται πάρα πολύ σοβαρά και θα το δείτε το επόμενο διάστημα να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Τώρα, αν αυτό ο κύριος Αγριμανάκης ήταν ένα τυχαίο γεγονός, μια δεδομένη στιγμή που ήθελε να επισκεφτεί κάποια επιχείρηση, αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Και αυτό μπορείτε να σας το πούν και όλοι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, πόσο δύσκολα επιβιώνουν, πόσες υποχρεώσεις έχουν και πόσο πολύ βάλλονται καθημερινά μου όλα αυτά και όλες τις καταρρύψεις που ακούμε καθημερινά όλοι μας. Εξάλλου κανείς δεν αμφισβητεί τη δυστοκία που έχει ο κόσμος, την οικονομική δυσχέρεια και το ότι καταναλώνει πάρα πολύ λίγο. Ό,τι αφορά τον τουρισμό μπορεί να υπάρχουν νούμερα μεγάλα στο αεροδρόμιο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επισκέπτεται και στο επιχειρήσμα. Η κρουαζιέρα παραμένει ελάχιστες ώρες στην πόλη, το γνωρίζετε, διότι δεν συμφέρει τα γραφεία αυτά τα οποία την εκπροσωπούν να παραμένουν λόγω του ότι τα λιμανιάτικα, ό,τι μας λένε, είναι πάρα πολύ, πολύ ακριβά. Οπότε ο χρόνος παραμονής των κρουαζιεροπλοίων δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, που μένανε 2-24 ώρα. Και ο χρόνος που έχουν για να μπουν για να κάνουν την επίσκεψη του στην πόλη είναι ελάχιστος.
0: Μάλιστα. Έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι το οποίο θέλω να δούμε και το οποίο προκύπτει από μια σειρά καταγγελιών από συναδέλφους σας, οι οποίοι έχουν τοποθετήσει, όπως ο νόμος οφείλει και επιβάλλει και ορίζει, τα μηχανήματα POS στις επιχειρήσεις τους, τα οποία κατά διαστήματα φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια προβληματική λειτουργία, με αποτέλεσμα να είναι εκτός λειτουργίας, αυτό το out of order που λέμε δηλαδή στην κοινή καθομιλουμένη, για να κάνουμε και λίγο καλαμπούρι. Εκείνη την ώρα προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους εμπλεκόμενους παρόχους που υποστηρίζουν τη χρήση αυτών των μηχανημάτων, οι οποίοι πάροχοι όμως φαίνεται ότι δεν λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, ενώ οι επιχειρήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή ένα καφενείο ή μια επιχείρηση που σερβίρει καφέ είναι ανοιχτή στις 6 το πρωί. Αν στις 6 το πρωί δεν λειτουργεί το POS, αυτό που λένε οι αρχές, διότι είναι έκθετες οι επιχειρήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι μη λειτουργήσεις. Και ποιος θα πληρώσει τα κόστη της επιχείρησης, τους εργαζόμενους κλπ. Κλπ. Επειδή ο πάροχος, που είναι ουσιαστικά εγκεκριμένος από την πολιτεία να παρέχει αυτή την υπηρεσία, είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό σας απασχολεί ως σύλλογο?
1: Φυσικά μας απασχολεί και δεν σας κρύβω ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν παραπονεθεί γι' αυτό και μάλιστα το συνδυάζουν ότι έχει να κάνει και με τα έργα που γίνονται με τις οπτικές ίνες, διότι είναι πάρα πολλά ιντερνετικά POS τα οποία έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα και ο πάροχος, όπως καλά είπατε, δεν έχει πει στη διαδικασία να δει για ποιο λόγο μπλοκάρουν και δεν μπορούν να είναι όλες τις ώρες ενεργά. Εμείς λοιπόν έχουμε διαμαρτυρηθεί και στις τράπεζες, οι οποίες είμαστε συμβεβλημένοι και έχουμε τις ταμιακές μας για να μπορούμε να μας παρέχουν τα POS, αλλά και σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που μας λένε ακριβώς αυτή την απάντηση, ότι μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται στην πόλη κυρίως, γιατί εκεί εστιάστηκε το πρόβλημα, και μάλιστα από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, έντονο ήταν όταν γίνανε τα πολλά σκαυσίματα που είδαμε στους δρόμους, όπου εκεί πέρα οι πάροχοι βάλανε και η Κοσμοτέ, η εταιρεία που είχε αναλάβει για εργοδότη όλων των υπόλοιπων εταιριών, και είπαν ότι μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και αν θέλαμε επιπρόσθετα να ζητήσουμε έξτρα οπτικίνα η οποία να φτάνει στον κράτηνα στην επιχείρησή μας για να έχουμε πολύ καλύτερη απόδοση στα μηχανήματά μας. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι καταστροφικό να μπλοκάρουν από κάποια ώρα και μετά και να έχουν την απέτηση να κλείνουν τα μαγαζιά. Όταν κάνουν ένα πραγματικό αγώνα 24ωρο επιβίωσης, να τους λένε ότι δεν θα μπορείτε όταν πλέον περισσότεροι, το 80% δουλεύουν με πλαστικό χρήμα.
0: Σκέφτεστε να κάνετε κάποια, να πάρετε κάποια πρωτοβουλία, να δείτε πώς, γιατί αυτό που μου εξήγησαν αρκετοί επιχειρηματίες συναδελφοί σας, με τους οποίους μίλησα τις προηγούμενες μέρες και οι οποίοι ήταν εκείνοι που μου έστειλαν το μήνυμα αυτό και με βοήθησαν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ να αναδείξω το θέμα, είναι ότι θα έπρεπε πολύ απλά αυτό το πράγμα να έχει δύο διαστάσεις. Πρώτον, οι πάροχοι που υποστηρίζουν την υπηρεσία αυτών των POS να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, αφού έχουν αναλάβει αυτή τη σημαντική ευθύνη απέναντι στο κράτος, άρα και στις επιχειρήσεις. Και δεύτερον, το κράτος να δείχνει κατανόηση σε περιπτώσεις όπου έρθει ένας έλεγχος εκείνη τη στιγμή, η επιχείρηση δεν έχει σταματήσει να εργάζεται, να δουλεύει, να παρέχει υπηρεσία ή προϊόντα, αλλά το POS της δεν δουλεύει χωρίς να είναι δική της ευθύνη, γιατί ενδεχομένως πέρασε μια τσάπα που έβαζε οπτικές ίνες και έσκαψε την άσφαλτο και σάρωσε τις οπτικές ίνες και με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Να σας πω ότι πρόσφατα, σε ημέρα μεγάλης αιχμής μέσα στο Πάσχα συγκεκριμένα, αυτό συνέβη σε μια σειρά από επιχειρήσεις και που έτυχε να βρεθώ σε μία από αυτές και μου λένε έλα εδώ τώρα και βρες άκρη τι θα κάνω εγώ με όλο αυτόν τον κόσμο που έχει καθίσει στο μαγαζί. Θα τους σηκώσω να τους διώξω. Να τους πω, παιδιά, πέρασε η τσάπα, έσκαψε το πρωί την οπτική, δεν την έχουν αποκαταστήσει. Εγώ πρέπει να σερβίρω Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, το δείπνο. Θα σας βγάλω όλους έξω, θα σας πετάξω έξω. Εγώ θα κλείσω το μαγαζί μου, διότι είμαι ανοχήρωτος απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ σοβαρή προέκταση και διάσταση.
1: Η πρώτη, η οποία έβαλε το θέμα τροπικών ινών στο Δημοτικό Συμβούλιο και με αφορμή τη κακόγουστη, το κακόγουστο δόστρωμα, το οποίο ήταν μία λακκούβα και μία γραμμή κάθετη κατά μήκος του δρόμου, η οποία πέφτανε μηχανάκια, γυρίζαν τα πόδια διαφόρων ανθρώπων που περνούσαν και τα λοιπά. Σύντομα υπήρχε αυτή η δυστοκία με το ίντερνετ και όλα αυτά που περιγράφουμε, τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Η απάντηση, την απάντηση που πήραμε ήταν ότι δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα των εταιριών, ότι βάζουν αυτά τα λεγόμενα καφά σε διάφορα σημεία της πόλης και μάλιστα ερώτησα για το Δήμο αν αυτά τα καφά που μπαίνουν, αν έχουν ειδική άδεια και αν μπορούν να καταλαμβάνουν πεζοδρόμια και αν πληρώνουν κλπ. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι θέμα λοιπόν των παρόχων και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αν είναι όντως αυτοί να επισπεύσουν διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι ο ένας θα ρίχνει τα λουνού, ο εργολάβος στην εταιρεία, η εταιρεία στον εργολάβο και ο εργολάβος στον Δήμο και πάει λέγοντας. Και όπως λέτε και εσείς, να βρεθεί μία λύση σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, να είμαστε δικαιολογημένοι και να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρόστιμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Yeah. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και για αυτόν τον εβδομαδιαίο κύκλο ήσασταν εδώ. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να είστε προσεκτικοί σε ό,τι και αν κάνετε. Να γεμίσετε τις μπαταρίες. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 12. Μην ξεχνάτε ότι η Πηξίδα ακούγεται τρεις φορές το 24ωρο. 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση. 7 με 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας ή το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Συνεχίζεται το σκρολάρισμα στο πόσο μας δουλεύουν, στο πόσο κάνει. Για να διαπιστώσουμε πόσο έχουν συντονιστεί οι αλυσίδες τροφίμων. Γιατί είναι κάποιες συμπτώσεις παρατηρούνται στις τιμές προϊόντων στο σούπερ μάρκετ που δύσκολα μπορείς να τις προσπεράσεις.

θα πάμε νωρίτερα. Αλλά από χθες Πέμπτη. Μια μέρα μετά τη λειτουργία δηλαδή της πολύ διαφημισμένης πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αλλά και σήμερα εντοπίζονται προϊόντα που έχουν ακριβώς την ίδια, ούτε σεντ διαφορά τιμής. Σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και εντάξει, θα είχε μια λογική, ρε παιδί μου, κάθε φορά κάποια λίγα σούπερ μάρκετ να εμφανίζουν αυτή τη σύμπτωση, αλλά τόσα πολλά σε αρκετά προϊόντα και με τέτοια ακρίβεια, αν αυτό δεν είναι μια ένδειξη, υποψία, καρτέλ, τότε τι μπορεί να είναι.

Εν τω μεταξύ, οι πολλές συμπτώσεις, ή μάλλον πολλές από τις συμπτώσεις ενοποιημένης τιμής, αφορά σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Και όλος τυχαίως, συμπτωματικά δηλαδή, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ακρίβεια γαλακτοκομικών και τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τη Eurostat, το κατακεφαλήνα ΕΠ της Ελλάδας το 2025 ήταν 32% χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη χώρα να μοιράζεται την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι 29,9% ακριβότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε να μην είχαμε, λέει, και ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες. Η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στα γαλακτοκομικά σε όλη την Ευρώπη. Αντιστοίχως, η Ελλάδα είναι μία από τις ακριβότερες στις τηλεπικοινωνίες σε όλη την Ευρώπη. Με 27% υψηλότερες τιμές από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.

Κοιτάξτε, λες, παιδί μου, σαν μεσογειακή χώρα που είμαστε, τόση θάλασσα, τόσα ψάρια, θα είμαστε, παιδί μου, αν όχι φτηνότεροι, έστω στα ίδια επίπεδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά πώς να εξηγήσεις ότι εσύ τρως τουλάχιστον 11% πιο ακριβό το ψάρι από το Γερμανό? Φανταστείτε να μην είχαμε τόσο εκτεταμένη ακτογραμμή και να μην είχαμε και έναν κατά τα άλλα ισχυρό κλάδο ιχθυοκαλλιεργιών. Όπου υπάρχει ισχυρός πυρήνας δραστηριότητας, γαλακτοβιομηχανίες, ιχθυοκαλλιέργειες, ανθυρές και πολύ μεγάλες και ισχυρές εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τόσο ακριβότεροι είμαστε. Τόσο είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει. Ελές, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, εντάξει. Στα ψάρια τρώμε τάπα. Στα γαλακτογομικά τρώμε τάπα. Στις τηλεπικοινωνίες πάλι τάπα. Εντάξει, παιδί μου, στο λάδι τώρα που η χώρα όλη παράγει λάδι, δύσκολα να βρεις περιοχή που παράγει λάδι σε αυτή τη χώρα, πώς να εξηγήσεις ότι η τιμή του ελαιολάδου είναι 7,5% υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο? Και για το λάδι, ισχυρές κοινοπραξίες, ισχυρές εταιρείες, μεγάλη παραγωγή, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως η Ελλάδα, και όμως είμαστε 7,5% υψηλότερη η τιμή του ελαιολάδου από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και μπορεί να με ακούνε τώρα κάποιοι ελαιοπαραγωγοί, λέει, καλά κάνουμε, δηλαδή είμαστε ακριβότεροι, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι, αλλά το κάνεις το ζήτα της ταμιακής στο τέλος της ημέρας, μάλλον δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Με αυτά και με τα άλλα, τι απέτηση να έχεις να είναι δηλαδή φθηνότερα ή έστω στα ίδια επίπεδα τα καύσιμα? Βλέπεις ότι οι τιμές των καυσίμων είναι 4,5% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και λες, παιδί μου, και πάλι καλά.

Αυτά σε συνδυασμό με τον δείκτη της Eurostat για το κατακεφαλήνα ΕΠΗ της Ελλάδας, που το 2025 ήταν 32% χαμηλότερα από το μέσο όρο, με τη χώρα να συμβαδίζει με τη Βουλγαρία, και την αγοραστική δύναμη των πολιτών να παραμένει 20% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλα αυτά εξηγούν γιατί η ακρίβεια γίνεται περισσότερο αισθητή στην καθημερινότητα των οικοκυριών, με ή χωρίς εφαρμογές τύπου πόσο κάνει και όλα τα συναφή. Εντάξει, δεν μπαίνω στον πειρασμό καν να αναλύσω το κόστος στέγασης, δηλαδή πόσο υψηλότερα είναι τα ενίκια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γιατί εκεί πραγματικά μας πιάσει κατάθλιψη.

Ένα στοιχείο μόνο θα δώσουμε. Το Μάιο η ετήσια αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα έφτασε το 7,7%. Όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξανόταν μόλις κατά 3%. Ενώ το ελληνικό νοικοκυριό δαπανά το 35,5%, το 1 τρίτο δηλαδή, παραπάνω από το 1 τρίτο, του διαθέσιμου εισοδήματός του, μόνο για στέγαση. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δαπανούν λιγότερο από το 1 πέμπτο των εισοδημάτων τους για τη στέγαση. Κάτω από το 20%, μόλις 19,2%.

άκουγα και νωρίτερα σήμερα το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το διευθυντή του ΙΕΛΚΑ. Να το ρωτάνε γιατί το βρεφικό γάλα, για παράδειγμα, κοστίζει, όχι σήμερα, είμαστε δίκαιοι επί αυτής της κυβέρνησης και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κοστίζει 40-45% ακριβότερα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι απάντησε ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ? Γιατί, λέει, δεν γίνανε πολλοί Έλληνες, άρα δεν υπάρχει πελατεία.

0: Δηλαδή η μητέρα που φτύνει αίμα να μεγαλώσει το παιδί της, πληρώνει το βρεφικό γάλα τόσο ακριβό, και όταν ψάχνει να βρει γιατί, της απαντούν ότι επειδή είναι λίγες γεννήσεις. Για πάμε να ακούσουμε τον διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Είστε λοιπόν το τσάι, θα πίνουμε γλου. Λοιπόν, το γάλα,
2: ωραία.
1: Το βρεφικό.
2: Ναι. Το βρεφικό γάλα έχουμε το εξής πρόβλημα. Το βρεφικό γάλα, η αγορά, η ελληνική αγορά συγκεκριμένα, είναι μια αγορά με πολύ λίγες γεννήσεις. Έχουμε περίπου 80.000 γεννήσεις το χρόνο, τις οποίες οι μισές περίπου 40.000 έχουν... Να τελειώσει, δηλαδή 40.000 περίπου θα πάρουν βρεφικό γάλα, γιατί πιο πολλές θα θυλάσσουν τις υπόλοιπες μισές, που είναι και αυτό που θα θέλαμε. Οπόμενος μιλάμε για το εξάμηνο της πρώτης βρεφικής ηλικίας, μιλάμε για περίπου 20.000 πελάτες συνολικά στη χώρα. Από τους οποίους 20.000 πελάτες, οι ελάχιστοι θα αγοράσουν το σούπερ μάρκετ. Γιατί? Για το κύριο κανάλι πώληση είναι το φαρμακείο, γιατί αγοράζουν εξειδικευμένα σκευάσματα. Άρα. Οπότε κατά βάση οι πιο πολλές αλυσίες έχουν τα προϊόντα αυτά στα ράφια τους, γιατί πρέπει να τα έχουν.
3: Και
2: δεν είναι κάτι το οποίο.
3: Τις οικογένειες που κάνουν παιδιά.
2: Γιατί δεν τα αγοράζουν.
3: Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Λίγο και λίγα τα παιδιά, και επειδή κυρίως πάνω στο φαρμακείο. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Μπαχτέ. Τώρα έγινε έξαλλο. Συγγνώμη, είναι δικαιολογία επειδή γεννάμε. Κύριε Κιωσέ, τι λέτε? Επειδή γεννάμε λίγο και επειδή λίγοι αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ και πολλοί από τα φαρμακεία, πρέπει η μάνα που φτύνει αίμα να μεγαλώσει το παιδί να αγοράσει το γάλα 43% ακριβότερα και μας το δίνετε εσείς στο στοιχείο, η πολιτεία. Τι λέτε, κύριε Κωστή? Είναι απάντηση αυτό? Το τσάι είναι σπάνιο, το γάλα είναι λίγο, το άλλο είναι, μα κάτι υπάρχει.
2: Θέλετε να σας απαντήσω ή θέλετε να...
3: Ναι, αλλά συγγνώμη, αλλά με προκαλείτε. Προκαλείτε γυνή λογική.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Επειδή λέει είναι λιγότερες οι γεννήσεις, είναι ακριβό το βρεφικό γάλα. Δεν κολλάει. Προσέξτε, αυτά τα λέει ο διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι απίστευτη η ερμηνεία που δίνει. Επειδή λέει είναι λίγες οι γεννήσεις, βγήκαν και τα στοιχεία του δημογραφικού, έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις εδώ, επιβεβαιώθηκε ότι οδεύουμε κατευθείαν στον τοίχο. Ως χώρα, ναι. Ακούσατε και τον κύριο Στουρνάρα χθες. Συντάξεις λέει δεν θα έχουμε. Κλαίει τώρα ο κύριος Στουρνάρας, ναι, για τις συντάξεις. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό που θα συμβάλλει τέλος πάντων, ναι, γι' αυτό επενδύστε. Να γίνει σύνταξη δηλαδή επενδυτικό προϊόν. Και αν η επένδυση πάει καλά, θα πάρετε σύνταξη. Αν δεν πάει καλά, αξιομακάριστος. Λοιπόν, μας λέει ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ ότι λέει, επειδή λέει είναι λίγες οι γεννήσεις, ακριβένει το γάλα. Θα πρέπει να... Ισχύει το ανάστροφο. Επειδή είναι λίγες γεννήσεις, αν θεωρήσουμε αυτό ως δικαιολογία, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, άρα θα έπρεπε οι τιμές να πέφτουν για να μπορέσει να είναι το γάλα θελκτικό. Αλλά δεν λέει αυτό. Παραλαμβάνω, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Όταν λοιπόν δίνουν τέτοιες ερμηνείες, τι να περιμένεις μετά από την κάθε κυβέρνηση να σου απαντήσει? Και προσέξτε, επικαλούνται τη μείωση των γεννήσεων σαν να είναι καιρικό φαινόμενο. Λες και δεν γνωρίζουμε ότι η μείωση των γεννήσεων είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τιμή στο βρεφικό γάλα στην Ελλάδα ήταν πάντα ακριβή και ακόμη κανείς δεν έχει καταφέρει να απαντήσει γιατί, ρε παιδιά, το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα κοστίζει 30, 40, 50% πάνω από το βρεφικό γάλα σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχει απαντήσει κανείς με πιστικότητα. Δεν ξέρουνε. Όχι σήμερα. Επαναλαμβάνω, μην πάρω παρεξηγήσεις, με αυτή την κυβέρνηση. Και με την προηγούμενη, ακριβότερο ήταν. Τόσο, 40%. Και με την προηγούμενη κυβέρνηση, πάλι ακριβότερο ήταν. Τόσο, 40%. Και δεν είχε απαντήσει κανείς με πιστικότητα γιατί γίνεται αυτό το πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των νέων οικογενειών. Γιατί μιλάμε για το βρεφικό γάλα μέχρι 6-9 μηνών. Μην τυχόν και η γυναίκα δεν καταφέρει και να θυλάσει. Εφιάλτης για τον οικογενειακό προϋπολογισμό το βρεφικό γάλα.

έχει πάει τόσο καλά η πολιτική της κυβέρνησης για το δημογραφικό, που από το 2020 έως το 2025 έχουμε μείωση 20.000 γεννήσεων. Νέο ιστορικό χαμηλό. 84.764 είχαμε το 2020 γεννήσεις και το 2025 φτάσαμε να έχουμε μόλις 65.594.

δείκτη της γονιμότητας διαμορφώνεται ανάμεσα στο 1,24 και 1,28. Τόσα παιδιά δηλαδή γεννιούνται στη χώρα από το 1,50 που ήταν το 2008 και πολύ μεγαλύτερο φυσικά 2,1 20 χρόνια νωρίτερα.

Μοναδική εξαίρεση αναπεριφέρεια είναι η Κρήτη. Σε πανελλαδικό δηλαδή επίπεδο, το νησί κατάφερε να κρατήσει ένα μεγάλο μέρος των νέων και είναι και η μοναδική περιοχή της Ελλάδας όπου σημειώθηκε αύξηση των γεννήσεων, έστω και με αυτό το ίσνο 2,5%. Αλλά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη μείωση γεννήσεων σε όλη, όλη την Ελλάδα, αυτό το 2,5% αποκτά μια πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Η χειρότερη περιφέρεια της χώρας ό,τι αφορά τις γεννήσεις είναι η Ήπειρος. Συμπτωματικά είναι και η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας, άρα σχετίζεται απόλυτα ο δείκτης γονιμότητας σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα. Και η περιφέρεια της Ηπείρου έρχεται να το επιβεβαιώσει. Είναι ότι είναι απολύτως συνδεδεμένη η οικονομική κατάσταση, η οικονομική δυνατότητα της μέσης οικογένειας για να προχωρήσει τεκνοποίηση είναι απολύτως συνδεδεμένη με τα οικονομικά της. Και αυτό το επιβεβαιώνει η περιφέρεια της Ηπείρου, διότι δεν μπορεί να είναι σύμπτωση το γεγονός ότι είναι η φτωχότερη κατά κεφαλήν περιφερειακό ΑΕΠ στη χώρα και αυτή η περιφέρεια έχει μείωση γεννήσεων πάνω από 10%.

Μη σας φάνει περίεργο κάποια στιγμή να δείτε καμιά εφαρμογή από την κυβέρνηση που θα επιχειρεί να απαντήσει στο δημογραφικό. Τώρα με ποιο τρόπο? Μαντέψτε. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα. Θα επιστρέψουμε με μία συζήτηση που θα αφορά στο ενεργειακό κόστος, στο κόστος ρεύματος και στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Διότι εδώ συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία εντός εισαγωγικών και σίγουρα ενδιαφέροντα πράγματα που καταδεικνύουν ότι η χώρα βαδίζει σε μια εντελώς λανθασμένη κατεύθυνση με κίνδυνο να εδραιωθεί ουσιαστικά και η καρτελοποίηση στην αγορά ενέργειας από τη μία και από την άλλη το υψηλό κόστος ρεύματος για τον μέσο καταναλωτή. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Έχουμε ουσιαστικά μία εύθραυστη, αλλά δεν πάβει να είναι, συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και περιμένουμε να δούμε πώς αυτή θα αποτυπωθεί στην πράξη από τη μία, και από την άλλη τις επιπτώσεις μπορεί να έχει για την οικονομία. Καθώς πλέον οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Βέβαια εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα, διότι όταν ξέσπασε αυτή η νέα ένταση σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, σχεδόν ακαριέα είδαμε εδώ στη χώρα μας, δηλαδή το Μάρτιο, είδαμε να αλλάζουν οι τιμές των καυσίμων με τις πρώτες, να το πούμε απλά λαϊκά, με τις πρώτες τουφεκές. Τώρα που έχουμε τη συμφωνία να έχει ανακοινωθεί εδώ και 3-4 ημέρες και εν πάση περιπτώσει να θεωρούν όλοι ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει αποκλιμάκωση των τιμών, βλέπω μια, το λέγαμε και χθες, μια δυσκυλιότητα, ας μου επιτραπεί ο όρος, στις πετρελαϊκές εταιρείες και κατ' επέκταση στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Δηλαδή δεν υπάρχει η ίδια κινητικότητα που υπήρχε όταν ξεκίνησε η σύγκρουση και μας επιχειρηματολογούσαν οι παράγοντες της αγοράς από τα πρατήρια υγρών καυσίμων ότι, ξέρετε, οι τιμές των καυσίμων επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις, δεν είναι ότι πρέπει να αγοράσω το καινούριο

0: Στοδουλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Θα ήθελα να κάνω ένα σχολιασμό σχετικά με την αποκλιμάκωση των τιμών. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λένε οι πρακτοριούχοι είναι το εξής, ότι ναι μεν μπορεί ας πούμε να είμαστε σε μια τροχιά αποκλιμάκωσης στα πετρελοειδή, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε σήμερα αύριο το πρωί θα έχουμε μειωμένες αντίστοιχα τιμές στα ενεργειακά προϊόντα.
0: Όταν κλιμακώθηκε όμως η κατάσταση είχαμε ακαρία.
1: Αυτή είναι και η δικιά μου απορία. Βέβαια, σου λέει από τη μία μεριά ότι εγώ όταν βλέπω μία αύξηση στις διεθνείς τιμές ενέργειας, ακόμα και αν έχω γεμίσει τις αποθήκες καυσίμου με χαμηλότερη τιμή, επειδή τα επίπεδα αβεβαιότητας, γιατί ξέρετε και τα καύσιμα είναι χρηματιστήριο, επειδή οι επισφάλειες είναι υψηλές, άρα και εγώ φροντίζω να ανεβάσω την τιμή, διότι όταν θα πάω να παραγγείλω την επόμενη ποσότητα, δεν θα την περάσω ακριβώς όλη την αύξηση στον καταναλωτή, αλλά θα την περάσω σταδιακά. Αυτό είναι το επιχείρημα. Και σου λέει τώρα εγώ θα κάνω την αποκλιμάκωση, αλλά να εξαντληθεί το απόθεμά μου που το είχα πάρει με υψηλότερη τιμή, γιατί αν δεν το κάνω αυτό, εγώ θα έχω χασούρα. Αυτό είναι το επιχείρημα που λένε, μπορεί σε ένα βαθμό να υπάρχει κάποια, θα έλεγα, λογική εξήγηση και λογική ερμηνεία την διαμόρφωση των τιμών της Τηλεανικής. Ωστόσο όμως κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι όλοι κοιτάνε να διασφαλίσουν τα κέρδη τους με το λιγότερο τίμημα. Το οποίο φυσικά αυτό επηρεάζει το πορτοφόλι του καταναλωτή, του πολίτη.
0: Κύριε Χρυστοδουλίδη, αυτό που ξέρουμε εμείς ως καταναλωτές είναι ότι το βαρέλι το πετρέλαιο είχε τον Απρίλιο-Μάη 100, 105, 106 δολάρια. Σήμερα έχει 79-80 δολάρια το βαρέλι. Η διαφορά τεράστια, είναι 20% η πτώση της τιμής. Δεν έχουμε δει 20% πτώση της τιμής στα πρακτήρια.
1: Όχι, δυστυχώς αυτό που λέτε ισχύει. Βέβαια δεν πάει αναλογική η πτώση και θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή παραμένει σταθερός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, παραδείγματος χάρη 70 λεπτά το λίτρο, μπορεί να γίνεται η σχετική να αγοράζουμε χαμηλότερη τιμή, όταν όμως δεν μειώνεται τα 70 λεπτά, συνεχίζουν και παραμένουν, δεν τηρείται η αναλογία μείωσης χοντρικής με ελιανικής, καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχει μία μείωση, αλλά όχι αναλογική, γιατί είναι ανελαστικό το κόστος του το φόρος που μπαίνει στην τελική τιμή της βενζίνης, ας το πούμε. Αυτή είναι μια πραγματική διάσταση του θέματος.
0: Το ακούω.
1: Θα έπρεπε λογικά να απομειώνεται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί δεν μπορεί, σου λέει, να είναι 70 λεπτά σταθερός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ενώ θα πρέπει να είναι αναλογικά. Μειώνεται η πρώτη, να μειώνεται και ο ειδικός φόρος, για να μπορείς να το βλέπεις αναλογικά με την τιμή της χοντρικής.
0: Διάδοστε μας τώρα με τις πολιτικές και οι γεωστρατηγικές εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μετά την ανακοίνωση συμφωνίας, την εκτίμησή σας.
1: Θα πω το εξής. Λοιπόν, εγώ το έχω πει εδώ και καιρό, το είπα και προχτές, το λέω και σήμερα, θα το πω και αύριο. Δεν υπάρχει συμφωνία βιώσιμη και λειτουργική. Οι συμφωνίες αυτές είναι καθαρά επικοινωνιακές, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανελαστικοί και αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορεί να υπάρξει μια ενεργειακή και οικονομική ηρεμία. Και θα είμαι συγκεκριμένος. Πρώτον, υπάρχει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν δέχεται καμία συμφωνία που κάνει ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ με το Ιράν, διότι θεωρείται ότι πλήττονται τα εθνικά και γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας εξαιτίας του Λιβάνου. Σου λέει, για μένα Λίβανος και Ιράν είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν είναι μια προβληματική συμφωνία, η οποία αν δεν λυθούν αγκαθόδη σημεία της, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα του Νότιου Λιβάνου, το θέμα της Χεζμπολάχ, το θέμα του πυρηνικού προγράμματος που είναι ανένδοτοι οι Ιρανοί και καλά κάνουν, για μένα είναι ανένδοτοι σε σχέση με το πυρηνικό τους πρόγραμμα, Άρα λοιπόν, αν δεν λυθούν τέτοια

0: θέματα, πάντα όλες οι συμφωνίες θα είναι έολες. Θα παραβιάζονται κατέρωθεν ή θα υπάρχουν προβληματικά σημεία τα οποία τελικά αυτά δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και λειτουργικό περιβάλλον. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Άρα λοιπόν, εγώ είτε ακούω το πρωί ότι πάμε σε συμφωνία, είτε την ακούω το βράδυ, μου κάνει το ίδιο και το αυτό. Οι τιμές θα ξαναπάρουν πάλι την ανωδική, ήδη έχουν ξεκινήσει, αυτή τη στιγμή έχει πάει πάνω από 80 δολάρια το, είχε φτάσει και 73 προχθές, πάνω από 80 δολάρια το Brent. Η τιμή του φυσικού αερίου δεν λέει να αποκλιμακωθεί εδώ και 3 μήνες. Mm-hmm. Μιλάμε ότι κάτω από τα 40 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα δεν έχει πέσει καθόλου. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές και στο ρεύμα. Γιατί ξέρετε ότι η χοντρική τιμή της μεγαβατόρας διαμορφώνεται με βάση το price reference της χρηματιστηριακής τιμής του φυσικού αερίου. Υψηλή τιμή φυσικού αερίου, υψηλή τιμή ηλεκτρικής μεγαβατόρας. Εν τω μεταξύ μπαίνουμε τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο που η τουριστική κίνηση θα είναι αυξημένη, θα έχουν παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, άρα κατανάλωση κλιματισμού και όλα αυτά, τα οποία ακόμα και αν δεν υπήρχε η γεωπολιτική ανάφλεξη, οι τιμές το καλοκαίρι για συστημικούς καθαρά λόγους πάντα διαμορφώνουν υψηλές τιμές, άρα θα είμαστε σε, όχι αποκλιμάκωση, σε κλιμάκωση των τιμών, να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Μες. Επειδή τώρα μιλάμε, περάσαμε στα, έτσι, καθαρά καθημάς σε σχέση με το κόστος το ενεργειακό, κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες ένα βίντεο από το ορυχείο της Μαυροπηγής στην Κοζάνη, το λιγνητό ορυχείο, όπου ανατινάχθηκαν 3 εξκαφείς, πολύ βαριά μηχανήματα, τα οποία ουσιαστικά προχωρούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην εξόριξη λιγνίτη. Αποτελούσαν, αν θέλετε, και το σύμβολο της λιγνητικής βιομηχανίας. Αυτοί οι 3 λοιπόν εξκαφείς κρίθηκε απαραίτητο να ανατιναχθούν, όχι να αποσυρθούν, όχι να μπουν σε μια αναστολή λειτουργίας, όχι να αποθηκευτούν, όχι μπασερτώσει...
0: Αυτά που συμβαίνουν, ναι, με συγχωρείτε, ούτε οι Ναζί στην κατοχή δεν τα κάναν.
1: Ούτε οι Ναζί, λέτε για τους Ναζί που αποχωρούσαν από τη χώρα και κατέστρεφαν υποδομές.
0: Ναι, ακριβώς αυτό σας λέω. Δηλαδή είναι εντελώς συμβολικά, θέλετε να σας το πω, συμβολικά. Περνάει ένα μήνυμα η σημερινή κυβέρνηση και λέει ότι θα καταστρέψω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από πλευράς εξοπλισμού για να, που συμβάλλει στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω από τις λιγνητικές μονάδες, ώστε να μην μπορεί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, να μπορεί να επαναλειτουργήσει κάτω από προϋποθέσεις την εκάστοτε λιγνητική μονάδα. Αυτό είναι, λέγεται, εγκληματικό ενεργειακό λάθος, το οποίο να ξέρετε θα το βρούμε μπροστά μας, διότι όσο είμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο ενεργειακής κρίσης, και όχι μόνο ενεργειακής αλλά και οικονομικής κρίσης, ο λιγνίτης είναι το εθνικό μας μαξιλάρι. Αν αυτό το καταστρέφεις, ουσιαστικά πυροβολείς τα πόδια σου, διότι η Ελλάδα τι άλλους έχει, τι άλλους πόρους έχει αυτή τη στιγμή ώστε σε μια μεγάλη κρίση ενεργειακή να μπορέσει κατά ένα μικρό ποσοστό ενεργειακά να υποστηρίξει τις ανάγκες της χώρας. Καμία.
1: Άρα λέτε ότι είναι ένα σχέδιο της κυβέρνησης να εξαφανίσει οτιδήποτε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί στην πορεία
0: από μελλοντική κυβέρνηση.
1: Από μελλοντική κυβέρνηση.
0: Δεν σας κάνει αυτό το επιχείρημα?
1: Δεν ξέρω. Το ακούμε πολύ προσοχή πάντως. Δεν ξέρω αν μου κάνει ή δεν μου κάνει, αλλά το ακούμε με πολύ προσοχή.
0: Δίνω την ερμηνεία.
1: Υπάρχει επιχειρηματολογία και εξήγηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι αυτοί οι εξκαφείς δεν χρησιμοποιούνταν, δεν ήταν δηλαδή σε.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Επειδή έχω μιλήσει με δύο ανώτατα στελέχη της ΔΕΗ, μου έχουν πει ότι ήταν εν λειτουργία οι συγκεκριμένοι εξκαφείς. Και μέχρι χτες χρησιμοποιούσαν. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ήταν παροπλισμένοι. Αυτό είναι ένας μύθος ο οποίος διακινείται μέσα από το διαδίκτυο. Εν λειτουργία, μια χαρά λειτουργική εξκαφής. Το θέμα είναι ότι αυτούς τους εξκαφείς δεν τους αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, τους αγόρασε ο ελληνικός λαός με πολύ αίμα και υδρότα τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχει την εξουσιοδότηση να τους ανατινάζει. Άλλο το να τους βγάλω εγώ εκτός ενεργείας, αυτό μπορώ να το κάνω για τον ΑΒ λόγο. Αλλά να ανατινάζω έναν εξοπλισμό που έχει αγοράσει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κ. Μητσοτάκης να το κάνει. Κανένα δικαίωμα. Είναι πολύ σαφής.
1: Η απολιγνητοποίηση της χώρας, κύριε Χρυστοδουλίδη, πρακτικά για την τσέπη του πολίτη τι σημαίνει? Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι η απολιγνητοποίηση θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος, θα στηριχθούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πάλι λέγοντας.
0: Ωραία, λοιπόν, για να πούμε ποιοι είναι οι μύθοι και ποιες είναι οι αλήθειες. Λοιπόν, η μύθη είναι η εξής, ότι η λιγνητική μονάδα επιβαρύνει το περιβάλλον, ότι ενσωματώνει υψηλούς φόρους άνθρακα, άρα το κόστος παραγωγής του ρεύματος μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ακριβότερο και ασύμφορο σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω πού είναι η αλήθεια. Η Πτολεμαΐδα 5, και δεν μιλάω για όλα τα εργοστάσια, μιλάω για την Πτολεμαΐδα 5, που είναι η ναυαρχίδα και το καλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη, που δεν είναι σημαντικό διότι έχει εξυγχρονιστεί οικολογικά, έχει το ίδιο ποσοστό εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με ένα αντίστοιχο εργοστάσιο, με μια θερμική μονάδα παραγωγής ρεύματος ανοιχτού κύκλου που καίει φυσικό αέριο, ακριβώς τα ίδια ποσοστά εκπομπών, όταν η τιμή του φυσικού αέριου, η πρώτη ύλη που παράγει στο ρεύμα, ξεπερνάει τα 40 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όπως σε περιόδους κρίσης που φτάνει και 50, 60, 70, 80, 100, 150 και 300, τα έχουμε δει και αυτά, τότε είναι ασύμφορη η παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο και είναι συμφερότερο το να και στον λιγνίτη ενσωματωμένο με τους φόρους άνθρακα, με τις ρήτρες εκπομπών. Υπάρχουν μελέτες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος, τις οποίες έχω διαβάσει, τις έχω μελετήσει, έχω κάνει τις δικές μου μελέτες τις οποίες έχω δημοσιεύσει και σας λέω αυτό είναι ένας μύθος όπου διακινείται από φιλοκυβερνητικά site και διάφορες άλλες πηγές, όπου δεν ισχύει. Όταν, προσέξτε, έχεις πάνω από 40 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αέριου, πρέπει να σταματάς τη μονάδα αυτή και να βάζεις, να φουλάρεις
1: Λιλίτη.
0: Το Λεμαΐδα 5. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα αυτοί τι κάναν, σταματάνε και την Τολεμαΐδα 5 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να μην, και την μετατρέπουν σε φυσικού αερίου, ώστε να μην μπορεί και η επόμενη κυβέρνηση να τη λειτουργεί σαν λιγνίτη. Προσέξτε λίγο. Αντί παραδείγματος χάρη να εξυγχρονίσουν και τα άλλα δύο εργοστάσια, την Μελίτη και τον Άγιο Δημήτριο, και να γίνει κάτι καλύτερο από την Τολεμαΐδα 5, όπως κάνανε οι Γερμανοί σε όλα τους τα συμβατικά λιγνητικά εργοστάσια και αυτή τη στιγμή έχουν πάρει παράταση μέχρι το 2038, οι ΔΕ Πολωνοί μέχρι το 2050 και οι ΔΕ Τσέχοι μέχρι το 2042, εμείς από το 28 πήγαμε στο 26, κάναμε νωρίτερα.
1: Γρηγορότερα.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να λογοδοτήσει η σημερινή κυβέρνηση, όπως πρέπει να λογοδοτήσει για τις υποκλοπές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ΤΕΠΗ. Πρέπει να... Γι' αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτό το σκάνδαλο? Θα σας πω μόνο τι είπε σήμερα ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Θέλετε να
1: Ήταν το επόμενο θέμα που ήθελα να ανοίξω, γιατί υπάρχει μια φοβερή αποκάλυψη από τον αντιπρόεδρο του ΑΔΜΙΕ, τον κύριο Μάργαρη, ο οποίος, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να υποθέσει ότι είναι συνωμοσιολόγος ή πολύ περισσότερο να πιστέψει ότι είναι ο πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης. Πρόκειται για το νούμερο 2, άλλωστε, στη χάραξη ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Ο ΑΔΜΙΕ χαράζει την ενεργειακή πολιτική της χώρας και ο αντιπρόεδρος της είναι το νούμερο 2. Ο άνθρωπος, σε απλά ελληνικά, είπε ότι η αποθήκευση ενέργειας στη χώρα, μιας και πάμε να στηριχθούμε εξ ολοκλήρου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μαζί με το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, η αποθήκευση λοιπόν ενέργειας της χώρας που θα οδηγούσε και σε μείωση της τιμής του ρεύματος, εμείς εδώ την περίσσια παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ την εξάγουμε και την επανεισάγουμε αγοράζοντας την ακριβότερα από τη Βουλγαρία, κλείνω την παρένθεση, το αναδείξαμε τις προηγούμενες ημέρες, δεν καθυστερεί η αποθήκευση, η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων για τεχνικούς λόγους, καθυστερεί, είπε ο κύριος Μάργαρης, επειδή συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, προσέξτε τα λέει ότι πρόσθετο ΑΔΜΙΕ, συγκεκριμένοι επιχειρηματίες θέλουν να πάρουν κοψοχρονιάς τα εφιστάμενα έργα ΑΠΕ, τους μικροεπενδυτές δηλαδή, που απαξιώνονται από τις περικοπές και φυσικά θέλουν να συγκεντρώσουν όλα τα μικροέργα ΑΠΕ που υπάρχουν στη χώρα διάσπαρτα, για να μπορούν να έχουν το απόλυτο έλεγχο για να καθορίζουν την τιμή και φυσικά το κέρδος.
0: Έχω μια απορία. Κανένας εισαγγελέας δεν άκουσε την συνέντευξη του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ.
1: Μαζί σας, κύριε Χριστοδουλίδη, με αυτήν την απορία. Για πάμε να. Έχω τον κύριο Μαργαρή. Κύριε Χριστοδουλίδη, μια ανωτελεία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαργαρής. Επαναλαμβάνω. Δεν είναι συνωμοσιολόγος, δεν είναι πολιτικός αντίπαλος κυβέρνησης. Αντιθέτως, έχει τοποθετηθεί από την κυβέρνηση. Για να είμαστε ακριβέστεροι, έχει ανανεωθεί η θητεία του από αυτή την κυβέρνηση. Άρα η κυβέρνηση τον εμπιστεύεται, είναι επιλογή της και ο κύριος Μαργαρής και ο κύριος Μανουσάκης, ο πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Άρα σίγουρα δεν είναι πολιτικός αντίπαλος κυβέρνησης, για να λέει κάτι τέτοιο από αυτό που θα ακούσουμε. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαργαρή.
2: Αυτό που λείπει, όπως είπες και εσύ Κώστα, είναι η αποθήκευση. Αυτό που λείπει για να μπορεί αυτή η αγορά να είναι όσο γίνεται πιο smooth, όσο γίνεται λιγότερο volatile, όσο γίνεται τα έργα των ΑΠΕ να είναι βιώσιμα, να μην απειλούνται οι επενδύσεις, τα δάνεια κτλ. Κτλ. Αυτό το στοιχείο της αποθήκευσης δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Όμως, επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα θέματα, ούτε αυτό το θέμα είναι θέμα τεχνικό. Το γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί η αποθήκευση. Και αυτό είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Και όταν λέω συμφέροντα που συγκρούονται, είναι προφανή. Ενώ θέλω να πω, όταν έχουν πολλές περικοπές τα έργα, τον ΑΠΕ, και χάνουν διαρκώς παραγωγή και λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η αξία τους. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να κάνει μεγάλες αγορές έργων να τα αγοράσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Άρα υπάρχει μια μερίδα, θέλω να πω, επενδυτών, για να μην νομίζουμε ότι όλοι χάνουν. Δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι ωφελούνται. Αντίστοιχα, όπως έριξες Κώστα την αύξηση των εισαγωγών LNG, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, τι να κάνουμε. Σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω. Άρα σε αυτό πρέπει κάπως να είμαστε. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει προφανώς. Αυτό είναι πολιτική, αυτό είναι δημόσιος διάλογος και αυτό είναι και δημοκρατία. Άρα η ενέργεια, λοιπόν, θέλω να πω, είναι ένα πάρα πολύ βασικό πολιτικό αντικείμενο διαβούλευσης και είμαστε σε μια περίοδο διεθνώς, όπως αναφέρθηκε σε όλες τις προηγούμενες παρουσιάσεις, στο οποίο αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν, είτε γεωπολιτικές, είτε πολέμων, είτε η Ευρώπη που προσπαθεί να βρει στρατηγική και να αποφασίσει, ας πούμε, τι θα κάνει, επηρεάζουν προφανώς και την εσωτερική μας αγορά.
1: Πόσο πιο απλά να περιγράψει κανείς σε μόλις 120 δευτερόλεπτα ένα ακόμη σκάνδαλο στις πλάτες των πολιτών?
0: Λοιπόν, αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ ήταν με τρεις κουβέντες. Ότι η χώρα είναι μια ενεργειακή Κολομβία, αν καταλάβατε. Δηλαδή, αν μπορούσα να βάλω μια επικεφαλή, αυτή θα ήταν.
1: Και δηλαδή, εντάξει, αυτή της... κύριε Χριστοδουλή, εντάξει, ναι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη μπορεί να έχει κάθε λόγο να μην κάνει ότι ακούει τον αντιπρόεδρο του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που η ίδια τοποθέτησε. Αλλά η αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, δεν θα έπρεπε να έχουν ξεσηκώσει, μένως αυτούς, γιατί είναι οι δύο σημαντικότεροι πόλοι της αντιπολίτευσης. Δεν θα έπρεπε να έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο μετά από αυτή την ομή παραδοχή?
0: Όχι, να σας απαντήσω, είναι πολιτική απάντηση που θα σας δώσω, με καλύτε σαν τεχνοκράτη, αλλά δυστυχώς τα θέματα της ενέργειας άπτονται της πολιτικής. Λοιπόν, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά της απολιγνητοποίησης. Σκεφτείτε ότι η απολιγνητοποίηση ξεκίνησε από το 2012, σιγά σιγά, σταδιακά, και κορυφώθηκε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά προηγουμένως τις μεγάλες πέτρες, τα μεγάλα λιθάρια είχαν μπει επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα. Άρα υποκρίνονται αν αυτή τη στιγμή βγουν ως αντιπολίτευση να πούνε ότι κακώς γίνεται αυτό το ενεργειακό έγκλημα, διότι έχουν συμβάλει με τον τρόπο τους και αυτοί με τις διάφορες πολιτικές τους, τις διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχαν πάρει. Μην ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο, πραγματικά, γιατί με λυπεί...
1: Κύριε Στουλή, ξεκαθαρίσατε ότι είστε τεχνοκράτης, αλλά εντάξει, αναφερθήκατε και πολιτικά, αλλά εδώ υπάρχει, θα μου επιτρέψετε να πω, και μια νομική διάσταση στο θέμα. Δηλαδή έρχεται ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ και αποκαλύπτει ότι εδώ έχει στηθεί μια δουλειά. Εδώ λέει ο άνθρωπος. Ότι εδώ έχει στηθεί μια δουλειά εις βάρος των πολιτών. Δεν δημιουργούμε αποθήκες ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μπορούν κάποιοι να κάνουν business.
0: Ναι, αυτό. Και λόγω, οι εισαγγελείς δεν ακούνε. Συγγνώμη δηλαδή. Γι' αυτό σας είπα, ο τίτλος που θα έβαζα σε αυτή τη συνέντευξη ήταν «Δείτε πώς η Ελλάδα είναι μια ενεργειακή Κολομβία». Αυτό. Και μήπως είναι το πρώτο σκάνδαλο, μήπως είναι το δεύτερο σκάνδαλο. Μιλάμε ότι πλέον έχει κανονικοποιηθεί η ζωή και η χώρα αναφορικά με όλα αυτά τα σκάνδαλα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Πάντα υπήρχαν σκάνδαλα, εδώ όμως το παραξηχύλωσαν, διότι ότι η εκάστοτε κυβέρνηση που είναι στο τιμένι της διακυβέρνησης της χώρας θέλει να κρατάει κάποιες ισορροπίες και με την ενεργειακή ολιγαρχία και με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αλλά ρε φίλε, καλά, κράτα, κάνε και λίγο κράτη, δεν μπορεί όλα να τα ανατινάζουμε. Προσέξτε, δεν τα ανατινάζουμε. Κρατάμε και κάποια από τα σχήματα.
1: Κύριε Στοδουλίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η δήλωση αυτή του κυρίου Μάργαρη, του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ, έχει γίνει στο 11ο συνέδριο, συμπόσιο για την ενεργειακή μετάβαση. Διεξήχθη μεταξύ 25 και 27 Μαΐου. Η δήλωση αυτή έγινε στις 27 Μαΐου, όπου συμμετείχε σε ένα από τα τραπέζια συζήτησης δημόσια στο φόρουμ αυτό, στο συμπόσιο το ενεργειακό, ο κύριος Μάργαρης, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Έχουν περάσει 20 μέρες, 25 μέρες και δεν έχει κουνηθεί φύλο. Τίποτα. Η σιωπή λοιπόν μέχρι σήμερα της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις που έγιναν στις 27 Μαΐου και στάθηκαν μόνο στο Πασόκ και στην Ελλάς, γιατί τουλάχιστον δημοσκοπικά είναι η κυρίαρχη πόλη της αντιπολίτευσης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αφορά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και την Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού και την Πλαίσια Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, όλα τα κόμματα. Αν έχουν τοποθετηθεί για αυτή τη δήλωση, να ζητήσουμε δημόσια συγγνώμη. Εγώ ανέτρεξα νωρίτερα σήμερα το πρωί, δεν βρήκα κάτι σχετικό. Επαναλαμβάνω όμως, μπορεί να μου έχει διαφύγει, άνθρωποι είμαστε. Θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν κάποιο από τα κόμματα έχει τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη δήλωση του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ. Δεν είναι δήλωση, τη συγκεκριμένη αποκάλυψη του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ. Μέχρι τότε λοιπόν η σιωπή της αντιπολίτευσης οδηγεί στη βάσιμη πεποίθηση ότι εναρμονίζονται και εκείνοι πλήρως με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιμένονται τη χώρα. Καθαρές κουβέντες. Αν δεν συμβαίνει αυτό, περιμένουμε με ενδιαφέρον, έστω και ετεροχρονισμένα, την αντίδρασή τους. Μέχρι τότε θα εξακολουθούμε να πιστεύουμε βασίμως ότι έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιμένονται στη χώρα. Και όλα τα υπόλοιπα που λένε περί μείωσης της τιμής ενέργειας, περί να πατάξουμε τα καρτέλι και τα λοιπά, στον κλείδωνα. Όπως τα ακούτε, στον κλείδωνα κατευθείαν. Για να παραλαμβάνω, να είμαστε ξεκάθαροι και να μην παίζουμε εδώ πέρα, μην κοροϊδεύουμε εδώ μεταξύ μας, όσοι τέλος πάντων είναι σε αυτή την ραδιοφωνική παρέα. Για πέρα από εδώ, για έξω από εδώ, δεν έχω πολλά να σας πω. Για εδώ μπορώ να σας πω. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Ή ισχύει ότι είναι εναρμονισμένοι με τους μεγάλους επιχειρηματίες στη χώρα που κάνουν πάρτι στις πλάτες μας, ή αν δεν είναι και τους διέφυγε. Άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν καμιά φορά αυτά, τους ξεφεύγουν κτλ. Πέρασαν 25 μέρες. Εδώ είμαστε εμείς, επειδή εντάξει, αναγνωρίζουμε. Μπορεί να διέλαθε της προσοχής τους. Εδώ είμαστε εμείς, τους το θυμίσαμε, γιατί δεν το έχουμε δει και πουθενά να παίζει. Ναι, λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, τους το θυμίζουμε. Αν λοιπόν διέλαθε της προσοχής τους, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Μέχρι τότε, για μας, είναι εναρμονισμένοι πλήρως με τα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιμένονται τη χώρα. Ό,τι ακούτε προεκλογικά, δεσμεύσεις, μείωση κόστος ενέργειας κτλ., στον κλείδωνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Διακοπή, μουσική, ανάσα και στρέφα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική ανάσα και από τα της ενέργειας πάμε στις τράπεζες. Είχαμε για πρώτη φορά δημοσίως τουλάχιστον την αντίδραση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και, και πιστώσεις, τους γνωστούς servicers, μετά την συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τον τοκισμό των δανείων. Το συνδικαλιστικό όργανο των servicers ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωσή τους, οι εταιρείες αποδέχονται πλήρως την κρίση του ανώτατου δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ο εκτοκισμός των ρυθμίσεων του νόμου 2010, του 3869, πρέπει να υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Και οι servicers ανακοίνωσαν ότι η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την ουσία της. Προσέξτε τώρα, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συνεδρίασε το όργανο που εκπροσωπεί τους servicers 48 ώρες μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, τον ακούσαμε χθες, ο οποίος μας έλεγε εξετάζει, λέει, η κυβέρνηση, λέει, την απόφαση να δούμε ποιος είναι ο βελτιστός τρόπος εφαρμογής κτλ. Και έρχονται οι servicers, οι οποίοι θίγονται από την απόφαση, να πούνε ότι θα εφαρμοστεί χωρίς να εξετάσουμε κανένα βέλτιστο τρόπο. Αδειάζοντας δηλαδή αυτά που είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Βέβαια, οι servicers υπογραμμίζουν ότι έχουν θεσμική και νομική υποχρέωση για τον ακριβή προσδιορισμό και την ίσπραξη των απαιτήσεων που διαχειρίζονται στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων του προγράμματος Ηρακλής. Και αναφέρουν ότι η υποχρέωση αυτή συνδέεται άμεσα με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, οι οποίοι φέρουν τελικά το βάρος των κρατικών εγγυήσεων. Πιάσατε το υπονοούμενο. Εμείς είμαστε η κρατική εγγύηση για τις τράπεζες. Όλοι όσοι ακούτε τώρα εδώ και όλοι όσοι δεν ακούτε, πολύ περισσότεροι δηλαδή που δεν ακούτε, είμαστε η κρατική εγγύηση. Εκεί όμως που οι servicers σου λένε ναι, θα την εφαρμόσω, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά. Εκεί λοιπόν που οι servicers παρουσιάζουν τη δυσκολιότητα είναι ως προς τη μέθοδο, λέει, υπολογισμού των τόκων. Γιατί, λέει, παραμένει ανοιχτό ζήτημα η χρονική διάρκεια εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης. Αυτό, λέει, ψάχνουν. Για το συγκεκριμένο θέμα, όπως σημειώνεται, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές νομικές ερμηνείες και απόψεις από επαγγελματικούς φορείς, γεγονός που, όπως λένε οι servicers, καθιστά αναγκαία την περαιτέρω αποσαφήνιση του προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως και τεχνικά η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και λένε και κάτι ακόμη οι servicers, που φυσικά δεν μας αγαπήσανε ξαφνικά. Αναγκάζονται. Μέχρι, λέει, να δοθούν οι σχετικές διευκρινήσεις, δεν ξέρουμε πότε, μέχρι να, οι εταιρείες, λέει, διαχείρισης, οι services, καλούν τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες, που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, να συνεχίσουν κανονικά την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας δόσης τους. Δηλαδή να συνεχίσουν να πληρώνουν όσο έχει τις δόσεις με τον παράνομο τοκισμό των δόσεων. Χωρίς καμία μεταβολή. Έτσι λοιπόν απαντούν και έμεσα στα αιτήματα που έχουν γίνει ήδη χιλιάδες αιτήματα από δανειολήπτες για να εκδοθούν από τις τράπεζες ή τους services όπου είναι το δάνειό τους νέα δοσολόγια μετά την απόβαση του Αρείου Πάγου. Ζητάνε πολλοί δανειολήπτες μέσω των δικηγόρων τους, απευθύνονται στην τράπεζα και ζητούν, έλατε εδώ, ξαναστείλτε μου δοσολόγιο, αναπροσαρμόστε τις δόσεις σύμφωνα με την απόβαση του Αρείου Πάγου. Τι λένε οι servicers? Ναι, λέει, θα το δούμε αυτό, αλλά προς το παρόν πλήρωνε εσύ τα παράνομα. Τα που σου έπαιρνα από το 2010 παράνομα, συνέχισε εσύ, ενώ έχει εκδοθεί η απόφαση,
συνέχισε να πληρώσεις, να πληρώνεις, και κάποια στιγμή, μόλις γίνουν οι διευκρινήσεις, θα δούμε τον τρόπο. Θα βρούμε τον τρόπο που θα το τακτοποιήσουμε, θα το διευθετήσουμε το θέμα.

Είναι ρε παιδί μου σαν να εκδίδεται μια απόφαση. Καταδικάζεται κάποιος για οποιοδήποτε έγκλημα, κακούργημα, πλημέλημα, πτέσμα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων πείτε. Ας μείνουμε στο κακούργημα και στο πλημέλημα και διατάσσεται η προφυλάκηση. Μάλλον η φυλάκηση. Και να πει ο συνήγορος υπεράσπισης ή πολύ περισσότερο κατηγορούμενος, μισό λεπτάκι κύριε πρόεδρε, να δω πως θα διευθετήσω τη φυλάκησή μου. Να πάω μια στιγμή σπίτι, να μιλήσω εδώ με τους φίλους μου, τους συγγενείς μου, την οικογένειά μου, να το συζητήσουμε λίγο, να το χιοντήσουμε, να δούμε ρε παιδί μου πως θα το κάνουμε. Δεν το αφισβητώ, όχι, τι λέει ο κατηγορούμενος. Όχι, δεν αφισβητώ. Ο καταδικαστέντας τι λέει, όχι ο κατηγορούμενος, με συγχωρείτε. Δεν αφισβητώ εγώ την απόφασή σου, όχι. Ναι, εντάξει, πρέπει να μπω φυλακή, αλλά άσε με να το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Αυτό λένε οι servicers. Δεν αφισβητώ, λέει, την απόφαση του αεροπάγου, αλλά αφήστε μας να δούμε πώς θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο. Αυτά επιτρέπονται σε χώρα μόνο μπανανία, πουθενά άλλου. Και επιτρέπονται και από την ίδια τη δικαιοσύνη. Διότι η ανακοίνωση σήμερα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ακριβώς αυτό λέει. Ουσιαστικά βάζει φρένο στην εφαρμογή της απόφασης του αρίου πάγου μέχρι να αποφασίζουν εκείνοι πώς θα το κάνουν με τον δικό τους τρόπο.

Σε πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη και αντί στο να επιστρέψει τη γίδα, λες μισό λεπτάκι να πάω τη γίδα σπίτι, να τη συζητήσω μαζί τη, να τη πω αυτό. Μήπω θε να σε επιστρέψω, μήπω δεν θε να δούμε. Αν όχι, να κερδίσουμε λίγο χρόνο και τα λοιπά, να δω τι θα του εξηγήσω, τι θα του πω. Αυτό λένε οι services. Και αυτό γίνεται αποδεκτό ως μια κανονικότητα και από την κυβέρνηση και από τη δικαιοσύνη. Εδώ που λέμε, πάρτε το χρόνο σας, παιδιά. Όχι, μην αγχώνεστε. Πάρτε το χρόνο σας.

Όλος ο νομικός κόσμος πάντως, ή τουλάχιστον η συντηρητική πλειοψηφία του νομικού κόσμου, δεν ξέρω, εκτός από τους δικηγόρους των servicers, το φαντάζομαι, και μπορεί να φανταστείτε και εσείς τους λόγους, ναι. Όλος ο υπόλοιπος λοιπόν νομικός κόσμος, καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόροι, έχουν ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και έχουν αντικρούσει κάθε επιχείρημα που έχει στόχο να μειώσει τη σημασία της απόφασης αυτής, ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Άμεσα, χωρίς αστερισκούς, χωρίς δεύτερες, τρίτες αναγνώσεις και χωρίς μελέτες. Όπως μας είπε ο κ. Πιερακάκης, ότι μελετάνε στο Υπουργείο Οικονομικών το βέλτιστο τρόπο. Χρησιμοποιούν και ωραίο φρασιολογία, ωραία. Το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της απόφασης του αεροπαγού.

Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και μια εκδήλωση στο Δικηγόρικο Σύλλογο Αθηνών, όπου συμφώνησαν όλοι οι νομικοί ότι η απόφαση είναι ξεκάθαρη και δεσμευτική και δεν επιδέχεται ούτε ερμηνείας, ούτε πολύ περισσότερο παρερμηνείας, ούτε καμιάς χρυσής τομής να τα βρούμε κάπου στη μέση. Δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό λένε οι νομικοί και αυτό επιτάσσει και η απόφαση του Αρείου Πάγου.

Μάλιστα, προσεγγίζοντας το σκεπτικό της ίδιας της απόφασης, ήταν κοινή διαπίστωση των νομικών πως οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας με τυχόν ερμηνευτικό πρόσχημα συνταγματικά θα είναι ανεπίτρεπτη. Έστειλαν δηλαδή οι νομικοί ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση να μην διανοηθεί να επιχειρήσει με κάποια αρρύθμιση νομοθετική να δώσει ερμηνεία, έτσι όπως εκείνη αντιλαμβάνεται, επί της απόφασης του αερίου πάγου.

Η απόφαση αυτή αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι, έχοντας ήδη κριθεί δικαστικά ως υπερχρεωμένοι, αδυνατούν στην πραγματικότητα να ανταποκριθούν στις αρχές τους υποχρεώσεις, ενώ ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσανάλογες επιβαρύνσεις από πρακτικές εκτοκισμού που απειλούσαν να ακυρώσουν τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας τους. Έτσι λοιπόν, αυτή η απόφαση του Ρυπάγου είναι μια απόφαση με μείζωνα νομική και κοινωνική σημασία.

Έχει ενδιαφέρον όμως, και νομίζω ακόμη μεγαλύτερο, ότι κάποιοι από τους νομικούς υποστήριξαν ότι η απόφαση του Αιρίου Πάγου είναι ουσιαστικά αντίθετη με τον πτωχευτικό κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση το 2020.

θεωρούν ότι η απόβαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ισχύοντα πτωχευτικό κώδικα και αποτελεί αδικαιολογητική βάση για αντικατάσταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει να βγαίνει μια απόφαση του αερίου παγού και με αυτά αυτή να επιχειρείται να αμφισβητηθεί. Δεν υπάρχει πιθανό άλλο αυτό.

Πόσο μάλλον όταν αυτή η απόφαση με την νομική έννοια του όρου έχει χαρακτηριστικά διαπλαστικότητας. Δηλαδή ουσιαστικά η απόφαση αυτή φτιάχνει μια ένομη σχέση, μια νέα ένομη σχέση και ρυθμίζει τη σχέση του οφειλέτη με την τράπεζα. Γι' αυτό και υποστηρίζουν νομικοί ότι αυτή η νέα ένομη σχέση που ρυθμίζει τη σχέση του οφειλέτη με την τράπεζα έρχεται σε αντίθεση με τη σχέση που είχε περιγράψει και δημιουργήσει ο πτωχευτικός κώδικας του 2020.

Προς το παρόν η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει το χρόνο που θα ολοκληρώσει τη μελέτη της απόφασης και ουσιαστικά δίνει την εικόνα, την αίσθηση ότι αυτή την ώρα, αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο διαπραγματεύεται την εφαρμογή της με τους servicers και τις τράπεζες. Αυτή είναι η αλήθεια και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτή η αλήθεια επιβεβαιώθηκε και από την προχθεσινή συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη που μας εξήγησε και επιχειρηματολόγησε ότι η καθυστέρηση αυτή αφορά σε περαιτέρω μελέτη και βάνθηση επί του περιεχομένου της απόφασης προκειμένου αυτή να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λες και η κάθε απόφαση της κάθε δικαστικής αρχής επιδέχεται πολλαπλών ερμηνεών. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με τοπική επικαιρότητα, καθώς έχουμε τις σοβαρές εξελίξεις που καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση των Βοριζίων. Καθώς 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες για την υπόθεση της βόμβας που εξεράγει σε οικεία μέλους της οικογένειας Φραγιαδάκη. Οι απολογίες που πραγματοποιούνται σήμερα, αλλά και προγραμματίζονται και για την επόμενη εβδομάδα, αφορούν εμπλοκή στην τοποθέτηση και την κατασκευή του αυτοσχέδιου ακριτικού μηχανισμού που είχε πυροδοτήσει και την ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, που οδήγησε την επόμενη μέρα ακριβώς στο αιματηρό επεισόδιο. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται τρία άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως ηθική αυτουργή της έκρηξης. Οι τρεις μάλιστα, και οι τρεις, είναι ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές εδώ της Νέας Λυκανασού για υπόθεση ζωοκλοπών. Και από τις φυλακές Αλικανασού βρέθηκαν νωρίτερα σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, όπου έλαβαν και προθεσμία να απολογηθούν για την επόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Καργάκης, ο Φανούρης Καργάκης, που έπεσε και νεκρός στο επεισόδιο, είχε επισκεφθεί, πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, τους τρεις αυτούς που βρίσκονται στις φυλακές της Νέας Λυκανασού λίγες ώρες πριν από την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκεδάκη. Παράλληλα, δύο ακόμη μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία έχουν ήδη προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό επεισόδιο, φέρεται να εμπλέκονται και εκείνα στην κατασκευή του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

οι φυλακισμένοι, αλλά και εκείνοι που επίσης διώκονται ως φυσικοί αυτούργοι, έχουν συγγενικές σχέσεις με τον νεκρό. Είναι εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς βάσει της δικογραφίας ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία από τη συγκεκριμένη οικογένεια και ακολούθησαν μετά τα όσα ακολούθησαν την επόμενη μέρα με την εψυχρό εκτέλεση του Φανούρη Καργακή ως αντίπεινα από την αντίπαλη οικογένεια.

Ουσιαστικά η έκρηξη ήταν αυτή που σηματοδότησε και το μακελιό τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να αποσαφινιστεί πώς φτάσαμε στην έκρηξη της κατοικίας στο χωριό των Βορυζίων, από όπου άρχισε να ξετυλίγεται αυτό το μακελιό ουσιαστικά στην καρδιά του χωριού. Αλλάζω θέμα. Ακούω, διαβάζω πολλά παράπονα για τη δημοτική αστυνομία, ότι λέει έχει βγει, γαζώνει, λέει, ξέρω εγώ, κόβει πρόστιμα και κόβει πρόστιμα και βεβαιώνει παραβάσεις τέλος πάντων, ενώ η πόλη δεν έχει, λέει, τις υποδομές και δεν ανταποκρίνονται οι υποδομές και πρώτα πρέπει να αποκτήσουμε υποδομές και μετά να βγούμε να βεβαιώνουμε παραβάσεις. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή μέχρι να αποκτήσουμε χώρους, παράδειγμα, στάθμευσης για όλους, θα πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει εις βάρος του άλλου. Μέχρι να αποκτήσουμε δρόμους, θα πρέπει ο καθένας, επαρκείς εννοώ δρόμους, θα πρέπει ο καθένας να κυκλοφορεί όπως θέλει. Μέχρι να αποκτήσουμε πεζοδρόμια μεγάλα πλατιά, θα πρέπει, ρε παιδί μου, ο καθένας να καταλαμβάνει το ελάχιστο που έχει απομείνει, γιατί δεν έχουμε παραπάνω πεζοδρόμια. Άρα, γιατί μου βεβαιώνεις παράβαση που εγώ ως περίπτερο, λέω παράδειγμα, έχω καταλάβει ένα πεζοδρόμιο, φτιάξε μεγαλύτερα πεζοδρόμια. Φτιάξε μεγαλύτερα πεζοδρόμια και μετά που θα φτιάξεις, αν εγώ είμαι παράνομος, βεβαίωσε μου την παράβαση. Τι λέτε, παιδιά, πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό το πράγμα τόσο καιρό, ας πούμε. Να τα κάνουμε όλα κούγκι μέχρι να. Και μετά βλέπουμε. Τι προσέγγιση είναι αυτή. Μέχρι, λέει, να γίνουν όλα αυτά, δεν δικαιούται η δημοτική αστυνομία να βεβαιώνει παραβάσει, γιατί δεν έχουμε, λέει, τις υποδομές. Άρα τι ψάχνει τώρα. Ωραία, μέχρι να βρούμε λεφτά, ώστε να έχουμε λεφτά, να πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε διαρρήξεις, ληστείες, να λαιλατούμε τον άλλον τις περιουσίες, μέχρι να βρούμε χρήματα. Μέχρι να μην είμαστε, να μην υπάρχουν φτωχοί. Υπάρχουν από μεσαία και πάνω. Μέχρι τότε να δικαιολογούμε, ας πούμε, την κλοπή, να δικαιολογούμε τη διάρρηξη, γενικώς. Να δικαιολογούμε ό,τι παράνομο μπορεί να μας εξασφαλίσετε προς το ζήν. Τι φοβερή προσέγγιση είναι αυτή. Είμαστε υποτίθεται από σοβαρούς ανθρώπους. Που έχουν και δημόσιο λόγο. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, φοβερό. Είναι το ίδιο σαν τη δομή μεταναστών. Μέχρι να μην έχουμε. Μέχρι να αφήστε τους εκεί στο ψυγείο να λιάζονται αυτό, να σβήνουν, να λιώνουν μέσα στη ζέστη, μέσα στις άθλιες συνθήκες. Μέχρι να, ας πούμε, μέχρι να μας και μας. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Επανέρχομαι στα της δημοτικής αστυνομίας. Τα λέγαμε χθες, προχθές, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία να υποθεί και σήμερα, μετά τα όσα ακούμε, διαβάζουμε, γιατί, λέει, η δημοτική αστυνομία έχει βγει, λέει, και βεβαιώνει παραβάσεις, το γνωστό σπραξιμότητα και τα λοιπά, ανεβάζει, λέει, τις σπραξ, ναι, περιμένα τώρα, ναι. Λοιπόν, θα επιμείνουμε εμείς, θα επιμείνουμε. Τσακίστε τους, μπορείτε να τους τσακίσετε, τσακίστε τους. Όποιος είναι παράνομος, όποιος παραβιάζει, όποιος λειτουργεί εις βάρος του άλλου, τσακίστε τον. Μπορείτε τώρα που μπορείτε και υπάρχει ανθρωποδύναμη μεγάλη, τσακίστε τους. Κάποια στιγμή και εκείνοι, μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα αντιληφθούν τι έλεγαν, τι υποστήριζαν. Με την ίδια λογική, μέχρι να αποκτήσουμε κυκλοφοριακή αγωγή και παιδεία, να κυκλοφορούμε, ρε παιδί μου, όπως θέλουμε. Τε ζώνη, τε κράνος, τίποτα. Στο αντίθετο ρεύμα και τα λοιπά, μέχρι να αποκτήσουμε, λέμε, κυκλοφοριακή κουλτούρα, αγωγή, παιδεία, μέχρι να. Να μην, τροχιά να μην ασχολείται, ρε παιδί μου. Μέχρι να. Μέχρι να. Αυτό λένε και για τη δημοτική αστυνομία με την πόλη. Μέχρι να αποκτήσουμε κάτι από υποδομές, κάτι και τα λοιπά, μην ελέγχετε τίποτα. Τα ίδιο λένε και οι επιχειρηματίες εστίασης.
καφέ κτλ. Μέχρι να λέει, μη βεβαιώνετε παραβάσεις που έχουμε καταλάβει ολόκληρες πλατείες, ας πούμε, που τα 5 τραπεζοκαθίσματα τα έχουμε κάνει 105, που την επιχείρηση που ενοικιάζουμε μόλις 10 τετραγωνικών μέτρων, εμείς κάνουμε business σε άλλα 500 τετραγωνικά, αλλά έξω από το ακίνητο. Γιατί πήγαμε και καβατζώσαμε ένα ενίκιο το μικρότερο δυνατό, μέσα στο κέντρο της πόλης, πιστεύοντας και θεωρώντας δεδομένο ότι σε αυτή την πόλη μπανανία, σε αυτή την πόλη της ανομίας, θα μπορούμε να κάνουμε business στις πλάτες όλων των υπόλοιπων. Άρα, δικαιούμαστε να λέμε ότι μέχρι να αποκτήσουμε υποδομές, μη βεβαιώνετε παραβάσεις. Φοβερή επιχειρηματολογία που νομίζω ότι προάγει άλλωστε και αυτό που ζητάμε στην πόλη του Ηρακλείου. Να συνεχίσουμε με κάθε τρόπο και κάθε τίμημα να ζούμε άναρχα υπό καθεστώς ανομίας, για να εξυπηρετούνται κάποιοι εις βάρος εναντί όλων των άλλων. Το ωραίο είναι ότι αυτή την προσέγγιση κάποιοι την έχουν κανονικοποιήσει και ως συμπεριφορά, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να κόβεις. Το λένε και... Δεν είναι δυνατόν, λέει, να κόβεις πρόστιμο, λέει. Να μην έχουμε ακόμη δρόμους, να μην έχουμε ακόμη θέσεις στάθμευσης. Θα περιμένω εγώ τα τρία τέρμινα, θα παρκάρει ο ένας πάνω στον άλλον, θα κλείνω το αλλού την πόρτα, θα τριπλοπαρκάρω για να κόβω μια κεντρική οδική αρτηρία, μέχρι να αποκτήσουμε θέσεις στάθμευσης. Μέχρι τότε δεν δικαιούμαι να σου μιλάω, ούτε καν να σου μιλάω ως δημοτική αστυνομία. Όχι να βέβαια ως παράβαση, δεν το ζητάμε καν αυτό. Ούτε καν να σου μιλάω, να κάνω παρατήρηση. Και περιμένουμε μετά, μας θέει η κάθε δημοτική αρχή, περιμένουμε μετά η πόλη να φτιάξει. Μα ποτέ δεν πρόκειται να φτιάξει. Ποτέ. Και βασική ευθύνη φέρουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί και η δημοτική αρχή, η κάθε δημοτική αρχή, τι είναι, όπως και η κάθε κυβέρνηση. Σάρξ εκ της σαρκός μας. Αυτή που είναι σήμερα δημοτική αρχή, χθες δεν ήτανε. Όχι, ήταν γιατρός, επιχειρηματίας, υπάλληλος και σχολίαζε, έκρινε, αξιολογούσε και πήκε, αποτόλμησε να εκτεθεί δημόσια, να διεκδικήσει την ψήφο, πιστεύοντας ότι μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της πόλης. Μα πώς θα συμβάλλει στην αλλαγή της πόλης όταν με το που βγεις από το Δήμο θα εξακολουθείς να έχεις την ίδια άποψη. Για να μην αλλάξει τίποτα στην πόλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν εμείς δεν στηρίζουμε την αλλαγή, πώς απαιτούμε να έρθει η αλλαγή. Όταν εμείς δεν βελτιωνόμαστε με αυτές τις καινοφανείς προσεγγίσεις, πώς ποντάρουμε στο ότι θα έρθει αυτή η αλλαγή στην πόλη. Όταν εμείς οι ίδιοι τη φρενάρουμε.

ένας άνθρωπος που άλλαξε, παιδί μου, για το μεταναστευτικό, ήταν περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Αρναουτάκης. Είπε λοιπόν ότι η περίπτωση των αθανάτων πλέον πρέπει να προχωρήσει, διότι είναι καλύτερη η λύση με προβλήματα από την καθόλου λύση. Σωστό, συμφωνούμε μαζί του. Αλλά δεν το είπε στις προηγούμενες λύσεις που προτάθηκαν. Ούτε στις Μαλάδες, ούτε στην Τήλισσο, αν δεν θυμάμαι καλά, ούτε στη ΒΙΠΕ κάποια στιγμή που τέθηκε ένα θέμα, ούτε ξέρω, στο Φάρο στην Αλικανασό, ούτε στο ΚΤΕΟ στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου. Και εκεί η κακή λύση είναι καλύτερη από την καθόλου λύση. Το είπε σήμερα ο κ. Αρναουτάκης για να στηρίξει επιτέλους μία επιλογή όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Μόνο που έχουν καεί όλες οι προηγούμενες ακριβώς με την ίδια επιχειρηματολογία που τώρα έρχεται να πείσει η περιφέρεια Κρήτης για την αναγκαιότητα αυτής της λύσης. Γι' αυτό και συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι αντιδράσεις και περιμένουμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πλέον. Σε αντίθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου που για τις Μαλάδες είχε πάρει αρνητική θέση, όπως και για τις προηγούμενες επιλογές, τώρα διαφοροποιείται. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα διαφοροποιηθεί και αν θα διαφοροποιηθεί ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά αυτά από Δευτέρα. Προς το παρόν κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Μέχρι τότε να σε ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY, come into the tree.

0: 19,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύτη, 19,8, ο Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898 μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε σήμερα βορίζια, έχουμε Χανιά με την εξαφάνιση, έχουμε εξελίξει εκεί με την εξαφάνιση της γυναίκας που την αναζητούν εδώ και μέρες και κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει. Πάντως, ως ύποπτος πλέον θεωρείται ο ενοικιαστής του σπιτιού. Ακούστε τώρα να δείτε μια περίεργη ιστορία. Λοιπόν, ο ενοικιαστής του σπιτιού που είχε το σπίτι από τη Σταυρούλα εκεί στη Σταυρούλα Λεβεντέκη στα Χανιά εξαφανίστηκε από σήμερα. Εχθές ήταν μέσα στο τμήμα. Ανακρίθηκε, τον κεράσαν καφεδάκι, είχε κάποιες ερωτήσεις και από σήμερα εξαφανίστηκε. Οι έρευνες πλέον της αστυνομίας που τον θεωρεί ως βασικό ύποπτο έχουν επικεντρωθεί και στην αναζήτηση αυτού επειδή εξαφανίστηκε ξαφνικά, δεν ξέρουμε που είναι, αλλά και στην αναζήτηση της Σταυρούλας. Όλα τα σενάρια πλέον είναι ανοιχτά για αυτή την ιστορία, καθώς αυτό που λένε είναι ότι μπήκε μέσα στο σπίτι του, δεν ξαναβγήκε. Το μεγάλο λάθος σε αυτή την ιστορία όμως είναι άλλο, ότι για να την αναζητήσουν πέρασαν 8-9 ημέρες. Τι να σου κάνει η αστυνομία μετά από 9 ημέρες? Όταν χάνεις έναν άνθρωπο την πρώτη μέρα που δεν τον βλέπεις εκεί, τις πρώτες ώρες, αμέσως το καταγγείλεις στην αστυνομία και αρχίζουν και ψάχνουν. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος από αυτή την ιστορία. 9 μέρες μετά άρχισαν να την αναζητούν.

Πάμε σε άλλη είδηση εκεί κοντά στα Χανιά, τώρα στα Σφακιά, όπου ένας 17χρονος, 16χρονος, οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα. Και πάνω του τι νομίζετε ότι είχε? Γλυφιτζούρια, παιχνίδια, Roblox, κάτι κινητό? Όχι, είχε ένα περίστροφο. Η ομάδα όποιοι τον σταμάτησε για να κάνει έλεγχο και αυτός προσπάθησε να διαφύγει. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή και τα αυτοκίνητα εκεί μπροστά και τέτοια. Στη συνέχεια, αφού κινητοποίησαν το όχημα οι άνδρες της όποιοι, ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων των Χανίων, έκαναν έρευνα μέσα στο αυτοκίνητό του, που διαπίστωσαν ότι είχε και ένα περίστροφο μαζί με τη θήκη και τα φυσίγκια. Μαζί με τα φυσίγκια. Συνελήφθηκε η 47χρονη μητέρα του για παραμίληση υποπτήρας ανηλίκου, αλλά αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη δικάσιμο που ορίστηκε.

έχεις τώρα και στα Βορίζια, όπου υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις για την υπόθεση της βόμβας στο σπίτι των Φράγκια Δάγκηδων, αφού 5 μέλη της οικογένειας πλέον αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση νέες κατηγορίες για ηθική αυτουργία στην κατασκευή της βόμβας, στην έκρηξη και στην κατοχή από κοινού, αν θυμάμαι καλά, εκρηκτικών υλών.

Λοιπόν, όσοι ηθικοί αυτούργοι για αυτή την υπόθεση φαίνονται να είναι τρεις που ήταν ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές, η οικογένεια. Ήταν φυλακισμένοι εδώ στη Νέα Λικαρνασσό, αλλά μετά από έτσι, απόφαση αστυνομίας, τους χώρισαν και τους διένυμαν σε διάφορα άλλα σωματοφυλακιστικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του εκεί στο Μακελιό, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του.

Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι τους φέρανε και τους τρεις στα δικαστήρια του Ηρακλείου και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πλέον από την αναβάθμιση που έγινε είναι ηθική αυτούργια από κοινού και κατά μόνα σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο. Ηθική αυτούργια από κοινού και κατά μόνα σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και ηθική αυτούργια από κοινού και κατά μόνα σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν, αλλά άλλα δύο μέλη της οικογένειας Καγκάκη που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι ο 43χρονος ο άνδρας της μικρότερης αδερφής Φανούλη Καγκάκη και ο 48χρονος συνδικαλιστής αγροτοκτηνοτρόφος. Ξέρετε ποιο λέμε. Λοιπόν, προφυλακίστηκαν αυτοί ως εμπλεκόμενοι στην αιματοχυσία, αλλά πλέον κατηγορούνται και για εμπλοκή στο κομμάτι της κατασκευής του αυτοσχεδίου μηχανισμού που ανατείναξε στο σπίτι του Φραγκεδάκη. Αυτή την έχουν λίγο πιο βαριά, με ανθρωποκτονία με πρόθεση έρημη ψυχική κατάσταση από κοινού, αποπήρα ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση και κατά συρροή και από κοινού, ηθική αυτουργία κατά μόνος και από κοινού σε έκρηξη από κοινού, γενικά οπλοχρησία, ηθική αυτουργία, κατασκευή από κοινού και κριτικών υλών, πολύ πολύ πολύ βαρύ, έτσι. Πέρσι τον Νοέμβριο, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούλη Καγκάκη, ο οποίος είχε συλληφθεί ως το άτομο που φέρεται εκείνο το βράδυ να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκεδάκη, είχε αφαιθεί ελεύθερος, με ιδιαίτερα αυστικούς όρους μάλιστα τότε. Ήταν 100.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 4 φορές το μήνα παρουσία στην αστυνομία και απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φεστού, δηλαδή έπρεπε να μείνει αλλού, εκτός της περιοχής. Για να το συνοψίσουμε λοιπόν, 5 μέλη της οικογένειας Καγκάκη αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση νέες κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε έκρηξη, κατασκευή βόμβας και κατοχή εκρηκτικών υλών. Τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

What we've got here is failure to communicate.

0: What's so civil about war anyway?
1: Are you coming to the tree?
2: Λοιπόν, όπως σας έλεγα, το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή εδώ στην Κρήτη είναι για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και πόσο καιρό. Πλέον ο τύπος αυτός που ο ενοικιαστής που λέμε, ο Σκοπιανός ενοικιαστής που είχε στο σπίτι της, θεωρείται ως βασικός ύποπτος. Γιατί, τι έκανε το τύπο εκεί?

Λοιπόν, σε ένα σημείο κοντά στο σπίτι ήταν το αυτοκίνητό του και μέσα ήταν το κινητό του. Οι αστυνομικοί από το πρωί έχουν αρχίσει και τον αναζητούν. Αυτός κατάλαβε με κάποιο τρόπο ότι τον αναζητούν και τι έκανε. Άφησε το κινητό μέσα στο αυτοκίνητο για να νομίζουν όλοι ότι βρίσκεται κάπου εκεί και αυτός έχει εξαφανιστεί. Έχει πάρει καράβι, έχει φύγει από την Κρήτη, κρύβεται κάπου στην Κρήτη. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα για τις αρχές που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον βρουν. Να πούμε ότι η γυναίκα γνωρίζεται από τις 30 Μαΐου, 16-17 μέρες πλέον, έτσι. 19 μέρες, 20. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, η 45χρονη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου, 30 του μήνα, 30 Μαΐου, γύρω στις 2 το μεσημέρι. Όπως προκύπτει από την έρευνα που έχουν κάνει οι αστυνομικοί, είχε μία συνάντηση με τον εργάτη προκειμένου να του παραδώσει ένα χρηματικό ποσό. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της καταγράφηκε στην περιοχή όπου έγινε αυτή η συνάντηση. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το λάθος το μεγάλο που είπαμε και πριν είναι ότι η εξαφάνισή της δηλώθηκε αρκετές μέρες αργότερα, σε 9 Ιουνίου. Δηλαδή 8-9 Ιουνίου. Λοιπόν, με τον αδερφό της δεν είχε πολύ καλές σχέσεις, αλλά δεν είναι στο κάδρο των ερευνών. Και αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται στο να βρουν την Σταυρούλα αλλά και τον Σκοπιανό ενοικιαστή. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που έχει αναστατώσει εκεί στα Χανιά τους πάντες. Είναι ένα θρίλερ αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουν βρει άκρη αστυνομική σχετικά με τον Σκοπιανό. Το κακό είναι ότι αυτή δεν είχε πολύ social media, δεν είχε εξής πράγματα έτσι να ασχολείται ώστε να κάνουν περαιτέρω έρευνες οι αστυνομικοί και αυτό έχει δυσκολέψει λίγο το έργο τους. Από εκεί και πέρα αναζητούν τον ενοικιαστή της και μέχρι να κλείσει η εκπομπή πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Αυτά είναι. Όταν ψάχνεις να βρεις ένα θέμα και πορώνεσαι, μπαίνεις στη διαδικασία, ρε παιδί μου, και λες, άντε, πάμε. Λοιπόν, ήθελα να σας πω και άλλα για το θέμα αυτό των Χανίων τώρα που έχει σκάσει εκεί πέρα. Αλλά δεν, ακόμα φαίνεται ότι υπάρχει τρομερή, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλο θρίλερ αυτή τη στιγμή. Η αστυνομία αναζητά και τη γυναίκα και τον ενοικιαστή της. Ο τύπος έχει περάσει τρεις φορές από ανάκριση. Δεν είχε δώσει σημάδια. Δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν μέσα χωρίς στοιχεία, ρε παιδί μου. Έτσι, να το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, αλλά τον είχαν λοκάρει. Από ό,τι φαίνεται, οι πληροφορίες λένε ότι τον είχαν λοκάρει. Άφησε το κινητό του και έφυγε. Αυτό ήταν το κόλπο του. Ήταν να ξεφύγει μία φορά ακόμα, την τρίτη φορά δηλαδή που τον είχαν πάει στο τμήμα για καφεδάκι, και μετά τους δεν τους έφυγε. Ήταν μέσα στο κάδρο, ρε παιδί μου. Άφησε το κινητό του μέσα στο αυτοκίνητο και έφυγε. Έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον βρούνε. Να το ξέρετε αυτό. Να εύχεστε να τον βρούνε. Και μετά αρχίζει ένα άλλο θρίλερ, να δούμε πού είναι η Σταυρούλα.

Όχι, σκάνε όλα αυτά τα αστυνομικά θέματα τώρα και λες τι γίνεται, ρε γάμο το εδώ πέρα. Δηλαδή, ξέρεις, άλλη μια γυναίκα που έχει χαθεί, άλλος ένας άνθρωπος που έχει χαθεί μετά τον Αλέξανδρο, έχουμε τώρα αυτή τη γυναίκα. Αλλά εδώ τα πράγματα φαίνεται ότι είναι.

Λοιπόν, σήμερα μίλησα με αρκετό κόσμο που έχει να κάνει με τα βορίζια. Έλεγα να μην ασχοληθώ με το θέμα σήμερα, αλλά να μείνω μόνο στο δικαστικό κομμάτι. Και εκεί θα μείνω. Δεν θα πω δηλαδή περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όταν θα αρχίσουν τώρα να ανοίγουν στόματα, γιατί αυτό περιμένουν πλέον από την αστυνομία, να ανοίξουν κάποια στόματα. Εγώ αναμένω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε εξελίξει σε αυτό το θέμα και θα το δείτε αυτό. Δεν το λέω τυχαία. Την επόμενη εβδομάδα το θέμα των βοριζίων θα έχει εξελίξει. Παλαιό χώρο έχεις πάει. Έχεις πάει. Ξέρεις ότι έκανε σεισμό σήμερα εκεί. Άστο. Και πετάχτηκαν λαγοκέφαλοι έξω. Φοβερό θέμα. Επειδή δεν θέλω να πω πολλά για κάτι άλλο που θα σκάσει τώρα μέσα στη εβδομάδα, να σας πω άλλα θεματάκια. Σήμερα στα... υπάρχει ένας πανελλήνιος διαγωνισμός. Θα γίνει ένα πανελλήνιο σαφάρι λαγοκέφαλων σε όλη τη χώρα. Έχει βγει και αφίσα γι' αυτό. Δεν σκόνω πλάκα, αλήθεια ρε. Πλέον το πήραν πάνω τους οι ψαράδες και τι κάνουνε. Ένα παγκόσμιο διαγωνισμό κυνηγών λαγοκέφαλων. Λοιπόν, αυτή την αφίσα την έχω εδώ στα χέρια μου τώρα. Μου τη στείλανε πριν από λίγο. Και ακούστε τι λέει. Αναζητούνται χορηγοί και υποστηρικτές. Στόχος μας η δημιουργία ενός νέου θεσμού με περιβαλλοντικό χαρακτήρα που θα συμβάλλει σε αντιμετώπιση προβλήματος του λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες. Και λέει, πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου. Προβολή χορηγών λέει στα social media, βίντεο και φωτογραφικό υλικό, αφίσες και έντυπο υλικό, αναφορές κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες, καταστήματα ειδών ελιείας, δαυτιλιακές επιχειρήσεις, κατασκευαστές εξοπλισμού, φορείς και ιδιώτες. Μαζί για καθαρές θάλασσες είναι το σύνθημα. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μας με προσωπικό μήνυμα λέει εδώ πέρα κάποια στοιχεία. Ας προστατεύσουμε τις θάλασσές μας στηρίζοντας ένα νέο θεσμό. Φοβερό. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Πάντα είσαι έτοιμος εσύ, Δημήτρη. Ακούστε λοιπόν κάτι. Έτοιμος.

Τι να πει τώρα. Εδώ ο κόσμος δεν βουτάει το πόδι του μέσα στο νερό και οι άλλοι βγάζουν τραγουδάκια. Τι να πεις. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί σε λίγο έχουμε και διαφημίσεις ειδήσεις και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είχα κάποια μηνύματα τώρα και βλέπω τα σχόλιά σας και αυτά που μου λέτε για το θέμα με την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ από την Κρήτη και μου λένε ότι μεταξύ τους τα αδέρφια είχαν, λέει, κόντρες. Ποια αδέρφια δεν έχουν κόντρες, παιδιά? Δεν είναι όμως, από ό,τι έμαθα τώρα, τέτοια η κόντρα τους ή η αντιπαλότητα που είχαν σαν αδέρφια ικανή να στοιχειοθετήσει έστω και ως ύποπτο τον αδερφό της. Ύποπτος είναι από την πρώτη στιγμή ο συγκεκριμένος ενοικιαστής. Και πριν από λίγο είχαμε τον δικαστή Σταύρο Μπαλάσκα εκεί στον Ευαγγελάτο, στο Μπέγκα, ο οποίος είπε ότι έκανε γκάφα η ελληνική αστυνομία που τον άφησε να φύγει, λέει, ενώ τον είχε τρεις φορές για κατάθεση, και ότι πλέον, λέει, οι αστυνομικοί στα Χανιά θα έχουν πρόβλημα, θα έχουν θέμα. Το λέει αυτό ο μεγάλος ερευνητής Σταύρος Μπαλάσκας, έτσι, που έχει κάνει τρομερές επιτυχίες στην αστυνομία. Που άμα βάλεις κάτω τις επιτυχίες των αστυνομικών στα Χανιά ή στο Ηράκλειο και βάλεις δίπλα και Μπαλάσκα, δεν ξεκινάς να μετράς καθόλου. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές υποθέσεις στα Χανιά οι οποίες χρειάστηκαν ιδιαίτερη τόλμη, ρε παιδί μου, για να γίνουν, έτσι. Δεν μπορεί ένας τώρα απόμαχος της αστυνομίας, που η δουλειά του είναι να βγαίνει σε πάνελ και να μιλάει για την αστυνομία, χωρίς να είναι αστυνομικός πια, και να κατηγορεί τους αστυνομικούς ότι έκαναν γκάφα. Θα ήθελε αυτός να είναι στη θέση των ερευνητών που αυτή τη στιγμή είναι πάνω στα βουνά, στα όρη και στα λαγκάδια και ψάχνουν να βρουν τη Σταυρούλα και τον Σκοπιανό, και να του χώνει κάποιος αυτές τις εκφράσεις στο μυαλό? Δεν νομίζω. Τα έχω ξαναπεί εδώ και για τον Καλιακμάνη και για τον Μπαλάσκα. Δεν γίνεται. Τώρα ο Μπαλάσκας το πήγε και το τερμάτισε. Ο Καλιακμάνης κάνει αυτό που κάνει, η δουλειά του καλά το κάνει, άστο να το κάνει. Αλλά το να βγαίνει ο Μπαλάσκας αυτή τη στιγμή στο Μέγκα και να λέει ότι έκαναν γκάφα οι αστυνομικοί, ο αλάνθαστος αστυνομικός, έτσι, ερευνητής αυτός ο τέτοιος, ο Μπαλάσκας, να βγαίνει και να λέει ότι έκαναν γκάφα οι αστυνομικοί και ότι θα έχουν πρόβλημα. Ποιος? Δύο βραβευμένοι αστυνομικοί που ήρθαν από την Αθήνα, που έχουν βάλει τα γυαλιά σε πολλούς, που έχουν βάλει στα κελιά μάλλον πολλούς, και σε δύσκολες περιπτώσεις, να κάτσουν να ακούσουν τον Μπαλάσκα. Δεν νομίζω. Επειδή εγώ όμως ασχολούμαι με το θέμα τώρα αυτό και επειδή βλέπω από τη μία ένα να βγαίνει εύκολα στα πάνελ και να λέει διάφορα και από την άλλη κάτι αστυνομικούς στα Χανιά, από ό,τι ξέρω, να είναι τώρα μαζί με την ΕΜΑΚ σε βουνά και λαγκάδια, τότε η σύγκριση είναι λίγο περίεργη, έτσι. Και όταν βγαίνει ο Σταύρος Μπαλάσκας στο Μέγκα και λέει γκάφα των αστυνομικών, θα έχουν πρόβλημα αυτοί οι αστυνομικοί πλέον. Τι θέλει να δείξει, τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι όταν ήταν αυτός εν ενεργεία τα έκανε όλα τέλεια? Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και όταν μιλάει για τους αστυνομικούς στα Χανιά που θα έχουν πρόβλημα, εννοεί τις κεφαλές, έτσι. Άρα, ό,τι έχουν κάνει στο παρελθόν αυτοί οι δύο βραβευμένοι αστυνομικοί, μιλάμε για τον κύριο Κανέλο Νικολάου και τον κύριο Γιάννη Σγούρο, αν βάλουμε τα έργα τους δίπλα τον Μπαλάσκα, δεν ξεκινάμε το μέτρημα καν, έτσι. Καθόλου. Δεν μετράμε. Γιατί λες, απ' τη μία είναι αυτή η αξιωματική και απ' την άλλη ο Μπαλάσκας. Δεν αρχίζει να μετράς. Έβλεπα ένα ωραίο βιντεάκι με τρία διαφορετικά είδη βατράχων. Και τους είχαν βάλει μπροστά μια τεράστια μύγα. Δεν ξέρω αν ήταν τσέτσε από αυτές που υπνοτίζουν. Και όπως τη βάλαν τη μύγα εκεί, θέλανε να δουν ποιος από τους τρεις βάτραχους, ο μεγάλος, ο μεσαίος ή ο Ιγκουάνα, που ήταν σαν σαύρα, θα προλάβαινε να τραβήξει τη μύγα. Εσύ ποιος πιστεύεις ότι κέρδισε? Αυτός που κατηγορούσε τους βατράχους. Καταλαβες? Ναι, το πιέσες.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα και φίλοι και συνάδελφοι τώρα, μου στείλαν και από την Αθήνα μήνυμα και μου λένε ότι όντως αυτό το θέμα με την Σταυρούλα Λεβεντάκη και την εξαφάνισή της, το κυριότερο πρόβλημα που έχουν οι αστυνομικοί στα Χανιά είναι ότι 8-9 ημέρες μετά την εξαφάνισή της άρχισαν να την ψάχνουν. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Όντως ο Σκοπιανός που αναζητείται αυτή τη στιγμή από την αστυνομία για να δώσει τέταρτη κατάθεση, έτσι, έχει εξαφανιστεί. Άφησε το αυτοκίνητό του σε ένα σημείο και το κινητό του μέσα. Άρα ο τύπος κατάλαβε ότι πλέον ο κλειός στενεύει και λέει κάτσε να την κάνω. Αυτός που δεν την κάνει με τίποτα όμως είναι από τα τηλεοπτικά πάνελ ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος βγήκε και είπε πριν από λίγο ότι έκαναν γκάφα οι αστυνομικοί στα Χανιά και ότι πλέον αυτοί οι αστυνομικοί θα έχουν πρόβλημα. Θα έχουν θέμα. Κάπως έτσι το είπε. Το είπε ο Μπαλάσκας αυτό, έτσι. Για τους αστυνομικούς στα Χανιά. Δεν ξέρω πόσες φορές αυτούς τους δύο αξιωματικούς, τρεις, πόσοι είναι μεγάλοι εκεί στα Χανιά, τους έδιωξαν από κάπου επειδή έλεγαν βλακίες. Ναι, καμία μάλλον. Τον Μπαλάσκα πόσες φορές τον έχουν διώξει επειδή έλεγε βλακίες. Αυτό ήθελα να πω, γιατί το να κατηγορείς αυτή τη στιγμή την αστυνομία στα Χανιά που κάνει τη δουλειά της και ψάχνει να βρει στα άψαχτα, γιατί όταν η καταγγελία ότι εξαφανίστηκε έγινε 9 μέρες μετά, όποιος, αν κάποιος έχει κάνει κακό στη Σταυρούλα, είχε όλο το χρόνο να εξαφανίσει και στοιχεία. Όπως μου είπε ένας έτσι φίλος, μπορεί να την έχει πετάξει κανένα βόθρο μέσα, άντε να την βρεις. Πού θα την βρεις, 8-9 μέρες μετά. Ενώ εκείνες τις ημέρες θα μπορούσαν να ψάξουν λίγο καλύτερα, αν είχε γίνει αμέσως καταγγελία. Άρα λοιπόν γι' αυτό ας προσέχουμε τι λέμε και ας βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας. Αν έχουμε μυαλό, να τη βουτάμε μέσα στο μυαλό για να, και μετά να λέμε κάτι. Αλλά βλέπω έναν πρώην αστυνομικό να κατηγορεί τους αστυνομικούς ότι δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους και ότι κάνανε γκάφα. Εντάξει. Εντάξει. Άθλιο. Για μένα είναι άθλιο. Και αν θα τον πάρω να το πω στην ψύχρα. Νομίζω ότι πρέπει να τον πάρω. Ε, τι λέει.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας το είχα πει. Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσιας πριν από λίγο βγήκε στο Μέγκα και στον Νίκο Βαγγελάτο και είπε ότι είναι γκάφα των αστυνομικών αυτό που έχει γίνει και ότι οι αξιωματικοί αυτοί ίσως να έχουν και πρόβλημα, να έχουν και θέμα, λέει τώρα, γιατί τους έφυγε από τα χέρια τους ένας ύποπτος. Καλησπέρα κύριε Μπαλάσκα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Τσιμπουλάκη.
0: Πώς είσαστε?
1: Καλά, ωραία, μια χαρά.
0: Εγώ απορώ πως ένας πρώην αστυνομικός, ξέρω εγώ, κατηγορεί τόσο έτσι ανοιχτά τους αστυνομικούς ότι έκαναν γκάφα στα Χανιά.
1: Δεν κατηγορώ κανέναν. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο μόνος ύποπτος. Ειδικά συνεργεία από την ελληνική αστυνομία, από την Αθήνα, πήγαν και ψάξαν το σπίτι του. Περιμέναμε αποτελέσματα. Θα έπρεπε αυτός να είναι σε μια διακριτική επιτήρηση με έντολή του εισαγγελέα. Και αυτό βεβαίως δεν αποτελεί ένα στίγμα, γιατί δεν θέλω να το παρουσιάσει κανένας έτσι. Αποτελεί ενδεχομένως μια αναβλητικότητα της στιγμής. Από ένα πουλάκι το οποίο δυστυχώς έφυγε από τα χέρια μας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλό. Πολλές φορές ακόμα και για τη δική του ασφάλεια ένας άνθρωπος.
0: Εντάξει. Και εσείς στην καριέρα σας δεν είχατε κάποιο τέτοιο.
1: Επιτρέψτε να σας πω, ακόμα και στην αστυνομική πρακτική, επειδή ο δολοφόνος πολλές φορές γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, ακόμα και αν δεν έχουμε αδιάσυστα στοιχεία για έναν άνθρωπο, έχουμε μια διακριτική επιτήρηση με ενημέρωση από την εισαγγελία, για να μπορούμε να ξέρουμε αν μη τι άλλο που είναι την κάθε στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Αυτό φαίνεται ότι δεν έγινε. Μετά από τεράστιο πρες, μετά από μια πολύ καλή προανακριτική πράξη όσον αφορά το ότι προσπάθησαν να του βγάλουν μερικά πράγματα και υπήρξαν αντιφάσεις.
0: Ναι, αλλά κύριε Μπαλάσκα,
1: όπως έφυγε σαν κύριος.
0: Ναι, να σας πω όμως κάτι. Οι αναφορές οι πρώτες που έχουμε εμείς εδώ πέρα είναι ότι η γυναίκα αυτή είχε εξαφανιστεί 9 μέρες αφότου το κατήγγυλαν κάποιοι συγγενείς της ότι είναι εξαφανισμένη. Και αυτές τις 9 ημέρες.
1: Πού αυτές... είναι αυτός τώρα?
0: Αυτός.
1: Πούντος.
0: Ναι, δεν ξέρουμε που είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι γκάφα.
1: Πού το σκάσε?
0: Όταν δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία. Αρχικά.
1: Να σας πω κάτι, κοιτάξτε, μην μου μιλάτε με ένα για αστυνομική πρακτική, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλύτερα.
0: Μα γι' αυτό λέω πως...
1: Γιατί η αστυνομία έχει και επίπεδα. Έχει ένα επίπεδο το οποίο είναι η απλή αστυνομία, η σύνθετη αστυνομία, η ειδική προανακριτική αστυνομία, η αστυνομία η οποία δρά μόνο με εισαγγελικές εντολές, διότι πολλές φορές το νομικό πλαίσιο μπορεί να μην την καλύπτει, αλλά πρέπει να δράσει προληπτικά και κατασταλτικά. Μην μου τα λέτε, το ξέρω όλο το πλαίσιο απ' έξω και ανακαθωτά. Η ουσία είναι.
0: Εντάξει, ακούστηκε λίγο. Ναι, να σας πω λίγο.
1: Εάν την έχει κοπανίσει από την Ελλάδα ή από την Κρήτη, τότε μιλάμε για γκάφα. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Έτσι.
1: Είναι, καταλαβαίνουν μερικοί. Και γι' αυτό η δικιά μου πληροφορία έλεγε ότι ο εξαίρετος, ο μοναδικός, ένας από τους καλύτερους αξιωματικούς που έχουμε σε αυτή τη χώρα, ο Κανέλος,
0: ναι,
1: μόλις το άκουσε, ρώτησε ένα μεγάλο γιατί.
0: Α, λέτε για τον κύριο Κανέλο Νικολάου, τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων.
1: Βεβαίως, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος αστυνομικός και έχει πάει με ειδικό σκοπό στην Κρήτη.
0: Με περγαμηνές. Γι' αυτό και όταν άκουσα εγώ που είπατε.
1: Είναι από τους καλύτερους αξιωματικούς που έχουμε στην αστυνομία.
0: Ναι, αλλά είπατε ότι θα έχουν πρόβλημα πλέον. Δηλαδή έτσι ακούστηκε λίγο άσχημα.
1: Όχι αυτός. Δεν άκουσα αυτό και να σας πω κάτι.
0: Όχι, είπατε οι αστυνομικοί στα Χανιά.
1: Ναι, σε περίπτωση που δεν διατάχθηκε ή δεν εκτελέστηκε μία πεπατημένη αστυνομική ενέργεια η οποία να καταδεικνύει ότι αν μη τι άλλο δεν θα έχουμε πρόβλημα με το μοναδικό μας ύποπτο.
0: Εντάξει, μοναδικός ύποπτος είναι τώρα, από χθες. Δεν είναι από εδώ και 10 μέρες, 19 μέρες που έχει χαθεί η κυρία Σταυρούλα.
1: Δημοσιογραφικά αντιλαμβάνω ότι επειδή αντλείτε τις πληροφορίες από τους αστυνομικούς εκεί, ότι έχετε κάποια εντός εισαγωγικών εξάρτηση δημοσιογραφία.
0: Καμία σχέση. Όχι, κύριε Μπαλάσκα, κάνετε λάθος. Κύριε Μπαλάσκα, συγγνώμη.
1: Επειδή σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
0: Επειδή με ξέρετε πολλά χρόνια, λοιπόν, αυτό δεν μπορείτε να το πείτε για μένα.
1: Ανοίξτε λίγο τα ματάκια σας και γίνετε λίγο πιο αντικειμενικό.
0: Εγώ να γίνω πιο αντικειμενικό.
1: Ήταν στα χέρια μας.
0: Όπα, κύριε Μπαλάσκα, κύριε Μπαλάσκα, κύριε Μπαλάσκα, μισόλτο.
1: Εξαρίστηκε γιατί.
0: Κύριε Μπαλάσκα, ένα λεπτό.
1: Ότι ενδεχομένως αυτός έχει μία μεγάλη σχέση με την εξαφάνιση αυτής της γυναίκας και αυτός ο άνθρωπος έφυγε σαν κύριος και εξαφανίστηκε από την αστυνομική διεύθυνση.
0: Κύριε Μπαλάσκα, συγγνώμη.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Κύριε Μπαλάσκα, καταρχήν, θέλω να πάρετε πίσω αυτό που είπατε για την εξάρτηση, γιατί οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε εξάρτηση. Κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Και την κάνουμε. Εξάρτηση όσον αφορά την πηγή ενημέρωση εννοώ, αγαπητέ.
0: Όχι, καμία εξάρτηση.
1: Σας γνωρίζω προσωπικά, ξέρω ότι σας
0: Μα ξέρετε πολύ καλά.
1: Είστε αντικειμενικός. Άλλο είπα, άλλο λέτε. Γιατί μου διαστρεβλώνετε τα λεφτά.
0: Όχι, γιατί είπατε ότι καταλαβαίνω ότι έχετε μια εξάρτηση και πρέπει να τον πάτε αλλού το θέμα.
1: Εξάρτηση όσον αφορά την πηγή των πληροφοριών, λέω οι πληροφορίες που έρχονται και γίνονται δημοσιογραφικές.
0: Όχι, μόνος μου. Εγώ μόνος μου πήγα στα Χανιά και όταν είχε γίνει το θέμα με τη μαφία, πήγα μόνος μου και βρήκα βίντεο που γίνεται.
1: Όπως είσαι εσύ εξαίρετος δημοσιογράφος, να είναι και αυτοί εξαίρετοι και μερικές φορές να ενημερώνουν την εισαγγελία και να ξέρουν ανά πάση στιγμή που είναι ο πρώτος ύποπτος. Για αυτούς μπορεί να μην είναι ποινικά, το είπα και στον κύριο Βαγγελάτο, μπορεί να μην υπάρχει μια ποινική θέση ή ποινική ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο η οποία να έχει προκύψει.
0: Δεν υπήρχε κάτι μέχρι
1: χθε. Όχι βέβαια, αλλά από τη στιγμή που είσαι τσιλιασμένος ότι αυτός είναι μπλεγμένος εκεί πέρα, κάπου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Σας έχει τύχει στην καριέρα σας να έχετε πιάσει έναν κακό και η εισαγγελία να τον αφήσει ελεύθερο?
1: Ναι, μου έχει τύχει.
0: Λοιπόν, αποκλείεται λοιπόν να μην έγινε κάτι εσύ του κάτω από μια τέτοια συνθήκη?
1: Ναι, αμέ. Όχι, δεν αποκλείεται.
0: Άμπραβο. Άρα λοιπόν, να είμαστε λίγο ξεκάθαροι ότι δεν φταίνε πάντα οι αστυνομικοί, έτσι.
1: Λοιπόν, όχι, βέβαια.
0: Όπως δεν φταίνε και πάντα οι εισαγγελίες.
1: Δεν φταίνει η αστυνομική. Ωραία. Αλλά μα εγώ δεν λέω ότι φταίνει η αστυνομική. Λέω ότι μερικές φορές υπάρχουν τρόποι στη μεθοδολογία την αστυνομική. Όταν έχουμε, εμείς, κοιτάξτε, να σας το πω λίγο πιο απλά για να το καταλάβετε εσείς και οι ακροατές. Πολλές φορές εμείς ξέρουμε και το έχω ξαναπεί αυτό και το έχω πει πάλι στον κύριο Βαγγελάτο προχτές μου. Σε ξέρω, ρε φίλε, ότι είσαι ένοχος. Σε ξέρω, αγόρι μου. Α, δεν έχω στοιχεία. Τι πρέπει να κάνω? Να δώσω την υπόθεση.
0: Τον έχεις υποδιακριτική παρακολούθηση. Τον είχαν υποδιακριτική παρακολούθηση από ό,τι μαθαίνω. Απλά.
1: Και πώς το βγάλω πήγε παράτηση στο αυτοκίνητο και το κινητό και την κοπάνησε?
0: Μπορεί να άφησε το βράδυ το κινητό μέσα στο αυτοκίνητο και να την κοπάνησε το βράδυ.
1: Ωραία, είτε το βράδυ, είτε το πρωί, είτε το απόγευμα, είτε νωρίτερα.
0: Πάντως από χθες μέχρι σήμερα, από χθες μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει πάντως κάποια επιβίβασή του σε καράβι από ό,τι μαθαίνω. Ούτε σε αεροπλάνο.
1: Είδες που είσαι γάτος δημοσιογράφος.
0: Μα εγώ τα. Μα γι' αυτό δεν μπορούσα. Γι' αυτό δεν μπορούσα να ακούω αυτό που λέγατε. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, κύριε Μπαλάσκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

Και τα μηνύματα είναι αυτό. Ότι ήταν επεισοδιακή η τηλεφωνική συνομιλία. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μου λες εμένα ότι έχω εξαρτήσεις. Γιατί εξαρτήσεις έχουν μόνο αυτοί που συλλάβανε παλιά. Έτσι. Που έπιανε παλιά. Λοιπόν, τέλος. Από εκεί και πέρα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τους αστυνομικούς στα Χανιά, οι οποίοι έχουν μεγάλη κινητοποίηση για να βρεθεί η 45χρονη αγνοούμενη. Λοιπόν, αυτό. Μένουμε εδώ στο θέμα τώρα. Ελπίζω να την άκουσε για τα καλά, γιατί εντάξει, άλλο να λες πράγματα για αστυνομικές πρακτικές και άλλο να λες ιστορίες για αγρίους. Έτσι. Η κοινωνία είναι ανωκάτω. Θα τα πει και το βράδυ.

Λοιπόν, είχαμε και μια επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Όπως καταγγέλνουν εκεί οι υπεύθυνοι του πολιτικού γραφείου, τι είναι αυτό τέλος πάντων, έγραψαν λέει προδότες στην Τζαμαρία και πέταξαν φυλάδια λέει κατά των μεταναστών. Η νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για φασιστική επίθεση. Δεν έχω δει αυτή την ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ να τη βγάζει και σε κάθε άλλες επιθέσεις που γίνονται από κάποιους άλλους. Αυτές δεν είναι φασιστικές, αυτές είναι καλές. Όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαι, άλλο είπα την είδηση, γεια σας.

Εντάξει, θα περάσω στα πιο χαλαρά γιατί τσαντίζομαι όταν ακούω διάφορους να κατηγορούν έτσι χωρίς λόγο και αιτία. Δεν μπορώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο μπιφ πλέον, έτσι, παγκόσμιο, μεταξύ του Τραμπ και της Μελόνι. Το μαθές. Βγήκε και είπε ο Τραμπ, λέει ότι με κλιπαρούσε, λέει, για μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα. Εγώ και η Ιταλία δεν παρακαλάμε, λέει η κυρία Μελόνι.

Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια ιστορία. Το 2017, τον Ιούνιο, στο Μενίδη, ήταν τότε ένα παιδάκι 11 χρονών, ο Μάριος, ο οποίος έπαιζε στην αυλή του και ξαφνικά έφαγε μια σφαίρα. Και έπεσε νεκρό το παιδάκι. Σήμερα υπάρχει, έπεσε η αυλαία για ισόβια στον πόντο κατηγορούμενο για το θάνατο του μικρού. Δυστυχώς δεν ήμουν στην Αθήνα να παρακολουθήσω τη δίκη, γιατί είχα καλύψει το ρεπορτάζ τότε πάρα πολύ στενά. Είχα μιλήσει εκεί με τους ανθρώπους στη γειτονιά, με τους γονείς του, απίστευτοι άνθρωποι. Αξιοπρεπέστατοι, όχι σαν κάτι άλλα παρτάλια. Δικαστές και οι ένορκοι λοιπόν υιοθέτησαν πλήρως τη σχετική εισαγγελική πρόταση που είχε ακουστεί και έγιναν ομόφωνα ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο της υπόθεσης για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση για την επιβολή των ισοβίων, φίλη μου, ήταν ομόφωνη, με το δικαστήριο μάλιστα να μην αναγνωρίζει τον καταδικαστέντα ούτε ένα ελαφρυντικό. Ούτε ένα. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε τη φωτογραφία του 11χρονου τότε, το 2017, Μάριου. Και κάθομαι και σκέφτομαι αυτό που μου λέει και ένας φίλος τώρα εδώ πέρα, με το που σκάσανε μηνύματα. Ισόβια 25 χρόνια. Ναι. Γιατί θεωρούμαστε πολιτισμένοι, έτσι. Η Ευρώπη το έχει κάνει αυτό. Θεωρούμαστε πολιτισμένοι. Τι να πεις. Ήτανε μαθητής της 5ης Δημοτικού. Ήτανε 11 εδώ. Πώς ήταν, δεν θυμάμαι, ήταν τον Ιούνιο, αλλά δεν θυμάμαι η ημερομηνία ακριβώς, το 17. Και το παλικάρι και αυτό το μικρό το παιδάκι περίμενε να ξεκινήσει μια γιορτή, μια θεατρική παράσταση που είχαν εκεί στο σχολείο του, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, αν θυμάμαι καλά, Αχαλών, εκεί στο Μενίδη. Και ξαφνικά, όπως όλοι ήταν εκεί και περνούσαν καλά, διασκεδάζανε, κάνανε, δείχνανε, ράνανε, το μικρό αγόρι έπεσε ανέστο στο έδαφος. Η μητέρα του ήταν η δασκάλα της 5ης Δημοτικού. Και τα παιδάκια όλα που ήταν εκεί δίπλα στις μαθητές του, έντρομοι, πήγαν και φώναξαν τη μητέρα από τη σχολική αίθουσα που έκανε εκεί πέρα γιορτή μας με τα άλλα παιδάκια. Ήταν η δασκάλα στην 5η Δημοτικού. Και η δασκάλα του γιού της. Πήγε γρήγορα το ΕΚΑΒ, έφτασε πάρα πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, το μετέφεραν το παιδί στο, στο Αγία Σοφία, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Μιλάμε, αυτό που βγήκε τώρα ήταν ότι ο θάνατος προέκυψε από μια βολίδα όπλου που είχε προκαλέσει οστική βλάβη στον εγκέφαλο. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με βλακίες. Τρώμε τη μέρα μας, τα λυσιακά μας, τα σηκώτια μας. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό το, έχω αυτή τη διάθεση τώρα, αυτό το πώς να σου πω. Αυτό το συνέστημα που κυριαρχεί μέσα μου αυτή τη στιγμή δεν είναι της λύπης για το παιδάκι, είναι της οργής. Λίγα με λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, όπου ο κατηγορούμενος ο πόντος καταδικάστηκε στη ισόβια, ήταν κάποιοι συγγενείς του κατηγορούμενου και επιτέθηκαν στις κάμερες και τους δημοσιογράφους που ήταν έξω από τα δικαστήρια. Ξέρετε τι λέγανε στις κάμερες? Το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε.

τώρα, όπως μου στέλνει και ένας φίλος, αναμένουμε λέει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίες για την απόφαση από αλληλέγγυους με φλωτήλα συμπαράσταση στο Μενίδη και καταγγελία για ρατσισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα κλείσω. Δεν θα το βάλω το ηχητικό, το έχω. Όπου η κυρία Λατινοπούλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ήταν σε ένα πάνελ εκεί στο Κουσουλό, στο Μοναντένα, με τον Παϊτέρη, τον γνωστό καλλιτέχνη, που τον λέμε Τσιγκάνο, που έχει εκλεγεί και κανένα δύο φορές στη Βουλή, έχει διατελέσει και βουλευτής. Λοιπόν, είπε τη συγκεκριμένη φράση πάλι η κυρία Λατινοπούλου, γύφτη. Της εξήγησε τι σημαίνει η λέξη γύφτος, τι σημαίνει η λέξη τσιγκάνος και τι σημαίνει η λέξη Ρωμά, κατά τα δικά του έτσι, κατά τις δικές του γνώσεις ο κ. Παϊτέρης, και σε κάποια φάση της είπε ότι κάτι πολύ χοντρό. Εγώ δεν μπορώ ούτε να το πω εδώ πέρα. Έτσι όπως το είπε, ναι, είναι γύφτος. Βρώμικος δηλαδή, σιδεράς. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: Νίκο, έχουν γίνει τόσα πράγματα για τους τσιγκάνους, για τους Ρωμά, για την ευαίσθητη αυτή ομάδα, και όλα έχουν πέσει στο κενό. Μόνο ένα πράγμα δεν έχουν δοκιμάσει. Ένα μόνο. Να γκρεμίσουν όλους τους καταβλισμούς και να γυρνάνε γύρω-γύρω να χαλάνε βενζίνη. Αυτό. Καλά, θα σου πω και κάτι, φίλε μου, ότι σε ένα δήμο της Αθήνας ο δήμαρχος τι έκανε? Έδιωξε τους κανονικούς υπαλλήλους που είχε στο Δήμο και πήρε Ρωμά. Και ξέρεις τι κάνανε οι Ρωμά αυτοί? Τους έδωσε και σπίτια στην περιοχή αυτή. Ξέρεις τι κάνανε αυτοί? Μπήκαν μέσα σπίτια, πήραν τα κουφώματα, πήραν ό,τι είχε μέσα και αφήσαν τα σπίτια γυμνά και φύγανε. Μου λέει ένας ψέματα εδώ στο στούντιο και του λέω: αποκλείεται. Άμα θες, θα σας πω και όταν με προκαλέσετε, θα σας πω και ποιος είναι ο Δήμος. Όλοι το ξέρουν βέβαια αυτό, έτσι. Είναι συγκεκριμένος Δήμος στην Αθήνα που έχει τέτοιες τάσεις. Ξέρεις. Φίλο Παλαιστινιακές, φίλο έτσι, φίλο αλλιώς. Λοιπόν, για αυτό το παιδάκι δεν έγινε καμία απορία από τους φλωτήλα και τους αλληλέγγυους. Αλλά τότε που είχε σκοτωθεί από αστυνομικούς ένας Ρωμά, ο οποίος τους εμβόλησε με το αυτοκίνητό του και πήγε να τους σκοτώσει τρεις φορές και τον ακινητοποίησαν με τις σφαίρες και τον σκότωσαν, είχαν γίνει απίστευτες πορείες. Αυτοί οι ψιλοευαίσθητοι όπου γουστάρουν είναι ευαίσθητοι. Άντε, κλείνουμε σήμερα. Πάμε.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Εδώ και σήμερα λοιπόν για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα, μιας που σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Και έχουμε ετοιμάσει για εσάς, και τι δεν έχουμε ετοιμάσει. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, στην ασυντροφιά μας, για το επόμενο περίπου δίωρο, όπου θα σας παρουσιάσουμε ειδήσεις, νέα, επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή, Ανατολή Ηλίου είχαμε ακριβώς στις 6, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 λεπτά. Γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 19η Ιουνίου είναι η διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Η 19η Ιουνίου καθιερώθηκε το 2008 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης κατόπιν πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Δρεπανοκυτάρωσης. Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα παλαιότερα. Η δρεπανοκυτάρωση είναι μια σοβαρής μορφής ανεμία που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα δρεπανιού. Παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα, με τον μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όμως, χάρη στην αλματώδη πρόοδο της ιατρικής, η ασθένεια αντιμετωπίζεται επαρκώς και ο μέσος όρος ζωής των ασθενών ξεπερνά τα 70 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όμως στη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου του 2015 όρισε την 19η Ιουνίου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά την διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Boko Haram στην Ιγυρία και το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και την Συρία. Η 19η Ιουνίου επελέγει για να θυμίζει την απόφαση του 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2008 και η οποία αναγνώριζε για πρώτη φορά ότι η σεξουαλική βία είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και την σταθερότητα στον κόσμο. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Σαμ Κουτέζα, δικηγόρος και πολιτικός από την Ουγκάντα, δήλωσε: «Θα πρέπει να δοθεί τέλος στη χρήση του βιασμού ως πολεμικού όπλου. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ένοχοι για τα εγκλήματα αυτά και οι ηγέτες που ανέχονται τα εγκλήματα αυτού του είδους θα λογοδοτούν και ότι στα θύματα θα απονέμεται δικαιοσύνη. Η ντροπή θα πρέπει να βαρύνει αυτούς που διαπράττουν τα εγκλήματα αυτού του είδους και όχι τα θύματα». Η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις, Ζάινα Μπανκούρα, κοινωνική ακτιβίστρια από τη Σιέρα Λεόνε, τόνισε ότι την ημέρα αυτή θα τιμάται το θάρρος χιλιάδων γυναικών στον κόσμο που έχουν επιβιώσει μετά τη σεξουαλική τους κακοποίηση σε πολέμους. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται ακόμη να γίνει είναι να μετατραπεί η πολιτική βούληση σε συγκεκριμένες πράξεις και σε επιτόπου προστασία, προειδοποίησε η ίδια.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω και περνάμε στη στήλη του Σαν Σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1827, όπου σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. 1843 και σαν σήμερα ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Μουσική 1963 και σαν σήμερα η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα αστροναύτης, κοσμοναύτης, επιστρέφει στην Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. 1975 και σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της αντιπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά. Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε η Καθλίν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός, έτσι την απολαύσαμε στην τιμή των Πρίτζι και στον πόλεμο των Ρόουζ. Σαν σήμερα όμως το 1970 γεννήθηκε και ο Αντώνης Ρέμος, έτσι αγαπημένος, πολύ αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής. Και θα ολοκληρώσω την στήλη του Σαν Σήμερα λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1951 έφυγε από την ζωή ο Άγγελος Σικελιανός, από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Περνάμε και στον καιρό. Έθριος λέει, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους όμως στο Αιγαίο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, από βόρειες 4 με 6 στα ανατολικά και στο Αιγαίο 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα, όπως αναφέρει η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, αρχικά γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Μακεδονία, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο,
αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρες στη Θεσσαλία και την κεντρική στερεά και πιθανόν στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 28 και στην Ακρήτη 29 τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν υπηρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Περνάμε αμέσως τώρα στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και εσύ τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Περνάμε λοιπόν αρχικά στους τίτλους, έτσι, που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα, αλλά και στην ροή του site, έτσι, και στην συνέχεια στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Θα περάσουμε και θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που εμείς θα επιλέξουμε. Αθάνατη, αυτό είναι το ακίνητο όπου θα γίνει η δομή φιλοξενίας μεταναστών. Νέα κινητοποίηση απόψε. Το ιστορικό εκπαιδευτήριο των Παγκρίτιων πέρασε στον έλεγχο του Βρετανικού Fund for Far Education. Λιοντάρια, επιμένουν οι φορείς με επιστολή προς την κυρία Μενδώνη ζητώντας αναβολή εργασιών για τον Νοέμβριο. Σε κίτρινο συναγερμό η Κρήτη για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

καταθέσεις που θα βρείτε έως και 10 φορές υψηλότερο επιτόκιο. Αναταράξει στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πήγαν στη Γενέβη. Ανέβαλε το ταξίδι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Θάνατος Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Συνεδριάζει το δικαστικό συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο. Πρωτιά για την Κρήτη στις γεννήσεις. Υποχωρούν τα νούμερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι καλές μέρες στον Αδμιέ με υπογραφή Καράμπελα. Ερωτηματικά για το άκυρο της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Και ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε λίγο πριν να περάσουμε στην διακοπή μας, η οποία θα είναι σύντομη, να σας πω πως σήμερα είναι Παρασκευούλα, έτσι, και το βραδάκι πριν να βγείτε για το ποτάκι σας ή με το ματσάκι σας, έτσι, επιβάλλετε να μπείτε στην Winmasters που έχει happy hours από τις 5 έως τις 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει να σου προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σπορ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει. Όλο το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σας. Win Masters λοιπόν, και όπως είπα, happy hours από τις 5 έως τις 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Λοιπόν, όπως σας είπα, μένουμε στο politika.gr και ουσιαστικά μοιραζόμαστε κάποιες από τις ειδήσεις που έχουμε επιλέξει με όλους εσάς. Έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων υπάρχουν για την χωροθέτηση δομής μεταναστών, έτσι. Όπως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, στην περιοχή των Αθηνών,

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αγυτνίαση του χώρου με το δάσος των αθανάτων, γεγονός που όπως υποστηρίζουν απαιτεί αυξημένη προσοχή και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας. Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για την Δευτέρα 22 έκτου στη βάση του ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί. Αυξημένη επιφυλακή σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου στην χώρα. Η αλήθεια είναι πως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι. Καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, κατηγορία 3, βρίσκεται όλο το νησί, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Και συνεχίζεται βεβαίως η ιστορία με την Κρίνη Μοροζίνη, συνεχίζεται η ιστορία σε σχέση με την περίφραξη που έχει γίνει στα Λιοντάρια. Οι επίγουσες εργασίες συντήρησης μνημείων μεγάλης πολιτιστικής αξίας πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, απαντά η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, για τις εργασίες συντήρησης στα Λιοντάρια που προκάλεσαν αντιδράσεις. Για την απερίφραξη είχε ενημερώσει από τις 11 Μαΐου του 2016 το Δήμαρχο Ηρακλείου, όπως τονίζεται. Παράλληλα αφήνει και αιχμές για όσους, όπως αναφέρει, ενοχλήθηκαν από την μορφή της προσωρινής περίφραξης, χωρίς να έχουν επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία για την ακατάσταση του περιβάλλοντος χώρου ή για τους βανδαλισμούς που υφίσταται το μνημείο σε οπαδικούς πανηγυρισμούς.

Υπήρξε και δεύτερη παρέμβαση από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου για τις εργασίες και την απερίφραξη στα λιοντάρια, που όπως είπαμε έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ζητούν και πάλι την αναβολή των εργασιών συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη μέχρι το Σεπτέμβριο, απευθυνόμενοι αυτή τη φορά με επιστολή τους στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Η επιστολή αναφέρει: αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αγαπητή κυρία Μενδώνη, μετά την έντονη αντίδραση και τη γενικευμένη κατακραυγή της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου, καθώς και του συνόλου των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της πόλης, σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησης του σημαντικότερου και κεντρικότερου μνημείου της πόλης μας, της Κρίνης Μοροζίνη, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, σας παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο αναβολής των εργασιών έως τον Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της φετινής τουριστικής σεζόν. Η συγκεκριμένη πρόταση ανταποκρίνεται όχι μόνο στο κοινό αίσθημα της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματικών φορέων, αλλά και στις πρακτικές ανάγκες του έργου. Σύμφωνα με τους ίδιους τους συντηρητές, η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη όταν στο χώρο βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περίοδου δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τα υλικά συντήρησης. Πιστεύουμε ότι η μετάθεση των εργασιών για το τέλος της τουριστικής περίοδου θα εξυπηρετήσει καλύτερα τόσο την προστασία και ανάδειξη του μνημείου, όσο και την εικόνα της πόλης μας κατά την αδιάρκεια της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης. Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας και ότι θα προχωρήσετε στην άμεση απομάκρυνση των αντιαισθητικών ικριωμάτων που σήμερα περιβάλλουν το μνημείο, προκαλώντας αρνητικά σχόλια και δυσμενείς εντυπώσεις στους επισκέπτες της πόλης και στην διεθνή κοινή γνώμη. Με εκτίμηση για τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς της πόλης του Ηρακλείου, και αναφέρεται βεβαίως, γίνεται αναφορά στο ποιοι ακριβώς συμμετέχουν: η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης κλπ.

Διοικητικό Συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα και θα αποφανθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση που συγκλώνησε την Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε μεταφερθεί τον Μάρτιο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε υποστεί σοβαρό κάταγμα κρανίου, τραυματισμό που οδήγησε τους γιατρούς στην πραγματοποίηση κρανιεκτομής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την νοσηλεία του επί εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο μικροσκόπιο όλες οι πολεοδομίες της χώρας. Έλεγχοι για μαύρο χρήμα, περιουσίες και συγγενικά πρόσωπα. Σαρωτικοί έλεγχοι λοιπόν για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού θα κάνει φίλο και φτερό από ό,τι φαίνεται όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο. Στο στόχαστρο της αρχής έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες. Ο ασκός άνοιξε ακριβώς με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο έλεγχος της αρχής δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν, όπως και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επιπλέον θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν έχουν ρόλο συνεργού στην αδιακίνηση μαύρου χρήματος.

Και στρέφουμε το βλέμμα μας προς την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, όπου από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αναταράξεις. Οι Ιρανοί δεν πήγαν στη Γενέβη. Ανέβαλε μάλιστα το ταξίδι του και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Και ενώ τα βλέμματα όλου του πλανήτη ήταν στραμμένα στην Γενέβη, όπου ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί η επίσημη τελετή της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, ύστερα από την ψηφιακή, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance, ανέβαλε το ταξίδι του για την Ελβετία, με τον Λευκό Οίκο να επικαλείται ανεπίλητα ζητήματα logistics. Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος στη συνέντευξη τύπου του, τα σχέδια για τις επερχόμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί και η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Αλλά τα logistics αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλά ή προβλέψιμα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Προς το παρόν, ο Αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε μια συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με το επόμενο βήμα. Προσβλέπουμε στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, πρόσθεσε ο ίδιος παράγοντας. Μόλις λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες και ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες ο Βάνς, οι 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει, διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο νότιο Λίβανο. Με βάση τις ίδιες αναφορές, η Τεχεράνη είχε υπογραμμίσει στην Ουάσιγκτον ότι το θέμα του Λιβάνου παραμένει κεντρικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων και θα επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη των συνομιλιών. Πάντως οι αγορές καλωσόρισαν την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν εχθές στα επίπεδα προπολέμου, υποχωρώντας σε χαμηλότερα μήνου και κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Στις σημερινές πρωινές ασιατικές χρηματιστηριακές συναλλαγές, η τιμή του Brent κινείται κοντά στα 79 δολάρια, ενώ αναμένεται να κλείσει την εβδομάδα με απώλειες γύρω στο 10%. Σε πτωτική τροχιά συνεχίζουν να κινούνται και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού WTI, όπου διαπραγματεύονται στα 76 δολάρια το βαρέλι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ κάνουμε μία ακόμη διακοπή, σύντομη, και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ θα μας βρείτε.

Δευτέρος τρίτο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα, 89,8, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό εδώ το ημίωρο, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια θα μας απασχολήσουν, όπως για παράδειγμα το έκτακτο επίδομα παιδιού. Να δούμε πότε ακριβώς θα το λάβουμε όλοι εμείς που έχουμε παιδιά, να δούμε και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Τέλος λοιπόν, Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το επίδομα αυτό αφορά περίπου 975.000 έως 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, ενώ το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Η πίστοση των χρημάτων αναμένεται να γίνει μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου. Για τους γονείς που απέκτησαν πρόσφατα παιδί, προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία με την καταβολή της ενίσχυσης να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με την σύνθεση και το εισόδημα της κάθε οικογένειας, με βασικό κανόνα την καταβολή 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ανώτατο πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες. Έτσι ενδεικτικά, τα εισοδηματικά όρια και τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ανώτατο εισόδημα φτάνει έως περίπου 39 με 40 χιλιάδες ευρώ και η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ. Για δύο παιδιά, το επίδομα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ με αντίστοιχα υψηλότερα εισοδηματικά όρια που φτάνουν έως περίπου 44 με 45 χιλιάδες ευρώ. Για τρία παιδιά το ποσό ανεβαίνει στα 450 ευρώ με εισοδηματικό όριο έως περίπου 49 με 50 χιλιάδες ευρώ. Για οικογένειες με τέσσερα παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 600 ευρώ, για πέντε παιδιά στα 750 και για έξι παιδιά στα 900 ευρώ με αντίστοιχα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια που φτάνουν έως και περίπου 65.000 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τα 39.000 ευρώ με προσάυξηση περίπου 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία πληρωμής βασίζεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και στα δεδομένα του συστήματος της ΑΔΕ, με βασική προϋπόθεση την ορθή δήλωση του IBAN στο TaxisNet. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για περιπτώσεις όπου έχει προκύψει αλλαγή στην ασύνθεση της οικογένειας, όπως η γέννηση νέου παιδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωση των στοιχείων στο Μητρό της ΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης των οικογενειών με ανήλικα ή εξαρτώμενα τέκνα σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Για τέκνα που γεννήθηκαν από 1η-1η-2025 έως 31/7/2026, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως την 31η-1η-2026 με τήρηση σε κάθε περίπτωση των εισοδηματικών ορίων ως εξής. Τέκνα γεννηθέντα από 1η-1η-2025 έως 31/12/2025, εφόσον έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2025 με βάση τα εισοδηματικά όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025. Και για τέκνα γεννηθέντα από 1η-1η-2026 έως 31/7/2026, εφόσον έχει ζητηθεί η έκδοση αφημί για αυτά έως τις 10 Αυγούστου 2026 με βάση τα όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το επίδομα παιδιού. Τώρα γνωρίζετε ακριβώς την όλη διαδικασία, έτσι. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιους αφορά. Οπότε είμαστε σε αναμονή ουσιαστικά, γιατί όπως είπαμε θα δοθεί μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου.

Αλλάζουμε θέμα προς παράταση ή απογραφή για τα ασανσέρ από ό,τι φαίνεται, μιας που χιλιάδες συνελκυστήρες δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στο Μητρό. Μεγάλο αγκάθι είναι και το κόστος των υποχρεωτικών αναβαθμίσεων μετά την καταγραφή. Έτσι, οπότε αναζητείται και σχέδιο διάσωσης για τις παλιές πολυκατοικίες. Παράταση λοιπόν στην προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου, φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων παραμένει ακόμη εκτός Μητρώου. Πολλοί ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες με ζωνέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης δεν έχουν δηλωθεί, καθώς επικρατεί λανθασμένη εντύπωση ότι η υποχρέωση αφορά μόνο τις μεγάλες πολυκατοικίες ή τα επαγγελματικά κτίρια. Ωστόσο, η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε εγκατάσταση ανελκυστήρα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για παράταση της διαδικασίας. Το πρόβλημα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακινήτων και διαχείρισης πολυκατοικιών, δεν είναι μόνο η καθυστέρηση στην καταγραφή, αλλά κυρίως όσα θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωσή της. Η απογραφή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του νέου ηλεκτρονικού Μητρώου Ανελκυστήρων, όμως στη συνέχεια θα απαιτηθούν τεχνικοί έλεγχοι, πιστοποιήσεις και σε πολλές περιπτώσεις δαπανηρές παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις παλιές πολυκατοικίες των αστικών κέντρων, κυρίως σε κτίρια των δεκαετιών του 60 και του 70, όπου κατοικούν συχνά ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες ή νοικοκυριά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Εκεί ακόμη και η λήψη απόφασης για την έναρξη των εργασιών θεωρείται δύσκολη, καθώς οι διαχειριστές έρχονται αντιμέτωποι με το ερώτημα ποιος θα πληρώσει το κόστος των παρεμβάσεων. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι χωρίς κάποια μορφή κρατικής στήριξης, πολλές πολυκατοικίες θα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, έχουν αρχίσει να συζητούνται εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης των εργασιών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης μέσω κοινοτικών πόρων ή ΕΣΠΑ, αλλά και η διεύρυνση των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για ανακαινήσεις κατοικιών. Σήμερα η έκπτωση φόρου για δαπάνες ανακαίνησης έως 16.000 ευρώ ευνοεί κυρίως το εργατικό κόστος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης συνδέεται με τις εργασίες και όχι με τα υλικά. Ωστόσο, στην περίπτωση των ανελκυστήρων, το σημαντικότερο μέρος της δαπάνης αφορά τον εξοπλισμό, τα ανταλλακτικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και τα υλικά ασφαλείας, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Σύμφωνα με την απομοιδά, η ρύθμιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων για την ανακαίνιση των ανελκυστήρων τους, αλλά με μια κρίσιμη προϋπόθεση. Έχει πραγματικό νόημα μόνο για όσους πληρώνουν υψηλό φόρο εισοδήματος. Η έκπτωση λειτουργεί ως μείωση φόρου και όχι ως επιστροφή. Επομένως, το μέτρο συμφέρει κυρίως φορολογούμενους με μεσαία ή υψηλά εισοδήματα που έχουν αρκετή φορολογική επιβάρυνση, ώστε να απορροφήσουν την αμείωση. Στις πολυκατοικίες, ο διαχειριστής μπορεί να συγκεντρώνει τα τιμολόγια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και να εκδίδει βεβαίωση κατανομής των ποσών με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας, ώστε κάθε ιδιοκτήτης να δηλώνει στο ε1 το ποσό που του αναλογεί. Το όφελος κατανέμεται σε 5 δόσεις και μειώνει ισόποσα το φόρο εισοδήματος κάθε χρονιάς. Σε κάθε περίπτωση, η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ακυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν με τις νέες υποχρεώσεις. Η μη καταχώρηση ανελκυστήρα στο Μητρό δεν συνεπάγεται μόνο την επιβολή προστίμων, αλλά μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης. Τα πρόστιμα φτάνουν τα 1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών, τα 2.500 ευρώ για κτίρια μεικτής χρήσης και τα 5.000 ευρώ για δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα. Παράλληλα, σε περίπτωση ατυχήματος σε ανελκυστήρα που δεν έχει δηλωθεί και επιστοποιηθεί, η ευθύνη μεταφέρεται στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του κτιρίου, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση για συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο.

Πλησιάζει όμως και η λήξη της παράτασης για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι πολίτες έχουν περιθώριο μέχρι τις 22 Ιουνίου να πράξουν και να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Σε άλλη περίπτωση θα υποχρεωθούν σε πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Πλησιάζει λοιπόν η λήξη της παράτασης για τα καθάριστα οικόπεδα με την προθεσμία για την δήλωση στην πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr να εκπνέει την Δευτέρα 22 Ιουνίου μετά την ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε. Η υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως τέλη Οκτωβρίου. Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων, κτηρίων, πολυκατοικιών και συναφών εγκαταστάσεων. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου δεν είναι υπόχρεος μόνο για το οικοπαιδό του, αλλά οφείλει να φροντίσει για την νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα, απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλων και άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης και απομάκρυνση εγκαταλειμμένων έφλεκτων καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων. Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρει σημαντικές ακυρώσεις. Ειδικότερα πρόστιμο 500 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπαίδου κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

0: άλλο θέμα τώρα. Αλλάζουν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται στα σχολικά κυλικεία από το Σεπτέμβριο. Από την σχολική χρονιά 2026-2027 εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κυλικεία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Εισάγονται πιο υγιεινές επιλογές όπως λαχανικά, φυτικά ροφήματα και ζυμωμένα γαλακτοκομικά, ενώ προβλέπονται και συχνότεροι έλεγχοι. Για να δούμε. Αυστηροί κανόνες λοιπόν να μπαίνουν στα σχολικά κυλικεία από τη νέα σχολική χρονιά με σκοπό την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, στην οποία η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια δυστυχώς της Ευρώπης. Με την νέα υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να προβούν σε πλήρη αναδιάταξη των προϊόντων που έχουν στα ράφια τους, όπως φαίνεται από τα τρόφιμα που επιτρέπονται και απαγορεύονται. Ειδικότερα απαγορεύονται πλήρως αλαντικά μέσα σε τόστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι πρότινος επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα. Επίσης το Υπουργείο Υγείας βάζει φρένο σε αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι και λέει μεγάλο όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα, δηλαδή πατατάκια, μπισκότα, popcorn, παγωτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον δεν επιτρέπεται ούτε η σοκολάτα υγείας. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο υγεία.gr η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής, καθηγήτρια υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, κυρία Ανδρονίκη Νάσκα, ο πίνακας προδιαγραφών των προϊόντων που επιτρέπονται στα σχολικά κυλικεία για πρώτη φορά αποτελείται από δύο τμήματα. Απλά τρόφιμα και σύνθετα γεύματα. Εν είδη ελαφρού μεσημεριανού, light lunch δηλαδή, για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο ή ξεκινούν άλλες δραστηριότητες αμέσως μετά το σχολείο. Από το Σεπτέμβριο του 2026 εισάγονται νέα προϊόντα, όπως λαχανικά εποχής, καρότα, αγκούρι, ντοματίνια, καλά πλημμένα και συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γκοφρέτες δημητριακών, π.χ. ριζογκοφρέτες, καλαμποκογκοφρέτες σε ατομική συσκευασία, φυτικά ροφήματα, αμυγδάλου, βρώμη, σόγιας κλπ. Σε όλες τις περιπτώσεις των επιτρεπόμενων τροφίμων καθορίζεται το μέγιστο μέγεθος μερίδας, όπως και η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι επεξεργασμένα τρόφιμα, γλυκά και άλλα απαγορεύονταν ήδη μέχρι σήμερα με βάση την υγειονομική διάταξη του 2013. Ωστόσο, πολλούνταν κατά κόρον στα σχολικά κυλικεία, με τους ελέγχους να έχουν ατονίσει. Σύμφωνα με όσα εξηγεί η κυρία Νάσκα, έλεγχοι γίνονται συνήθως στην αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέες διατροφικές συστάσεις θα υιοθετηθούν και οι επαγγελματίες των κυλικείων δεν θα πουλάνε απαγορευμένα τρόφιμα. Πάντως, η Εθνική Επιτροπή Διατροφής έχει ζητήσει να πραγματοποιούνται έλεγχοι πολλές φορές μέσα στο χρόνο, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, τα μέλη της Επιτροπής έχουν ζητήσει ο σχετικός κατάλογος να κοινοποιηθεί στους γονείς, καθώς εκείνοι προβαίνουν σε καταγγελίες. Η σύστασή μας είναι να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Θέλουμε ενημερωμένους καταναλωτές, όχι παιδιά που νομίζουν ότι τους απαγορεύουμε. Μακάρι, πραγματικά μακάρι να ξεκινήσει όλο αυτό. Μονάχα ευεργετικό θα είναι για την υγεία των παιδιών μας. Η ευχή μου βεβαίως είναι να συμμορφωθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν τα κυλικεία στα σχολεία, έτσι, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Εκείνοι να μπουν στη διαδικασία και να έχουν στα κυλικεία τους τρόφιμα τα οποία είναι υγιεινά. Από εκείνους το όλο πράγμα, από εκείνους εξαρτάται. Βεβαίως στη συνέχεια είναι και θέμα της πολιτείας να ξεκινήσει να κάνει πιο συχνούς ελέγχους, ούτως ώστε όντως όλοι εμείς οι γονείς να είμαστε σίγουροι ότι στα κυλικεία των σχολείων των παιδιών μας πολλούνται τρόφιμα, πολλούνται προϊόντα τα οποία θα είναι ευεργετικά για την υγεία τους. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μια ακόμη σύντομη τελευταία διακοπή για σήμερα και σε λίγο τα λέμε και πάλι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Έχουμε στην διάθεσή μας περίπου στα 20 λεπτάκια. Οπότε φύγαμε, πάμε να καλωσορίσουμε τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου. Καλώς μας ήλθες και σήμερα, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Ασφαλώς.
0: Φυσάει λιγάκι.
1: Ναι, φυσάει. Θα φυσάει και όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Και θα φυσάει, οπότε προσοχή, το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι στα κίτρινα η Κρήτη. Κίτρινη προειδοποίηση έχει, έτσι. Οπότε προσοχή, μην ξεκινήσετε να καίτε ό,τι βρείτε μπροστά σας ή να βάζετε υπαίθριες τώρα, να στείνετε υπαίθριες πισταριές.

0: κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης κινητικότητας. Μιλήσατε για τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της Κρήτης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ναι, που όλοι πια γνωρίζουμε ότι υπάρχει.
1: Ουσιαστικά είναι, για να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Από αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, ουσιαστικά είναι μια πύλη, μια ηλεκτρονική πύλη, όπου μπορούν πλέον, από όπου μπορούν πλέον οι κάτοικοι, όλοι εμείς, οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, όποιος εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται, να μπαίνει και να ενημερώνεται για όλες τις δράσεις, για όλα τα δεδομένα που υπάρχουν για το νησί μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
0: Αλλαγή, ναι.
1: Είναι ένα hub, όπως λέγεται, adaptivecritehub.gr είναι η ιστοσελίδα, και έχει στόχο την προσαρμογή του νησιού μας σε επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Συμμετέχουν σε αυτήν την πύλη 7 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, 17 δομές και περίπου 70 επιστήμονες, και δημιουργούν έτσι ένα πρωτοποριακό δίκτυο συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, όπως μας είπε ο κύριος Αναστασάκης. Ο μηχανισμός θα παρέχει πρακτικές λύσεις για αγροτική παραγωγή, τουρισμό, πολιτική προστασία και δημόσια υγεία, βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και πιλωτικές εφαρμογές. Προτεραιότητες αποτελούν η έγκαιρη προειδοποίηση για πλημμύρες, η παρακολούθηση των επιπτώσεων της ζέστης στην υγεία και η αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών. Όπως σημείωσε και ο κύριος Αναστασάκης, αγάπη, είναι η κλιματική αλλαγή κάτι το οποίο επηρεάζει όλες τις μορφές της ζωής μας. Δημόσια υγεία, πολιτική προστασία, γεωργική παραγωγή, τουρισμό. Από αυτή λοιπόν την πύλη μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να ενημερωθεί για όλα αυτά, να επικοινωνήσει με την περιφέρεια για οποιαδήποτε απορία. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τεκμηριωμένα επιστημονικά, όχι απλώς μια ενημερωτική ιστοσελίδα. Έφερε το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Αναστασάκης, στην περίπτωση των πλημμυρών που έχουμε συχνά εδώ λόγω των σφοδρών περιπτώσεων. Τι πρέπει να γίνει, όπως επίσης και το διάβρωση των ακτών που επηρεάζουν πολύ τον τουρισμό. Είναι ένα θέμα που υπάρχει μια πολύ σοβαρή μελέτη εκ μέρους της περιφέρειας. Καλό είναι λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνεις επιβιώνεις μόνο όταν προσαρμόζεσαι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι όπως τα λες είναι, χρειάζεται να λειτουργούμε έτσι ευέλικτα και να προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες που ανατακτά χρονικά διαστήματα προκύπτουν.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα για το θέμα του αρκαλοχωρίου.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί τώρα δεν είναι μόνο το θέμα αυτό ότι δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα για την οικοσκευή των σεισμοπλήκτων, που είναι περίπου 300 άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πάρει τα χρήματα σχεδόν 5 χρόνια από το σεισμό. Τώρα το Σεπτέμβριο
0: πήρουμε
1: 5 χρόνια.
0: Σεπτέμβριος ήταν.
1: Ναι,
0: τότε,
1: ναι, ακριβώς. Ήταν Σεπτέμβριο. Και δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους λόγω προβλημάτων και δυσλειτουργιών της κρατικής διαδικασίας, όπως μας είπε ο κύριος Κατάτσιος.
0: Οπότε τι, δηλαδή είναι γραφειοκρατικό το θέμα των καθυστερήσεων?
1: Ναι, είναι γραφειοκρατικό. Μάλιστα, έχει στυλιτεύσει το θέμα ο συνήγορος του πολίτη με σχετική απόφασή του, ναι, και έχει παρέμβει επανειλημμένα, αλλά δεν εισακούγεται ούτε και ο συνήγορος του πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Η αποκατάσταση των κατοικιών παραμένει εξαιρετικά αργή, όπως είπε ο κύριος Κατάσιος, καθώς τα ισχύοντα τιμολόγια επισκευών θεωρούνται ξεπερασμένα, ισχύουν τιμολόγια του 2011.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι μένουν ακόμα σε κοντέινερ.
1: Ναι, κάποιοι βέβαια, κάποιοι μένουν σε κοντέινερ. Το 2011, μάλλον να πω διαφορετικά, οι τιμές που τιμολογεί η νομοθεσία είναι του 2011 για τα υλικά επισκευής.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, το υπόλοιπο θα πρέπει να το καλύψει ο ίδιος ο σεισμόπληκτος. Δεν τα έχει όμως τα χρήματα για να το καλύψει. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν οι τιμές. Φαντάσου τώρα ένα τούβλο, να το πούμε έτσι, που είναι χαρακτηριστική περίπτωση για να χτίσεις ένα σπίτι, έτσι. Να έχει τιμή το 2011 1 ευρώ και σήμερα να έχει 10 ευρώ. Αυτά τα 9 ευρώ θα πρέπει να τα καλύψει. Βέβαια, πρέπει να τα καλύψει ο σεισμόπληκτος. Θεωρούνται λοιπόν ξεπερασμένες αυτές οι τιμές. Επίσης, παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες σε κατεδαφίσεις, σχολεία, ναούς και δημόσια κτίρια, ενώ υπάρχουν ακόμη κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί εκ νέου παρά την παρέλευση 5 ετών, όπως είπαμε, από το σεισμό. Μας είπε ότι καθυστερούν πολύ οι άδειες οικοδομής. Mm-hmm. Είναι 8.500 για όλη την περιοχή, όχι μόνο δηλαδή, για το Δήμο Μηνά Παιδιάδος, αλλά και για το διπλανό Δήμο των Αρχανών Στερουσίων και όποιον άλλο Δήμο όμορο έχει.

0: τη γη λόγω εκείνου του σεισμού, και μόνο, αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο 3.000 αιτήσεις από τις 8.500 έχουν αδειοδοτηθεί. Δηλαδή έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Και ξέρουμε επίσης για ναούς, για κοινοτικά καταστήματα, πολλές εκκλησίες, ας πούμε, είναι ακόμα
1: βέβαια,
0: έτσι όπως ήταν από τότε, 5 χρόνια τώρα, έτσι. Λοιπόν, ελπίζουμε, είπαμε, συμφωνήσαμε τον κύριο Κατάτση για το γεγονός ότι το αναδεικνύουμε και μέσα από τον δικό μας σταθμό το πρόβλημα, να φροντίσει η πολιτεία να επισπεύσει τις διαδικασίες τις σχετικές και να λυθούν αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμοπληκτοί.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με το τι υπόθηκε με τον κύριο Σάβα Βασιλιάδη. Ακριβώς. Σε σχέση με το φετινό φεστιβάλ, λοιπόν, ναι, οδηγητή.
0: Αυτό που είπαμε με τον κύριο Βασιλιάδη είναι ότι είναι ένα φεστιβάλ all time classic.
1: Πού θα γίνει φέτος?
0: Στο Παγκρίτιο.
1: Α, στο Παγκρίτιο.
0: Είναι το μοναδικό φεστιβάλ νεολαίας, πολιτικής νεολαίας που έχει παραμείνει. Γιατί όπως θυμηθήκαμε εγώ τουλάχιστον θυμήθηκα, γιατί είμαι και παλαιότερος, τη δεκαετία, ας πούμε, του 80 που ήμουν εγώ φοιτητής, μέσα από το φεστιβάλ αυτό είχαν αναδειχθεί σημερινά μεγάλα ονόματα. Εγώ, ας πούμε, είχα δει ως φοιτητής μια συναυλία του Νίκου του Πορτοκάλογλου, που ήταν τότε στις αρχές της καριέρας του, να το πούμε.
1: Ο οποίος εξελίχθηκε στον καλλιτέχνη που ξέρουμε σήμερα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα ήταν στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου και ήμασταν πάνω σε κάτι πρανί που εκεί, και ήταν κατάμεστα τα πρανί από κόσμο, νέο κόσμο βέβαια ως επιτοπλίστων, αλλά ήταν και κάποιες ηλικίας, να το πούμε έτσι, που ήρθαν και άκουσαν τότε το Πορτοκάλογλου. Βέβαια τα πράγματα τώρα έχουν διαφοροποιηθεί. Παρ' όλα αυτά είναι 52 χρόνια τώρα που γίνεται το φεστιβάλ. Στο δυτικό πάρκινγκ του Παγκριτίου Σταδίου θα γίνει. Συνέδεσε ο κύριος Βασιλιάδης το φεστιβάλ με τις διεθνείς εξελίξεις, τους πολέμους και την πολιτική επικαιρότητα, τονίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προβάλλει το σοσιαλισμό ως επίκαιρη και αναγκαία διέξοδο. Υποστήριξε ότι η χώρα έχει ουσιαστικά εισέλθει σε προεκλογική περίοδο και προανήγγειλε ότι η πολιτική ομιλία του Σαββάτου θα έχει χαρακτήρα μεγάλης πολιτικής κέντρωσης εν όψη, γιατί υπερλαμβάνεται στο πρόγραμμα και πολιτική ομιλία, εν όψη των επόμενων εκλογών. Παρουσίασε το πρόγραμμα του φεστιβάλ με πολιτικές εκδηλώσεις, ιστορική έκθεση για τα 80 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, συναυλίες, αφιέρωμα στο Χρήστο Λιάτη και δράση που είναι ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο ουσιαστικά, και δράσεις αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη και για την Κούβα.
1: Μάλιστα. Πάρα αυτά. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να πω κάτι, συγγνώμη, το φεστιβάλ είναι σήμερα και αύριο.
1: Σήμερα και αύριο, οπότε ναι. Παρασκευή και Σάββατο, 19 ακριβώς. Και 20 Ιουνίου. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Θα πούμε τη μέσα επόμενη εβδομάδα ξανά εμείς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, την επόμενη εβδομάδα θα λείπουμε για διακοπές.
0: Θα μας λείψεις, αγάπη. Θα ξεκουραστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκουραστώ και θα επιστρέψω δρυμύτερη.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Αγγελάκη και ελάτε τώρα να δούμε τι ακριβώς ισχύει σε σχέση με τους νόμους για τα κατοικίδια στις παραλίες που επιτρέπονται, που απαγορεύονται και αν υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, γιατί υπάρχει ειδικό πλαίσιο, έτσι. Υπάρχει ειδικό πλαίσιο βέβαια και την μεταφορά κατοικιδίων με πλοία. Ελάτε να μάθουμε αναλυτικά όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, γιατί η αλήθεια είναι πως οι βουτιές έχουν ξεκινήσει και οι ιδιοκτήτες ζώων επιθυμούν να τα έχουν μαζί τους ακόμη και στην παραλία. Αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί έτσι μια άσχημη, να το πω, ψυχολογία σε κάποιους οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουν το μπάνιο τους πλάι, παράδειγμα, σε έναν σκύλο, και εκεί ξεκινά η γκρίνια και εκεί ξεκινούν και οι διαπληκτισμοί σε κάποιες περιπτώσεις. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν η παρουσία κατοικιδίων στις παραλίες προκαλεί έτσι συζητήσεις, προκαλεί διαφωνίες και συχνά παρεξηγήσεις μεταξύ λουόμενων και ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς. Δεν είναι λίγες μάλιστα οι φορές που πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το αν επιτρέπεται ένα κατοικίδιο να βρίσκεται στην ακτή ή να μπαίνει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση για το τι προβλέπει πραγματικά η νομοθεσία. Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι εξορμήσεις στις παραλίες αυξάνονται, οι απορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατοικιδίων επανέρχονται στο προσκήνιο. Οι σκύλοι που συχνά συνοδεύουν τις οικογένειες στις καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο της συζήτησης, με πολλούς να αναρωτιούνται αν επιτρέπεται η παρουσία τους στην παραλία και το κολύμπι στη θάλασσα. Τι ισχύει λοιπόν σύμφωνα με τον νόμο, που επιτρέπεται η πρόσβαση των κατοικιδίων και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι συνοδοί τους? Σύμφωνα με σχετικό άρθρο, στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα. Ωστόσο, εκτός θαλάσσιου χώρου, το ζώο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε υπό την επίβλεψη του συνοδού του και να είναι δεμένο με λουρί και περιλέμιο. Αντίθετα τώρα, στις οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη σήμανση από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι βοήθειας, για τους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ένδειξης. Και σε αυτήν την περίπτωση η χρήση λουριού εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραλίες που φέρουν την απιστοποίηση γαλάζια σημαίας από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όπου η πρόσβαση σκύλων δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για τους σκύλους βοήθειας. Ως λουτρική εγκατάσταση, δηλαδή οργανωμένη η παραλία, ορίζεται ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αγιαλού ή του αγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα με την καταβολή εισιτηρίου, αντιτίμου, για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή, ή ο χώρος του αγιαλού ή του αγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, ο οποίος χώρος είναι πολυσύχναστος. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν θα πρέπει να φροντίζουν ώστε το κατοικίδιό τους να είναι ηλεκτρονικά τσιπαρισμένο, να διαθέτει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Μέσω της πλατφόρμας pet.gov.gr οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό βιβλιάριο του ζώου τους και στα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρό, τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν στο πλαίσιο σχετικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Ειδικές προβλέψεις όμως υπάρχουν και για την μεταφορά κατοικιδίων με τα επιβατικά πλοία. Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα δρομολογιακά επιβατικά πλοία υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικούς κλωβούς για την παραμονή μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς που ταξιδεύουν με τους ιδιοκτήτες τους. Οι κλωβοί τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία του πλοίου κατά την ακρίση του πλοιάρχου, προστατευμένα όσο το δυνατόν περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες. Τα μεγαλόσωμα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των επιβατών, ούτε στους κλειστούς χώρους στάθμευσης οχημάτων. Αντίθετα, μπορούν να φιλοξενούνται σε ειδικούς κλωβούς που βρίσκονται στα ανοιχτά καταστρώματα ή σε ανοιχτούς χώρους του πλοίου που πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Κατά την αμετακίνησή τους στα καταστρώματα, τα ζώα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό τους και βεβαίως να φέρουν λουρί. Εάν το πλοίο διαθέτει ειδικές καμπίνες κατοικιδίων, pet cabins, το ζώο μπορεί να παραμείνει μαζί με τον ιδιοκτήτη του καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Για τα μικρόσωμα κατοικίδια οι κανόνες είναι πιο ελαστικοί. Μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε όλους τους χώρους του πλοίου, ανοιχτούς και κλειστούς, εφόσον μεταφέρονται μέσα σε κατάλληλο κλωβό μεταφοράς και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του πλοιάρχου. Σε περίπτωση παραπώνων από άλλους επιβάτες, την τελική απόφαση για την διαχείριση του ζητήματος λαμβάνει ο πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος αξιωματικός του πλοίου. Και σε αυτήν την περίπτωση οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα του ζώου, όπως το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του κατοικιδίου, από τα οποία να προκύπτει η ηλεκτρονική σήμανση, η καλή κατάσταση της υγείας του και ο εμβολιασμός του. Εξαίρεση προβλέπεται για τους σκύλους βοήθειας, τους σκύλους έρευνας και διάσωσης, τα ζώα θεραπείας, καθώς και τους σκύλους που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Τα ζώα αυτά μπορούν να συνοδεύουν τον χειριστή ή τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους ανοιχτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, εφόσον φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είναι δεμένα με λουρί.

Αυτά λοιπόν λένε οι νόμοι. Το θέμα βεβαίως είναι κατά πόσο εφαρμόζονται. Έτσι, εκεί είναι το ζητούμενο. Εδώ σας θέλω.

με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα εξαιρετικό, ξεκούραστο, αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα πούμε και πάλι τη μέθ' επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα σας λείψουμε, έτσι, λόγω καλοκαιρινής άδειας. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμη καλύτερα. Γεια χαρά σε όλους.